0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
3: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
6: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα, ημέρα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής της εβδομάδος. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα. Η ώρα είναι 7 και 7 πρώτα λεπτά. Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026.

για δύο ολόκληρες ώρες από τώρα που σας μιλάμε μέχρι τις 9.

0: ξεκίνησε μια είδηση τελευταία στιγμή. Είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε τον Χρήστο Τσιχουρίου. Ο Σωκράτης Φάμελος παραιτήθηκε από πρόεδρος του κόμματος.
1: Πριν από λίγα λεπτά, ο Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε ότι παραιτείται από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και δεν παραιτείται, όπως λέει, από τη Βουλή. Υποστηρίζει σε δήλωση που κυκλοφόρησε πριν από λίγο ότι ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφαση και πρόσβαλα προσέβαλα τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος με μόνο στόχο τους την εκλογική περιχαράκωση και την αμφισβήτησή του. Όλα τα παραπάνω όσα έγιναν, λέει, αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχε θέσει. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελος. Παρετούμε από την...
2: Παρέτηση Φάμελου, λοιπόν, χθες το απόγευμα, την ίδια ώρα που οι δημοσκοπήσεις, δύο δημοσκοπήσεις είχαμε χθες, μία της MRB για το Open και μία της Pulse για τον Sky. Βεβαίως θα τις δούμε αναλυτικώς στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως. Την ίδια ώρα, λοιπόν, που ο Φάμελος

0: παραιτήτω από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέγραφε στις φυγομετρήσεις της κοινής γνώμης.
1: Πρόθεση ψήφου, να δούμε εδώ τα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ 1,2.
0: Κατέγραφε στη μία δημοσκόπηση 1,2%. Στην άλλη δημοσκόπηση της ΠΑΡΣ.
1: Πρόθεση ψήφου. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εθνικές βουλευτικές εκλογές, τι θα ψηφίζατε? ΣΥΡΙΖΑ, εδώ βλέπουμε την δημοσκοπική εξαήλωση, 2%.
0: Από 1 έως 2% λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις, την ώρα που ο Φάμελος υπέβαλε την παραίτησή του, σηματοδοτώντας έτσι την τελική ίσως κρίση, η οποία θα οδηγήσει σε ένα άδειλο μέλλον ένα κόμμα το οποίο πριν από 10 χρόνια ήταν στη διακυβέρνηση αυτού του τόπου. Πάμε να πάρουμε λοιπόν και μια γεύση και του καιρού, για βάλε λίγο τον Κλέαρχο.
3: Στις υπόλοιπες περιοχές συγκινάμε με καλό καιρό για να οδηγηθούμε αργά το απόγευμα σε μπόρες ή και καταιγίδες, κυρίως όμως στα βουνά της Πελοποννήσου. Πάμε να δούμε τώρα το πεδίο των ανέμων. Είπαμε ότι σιγά σιγά υποχωρεί αυτή η ασταθής αέρια μάζα που μας έδωσε εχθές μπόρες, ακόμη και καταιγίδες, επηρεάστηκε και η περιοχή της Αττικής. Αυτή όμως η απομάκρυνσή της οδηγεί και σε μια διαφορά πίεση, σε μια βαροβαθμίδα που αναπτύσσεται μέσα στο Αιγαίο. Γι' αυτό και βλέπουμε τους βοριάδες και πάλι να ενισχύονται και θα φτάσουμε σήμερα κοντά στα 6 μπουφόρ, κυρίως όμως για το κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Τις επόμενες ημέρες περιμένουμε περαιτέρω ενίσχυση των βοριάδων και γενίκευση των μελτεμιών, τα οποία θα απασχολήσουν και τμήματα του Ιωνίου Πελάγους.
0: Μελτέμια ακόμα και στο Ιόνιο, προαναγγέλει ο Κλέαρχος.

0: Κατανομήσεις αναποφάσεων κατά τρόπο αναλογικό. Εδώ βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία. Στο 30% είναι ένα ψυχολογικό όριο αυτό.
1: Να σε δηλαδή τώρα τηλεθεατής. Ρωθείς τις φυγομετρήσεις της κοινής γνώμης. Και να παρακολουθείς, όπως σας είπαμε, τις φυγομετρήσεις της κοινής γνώμης. Να ακούς στο ένα κανάλι αυτό.
0: Σενάριο κατανομής αναποφάσεων κατά τρόπο αναλογικό. Εδώ βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία. Στο 30% είναι ένα ψυχολογικό όριο αυτό.
1: Αλλά λίγο προηγουμένως, σε ένα άλλο τηλεοπτικό δίκτυο, να ακούς αυτό.
2: Η πρόθεση ψήφου είναι 23-8 για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Στο ένα λοιπόν, στη μία δημοσκόπηση, 23,8. Άντε εγώ σου λέω 24. Στην άλλη, να σου λένε σενάριο κατανομής αναλογικής των αναποφάσεων και διάφορα άλλα τέτοια, 30%. Δηλαδή 6 μονάδες διαφορά, 6,2 η μία δημοσκόπηση από την άλλη, το ίδιο απόγευμα βράδυ της Πέμπτης.

0: Δημοκρατία.
1: Βάλ το πάλι να τα ακούσουμε.
0: Η πρόθεση ψήφου είναι 28 για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Να το εμπεδώσουμε.
2: Σενάριο κατανομής αναποφάσεων κατά τρόπο αναλογικό. Εδώ βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία. Στο 30% είναι ένα ψυχολογικό όριο αυτό.
3: Δημοσκοπικά φαίνεται, ναι, θα συμφωνήσω με τον Ανέξη, μια καλή περίοδος για το κυβερνών κόμμα μετά από 7 χρόνια επιστρέφει στο 30% που είχε αρκετό καιρό να το φτάσει τουλάχιστον σε δική μας δημοσκόπηση.
0: Η πρόθεση ψήφου είναι 23-8 για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ξεχνάς και την αριθμητική, ξεχνάς και τα μαθηματικά, ξεχνάς και την κοινή λογική.

όλα αυτά στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, για ένα ακόμα πρωινό, με τη βοήθεια όλης της δημοσιογραφικής μας ομάδας, θα επιχειρήσουμε εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του 943 Inter Veten Sports αυτή την Παρασκευή να φωτίσουμε πιθανώς και αθέατες πλευρές της επικαιρότητας, αλλά κυρίως να μπορέσουμε να σας μεταφέρουμε το πολιτικό κλίμα της εποχής, την πολιτική πραγματικότητα όπως αυτή καταγράφεται και στις σφιγμομετρήσεις της κοινής γνώμης, αλλά και στον δημόσιο διάλογο ο οποίος αναπτύσσεται στην αγαπημένη αυτή πατρίδα.

0: πάμε να δούμε τι απαντούν. Ποιο είναι δηλαδή το βασικότερο πολιτικό διακύβευμα της επόμενης αναμέτρησης. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο του ψήφου. Νούμερο 1 είναι το θέμα του ελέγχου της ακρίβειας στην αγορά με 43,7%. Σου λέμε αυτό το κριτήριο θα ψηφίσω.
1: Εγώ θα πάω με την τσέπη, εν πάση περιπτώσει. Και εντυπωσιακό είναι το θέμα ότι στη δεύτερη θέση βρίσκονται τα θέματα διαφάνειας και διαφθοράς.
2: Άκουτε απόσπασμα από το χθεσινό δελτίο του Open, αυτά τα οποία διημήφθησαν μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου της MRB, του παλιού φίλου, του Δημήτρη του Μαύρου, και της κυρίας Εύας Αντωνοπούλου, της Anchor Woman του δελτίου. Η ακρίβεια και η διαφθορά είναι αυτά τα οποία κυριαρχούν ως κριτήρια ψήφου, με βάση τα οποία θα προσέλθετε στις κάλπες, οψέποτε και αν αυτές γίνουν.

0: Οψέποτε λοιπόν προσέλθετε στα εκλογικά τμήματα. Όπως ακούσατε, το κριτήριο, τουλάχιστον σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, είναι η ακρίβεια και η διαφθορά. Το καλύτερότερο όμως από τις χθεσινές δημοσκοπήσεις, τις οποίες με τη βοήθεια όλης της δημοσιογραφικής μας ομάδας, η οποία για ένα ακόμα βράδυ δούλεψε αόκνος, έτσι ώστε εσείς αυτό το πρωινό να έχετε φρέσκα ηχητικά αποσπάσματα, το καλύτερότερο όμως που ακούσαμε ήταν αυτό.
1: Αλέξη. Thank you.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.
4: Η ώρα είναι 7:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
5: Η ώρα είναι 8.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Προτεραιότητα στο κομμάτι της τακτικής έδωσε ο Μάρκο Νίκολες την χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ. Ανακοινωσμένων για την τριετή επέκταση της συνεργασίας της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς. Πρόταση ανανέωσης με αυξημένες αποδοχές ετοιμάζουν οι πρωταθλητές Ελλάδας και για τον Ορμπελίν Πινέδα, για τον οποίο συνεχίζονται τα δημοσιεύματα από το Μεξικό. Για συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Λέστερ για την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν κάνει λόγο η Αμπόλα. Η συμφωνία προβλέπει μονοετή δανεισμό με οψιόν αγοράς άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Σε πολύ προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τους Ζοέλ Ρόκα και Πετάρ Στάνιτς. Πρόταση 19,2 εκατομμυρίων ευρώ για τον Αντρέ Λουίς έχουν δεχτεί ερυθρόλευκοι από την Kansas City. Γυμναστική ασκήσεις, ενεργοποίησης και διπλό είχε το πρόγραμμα της χθεσινής προπόνησης του ΠΑΟΚ. Μία ανάσα από την απόκτηση του Τάχα Άλλη βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά. Δρομολογείται με τα γραφή του Χατζηδιάκου, ενώ αναμένονται εξελίξεις και στην υπόθεση του Γιαννούλη. Στο στόχαστρο του Άρη βρίσκεται ο 28χρονος μεσοεπιθετικός Μανού Γκαρθία, ο οποίος αγωνιζόταν στους κίτρινους την τριετία 2022-2025 σε φάση διαπραγματεύσεων με τον Μάγκουσον, βρίσκονται οι Θεσσαλονικείς. Η ανακοίνωση μένει για την απόκτηση του Άιζακ Μπόγκα από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. 6,5 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας θα λάβει ο Γερμανός Φόργορτ. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Γαλλία επικράτησε 2-0 του Μαρόκου και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά. Σκόρερ για τους τρικολόρ η Εμπαπέ στο 60 και Ντεμπελέ στο 66. Το νικητή της αναμέτρησης της Ισπανίας με το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει το σύνολο του Didier Deschamps. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938 5339 82. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV. Η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Τσούρο, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας. Στο πιάτο σας.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
11: Η ώρα είναι 9.
0: Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις εμπριστικές επιθέσεις και την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί σχετική επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής. Τρεις άνθρωποι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στην εντατική και ακόμα 8 έχουν αναπνευστικά προβλήματα μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί σε εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει 2 συλλήψεις. Αναστάτωση των ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος έκανε λόγο για εμπόδια στην προσπάθεια ύπαρξης ευρύτερης προοδευτικής παράταξης τόσο από τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου θα αναβληθεί εφόσον ο πρόεδρος έχει παραιτηθεί. Οφείλω να συγκαλέσω πολιτική γραμματεία για τα επόμενα βήματα, τόνισε η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά. Κανονικά τη διεξαγωγή της Κεντρικής Επιτροπής ζητούν Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Στη Βουλή σήμερα η σύγκρουση για την ακρίβεια. Στις 10.30 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανέβει στο βήμα της Ολομέλειας για να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με αντικείμενο το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Αδικούμε την σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης τροκυλής τραπέζης του Economist. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για τις αμυντικές δαπάνες που είχε τεθεί για το 2035. Όσον αφορά τις εκλογές, επανέλαβε ότι θα διεξαχθούν το 2027. 17 δεσμεύσεις για την κοινωνική ασφάλιση και τους συνταξιούχους παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μεταξύ αυτών η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης, αλλά ο αδωνισμός, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του στο Περιστέρι, προσθέτοντας ότι κάθε φορά που ο Άδωνης Γεωργιάδης μας βρίζει, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Μείωση των τιμών θα υπάρξει από το τέλος Αυγούστου σε 12 κατηγορίες προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, μεταξύ αυτών οπό κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά, γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, καθώς και σχολικά είδη. Απολογούνται σήμερα στο Ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της καταδίωξης του Άργος, όπου ένας 20χρονος τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά. Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο 20χρονος. Νέες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Η Τεχεράνη απήντησε με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε χώρες της περιοχής. Τραγωδία στην Ισπανία. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ κοντά στην Αλμερία στην νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Στον καιρό, λίγα φαινόμενα σήμερα κατά τόπου στην χώρα, άνε μείωση 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 24, στην Πάτρα στους 26, στα Ιωάννια στους 21 και στην Καλαμάτα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Το παίρνω πίσω. Και εμείς μπορούμε να μην κρατήσουμε τις δεσμεύσεις μας.
1: Γιατί, τι έχει αλλάξει.
0: Καλημέρα σας, κύριε Προυνάρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Λοιπόν, έχουμε γιορτές σήμερα.
1: Τι έχει σήμερα.
0: Καταρχάς γιορτάς του Μαξίμου.
1: Τι γιορτή είναι σήμερα.
0: Πέρασε ο σύμμαχός μας το Μουντιάλ, η Γαλλία.
1: Η Γαλλία, ναι, με την οποία έχουμε και ένα σύμφωνο, ένα αμυντικό σύμφωνο το που προμηθευόμαστε.
0: Το οποίο δεν το δε
1: φρεγάτες κι άλλα.
0: Δεν το δε και απέναντι στους γείτονες, πολύ ζεστό. Δεν είναι ότι είναι μόνο μαζί μας εκεί.
1: Οι Γάλλοι.
0: Ναι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Είναι ότι είναι και με τους απέναντι.
1: Όταν μπαίνει όμως και το οικονομικό κομμάτι, το κομμάτι του εμπορίου, αλλάζουν.
0: Αλλά εμείς γιορτάζουμε διότι πέρασαν οι σύμμαχοι. Άρα γιορτάζουμε.
1: Ναι.
0: Δεν στείλαμε συγχαρητήρια τίποτα.
1: Δεν νομίζω. Να...
0: τώρα δεν είναι.
1: Είχε κάνει βέβαια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ερωτήθηκε για πρόβλεψη στον αγώνα και είχε πει ότι θα κερδίσει η Γαλλία και επιβεβαιώθηκε.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό έκλεισε το μάτι.
0: Είχε πει ο Μητσοτάκης θα κερδίσει η Γαλλία.
1: Ναι, ναι, ναι, και επιβεβαιώθηκε.
0: Και κέρδισε η Γαλλία.
1: Κέρδισε η Γαλλία.
0: Αυτό πρέπει να είναι το σημαντικότερο γεγονός. Διότι είπε καλή επιτυχία στους φοιτητές και στους σπουδαστές και ξέρεις.
1: Σε ποιους σπουδαστές είπε καλή επιτυχία.
0: Στους φοιτητές, στους σπουδαστές. Αυτούς δώσαμε
1: μαλλονδικές
0: στα παιδιά, συγγνώμη. Και ήταν η δικαιολογία των μαθητών όταν δεν πέρασαν, δεν έγραψαν καλά.
1: Εντάξει.
0: Είπε καλή επιτυχία μου Μητσοτάκη. Λέει, μαμά, εγώ δεν είχα διαβάσει.
1: Άμα δεν είχαν διαβάσει ή άμα ήταν. Δεν ήταν επαρκώς αρκούντος που λέμε κι εμείς προετοιμασμένοι, δεν του το είπε ο Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα. Έχουμε και άλλες γιορτές.
1: Για πες μου, στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Γιορτάνε στην Αμαλία. Αφού είναι της Αμαλίας σήμερα.
1: Είναι της Αμαλίας σήμερα.
0: Ναι, άρα γιορτάζει η Αμαλίας.
1: Γιορτάζει η Αμαλίας.
0: Και γιορτάζει διπλά, γιατί
1: το
0: πες.
1: Το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι. Γιορτάζει λοιπόν γιατί είναι της Αμαλίας στην Αμαλίας. Γιορτάζουν στην Αμαλίας και για το ΣΥΡΙΖΑ που τα κατάφεραν.
1: Ναι, λοιπόν, παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Είναι κάτι το οποίο βέβαια ο Παύλος Πολάκης το ζητούσε εδώ και αρκετές μέρες. Έλεγε να παραιτηθεί ο Σωκράτης Φάμελος γιατί αφήνει αιχμές και δεν θέλει την αυτόνομη πορεία του κόμματος.
0: Είναι κάτι που αν θυμηθείτε και όσοι μας ακούγονται στη χθεσινή εκπομπή, ο Πουρναράς που κατηγορεί εμένα,
1: ναι,
0: ότι δεν τα λέω, εχθές περιέργως, 3-4 φορές μέσα στην εκπομπή, είχε ασχοληθεί με το ΣΥΡΙΖΑ, με το 1%.

0: σου πω κι άλλα σήμερα.
1: Πού είμαστε, ποιοι είμαστε,
0: παιδιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Είστε συντονισμένοι στον Ιντερνετ Ελλάδα 943. Σωστά συντονισμένοι. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Ο Πάνος ο Πουρναράνης στο άλλο μικρόφωνο. 6939-943-943. Τα μηνύματά σας να συζητήσουμε πάλι την πολιτική μας κουβέντα και την κοινωνική μας, να το πω.
0: Και την ευρύτερη κουβέντα.
1: Και είναι σήμερα η μέρα.
0: Πες μου, όλο αυτό μου λες. Είναι η μέρα και είναι η μέρα. Η μέρα Αμαλίας, η μέρα το ένα, η μέρα το άλλο. Τι άλλη μέρα.
1: Και η μέρα Αμοργού.
0: Η μέρα Αμοργού. Σήμερα θα κληρωθεί το δώρο. Το ταξίδι από το σταθμό.
1: Και η μέρα ζωής.
0: Κωνσταντοπούλου. Χθες φωνές έμαθα. Αυτό που με μετέφεραν από την Βουλή είναι ότι υπήρξαν πάρα πολλές φωνές.
1: Οι απ' έξω το μετέφεραν. Γιατί απ' έξω ακουγόταν.
0: Ναι, ακουγόταν οι φωνές στη Βουλή. Ακουγόταν μέχρι στους διαδρόμους, μέχρι έξω από τη Βουλή.
1: Να δώσουμε όμως μια λογική εξήγηση.
0: Και μάλιστα μου είπαν και κάτι το οποίο ήταν δυστάρεστο. Βουλευτής.
1: Ναι, η κυρία λέει ότι έβαλε τα κλάματα.
0: Νέας Δημοκρατίας έβαλε τα κλάματα. Ναι,
1: εδώ όμως να δώσουμε μια εξήγηση, γιατί πρέπει να είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Βλέπεις τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι. Δεν τις πιστεύουν όλα τα κόμματα τις δημοσκοπήσεις, οπότε εγώ τις πιστεύω. Αλλά
1: Η ζωή μάλλον τις πιστεύει. Και θα το πούμε. Θα πούμε και για τις δημοσκοπήσεις. Βλέπει και από δεύτερη.
0: Έχω κάνει μια έρευνα για τις δημοσκοπήσεις.
1: Και από δεύτερη. Που ήσουν με τις φωνές.
0: Στα Τέμπη τότε.
1: Έχεις καταντήσει στο κάτω.
0: Ναι, στο 5.
1: Οπότε πώς θα ξαναλέγω ψηλά.
0: Γιατί η φωνή θα είναι. Δεν ισχύει αυτό. Μπορεί να είναι στο δικό της σκεπτικό. Αλλά δεν ισχύει ότι με φωνές θα ανεβάσω τα ποσοστά.
1: Συγγνώμη, Ζωή Κωνσταντοπούλη, με φωνές θα ανεβάσει τα ποσοστά της. Χωρίς φωνές πολλές τα έχασε.
0: Okay.
1: Σταμάτησα και μηνύσεις εδώ και καιρό. Πέφτει. Okay. Οπότε σου λέει κάτσε να αρχίσουμε. Εντάξει. Πάρτε το 100. Εντάξει, πάρτε το 100 τώρα. Το 100.
0: Πήρε το 100 χθες. Για όσους δεν τα γνωρίζουν αυτά, πήρε το 100 χθες η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Βουλή και ζήτησε από την άμεση δράση να έρθουν να συλληφθούν στη διαδικασία του αυτοφόρου βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, ο μεγάλος πανικός έγινε στον ΣΥΡΙΖΑ χθες, όπου αλλάζει το σκηνικό. Παραιτήθηκε λοιπόν ο Σωκράτης Φάμελος. Τι είπε?
1: Από πρόεδρο.
0: Από πρόεδρος, ναι, θα το πω. Παραιτήθηκε από πρόεδρος. Είπε στην ουσία ότι εγώ ήθελα την σύσταση μιας ευρύτερης, τη συνεννόηση μιας ευρύτερης προοδευτικής παράταξης. Σε αυτό υπήρξαν εμπόδιο και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δεν θέλει.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι, ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ο οποίος
0: δεν θέλει.
1: Γι' αυτό ήταν στον Εξώστη. Από την αρχή, Εξώστη ήταν αυτό.
0: Όπως εχμές άφησε και για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει και αυτοί ναρκοθετούσαν την πρόταση.
1: Τώρα είπε κουβέντα για τον Μπουλάκη, τη Δούρη και τον Παπά. Δεν το πιστεύω, δεν τι εννοούσε αυτούς.
0: Ποιους εννοούσε.
1: Δεν ξέρω, μήπως ήταν κανένας άλλος που δεν γνωρίζουμε.
0: Τώρα λοιπόν, μετά την διαγραφή, ο οποίος Σωκράτης Φάμελος, να πω ότι παρέμεινε μέλος του κόμματος και βουλευτής, αν δεν κάνω λάθος. Βουλευτής είναι, δεν διαγράφει.
1: Ναι,
0: και
1: ναι, βουλευτής. Ναι.
0: Και τώρα υπάρχουν δύο τάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Η μία τάση είναι Δούρου Παπάς, η άλλη τάση είναι Παύλος Πολάκης. Τι λένε δύο τάσεις.
1: Κάτσε, Πολάκης δεν είναι εκτός ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πολάκης δεν είναι εκτός ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τον έχουμε διαγράψει.
0: Τον έχουμε διαγράψει, αλλά στις συνεδριάσεις που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες θα συμμετέχει κανονικά.
1: Ως τι, ως διαγραμμένος.
0: Θα υπάρξει το παραθυράκι το οποίο θα επιτρέψει τον κύριο Πολάκη να συμμετέχει κανονικά.
1: Έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ παραθυράκια.
0: Γιατί να μην έχει.
1: Γιατί, εγώ νόμιζα ότι δεν είχαν παραθυράκια.
0: Όλοι έχουν παραθυράκια, γιατί τα παραθυράκια, Γιώργο, είναι αναγκαία, γιατί από τα παραθυράκια παίρνουμε αέρα. Τι λέει ο Παπάς και η Δούρου? Λένε ότι θα πρέπει το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες, να υπάρξει επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Από πού? Τη βάση?
0: Όχι από τη βάση.
1: Τώρα βάση του 1% ποια βάση?
0: Δεν γίνεται. Επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Ναι, κοινοβουλευτικής καταρχάς είπες.
0: Κοινοβουλευτικής, όχι το κόμμα. Να υπάρξει κοινοβουλευτικής ομάδας επικεφαλής και μετά τις εκλογές, δηλαδή την άνοιξη του 2027, να γίνει το συνέδριο και εκεί να αποφασιστεί ο πρόεδρος του κόμματος. Ο Παύλος Πολάκης, και μέχρι τότε να πάμε σε μια συλλογική ηγεσία. Το πώς εννοούν ακριβώς τη συλλογική ηγεσία, πώς θα διαμορφωθεί, δεν μπορώ να το καταλάβω. Από

0: Την άλλη, ο Παύλος Πολάκης θέλει να υπάρξουν γρήγορες.
1: Και να υπάρξει αρχηγός.
0: Να υπάρξει άμεσα αρχηγός μέσα στον επόμενο μήνα, να γίνει ένα τακτικό συνέδριο και να υπάρξει αρχηγός κόμματος.
1: Λοιπόν, σήμερα, μόλις τελειώσουμε, αυτό το έχει σχεδιάσει ο Πρωθυπουργός, μόλις τελειώσουμε την εκπομπή, θα είναι η ώρα του Πρωθυπουργού.
0: Ναι. Εντάξει, όχι ακριβώς. Στις 10.30 θα ανέβει.
1: Μόλις τελειώσει η εκπομπή. Δηλαδή, μόλις τελειώσει η εκπομπή. Ναι. Θα απαντήσει, παιδιά. Καθίστε κάτω, καθίστε κάτω. Θα απαντήσει.
0: Για την ακρίβεια.
1: Ναι, αυτό ήταν. Αυτό κάθισε και ήθελε τώρα να σηκωθεί να το χειροκροτήσω, επειδή το είπε πρώτο.
0: Σήμερα λοιπόν να σου πω.
1: Μη σηκωθεί, δεν θα σε χειροκροτήσω, επειδή το είπε πρώτο. Θα απαντήσει για την ακρίβεια.
0: Είναι στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για το κόστος ζωής.
1: Θα απαντήσει λοιπόν τον Ανδρουλάκη σε αυτό.
0: Και θα απαντήσει με νούμερα όμως ο Πρωθυπουργός σήμερα. Να σου πω εγώ τι θα πει. Δηλαδή.
1: Θα φέρει τίποτα χορευτικά, τραγουδιστικά.
0: Δεν θα φέρει χορευτικά,
1: Τι νούμερα.
0: Αλλά θα απαντήσει με νούμερα, γιατί το αφήγημά του, το σημερινό στην ομιλία του Πρωθυπουργού, θα είναι ότι θέλω να φύγω από τις εντυπώσεις και θα σας απαντήσω με νούμερα. Θα έχει πάρα πολλά στατιστικά η ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα στη Βουλή.
1: Δηλαδή, όταν λέει θα απαντήσει, όταν τσακωνόμαστε εμείς οι δύο εκτός σε άρεπε, λέω βρε νούμερο.
0: Όχι, στατιστικά, γι' αυτό το εξήγησα.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Στατιστικά νούμερα θα απαντήσει.
1: Δηλαδή, θα μας πει. Καταρχάς, παιδιά, γιορτάζουμε και στις 31 του Αυγούστου. Γιατί μετά τις 31
0: ναι, μετά.
1: Είναι ο υπουργός, δεν είναι, δεν ασχολείται με δικαστήρια. Είναι υπουργός
0: ακόμα. Ναι, είναι ο κύριος Δωρικάκος. Από τις 31 Αυγούστου και μετά έχουμε μειώσεις σε πολλά προϊόντα και βαρβάτες μειώσεις σε πολλά προϊόντα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, παιδιά, το πιστεύει κανένας. 69-39-943-943. Πιστεύετε.
0: Εγώ το πιστεύω, ναι.
1: Όταν λες πολλά, εννοείς κατσαριδοκτόνα.
0: Όχι.
1: Εννοείς πάτε.
0: Κρέας, γαλακτοκομικά, σχολικά είδη, σε όλα τα βασικά είδη θα υπάρξουν μειώσεις.
1: Όταν λες κρέας, μιλάς για νοπά προϊόντα.
0: Νοπά προϊόντα.
1: Ναι, αυτά που δεν είναι μέσα στο πόσο κάνει.
0: Αυτά που δεν είναι στο πόσο κάνει.
1: Δεν είναι μέσα αυτά.
0: Δεν είναι μέσα στο πόσο
1: κάνει. Όχι, έχει κρέας, έχει τυρί, αλλά τα συσκευασμένα.
0: Ναι.
1: Τα νοπά του κρεοπόλη, δηλαδή okay. το τυρί που παίρνεις και περιμένεις εκεί ουρές στα σούπερ μάρκετ με ένα χαρτάκι για να πάρεις τυρί,
0: ναι.
1: Αυτά το πόσο κάνει δεν τα έχει μέσα.
0: Ναι.
1: Επειδή αρχά το βράδυ χτες δεν ήξερα τι να κάνω και έπεσα με το πόσο κάνει.
0: Okay. Έχεις κακή συνήθεια κι εσύ.
1: Ναι, δηλαδή έβλεπα ταυτόχρονα. Νικήσαμε.
0: Ναι, νικήκαμε.
1: Ναι, εμείς οι κυβερνητικοί. Ναι. Ναι, νικήκαμε.
0: Ποιον έβλεπες που λέει νικήσαμε.
1: Τη Γαλλία.
0: Α, τη Γαλλία, ωραία.
1: Και ήμουν τόσο αφοσιωμένο στην νίκη της Γαλλίας.
0: Που λες, κοίτα, αυτό τέργεζε που έκανες. Γιατί όταν βλέπεις Μουντιάλ, δεν ήθελες μια μπύρα να κάτι να παραγγείλεις. Και λες, κάτσε να πω πόσο κάνει.
1: Εκεί λοιπόν είδα ότι τα νοπά προϊόντα, αν κάνω λάθος, βοηθήστε με, ότι τα νοπά προϊόντα δεν υπάρχουν.
0: Στο πόσο κάνει.
1: Ναι, άρα λοιπόν θα μειώσει τις τιμές σε αυτά που στο πόσο κάνει σήμερα δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Άρα. Θα πρέπει εμείς ένας-ένας να πάρουμε το χαρτάκι μας, να πάρουμε το κινητό μας, γιατί το χαρτάκι είναι για την δική μου εποχή, το κινητό μας για την εποχή του Μπουρναρά, να φωτογραφίσουμε σήμερα την τιμή, γιατί αλλιώς δεν θα την βρούμε, για να δούμε πόσο θα είναι μετά τις 31 του Αυγούστου. Δηλαδή, πώς το ακούς εσύ, κάτι το οποίο επίσημα δεν υπάρχει σήμερα πόσο κάνει, γιατί δεν υπάρχει το πόσο κάνει.
0: Ναι.
1: Και αυτό που δεν υπάρχει σήμερα πόσο κάνει επίσημα, 31 του μηνού Αυγούστου θα το ρίξουμε, λέει. Θα το κατεβάσουμε. Από ποια τιμή όμως? Από αυτή που κάνει σήμερα? Από αυτή που θα κάνει στις 28 Αυγούστου?
0: Φαντάζομαι, όπως το λες, το παρουσιάζεις, από αυτή που θα κάνει στις 30 Αυγούστου. Γιατί 31 θα είναι η μειώση.
1: Μάλιστα.
0: Άρα αυτό φαντάζομαι.
1: Άρα το πόσο κάνει σήμερα. Το πού θα έχει φτάσει στις 30 του μηνού Αυγούστου,
0: ναι.
1: Και από πού θα ρίξουν στις 31.
0: Άρα αυτό που υπονοείς για να το κάνουμε ξεκάθαρο.
1: Δεν υπονοώ κάτι.
0: Αυτό που λες, ρε μου, ναι, ναι, αυτό που λες, δεν είπα ότι υπονοείς κάτι κακό. Είναι ότι η μείωση που μπορεί να γίνει από τις 30 στις 31 Αυγούστου μπορεί να είναι...
1: Μια μικρή αύξηση από σήμερα.
0: Μια
1: μικρή αύξηση με τις τιμές
0: σήμερα. Μπορεί να είναι μικρότερη της αύξησης που θα γίνει από σήμερα μέχρι τότε.
1: Συγγνώμη, όταν θες να μου μειώσεις κάτι και πρέπει να μου εξηγήσεις γιατί σε αυτό το πόσο κάνει. Είπαμε 350-400.000, τόσο κάνει να το φτιάξουμε.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον έτσι δηλώσαμε. Δεν μου έχεις τα νοπά προϊόντα. Και μόλις πολύ σωστά ο Πάνος είπε προηγουμένως ότι θα είναι μέσα αυτά τα νοπά προϊόντα. Δηλαδή θα είναι το κρέας που θα παίρνεις από το. Κροπολίο θα είναι πιο φτηνό. Δεν θα κάνει κανένα 18 πόσο κάνει σήμερα το μοσχάρι, θα κάνει φτηνότερα. Ωραία. αφού σήμερα δεν έχω να το συγκρίνω πόσο κάνει στο πόσο κάνει, τότε θα μπει στο πόσο κάνει. Ακόμα και αυτό δεν είναι απλά μομφήμ δική μου, είναι πιο επιθετικά δεν γίνεται. Για σκέψου τώρα να μην το έχει που δεν το έχει το πόσο κάνει
0: και το
1: κρέας
0: το...
1: και τότε να μπει.
0: Ναι. Οκ, okay, θα το δούμε πώς θα πάει.
1: Λέτε το ότι η κυβέρνηση αυτή μπορεί να κάνει τέτοια τρίκ, τέτοια κόλπα σε συνεννόηση με τον Υπουργό των Δικαστών, τον
0: κύριο Θεοδωρικάκο.
1: Ναι, και τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες το καλό μας θέλουν στα σούπερ μάρκετ όλοι μαζί. Γι' αυτό και συζητάνε όλοι μαζί, για να ρίξουν τις τιμές, να μπορούμε να αγοράζουμε εμείς. Λέτε εσείς, πιστεύετε ότι μπορεί να κάνουν ένα τέτοιο τέχνασμα και στις 31 Αυγούστου να μας δουλέψουν? Το έχουν ξανακάνει ποτέ για να μπορείτε να πιστεύετε κάτι τέτοιο? Εγώ ρωτά. 69-39-943-943.
0: Σήμερα λοιπόν, σε λίγο, σε καμία μία-μία μισή ώρα, έχουμε την συζήτηση στη Βουλή για την ακρίβεια. Μετά από επίκαιρη ερώτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, θα απαντήσει.
1: Το Ανδρουλάκη.
0: Επίκαιρη ερώτηση του Ανδρουλάκη. Ναι, θα απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες είχαμε και δύο εκδηλώσεις από Πασόκ και ΕΛΑΣ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στην Τεχνόπολη σε μια εκδήλωση αποκλειστικά για τους συνταξιούχους.
1: Τα πήραμε όλα.
0: Παρουσίασε 17 δεσμεύσεις, κοστολογημένες όπως είπε, για τους
1: πήραμε και τη 13η.
0: Και πήραμε τα πάντα. 13η σύνταξη, επαναφορά ΕΚΑΣ, τα πήραμε όλα.
1: Τα πήραμε όλα. Ναι. Λοιπόν,
0: 17 κοστολογημένες.
1: Λοιπόν, δαγκωτό, παιδιά, τα πήραμε όλα.
0: Εγώ
1: δηλαδή,
0: να σου
1: δεν μένει τίποτα εκτός.
0: Να πω ένα ωραίο στατιστικό δημοσκοπικό στοιχείο το οποίο το έψαξα. Ότι στους συνταξιούχους δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ είναι περίπου στο 10%. Σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που περίπου το 35-36% ψηφίζει των συνταξιούχων ψηφίζει.
1: Δεν έχουν πάρει χαμπάρι κάτι αυτοί.
0: Ψηφίζει λοιπόν, Νέα Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, πάρτε κάτι χαμπάρι και δέστε το. Και δέστε το. Και θα το δείτε και σε αυτές τις εκλογές. Πριν τις εκλογές του 19, ο Τσίπρας έδωσε το ταξί στους συνταξιούχους να πάνε να το ψηφίσουν. Οι συνταξιούχοι πήραν τα λεφτά που τους έδωσε μια εβδομάδα πριν για το ταξί και πήγαν και ψήφισαν με Μητσοτάκη. Τώρα ο Μητσοτάκης δίνει κάποια πράγματα στους λεφτά ταξί και στους συνταξιούχους με επιδόματα που κανονικά τα επιδόματα είναι ό,τι χειρότερο για αυτή τη χώρα. Αλλά δίνει επιδόματα στους συνταξιούχους να δείτε ότι οι συνταξιούχοι στο τέλος δεν θα ψηφίσουν Μητσοτάκη. Ο κ. Ανδρουλάκης τι θέλει να κάνει πάλι στους συνταξιούχους. Ούτε από το να τον ψηφίσουν. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Θα βαρεθούν οι συνταξιούχοι, θα πάρουν το ταξί που τους δίνεται όλοι μαζί και θα κάτσουν στο σπίτι τους να τα φάνε και να τα πίνουν τα αγκούνια τους.
0: Υπάρχει ένα 10% που ψηφίζει, που τάσεται με το Πασόκ των συνταξιούχων και υπάρχει και ένα 10 με 12% συνταξιούχων αναποφάσιστων. Και προφανώς εκεί στοχεύει και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Στα νούμερα εννοείς, έτσι.
0: Στα νούμερα, ναι.
1: Στα νούμερα. Αυτά που θα μας πει σήμερα ο Πρωθυπουργός, στα νούμερα.
0: Αυτά που θα μας πει τα νούμερα.
1: Δηλαδή, όταν θα ανέβει, θα ανέβει στη Βουλή και θα το πει.
0: Ναι.
1: Ελπίζω να
0: θα μιλήσει με στατιστικά και ποσοστά.
1: Ελπίζω να κοιτάει την κάμερα, μην κοιτάει πάνω κάτω, δεξιά-αριστερά και αρχίσει να παρεξηγούνται μερικοί.
0: Όχι, δεν νομίζω. Λοιπόν, και η άλλη εκδήλωση η οποία είχαμε, την οποία είχαμε χθες ήταν από, τον, από την Ελλάς με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι αυτό το. Το οποίο το έκανε και στον Κορυδαλό, το «Τώρα μιλάμε», όπου είναι μια εκδήλωση που δίνει το λόγο στους πολίτες, 7-8 πολίτες, και στο τέλος μιλάει ο Αλέξη Τσίπρας, έγινε στην πλατεία την κεντρική του Περιστερίου, στο Δημαρχείο.
1: Θυμάστε πόσα χρόνια πριν το έχει κάνει αυτό ο Σαμαράς, το ίδιο έτσι. Σαμαράς που το είχε κάνει, που άφηνε τους πολίτες να μιλάνε και μετά μίλαγε αυτό. Θυμάστε πόσα χρόνια. Λοιπόν, κρατάω τώρα και πάμε στον Τσίπρα. Και παιδιά, εγώ το λέω. Και το ξεκαθαρίζω. Άλλο να πω τον Μπουρναρά κοντό, ψηλό, όμορφο, άσχημο, οτιδήποτε άλλο θέλω. Άλλο να πω τον Μπουρναρά ότι είναι κλέφτης, απατεώνας, πολιτικός, απατεώνας του δρόμου. Ότι έφαγε λεφτά και άλλαξε τις εκλογές. Δεν το είπε μόνο ο κύριος Γεωργιάδης. Σήμερα... Στην απάντηση για το Περιστέρι ο κύριος Μαρινάκης είπε ποιους εξυπηρέτησε ο εντυμότατος. Και ο εντυμότατος αντί να απαντήσει με μήνυση να πάει δικαστικά αφού πιστεύει λέει στην ελληνική δικαιοσύνη κατά το δοκούν βέβαια όπως όλοι και να αποδεχτεί εάν όντως είχε λόγο να καθυστερήσει τις εκλογές ή όχι πολιτικό, ας είναι πολιτικό δεν ανακαλύπτω δικαστικά ή αν είχε λόγο να λέει αυτά που λέει ο Κοντονής, ο Γεωργιάδης και ο Μαρινάκης. Γιατί μιλάμε ότι ένας αντιπρόεδρος κυβέρνησης καταγγέλει για κλοπή, για λεφτά, ότι έφαγε λεφτά ένας πρώην πρωθυπουργός. Απορώ γιατί η δικαιοσύνη δεν πέφτει επάγγελτα, και απορώ αυτός που κατηγορείται γιατί λέει ότι στέλνω λουλούδια. Αν σε πούνε όμορφο άσχημο, στείλε λουλούδια. Από τις καλές σου θα φανεί αν είσαι όμορφος άσχημος. Καλό ή κακό από τους φίλους σου. Κλέφτη, όχι πολιτικό απατεώνα, απατεώνα ο οποίος έφαγε λεφτά από το ελληνικό κράτος για να πάρει να νομοθετήσει. Κατηγορείται και δεν κάνει μήνυση και στέλνει λουλούδια. Πάρτε το όπως θέλετε. Εγώ πάντως έχω ένα τρόπο να το πάρω. You laid me down in streets
0: of gold. The only one I'll ever... Καλημέρα, καλημέρα στον Θάνο, την καλημέρα μας στον Γιώργο. Ο Θάνος λέει καλημέρα πάνω και Γιώργο. Ο Γιώργος λέει καλημέρα, κρέατα και τυριά πουλάνε μόνο στα σούπερ μάρκετ, στα άλλα μαγαζιά θα έχει μείωση τιμών ή θα μας φέρουν βόδια ο Παραγουάη και Περού. Ο Πάμφωτο, καλημέρα σας, παρακαλώ αποφύγετε τα νούμερα, δημιουργούνται παρεξηγήσεις σε μια κοινωνία τσουλήθρα και ειδικά για την σημερινή αντιπολίτευση. Η Λαϊκή Σοφία έχει δώσει την απάντηση. Τούμπες, αρλούμπες και γαρδούμπες, ευχαριστώ.
1: Πάντως τώρα έχουμε μεγάλο θέμα στην κυβέρνηση, παιδιά. Εκτός από την αγάπη και την, έτσι, αυτή τη μεγάλη σχέση με Σαμαρά. Είναι εμφύλιος, έτσι δεν είναι? Σαμαράς, Νέα Δημοκρατία. Εμφύλιο, θα το πούμε αυτό. Δύο παιδιά από το ίδιο μαγαζί.
0: Εντάξει, ναι. Ας το πούμε έτσι.
1: Τι γίνεται με τη συνταγματική αναθεώρηση και με τον συμβίβαστο βουλευτών υπουργών? Ούτε ένας, ούτε
0: τέσσερις.
1: Δύο. Τέσσερις.
0: Τέσσερις ήταν οι βουλευτές οι οποίοι αντίδρασαν.
1: Και κρατάω μία ατάκα πάνω. Ναι. Έτσι. Αυτή την ατάκα την κρατάω και θα τη δούμε. Θα την αναπτύξουμε και τώρα και λίγο αργότερα. Βουλευτές. Δεν διαχειριζόμαστε χρήματα. Ούτε διαχειριστήκαμε ποτέ. Εξοκοινοβουλευτικοί όμως υπουργοί διαχειρίζονται χρήματα. Αυτή ήταν, δεν είναι η δική μου ατάκα, ήταν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να μας πει τι εννοεί? Διότι εμείς ναι, ξέρουμε ότι όντως οι βουλευτές δεν διαχειρίζονται χρήματα. Διαχειρίζονται πάνω. Όχι.
0: Όχι, έχουν υπουργοί, το μισθό τους.
1: Οι υπουργοί όμως κάτι διαχειρίζονται. Και όταν λέει οι εξοκοινοβουλευτικοί υπουργοί όμως διαχειρίζονται, και το λέει νεοδημοκράτης βουλευτής. Άρα το πρόβλημα βλέπω το ότι δεν είναι μόνο Νέα Δημοκρατία Σαμαράς. Είναι και Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία. Και Πασόκ. Του Μητσοτάκη.
0: Των σημειτικών Πασόκων που έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ποιον σημειτικών? Το Πασόκ του Μητσοτάκη.
0: Εντάξει, αυτή είναι.
1: Άρα Πασόκ Μητσοτάκη. Νέα Δημοκρατία Σαμαράς. Είναι, δεν είναι ένας εμφύλιο, είναι πολλές μάχες μέσα εκεί.
0: Το έχω ξαναπεί για αυτό που είπες τώρα για τους, το Πασόκ του Μητσοτάκη, ότι ιδεολογικά η συνέχεια του σημειτικού Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Ιδεολογικά είναι η συνέχεια, είναι ο εξυγχρονισμός αυτός.
1: Λοιπόν, εσείς συνεχίζετε 69-39-943-943 και πολλές φορές επαναλαμβάνομαι, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς δικαιώνομαι. Μισή ο Ρίτσο Πουρναρέντα έχει πει τίποτα για την Αμοργό. Σου λέει μπάσκετ δεν την κερδίσουν. Για μπάσκετ ξεμείνει.
0: Όχι, θα το πω. Αφού πω πρώτα ότι έχει αρκετή κίνηση στους δρόμους. Μποτιλιάρισμα στο Κηφισό αυτή την ώρα. Καθυστερήσεις
1: στην Καβάλα. Στην Καραμαγκάκη είναι χαμός.
0: Και στο λιμάνι του Πειραιά έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα.
1: Αυτό σημαίνει ότι φεύγουνε. Λεφτά.
0: Ότι έχουν λεφτά.
1: Έχετε λεφτά.
0: Και πάρτε καλό ένα ταξίδι δώρο αφού έχετε λεφτά. Έχετε για λιμάνι.
1: Έχετε λεφτά. Ναι. Πάτε διακοπές. Φροντίζει ο Πουρναράς γι' αυτό και τις δημοσκοπήσεις και τα γκάλουπ, συγγνώμη. Πάτε διακοπές και μετά διαμαρτύρεστε. Εμείς που δεν έχουμε, πάμε στις διαφημίσεις.
0: Άντε, πάμε στις διαφημίσεις και το λέμε μετά το δώρο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
4: Η ώρα είναι 9.30.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Εδώ είμαστε στην εκπομπή μας στον Ελλάδα. Η Ελλάδα σήμερα, ο κύριος Μπουρναράς είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Κύριος Γεωργιάδης στο άλλο μικρόφωνο.
1: Λοιπόν, ναι, Γιώργο, δεν ξέρω, θέλω να ρωτήσω, λέω Γιώργο, στον κύριο Μπουρναρά, αν φεύγει σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί.
0: Πού να πάω?
1: Για Μοργό.
0: Όχι, δεν φεύγω, ρε παιδιά.
1: Εμένα πριν φύγει.
0: Εντάξει, είναι κακοπαίρετο ο Γιώργος.
1: Πριν φύγει, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί του έχω ξαναρωτήσει, αλλά δεν μου έχει απαντήσει. Τι πρεμούρα είναι αυτή τον πρωθυπουργό, όπου τον καλούνε, όπου πάει, πριν πει οτιδήποτε, θα ξεκινάει και οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα του. Δηλαδή, γιατί έχετε πιο άγχοτα το λέει.
0: Δεν είναι πρεμούρα, αφού τον ρωτάνε. Αφού τον ρωτάνε για εκλογές.
1: Εχθές.
0: Και οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Εχθές. Παρότι είδα και κάτι δημοσιεύοντα χθες που λέγανε για Σεπτέμβρη.
1: Εχθές. Δεν πρόλαβα να το ρωτήσω.
0: Το είπε μόνος του.
1: Δεν ξεκίνησε. Έχει την πρεμούρα όπου πάει. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα. Αυτή η πρεμούρα με αγχώνει.
0: Όχι, δεν θα γίνουν.
1: Γιατί θυμίσου τις προηγούμενες φορές.
0: Την άνοιξη θα γίνουν.
1: Το ξέρεις εσύ. Εγώ δεν το ξέρω.
0: Ποιος το ξέρει, μωρέ.
1: Επειδή το λες, την άνοιξη θα γίνουν, σαν το ξέρεις. Καταρχάς, να ο φιλοκυβερνητής. Πιστεύει τον πρωθυπουργό. Ορίστε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Είδατε. Είναι συστημικός.

0: Λοιπόν, είναι συστημικός ο κ. Σπινδουλανάς και φαίνεται.
1: Το συστημικός, περίμενε, πώς το εννοείς τώρα?
0: Ότι πιστεύεις τον Πρωθυπουργό και λες ότι δεν είναι συστημικός.
1: Εσύ δεν είσαι συστημικός.
0: Γιατί εγώ δεν είμαι συστημικός.
1: Συστημικός δεν είσαι.
0: Εγώ καμία σχέση. Εγώ δεν πιστεύω τον Πρωθυπουργό.
1: Πουθενά να τον πιστεύεις.
0: Α, τον πιστεύω.
1: Σε τι?
0: Στο 10.30 σήμερα με νούμερα.
1: Άρα είσαι συστημικός κι εσύ.
0: Με νούμερα, τον πιστεύω ότι έχει νούμερα.
1: Δεν το πιστεύεις ότι πιστεύω είδε και θύμωσε με την ακρίβεια?
0: Ένα αυτό, ένα. Και πιστεύω ότι σήμερα έχει και θα δώσει νούμερα.
1: Αυτό.
0: Ότι έχει καταρχάς και δεύτερον θα τα δώσει τα νούμερα.

0: Σήμερα λοιπόν έχουμε και το δώρο, την κλήρωση.
1: Ναι.
0: Να το πούμε άλλη μια φορά έτσι. Έχουμε.
1: Δεν το έχουν πει καμία.
0: Έχουν οι
1: ακροατές. Δεν το έχουν πει καμία.
0: Αλήθεια δεν το έχουμε πει, ναι. Ενώ άλλη μια φορά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες που το λέγαμε.
1: Λοιπόν, εκεί που θέλει να πάει ο Πουρναράς, Γιώργο, δεν ξέρω αν θα φύγει σήμερα ή αύριο. Δεν. Αυτό θα το δούμε. Θα βάλουμε εκεί τους ρεπόρτερ της εκπομπής.
0: Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις. Το πολυτελές Αιγιαλής Hotel & Spa, το μοναδικό πεντάστερο στο νησί της Αμοργού, πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμά, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα, τρεις ημέρες με τα φαγητού.
1: Στο Αμβροσία, στο εστιατόριο του, πραγματικά υπέροχο εστιατόριο, υπέροχες γεύσεις, γευστικοί κάλικες φτιάχνουν εκεί και με την αντίστοιχη θέα που έχει όλο το ξενοδοχείο στον όρμο της Αιγιάλης.
0: Στέλνετε στο 6939-943-943 με το όνομά σας, ονοματεπώνυμο.
1: Και όσοι ξεμείνετε μαζί μου και, δεν πάτε, και δεν πάτε Αμοργό, ξεμείνετε μαζί μου και δεν πάτε Αμοργό, πελάτε μέχρι το Μαρούσι να πάμε εκεί στην υπέροχη και δροσερή αυλή που έχει το ψαρονέφρι. Να πάμε, φάμε εκεί πέρα, περάσουμε, γελάσουμε καλά. Τέσσερα άτομα. Λοιπόν, όσοι μείνουμε, δηλαδή και δεν πάμε μαζί με τον Μπουρναρά, όσοι δεν πάρει μαζί του. Διότι αν καταλάβατε. Ξεκίνησε την κίνηση και λέει έχει κίνηση ο Πειραιάς.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Το πρώτο που κοίταξε δηλαδή ήταν τι κίνηση έχει ο Πειραιάς. Αν με το που τελειώνει η εκπομπή προλαβαίνει να φύγει, καταλάβατε.
0: Για να δω πόσο χρόνο θα μου πάρει.
1: Αυτό λοιπόν. Άρα Γιώργο, μην αναρωτιέσαι αν σήμερα ή αύριο. Νομίζω ότι την έδωσε την απάντηση μόνο του.
0: Την καλημέρα μας στον Γιάννη, την καλημέρα μας στον Κώστα, την καλημέρα μας στη Τζέννη, την καλημέρα μας στη Θεοδοσία, την καλημέρα μας στον Νεκτάριο. Εγώ εννοούσα για Καλαμάτα, λέει ο Γιώργος. Καλαμάτα τον Αύγουστο θα πάω. Δεν νομίζω να πάμε στον Ιούλιο. Μπορεί να πάω κανένα σουκού.
1: Λοιπόν, πάμε παιδιά για να σας θυμίσω αυτό που ξεκινήσαμε χτες και θα το προχωρήσουμε και θα το πάμε μέχρι και τις εκλογές αν χρειαστεί.
0: Τι, τις ατάκες.
1: Τις ατάκες που έχουν υποθεί σε αυτήν, με αυτήν την κυβέρνηση. Είπαμε μερικές εκτές, όπως το χιόνι συνήθως δεν πέφτει πρωί. Τι άλλο είπαμε, ο Τσάμπας
0: πέθανε.
1: Τι άλλο είπαμε,
0: τα στενά είναι πολύ στενά.
1: Τα στενά είναι πολύ στενά.
0: Πρέπει να λέω όμως και το όνομα, δηλαδή πώς ήταν ένας αρχαίος φιλόσοφος που είχε το απόφθεγμα και δίπλα το.
1: Μετά.
0: Τα στενά είναι πολύ στενά. Σοφία Βούλτεψη.
1: Ας μαζέψουμε τις ατάκες μία-μία-μία, να δούμε και ποιος έχει πει τις πιο πολλές και μετά θα ψάχνουμε να τις βρούμε και θα παίζουμε τις ατάκες συνέχεια μέχρι και τις εκλογές.
0: Αυτή είστε, Κουτσούμπας.
1: Μία που δεν. Αυτοί είστε Κουτσούμπα. Ο Κουτσούμπας είπε και το χθεσινό. Θα μπω το βάλουμε πάλι σήμερα το χθεσινό.
0: Μετά, ναι.
1: Μετά, ωραία. Λοιπόν, εγώ έχω διαλέξει μία που την έστειλε η Μανουέλα εχθές και μου λέει δεν είναι δυνατόν να την έχει ξεχάσει.
0: Για πες τι.
1: Γιατί είμαι ωραίος.
0: Γιατί είμαι ωραίος, Λαζαρίδης.
1: Γιατί είμαι ωραίος.
0: Ναι, ναι. Τι άλλες θα τάξεις. Λοιπόν, η κανονικότητα επιστρέφει, λέει ο Νίκος.
1: Εδώ. Λοιπόν,
0: επιστρέφει κανονικότητα.
1: Στείλτε, θα τα μαζέψουμε και μετά θα κάτσουμε με τα παιδιά εδώ όλα της παραγωγής και θα κάτσουμε να βρούμε όλες αυτές τις ατάκες και θα τις παίζουμε από τον στόμα τους. Καλά το πά, ναι. Ελληνικά μου, από τον στόμα τους.
0: Νίκος, πούσε ρε μεγάλε.
1: Γιατί γελάτε.
0: Ατάκα λέει που είχε πει σε συνάντηση με τον Έλληνα ταξιτζή στη Νέα Υόρκη ο Μητσοτάκης. Α, το είχε πει αυτό το βιντεάκι, είχε ανεβάσει. Πούσε ρε μεγάλε. Ναι, στον ταξιτζή στη Νέα Υόρκη. Ναι.
1: Γιατί γελάτε.
0: Γιατί γελάτε, κύριε.
1: Γιατί γελάτε, κύριε. Θάνο, το είπαμε. Δεν χιονίζει συνήθως το πρωί. Λοιπόν, όλες αυτές τις ατάκες να τις μαζέψουμε και μετά να ψάξουμε εμείς εδώ με τα παιδιά, να τις βρούμε και να αρχίσουμε να παίζουμε αυτές τις ατάκες, οι οποίες είναι και άλλες, δεν τις θυμόμαστε έτσι εύκολα.

0: Λοιπόν, είπαμε αυτές τις ατάκες που έχουν υποθεί αυτήν την 7ετία της διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, αυτές τις ατάκες μετά θα τις μαζέψουμε και θα τις αρχίσουμε να πέσουμε μία-μία, μετά να ακούγεται όπως τις είπαν.
1: Θα τις κάνουμε ένα best-seller.
0: Ένα best-seller.
1: Ναι, ναι, θα τις κάνουμε ένα βιβλίο.
0: Μπορούμε να, άμα είναι να πάρουμε βιβλίο, να διαλέξουμε.
1: Θα το ονομάσουμε κιόλα. Θα το πούμε η ατάκα.
0: Να διαλέξουμε έναν καλό συγγραφέα και αν γίνεται να βρει και λεφτά, να μας το κάνει και περιοδεία. Να σε ρωτήσω, είχαμε και συλλήψεις σήμερα για την τρομοκρατική ενέργεια που έγινε στην Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη έχουμε προς το παρόν τρεις συλλήψεις. Να πω ότι από το πρωί είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση στην Θεσσαλονίκη της αντιτρομοκρατικής. Μέχρι στιγμής έχουμε τρεις συλλήψεις.
0: Να σας και επίσης αυτό που θέλω να ρωτήσω.
1: Συλλήψεις έχουμε και στον Ασπρόπυργο για την χθεσινή πυρκαγιά στο εργοστάσιο.
0: Στην κηδεία. Από τα κόμματα εκτός από
1: μόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ο Μητσοτάκης.
1: Και ο Μητσοτάκης. Ναι, εννοώ μόνο τον Μητσοτάκη τον είχα σίγουρο.
0: Γιατί όλοι προφανώς, οι άλλοι που καταδίκασαν. Δηλαδή,
1: λέω από την αντιπολίτευση, λέω ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Όλοι οι άλλοι που καταδίκασαν όλο αυτό το γεγονός από όλα τα άλλα κόμματα. Όλα τα άλλα κόμματα. Κανένας δεν πήγε έτσι.
1: Δεν πήγε.
0: Έστω δια αντιπροσώπου και να πει είμαστε εδώ. Γιατί είμαστε κατά τη οποιασδήποτε τρομοκρατία.
1: Δια αντιπροσώπου τώρα δεν είμαι σίγουρο, νομίζω πως όχι.
0: Και εγώ έτσι νομίζω, αλλά ρωτάω αν κανένας από εσάς ήταν εκεί και ξέρει και είδε κάποιον. Γιατί εγώ που έψαξα, ρώτησα, δεν βρήκα κάποιον. Άρα λοιπόν εμείς.
1: Επικεφαλής σίγουρα όχι πάντως.
0: Ναι, εμείς λοιπόν που καταδικάζουμε κάθε είδους τρομοκρατία, κάθε είδους τρομοκρατία, δεν έπρεπε τύπης να είμαστε έστω και με βαριά την καρδιά, να είμαστε εκεί και να πούμε ναι, και άμα τι εμφανίσει, όχι μόνο για λόγου.
1: Τίτλος για βιβλίο με τις ατάκες των πολιτικών, η αλήθεια, έτσι να λέγεται, η αλήθεια, και στο εξώφυλλο μία φωτογραφία του Πινόκιο.
0: Όλο θα είναι με ατάκες που υπόθηκαν σε αυτή την περίοδο και θα τους πάρουμε όλους μαζί και θα τους έχουμε. Θα έχουμε και τον κατάλληλο συγγραφέα, θα βρούμε και λεφτά να κάνουμε περιοδία, οπότε όλα καλά θα έχουμε και πωλήσεις. Και φάμε που άμα το πουλήσουμε μπορεί να γίνουμε και πρωθυπουργοί μετά.
1: Καλημέρα, καλημέρα Βαγγέλη, μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στην Γιάννα, καλημέρα και στον Γιάννη.
0: Λοιπόν, πάμε στην μεγάλη συζήτηση που πάντα ξεκινάει μετά το πέρας της εκπομπής, να μην έχουμε live.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εμείς θα το
1: στην
0: πούμε.
1: Ακρίβεια.
0: Στην ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Η οποία ακρίβεια με νούμερα.
1: Ναι.
0: Με νούμερα, δεν είπες.
1: Είπα εγώ ότι σήμερα στην ομιλία του Πρωθυπουργός αυτό που έχουμε μάθει είναι ότι θα κάνει μια ομιλία που θα προσπαθήσει. Το αφήγημά θα είναι ότι θα φύγω από το φαίνεστε και το περιτύλιγμα και την. Και θα, και μιλήσω, θα μιλήσω με αριθμούς.
0: Θα
1: έχει στατιστικά.
0: Θα δώσει λοιπόν νούμερα.
1: Ναι.
0: Να κοιτάει την κάμερα μόνο, να μην μπερδευτούμε. Λοιπόν, πάμε όμως σε αυτό το κομμάτι και πάμε σε αυτό που απορούμε όλοι. Έχουμε πρόβλημα όλοι και ένα θέμα που το έχουμε μπει εδώ και κάποιες μέρες ότι έχει συμβεί. Πρώτον, πριν τον πόλεμο στα στενά που είναι πολύ στενά, η βενζίνη είχε ένα 60. Με τον πόλεμο πήγε κοντά στα 2,5 στα νησιά. Το πετρέλαιο έχει πάει εκεί που ήταν πριν τον πόλεμο. Η βενζίνη είναι στο 1,90. Νομίζω η κυρία Ζιάκα που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή μπορεί να μας απαντήσει γι' αυτό. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κυρία Ζιάκα.
2: Και στους ακροατές μας. Και ελπίζω η μέρα να είναι όμορφη για όλους μας.
1: Εντάξει.
2: Όλα αυτά που περνάμε.
0: Τελείωσε. Λύθηκαν σήμερα. Θα δώσουμε νούμερα στη Βουλή. Αυτό οπότε εντάξει. Θα πάρουμε τα νούμερα. Στις 31 Αυγούστου τελειώσαν όλα, διότι τελείωσε και η ακρίβεια. Μέχρι τις 31 Αυγούστου κρατάει. Μέχρι τις 30 Αυγούστου κρατάει η ακρίβεια. 31 τελειώνει η ακρίβεια. Το είπε ο Υπουργός, το είπαν οι εκπρόσωποι εκεί που συζήτησε. Άρα μια υπομονή με 1,5 μήνα, δηλαδή τίποτα.
2: Πολύ ωραία. Να μιλήσω εγώ για αυτό που ξέρω, για το θέμα των καυσίμων.
0: Πριν μιλήσετε για το θέμα των καυσίμων, να σας πω ότι υπήρχε μία έρευνα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου που λέει ότι είμαστε πολύ καλά, 1 στους 4 πρατηριούχους μας κλέβουν, ενώ πριν μας έκλεβαν 1 στους 3, ήμασταν χειρότερα.
2: Λοιπόν, σύμφωνα με αυτούς που έχουν ελέγξει, σωστά είπατε, 1 στους 4. Είναι μια παλιά ιστορία αυτή. Πόσα χρόνια είμαι πρόεδρος και είμαι πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος, το ίδιο θέμα θίγω και ξαναθίγω. Άρα εμένα δεν με ξάφνιασε. Είμαι ξεκάθαρη. Έτσι. Εμένα πάντοτε ο αγώνας μου είναι όχι μόνο να τους πιάνουμε, αλλά και να τους κλείνουμε. να τους κλείνουμε. Όχι να τους κλείνουμε για δύο μήνες και ένα μήνα, να τους κλείνουμε τουλάχιστον. Τι αποφάσισε, βγάλανε νόμο, ψηφίσανε νόμο. Δύο χρόνια. Δύο χρόνια να μένει το σημείο που ήταν πρώην το μαγαζί του, στο πρατήριο, νεκρό.
0: Εδώ όμως υπάρχει η ερώτηση των ενοικιαστών. Η ερώτηση των ενοικιαστών. Εγώ που έχω το ακίνητο, τον νίκιασα στην κυρία Ζιάκα. Εγώ είμαι το δικό μου το ακίνητο και τον νοικιάζω. Η κυρία Ζιάκα κλέβει. Θα τιμωρηθώ εγώ που το δύο χρόνια το μαγαζί μου θα είναι κλειστό.
2: Έχουν πει ότι ο ιδιοκτήτης, ο οποίος δεν έχει ανάμειξη, πληρώνεται. Αν και θα σας πω, έχω κάποιες
0: τώρα αυτό αποκλείται να πληρώνεται από ένα κλειστό μαγαζί ή δεν θα τον πληρώνει.
2: Πρέπει να τον πληρώσει. Είναι υποχρεωμένος να τον πληρώσει. Αν και θα σας πω το εξής. Έχω πολλές περιπτώσεις που παίρνουν, ας πούμε, να πω στην τύχη, μην παρεξηγήσετε, 1500 ενίκιο. Και του ζητάει 4.000. Και του λέει, κάτσε ρε φίλε, τι μου λες, πού να τα βρω. Λέει, άμα δεν μπορείς, φύγε. Ρε φίλε, όταν εσύ ζητάς από τον άλλον 4 και βλέπεις ότι η αγορά πραγματικά δεν το σηκώνει και υπάρχουν κάποιοι που στα δίνουν, δεν πονηρεύεσαι.
0: Ναι, καλά, αυτό υπάρχουν σε όλες τις επιχειρήσεις. Σε όλα τα μαγαζιά αυτό κάνουν οι ιδιοκτήτες πια.
2: Όχι, να τα λέμε και αυτά, να μην βγάζει κανένα στην ουρά του απ' έξω και όλοι να παίρνουμε την ευθύνη μας σε αυτή τη χώρα. Εγώ είμαι ξεκάθαρη σε αυτό που λέω.
0: Και σε αυτό που λέτε, η κυβέρνηση πήρε θέση, λέει, το δικό του είναι το μαγαζί, δικό του είναι το σπίτι, όσο θέλει το νοικιάζει. Άμα υπάρχει ζήτηση, θα.
2: Ναι, και εγώ σας το λέω ξεκάθαρα. Παίρνει 1,5 χιλιάρικο και του ζητά 4. 3,5-4, μιλάμε μεγάλη διαφορά. Και σου λέει, δεν βγαίνω ρε φίλε, να σου δώσω ένα χιλιάρικο. Ξέρω ότι όχι, εγώ έχω έτοιμο και το δίνω. Το δίνεις εκεί, δεν πονηρεύεσαι. Ο κόσμος έχει έτσι ανάποδα. Δόξα τω Θεώ τα μέσα ενημέρωσης. Ραδιόφωνο, ίντερνετ, τηλεόραση, εφημερίδες. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο οι εκπρόσωποι των κλάδων, το δικό μας, να λέμε συνέχεια το θέμα. Προσοχή, προσοχή, υπάρχουν μαγαζιά που πουλάνε φτηνά και δεν είναι φτηνά. Και έχουν πειραγμένες αντλίες ή νοθευμένο καύσιμο. Να γίνεται, παιδιά, να το βάλουμε στο κούτελό μας και να προχωράμε και να λέμε προσοχή, προσοχή.
0: Μήπως να αρχίσουμε να μετράμε ποιοι δεν κλέβουν να είναι λιγότεροι.
2: Γιατί
0: μην αρχίσουμε να μετράμε ποιοι δεν κλέβουν. Να λέμε ότι ένας, δύο, τρεις δεν κλέβουν. Γιατί
2: όχι,
0: αρχίζουμε και αγχωνόμαστε, το καταλαβαίνετε.
2: Ακούστε, δεν, όχι, σας καταλαβαίνω. Αλλά μιλάω και ομάς, σκληρά. Όπως μιλάνε όλοι. Δεν πρέπει και αυτοί οι μάγκες που ξεπλένουν χρήματα και παίρνουν τα μαγαζιά των οικοκυρέων που δεν βγαίνουν ρε παιδιά. Είμαστε με sense. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο δικός μας ο χώρος, είμαστε φοροεισπράκτορες. Μας χρησιμοποιούν, παίρνουν ένα τεράστιο ποσό κάθε μήνα το κράτος. Έτσι, δουλεύουμε και για τις τράπεζες. Άλλος συνεργάτης, δεν κάνουμε τίποτα.
1: Η χαμηλή τιμή στα καύσιμα είναι ένδειξη ή απόδειξη?
2: Η πολύ χαμηλή, βέβαια.
1: Ένδειξη ή απόδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά?
2: Ακούστε, συγγνώμη.
1: Δηλαδή αν αφήνεται και ένα περιθώριο, αυτό λέω.
2: Ναι, ακριβώς. Εκείνοι που είναι υποχρεωμένοι να το τσεκάρουν είναι τα ελεκτικά όργανα. Υπάρχει το παρατηρητήριο τιμών.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εάν μπει κάποιος από την κυβέρνηση και από αυτούς που από το Υπουργείο το Ανάπτυξης είναι ακόμα και έχει δικαστήριο.
1: Είναι, μα το έχω πει τρεις φορές.
0: Έχω πρόβλημα, εμείς έχει σε ένα δικαστήριο. Με τίποτα δικηγόρος να μιλάει. Λοιπόν, εάν μπουν σε αυτό το παρατηρητήριο, δεν βλέπουν ότι ο Γεωργιάδης έχει τη βενζίνη 1,50 όταν η Ζιάκα την έχει 1,70, 1,80, 1,90.
2: Και περίμενε όταν την έχει 50 ο τάδε. Και το δηληστήριο χονδρική πουλάει 55.
0: Ναι, αυτό δεν το βλέπει.
2: Κάτσε, πόσο χαϊβάνι μπορεί να είσαι. Καλέ, εγώ αισθάνομαι ότι υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Εγώ εκεί τα παίρνω ανάποδα. Υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Δεν μπορεί να γυρίζεις και να μου λες, κάνει διαφήμιση. Ποια διαφήμιση κάνει? Ποια διαφήμιση? Να μου πεις ότι ναι, διαφημίζει το καινούριο μαγαζί του, λέω τώρα, και προσφέρει δωρεάν ένα πλήσιμο στα τόσα λίτρα μέσα. Κάνει έκπτωση 20% στα λιπαντικά.
0: Κατανοητό, ναι. Όπως μια ψαροταβέρνα.
2: Δεν είμαστε και η βλακεία μας και η χαζομάρα μας, η δικιά μας του κλάδου, έχει όρια.
0: Συγγνώμη, Γιαζιάκα.
2: Ακούστε
0: με λίγο. Κατανοητό, όπως μια ψαροταβέρνα βάζει λίγο πιο φτηνά τα καλαμαράκια, που δεν είναι το βασικό του είδος, για να προσελκύσει τον κόσμο και να πάρει και άλλα πράγματα για να βγει. Αλλά τα καλαμαράκια. Το βασικό του είδος που είναι η βενζίνη, να το έχει τζάμπα για να πουλήσει τι, το πλήσιμο. Να έλεγα ότι το πλήσιμο το έχει φτηνά για να πουλήσει βενζίνη.
2: Όχι, εγώ λέω έστω θέλεις να κάνεις διαφήμιση. Μη μου λες εμένα, με υποτιμάς, με θεωρείς πολύ χαζή, ότι πουλάς κάτω από τη χονδρική, να είμαστε ξεκάθαροι, ε? Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους πια. Κάτω από τη χονδρική, για κάτσε ρε φίλε. Εσύ παίρνεις το κάσιμο, βάζεις και από την τσέπη σου. Τι γίνεται εδώ? Τι γίνεται ρε παιδιά? Είναι ολοκάθαρο το πράγμα. Βρωμάει από μακριά, μυρίζει. Ή να μου λες καινούργιοι παίκτες και τους δίνουμε μερίδια αγοράς. Τι λες ρε στη δικιά μου την πλάτη, που είμαι εγώ ένας παλιός επαγγελματίας και προσπαθώ να επιβιώσω ανάμεσα σε εταιρικά και στα άλλα? Σοβαρά μιλάτε? Τελειώνει ο κλάδος, πεθαίνει. Τι θα καταλάβουν να μαθεί? Θα φύγει ο κλάδος, σιγά σιγά φεύγουμε. Τι θα μείνουνε? Εταιρικά, προσέξτε, τα εταιρικά και οι άλλοι. Και νομίζετε οι άλλοι θα φύγουν εύκολα? Θα φύγουν εύκολα. Άμα θα φύγουμε εμείς από τη μέση και θα μείνουν εταιρικά και οι άλλοι, σε 24 ώρες, θυμηθείτε την κουβέντα μου, θα έχουν εξαφανιστεί. Θα έχουν εξαφανιστεί, θα τους έχουν σβήσει. Και τότε να δείτε τι πάνε να πει.
0: Και τώρα τι θα γίνει, για να καταλάβω. Συγγνώμη, ναι, τώρα, γιατί έχω αρχίσει και έχω απορίες, το ίδιο και η Ελένη.
2: Ναι,
0: λοιπόν, τι θα γίνει? Θα μείνουν τα εταιρικά στα βενζινάδικα, οι αντιπροσωπείες με κλειστά τα συνεργεία στα αυτοκίνητα. Δηλαδή, ναι, οι υπόλοιποι τι θα κάνουμε? Θα επαιτούμε μια δουλειά, αν βρούμε?
2: Μπράβο.
0: Σε μια μεγάλη εταιρεία ή σε μια μεγάλη αντιπροσωπεία, τα σούπερ μάρκετ αντί τα μπακάλικα. Δηλαδή, αυτή είναι η γραμμή. Καλά, για φούρνους της γειτονιάς αφήστε, που ήταν χρόνια.
2: Απλά, αγαπημένοι μου φίλοι, να το πούμε πολύ απλά. Φεύγει ο μικρομεσαίος και θα μείνει ο μεγάλος μεγάλος, που εμείς θα πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε να δουλέψουμε εκεί υπάλληλοι.
0: Καλά, δεν μπορούμε και όλοι, δεν μας προσλάβει όλους. Κάποιοι θα περισσέψουν, κάποιοι πολλοί θα περισσέψουν.
2: Δεν μας πάει και όλους, και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Θα πάμε σπίτι μας, θα πλύνουμε πιάτα, θα καθαρίσουμε τα ντουβάρια, θα πλύνουμε κουρτίνες, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Άρα γι' αυτό με βλέπετε και είμαι τσίτα συνέχεια. Γιατί λέω ρε παιδιά, όλα έχουν έναν όριο. Δεν με νοιάζει, προσέξτε, δεν με νοιάζει αν ο ένας πουλάει 1,70 και ο άλλος πουλάει 1,75, 1,72, 1,69. Μιλάω για κραυγαλαία πράγματα που κάνουν μπαμ. Και πότε τους πιάνουνε? Όταν ανοίγουν στόματα, έτσι δεν είναι? Ανοίγουν στόματα, κάποιοι μιλάνε, γίνεται ένα άνοιγμα κάπου, όπως είχε γίνει πριν 2 χρόνια, 1,5-2 χρόνια, με τα λαθρέα τσιγάρα. Βγήκανε στην επιφάνεια και τα λαθρέα καύσιμα, ανοίξαν τα στόματα, βρήκανε 2 εταιρείες που είναι Ισρών και Κρόν, σπάσανε το πελατολόγιο και βρήκανε. Αυτά τα λουλουδάκια τι έγινε? Από αυτούς που πιάσανε, πόσους μάγκες έχουν κλείσει? Γιατί εγώ έβλεπα και βλέπω ανακαίνιση. Όταν βλέπετε προσεχώς ανακαίνιση, να πονηρεύεστε.
1: Το είχαμε ξαναπεί αυτό, ναι.
0: Ναι, καλό είναι. Πάσισμα δύσεως
2: είναι. Ελληνικά μιλάμε. Δεν μιλάμε τουρκικά και άλλοι, ελληνικά και άλλοι, αλβανικά και άλλοι, δεν ξέρω. Ελληνικά μιλάμε. Ελλάδα εδώ. Είμαστε στην Ελλάδα. Έτσι θεωρώ.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι κατά βάση να πηγαίνουμε στον βενζινά που ξέρουμε.
2: Μπράβο.
0: Που ξέρουμε τον ίδιο μερικές φορές, που έχουμε γίνει φιλαράκια και έχουμε εμπιστοσύνη ότι αυτό που
2: έχουμε
0: θα κάνει...
2: Έχουμε στήσει τη σχέση. Αλλά προσέξτε, υπάρχουν και κάποιοι πονηροί, να τα πούμε και την άλλη πλευρά, και κάποιοι πονηροί δίθεν πελάτες, οι οποίοι μπορεί να τους βάζουν και αντίπαλοι, που πάνε και δημιουργούν θέματα. Άρα μέσα από την εκπομπή σας λέω και στους συναδέλφους, προσοχή κύριε, εφόσον είστε καθαροί και έρχεται κάποιος και σου λέει και σε εκβιάζει, το λέω καθαρά, καθαρά το λέω.
0: Ναι, το έχουμε ακούσει και αυτό.
2: Λέει, ναι, ναι, το λέω γιατί και σε μένα μου τυχαίνει. Και το λέω, τι λες ρε μάγκα, για έλα εδώ τώρα. Τώρα έλα, πάρε από όπου θέλεις δείγμα, από όπου θέλεις και εγώ εντάξει. Προσέξτε, από κάθε παραλαβή που κάνουμε είναι υποχρεωμένο το βιτίο που έρχεται να μας αφήσει δείγμα, σφραγισμένο. Οπότε έρχεται ο έλεγχος, λέω όπα, μου λέει δεν είναι καλή η αποθήκη σου, δεν είναι καλή, έχω δείγμα. Αν το δείγμα λοιπόν συμφωνεί με την αποθήκη, ποιος έχει το πρόβλημα? Η εταιρεία. Αν δεν έχω δείγμα, την έχω πατήσει, αλλά κάτι βρωμιά είναι. Όσοι λοιπόν είμαστε εντάξει, είμαστε κύριοι που λέω και κυρίες, πάτε τους και στείλτε τους στον αγύριστο. Έλα εδώ, πάρε από όπου θέλεις, γιατί εκφιάζουνε. Και κάποιοι που φοβούνται ή κάποιοι που έχουν κάνει και τη λαδιά τους, λέει έλα να τα βρούμε. Τι λες, να σε πιάσω το κεφάλι και σε χτυπάω απέναντι. Καταλάβατε τι γίνεται? Κομπίνες. Άρα εμείς θέλουμε να φύγουμε από την κομπίνα, θέλουμε να έχουμε ευχαριστημένους πελάτες και πια οι πελάτες, προσέξτε, δεν πάνε λόγω σήματος. Πάει, πέθανε το σήμα. Γιατί κάποτε έμπαινε ο άλλος και έλεγε «Α, βλέπω σήμα, νιώθω ασφαλής». Έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
2: Δεν ξέρω τον άνθρωπο μέσα, ξέρω όμως το σήμα. Σαν κλαμάρες. Μέσα από μεγάλα σήματα έχουν βγει οι άνθρωποι που ήταν στη φυλακή και διευθύνανε το μαγαζί αυτό. Άρα, ή αν πας ένα ελεύθερο πρατήριο, έχεις τη δικιά σου ευθύνη. Το ελεύθερο πρατήριο δεν είναι υποχρεωμένο να σου πει που πάρει. Μπορεί να πάρει σήμερα από σέλα, μπορεί να πάρει από ΕΚΟ, μετά να πάρει BP, να πάρει από που θέλει.
0: Και να κλείσουμε, κυρία Ζιάγκα, τι βλέπουμε από εδώ και πέρα, θα πέσει καθόλου η βενζίνη ή θα ξανανεύει?
2: Δύσκολα τα πράγματα, γιατί από 1η Ιουλίου το απλό πετρέλαιο πήρε επάνω του την επιδότηση που είχαν δώσει το κράτος τα 15 λεπτά και από εκεί και πέρα τρέχει συνέχεια. Το Σιβάν μόνο που έγινε τώρα τελευταία πριν 3 μέρες, πόσο είναι, 3-2, έξω στην Αμερική, Αμερική-Ιράν, μας φόρτωσε το πετρέλαιο μάνι-μάνι σε 24 ώρες 5 σέντς επάνω. Άρα το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή, Αττική, είναι 1,80 κι άνω. Είπατε τίποτα? 1,80 κι άνω.
0: Καλά, για τα νησιά μας καλύτερα να μην μπούμε. Αφήστε το.
2: Να μην μπούμε, θα μας πιάσει εγκεφαλικό.
0: Μας έχει πιάσει που μιλάμε με τα νησιά. Και
2: η διαπλή είναι γύρω στο 95-96.
0: 2-5-2-7, 2-4. Σε κυκλάδες, και για κυκλάδες μιλάω.
2: Εγώ που ψώνισα και είδα, ρε παιδιά, τι λέτε, λέω. Είχα μια εβδομάδα να πάρω πετρέλαιο, Πέμπτη με Πέμπτη, και είχα μάθει, εντάξει, είχε πάρει στο διάστημα αυτό 3 cents. Και βλέπω 8, είχε σε κεφαλικό. Γιατί τα 5 cents τα πήρε μάνι-μάνι σε 24 ώρες που μάθαμε για τους άλλους ότι έξω πιθανόν να κλείσουν τα στενά του ορμούς. Για κάτσε, ρε παιδί μου, πότε πρόλαβες εσύ το δηληστήριο? Γι' αυτό εμείς σας ενημερώνω, οι εκπρόσωποι πήραμε τα τιμολόγια χονδρικής, πήγαμε στον Υπουργό Ανάπτυξης την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ήταν εκεί, τον βρήκατε? Μήπως ήταν με τίποτα δικηγόρος, είχε τίποτα ραντεβού?
2: Δικηγόρος δεν είχαμε.
0: Όχι εσείς, ο υπουργός, μήπως είχε κανένα πρόβλημα. Ήταν εκεί.
2: Δεν ξέρω. Είδε τα τιμολόγια και του είπαμε. Το αργό πετρέλαιο που είναι η τιμή Brent ήταν γύρω στα 70 δολάρια τιμή Brent. Τώρα νομίζω είναι 78 ή 79. Δεν δικαιολογείται λοιπόν να είναι τόσο ακριβό το δηλισμένο προϊόν.
0: Και κλείνουμε με αυτό, γιατί τελείωσε ο χρόνος μας, κυρία Ζάκη.
2: Όποτε θέλετε τα ξαναλέμε.
0: Πολύ σύντομα, δυστυχώς, θα τα ξαναλέμε για προβλήματα. Γι' αυτό λέω το δυστυχώς.
2: Ναι. Ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να εξηγούμε, να καταλαβαίνει ο κόσμος. Η γνώση είναι δύναμη.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Ήταν η πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής, η Μαρία Ζάγκα.
0: Διάλειμμα.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
0: Να το πω ελληνικά, στο χωριό μου.
1: Αθλητικές ειδήσεις και επιστρέφουμε. Πώς το πες?
0: Break στο χωριό.
1: Έπρεπε να φτιάξεις λίγο την προφορά σου, αλλά καλά το πας.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
10: Η ώρα είναι 10.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Προτεραιότητα στο κομμάτι της τακτικής έδωσε ο Μάρκο Νίκολης στη χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ. Οι ανακοινώσεις μένουν για την τριετή επέκταση της συνεργασίας της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς. Πρόταση ανανέωσης με αυξημένες αποδοχές ετοιμάζουν οι πρωταθλητές Ελλάδας και για τον Ορμπελίν Πινέδα, για τον οποίο συνεχίζονται τα δημοσιεύματα από το Μεξικό. Για συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Λέστερ για την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν κάνει λόγο η Αμπόλα. Η συμφωνία προβλέπει μονοετή δανεισμό με οψιόν αγοράς άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Σε πολύ προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τους Ζουέλ Ρόκα και Πετάρ Στάνιτς. Πρόταση 19,2 εκατομμυρίων ευρώ για τον Αντρέ Λουίζ. Έχουν δεχτεί ερυθρόλευκοι από την Kansas City. Γυμναστική ασκήση ενεργοποίησης και διπλό είχε το πρόγραμμα στην χθεσινή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Μία ανάσα από την απόκτηση του Τάχα Άλλη βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά. Δρομολογείται η μεταγραφή του Χατζηδιάκου ενώ αναμένονται εξελίξεις και στην υπόθεση Γιάννου. Στο στόχαστρο του Άρη βρίσκεται ο 28χρονος μεσοδοτικός Μανού Γκαρθία, ο οποίος αγωνιζόταν στους κίτρινους την τριετία 22-25 σε φάση διαπραγματεύσεων με τον Μάγκουσον βρίσκονται οι Θεσσαλονίκης. Η ανακοίνωση σημαίνει για την απόκτηση του Άιζακ Μπόγκα από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. 6,5 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας θα λάβει ο Γερμανός φόρουαρντ. Για τα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Γαλλία επικράτησε 2-0 του Μαρόκου και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά. Σκόρερ για τους Τρικολόρο, η Εμπαπέ στο 60 και Ντεμπελέ στο 66. Το νικητή της αναμέτρησης της Ισπανίας με το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει το σύνολο του Didier Deschamps. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρία λεπτάκια μετά τις 10.
1: Δεν έφυγες ακόμα?
0: Δεν έχω φύγει, κύριε Γεωργιάδη, μας ακόμα. Γιατί να φύγουμε?
1: Γιατί μήπως...
0: Για Μοργό.
1: Ναι, μήπως έφευγες, γιατί κάποια στιγμή δεν σε είδα την ώρα που τελείωσε το δελτίο.
0: Είχα πάει τουαλέτα. Λοιπόν.
1: Και λέω, αμάν, την πατήσαμε τώρα.
0: Στην τουαλέτα ήμουνα, δεν έφυγα. Εντάξει, μην αγχώνεις.
1: Εγώ και όλοι αυτοί που έχουν στείλει μηνύματα για να πάνε στην Αμοργό.
0: Ναι. Αγχώθηκαν για αυτοί.
1: Με το που αγχώθηκαν. Πού είναι μπουρνάρα.
0: Μα αυτοί όμως δεν με είδαν. Εσύ δεν.
1: Σε έδωσα κατευθείαν.
0: Δεν είχαν οπτική.
1: Σε είχα δώσει ήδη. Λοιπόν, πάμε. Τι πάμε, δεν έχουμε φύγει έτσι κι αλλιώς. 31 του Αυγούστου θα φύγουμε. Τελειώνουν τα πράγματα, τα προβλήματα όλα. Θα τελειώσουν και σήμερα με νούμερα στη Βουλή. Αλλά μετά το πέρας της εκπομπής, δεν μπορούμε να το έχουμε live.
0: Εντάξει.
1: Μετά το πέρασε. Με νούμερα θα τελειώσουν όλα.
0: Δευτέρα τώρα. Αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός, αυτά που θα γίνουν σήμερα.
1: Μα θα είναι μπαγιάτικα.
0: Ναι, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Έλα αύριο.
1: Και αυτά που Σάββατο, θα πει, και αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός και θα είναι μπαγιάτικα τη Δευτέρα, θα πρέπει να είναι μαζί με αυτή την κυριακάτικη
0: ανάρτηση, ναι. Εντάξει, έχουμε την ικανότητα όμως να τα κάνουμε φρέσκα, γιατί κάνουμε έτσι το.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Γιώργος Γεωργιάδης έχει την ικανότητα να διαβάζει πίσω από τις γραμμές, οπότε θα έχει τα φρέσκα νέα τη Δευτέρα.
1: Η ακρίβεια όμως δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσο αγοράζουμε, αλλά και με το πώς κινούμεθα. Και όταν κινούμεθα στις τράπεζες, δυστυχώς δεν πάνε να λέει η δικαιοσύνη, δεν πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν, αποφάσεις στον Άριο Πάγο, δεν πάνε να ό,τι και απόφαση να πάρουν, οι τράπεζες κάνουν αυτό που νομίζουν ότι πρέπει να κάνουν. Τι, να μας χρεώνουν επειδή αναπνέουμε περνώντας έξω από την τράπεζα.
0: Εντάξει, υπερβολικό έχει τώρα.
1: Α, δεν τον χρεώσει ακόμα αυτό.
0: Αυτό δεν χρεώνεται αυτό. Όχι.
1: Άμα μπει και βγει και χρησιμοποιεί την πόρτα αυτή που και κουμπάκια για να μπει και να βγει και χρεώνεται.
0: Η οποία
1: αυτό.
0: Είναι ακατάλληλη για κλειστοφοβικούς.
1: Ναι. Ευτυχώς υπάρχει το εκπιζό και η κυρία Καλαπαθαράκου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και ευτυχώς κάποιοι άνθρωποι διαμαρτύρονται και λένε: παιδιά, έχουν πάρει αποφάσεις στα δικαστήρια. Κάνω κάπου λάθος, κυρία Πρόεδρε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα. Όχι, δεν κάνετε καθόλου λάθος. Πολύ σωστά λέτε ότι χρεώνει και την αναπνοή μας. Αυτό και εμείς βλέπουμε. Δηλαδή είναι άπειρες οι χρεώσεις σε κάθε συναλλαγή που πραγματοποιεί ο καταναλωτής, που εφευρίσκουν καθημερινά οι τράπεζες και τα τρίκ τα οποία κάνουν προκειμένου να εφαρπάξουν 50 λεπτά, 80 λεπτά, 1 ευρώ, 1,5, 2, 3 και πολύ περισσότερα, 20 ανάλογα.
1: Να υπήρχε απόφαση για μία τράπεζα και υπάρχει και απόφαση και για δεύτερη τράπεζα.
2: Ναι.
1: Και η μία και η άλλη, και τώρα εσείς κάνατε την ένσταση για τη δεύτερη, 80 λεπτά η κάθε κίνηση.
2: Ναι. Προσέξτε, αφορά στους καταθετικούς λογαριασμούς. Δηλαδή έχουμε ένα λογαριασμό καταθετικό, όχι μισθοδοσία σε συνταξιοδοτικό, διότι απαγορεύεται οποιαδήποτε χρέωση εκεί. Άρα στον καταθετικό μας ή στους καταθετικούς μας λογαριασμούς εφήβραν οι τράπεζες να μας χρεώνουν 80 λεπτά το μήνα, δηλαδή 9 ευρώ και 60 λεπτά ετήσια. Αντί δηλαδή να λαμβάνουμε, καλά επιτόκιο δεν έχουμε, είναι μηδονικό το επιτόκιο, έτσι. Δεν λαμβάνουμε κάποιο επιτόκιο στις καταθέσεις μας για μέχρι 5.000 περίπου. Αντιθέτως μας χρεώνουν αυτό το ποσό. Και τι εφήβραν, μετατρέπεται ο απλός λογαριασμός σας, ο καταθετικός, σε προνομιακό και σας δίνουμε, έχετε κάποια προνόμια. Για να δικαιολογήσουν δηλαδή αυτή τη χρέωση, εφήβραν αυτό, έχετε κάποια προνόμια. Ναι. Τα προνόμια τα οποία μας εμφάνισαν δεν είναι προνόμια, αλλά τα έχουμε ούτως ή άλλως με νομοθετική ρύθμιση που έχει γίνει πριν 2 χρόνια μετά από πολλές πιέσεις που κάναμε. Δηλαδή, μπορούμε να πληρώνουμε τους λογαριασμούς μας, προσδέκο, εφορία, ενέργεια, ίδρυυση κλπ. Αζημίως, χωρίς να πληρώνουμε κάποια προμήθεια ή τις πάγιες εντολές που έχουμε δώσει στις τράπεζες. Αυτό έχει περάσει με νόμο. Επίσης, μπορούμε να έχουμε την προπληρωμένη κάρτα μέχρι

0: τελευταία τράπεζα, δηλαδή η Alpha Bank, κατά της οποίας τραφήκαμε, λέει ότι έχετε τα προνόμια που είπα και...
1: Και η προηγούμενη ήταν η Εθνική.
0: Η Εθνική ήταν η προηγούμενη, ναι, ναι. Και έχουμε στείλει, παρένθεση να κάνω, έχουμε στείλει εξώδικο και στη Eurobank, η οποία επιβάλλει αυτή την χρέωση, και περιμένουμε απάντησή της, θα ασκήσουμε και εκεί αγωγή αντιπροσωπευτική. Έτσι λοιπόν... Η τελευταία τράπεζα, δηλαδή η Alpha Bank, τι λέει? Λέει τα προνόμια τα άλλα που δεν είναι προνόμια, επαναλαμβάνω, διότι τα έχουμε ούτως ή άλλως από την νομοθεσία, και αναφορικά με τις e-banking συναλλαγές που μπορούμε να πραγματοποιούμε, λέει μπορείτε να πραγματοποιείτε ένα εισερχόμενο και ένα εξερχόμενο έμβασμα με αυτά τα χρήματα, καταλάβατε, δηλαδή... ένα ευρώ, 50 λεπτά είναι το εισερχόμενο έμβασμα ή εξερχόμενο. Αν θέλουμε δηλαδή να πληρώσουμε το ενίκιο μας και ο ιδιοκτήτης έχει λογαριασμό σε άλλη τράπεζα, θα χρεωθούμε 50 λεπτά. Αυτό λέει ο νόμος.
1: Καλά, δεν είχε πει ο Πρωθυπουργός και ο αντίστοιχος Υπουργός ότι καταργείται από τις τράπεζες το ότι η μία με την άλλη και δεν μπορούν να χρεώνουν τον άνθρωπο, τον πολίτη, όταν μεταφέρει από μία τράπεζα σε άλλη χρήματα? Το είχε πει ο Πρωθυπουργός και ο αντίστοιχος Υπουργός.
0: Κοιτάξτε, αυτό που θεσμοθετήθηκε και που ισχύει με νόμο είναι 50 λεπτά. Δεν μπορεί να είναι πάνω από 50 λεπτά.
1: 80 είναι η Alpha Bank, από όσο γνωρίζω. Διορθώστε με πάντα αν κάνω λάθος.
0: Μισό λεπτό. 80 είναι στους καταθετικούς λογαριασμούς. Όταν πραγματοποιούμε όμως μια συναλλαγή, το 80 λεπτά είναι μια πολύ αυθαίρετη χρέωση που μας
1: κάντε μου μια χάρη, μια μικρή, πολύ μικρή διακοπή, ναι, για μια ερώτηση του Μίλτου. Μίλτο, καλημέρα. Ναι. Πού μπορεί ο απλός άνθρωπος να καταγγείλει παρατυπίες τραπεζών, ρωτάει ο Μίλτος?
0: Μπορεί να καταγγείλει στην Εκπιζώ. Έχουμε υπόδειγμα καταγγελίας. Καταρχήν θα κάνει την καταγγελία στην ίδια την τράπεζα και θα την κοινοποιήσει προς την αρμόδια υποπτική αρχή, είναι το 1520, αυτή τη στιγμή οργανώνεται, είναι η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, που είναι υπόλογη και υπεύθυνη για αυτά τα θέματα, στην Τράπεζα της Ελλάδας και στην Εκπιζώ.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε, για να διευκολύνω, υπάρχουν υποδείγματα καταγγελίας για όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε, που μπορεί εύκολα να τα βρουν οι ακροατές μας στην ιστοσελίδα της Εκπιζώ, www.ekpizo.gr, να τα συμπληρώσουν, και έχουμε όλες τις διευθύνσεις και τα emails όπου πρέπει να τα στέλνουν, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή πρέπει να αντιδρούμε οι καταναλωτές και να αντιδρούμε γραπτά.
1: Ωραία, απαντήσαμε Μίλτο, το είδες, και παρακαλώ συνεχίστε.
0: Αυτό που λέγαμε λοιπόν είναι απολύτως αδικαιολόγητη αυτή η χρέωση. Αυτό λοιπόν που κρίθηκε από το δικαστήριο είναι ότι παραπλάνησαν τους καταναλωτές. Η ενημέρωση την οποία έκαναν ήταν ελλιπής, ασαφής, και γι' αυτό διέταξε το δικαστήριο και στις δύο περιπτώσεις, και στην Εθνική και στην Άλφα, να σταματήσουν αμέσως αυτή τη χρέωση. Άρα λοιπόν ήταν μια αθέμητη εμπορική πρακτική αυτή που εφήρμοσαν. Παραπλανήθηκαν οι καταναλωτές, διότι τους υποσχέθηκαν ότι θα έχουν προνόμια, και αυτά τα προνόμια δεν υπήρχαν, διότι τα είχαμε ούτως ή άλλως. Είχαμε αυτές τις, μπορούσαμε να κάνουμε αζημίως χρεωστήτως αυτές τις συναλλαγές. Και επαναλαμβάνω ότι η Αλφα στα προνόμια αυτά, ενώ άλλες τράπεζες λένε ότι μπορείτε το μήνα να κάνετε μέχρι 50 συναλλαγές η banking, η Alpha Bank λέει μία συναλλαγή, ένα εξερχόμενο και ένα εισερχόμενο έμβασμα. Άρα τους επέβαλε το δικαστήριο να πάψουν αυτή τη χρέωση. Τι έκαναν οι τράπεζες? Αυτό που έκαναν είναι να επανέλθουν με καινούργια ενημέρωση προς τους καταναλωτές. Δηλαδή υπάρχει ένας τεράστιος εμπαιγμός, και εδώ είναι μεγάλη ευθύνη των εποπτικών.
1: Και αυτή την ενημέρωση τη στέλνουν, με ρωτάει η Εμμανουέλα, στο Viber.
0: Ναι. Αυτή τη στέλνουν είτε στο Viber, είτε αν δεν έχει κινητό έξυπνο καταναλωτής, με επιστολή ή με email, αν δεν έχει δηλώσει email, ξέρετε, στέλνουν στο Viber, όπως σωστά λέτε, στο email του.
1: Και αν δεν το ανοίξει, εμείς ενημερώσαμε, δεν έχει σημασία που δεν το είδες.
0: Ναι, αυτό όμως με βάση τις απαιτήσεις της διαφάνειας και με βάση τις απαιτήσεις και τις διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή δεν επιτρέπεται. Δηλαδή μας ενημερώνουν ανεξαρτήτως αν εμείς συνενέσουμε ή όχι, μας βάζουν μια προθεσμία ενός διμήνου. Αν δηλαδή δεν αντιδράσετε μέσα σε δύο μήνες, για να πείτε ότι δεν θέλω να μεταφέρω

0: μετατραπεί ο λογαριασμός μου, να κάνει δηλαδή μια θετική κίνηση.
1: Τον μετατρέπουν μόνοι τους.
0: Τον μετατρέπει αυτόματα, θα μετατραπεί και χρεώνεται. Έτσι λοιπόν εμείς από πέρυσι το καλοκαίρι που έγινε αντιληπτό μετά από καταγγελίες καταναλωτών, ενημερώσαμε τους καταναλωτές, στείλαμε εξώδικο, κάναμε όλες τις ενέργειες, καταθέσαμε αγωγή κλπ. Οι τράπεζες σε όσους αντιδρούσαν τους επέστρεφαν τα χρήματα, τα οποία είχαν εισπράξει 3, 5, 8 ευρώ, ξέρετε.
1: Το ακούτε, άρα επικοινωνήστε, κάντε τις καταγγελίες στο εκπιζό, ναι, γιατί όσες περισσότερες μαζευτούν φαντάζομαι, τόσο έτσι μεγαλύτερη είναι, θα είναι η κινητοποίηση και η ευκολία που θα δώσει στους ανθρώπους να διαμαρτυρηθούν για σας. Οπότε μπορεί και να γυρίσουν και τα χρήματά σας πίσω.
0: Ναι,
1: όχι ότι θα σωθείτε με τα 8 ευρώ, ναι, ή θα χάσετε, λοιπόν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν κάποια στιγμή.
0: Έτσι είναι. Ωστόσο, να σημειώσω τούτο. Η Εθνική έχει στείλει νέες επιστολές, είναι 3,5 σελίδες. Να σας πω ότι έχουμε καταγγελίες από δικηγόρους που δεν καταλαβαίνουν αυτά που γράφουν. Καταλάβατε. Και επαναφέρουν τη χρέωση αυτή.
1: Δηλαδή, δικηγόρους που δεν καταλαβαίνουν αυτά που γράφουν.
0: Δεν καταλαβαίνουν. Ακριβώς. Δηλαδή, αν καθίσει να διαβάσει κανείς αυτές τις 3,5 σελίδες. Δηλαδή, επανήλθαν και λένε: εμείς συμμορφωνόμαστε με την απόφαση και επανερχόμαστε με σωστή πληροφόρηση στον καταναλωτή. Με σαφή πληροφόρηση και είναι 3,5 σελίδες. Και δεν καταλαβαίνει κανείς, ομολογουμένως κι εμείς, για να καταλάβουμε ότι την επαναφέρουν, ότι τι ακριβώς λένε, ποια είναι τα προνόμια. Είναι γρίφος. Συνεχίζουν δηλαδή μια ασαφή πρακτική, αδιαφανή απολύτως, και εμείς θα το αφήσουμε έτσι το θέμα. Θα συνεχίσουμε με βάση το τι έκρινε το δικαστήριο.
1: Εμείς επικοινωνιακά μαζί σας και το ξέρετε.
0: Ναι, εφόσον την επαναφέρουν, γιατί θα την επαναφέρουν. Αυτό είπαν και αυτό πράττουν. Περιμένουμε να περάσουν οι 2 μήνες για να δούμε αν θα την επαναφέρουν και πώς.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
0: Να διαμαρτυρόμαστε καταναλωτές. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο.
1: Μα κάποια στιγμή ναι, γιατί δεν τα αφήνουμε όλα στην τύχη.
0: Το δε βαριέται, πρέπει να τελειώσει.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μεγάλος όγκος. Ξέρετε, αφυπνίζονται. Θορυβείται και η ίδια η τράπεζα ή όποια επιχείρηση και οι αρμόδιες υποπτικές αρχές θορυβούνται. Και να προσθέσω και κάτι άλλο. Έχουμε στείλει εξώδικο κατά της Εθνικής και περιμένουμε την απάντησή τους και θα κινήσουμε και εκεί διαδικασίες. Γιατί οι καταναλωτές που μας ακούνε προφανώς έχουν πρόβλημα με την χρεωστική κάρτα, όπου όταν λήγει η χρεωστική μας κάρτα, αντί να μας στείλει χρεωστική κάρτα και να μας χρεώσει 6 ευρώ άπαξ για 3 ή 4 χρόνια όσο διαρκεί η κάρτα, μας έστειλε μια κάρτα η οποία είναι χρεωστική και πιστωτική και μας χρεώνει 6 ευρώ το χρόνο για τη χρεωστική και 6 για την πιστωτική. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει και η επιθετική πολιτική την οποία έχουν και διαφανείς.
1: Εντάξει, άμα γυρίσουμε πίσω και.
0: Άμα
1: γυρίσουμε πίσω και αλλάξουμε δουλειά και τράπεζα να πάμε να ανοίξουμε, έχει καλά λεφτά.
0: Και διαμαρτύρονται πάρα πολλοί καταναλωτές. Το έχουμε επισημάνει στο Υπουργείο. Έχει πει ότι θα παρέμβει το Υπουργείο. Δεν έχουμε δει ακόμα.
1: Στη ΔΕΘ θα παρέμβει, εντάξει. Περιμένουμε το Υπουργείο. Στη ΔΕΘ. Όλες οι υποσχέσεις θα δοθούν εκεί και οι παρεμβολές θα γίνουν εκεί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς επαναλαμβάνουμε, παιδιά, κάντε τις καταγγελίες. Κάντε τις καταγγελίες. Όσο περισσότερο, τόσο το καλύτερο. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Watch me while I'm coming
1: down the way. Πουρναρά, μπορεί να πουλήσει το ελικόπτερο που λέει ο Γιώργος ότι θα φύγει.
2: Ποιο ελικόπτερο?
1: Το ιδιωτικό που λέει ο Γιώργος ότι θα φύγει, με ιδιωτικό ελικόπτερο, για αυτά έχει κανονίσει, και να αγοράσουμε μια τράπεζα να βγάζουμε λεφτά.
2: Δεν ισχύουν αυτά που λέει ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι ένας κακοήθης, κακοπροαίρετος ακροατής. Ο Γιάννης, πολύ καλημέρα σας κύριε, με υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο. Όπως πάντα κάνετε την καλύτερη ενημέρωση για όλα τα προβλήματα που έχουμε στην πανέμορφη πατρίδα μας Ελλάδα. Όχι μόνο ενημερώνετε, αλλά βγάζετε και τις καλύτερες φωνές για την ενημέρωσή μας. Συγχαρητήρια, πάντα έτσι δυναμικά. Έτσι το λέμε και εδώ στο νησί. Break, τι νομίζετε, GG και πεταλώνουμε. Γιάννης από Αγγλία. Γεια σου Γιάννη, την καλημέρα μας. Δεν ξέρω κατά πόσο καλά πάει αυτή η διεύρυνση που κάνει το ΠΑΣΟΚ, αλλά θυμάμαι πριν λίγο διάστημα που είχε ανακοινώσει κάποια ονόματα στο όνομα αυτής της λεγόμενης διεύρυνσης, που διεύρυνση ήταν ΠΑΣΟΚΙ, οι οποίοι είχαν φύγει από το Πασόκ και επέστρεψαν ξανά για να διευρύνουν. Τι ακριβώς να διευρύνουν δεν ξέρω. Θυμάμαι πριν καιρό λοιπόν που είχε βγει ο μουσικοσυνθέτης ο κύριος Ευαγγέλης Κορακάκης και είχε διαψεύσει ότι υποστηρίζει ότι είναι μέλος της διεύρυνσης και λέει εγώ ρε παιδιά εγώ κουκουέ ψηφίζω. Στην διεύρυνση λοιπόν που ανακοινώθηκε πριν 2-3 μέρες στην Θεσσαλονίκη υπήρξε άλλο ένα αντίστοιχο περιστατικό. Άλλος ένας, ο Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου, ο επιχειρηματίας, ο οποίος βγήκε και είπε ότι δεν στηρίζω Πασόκ, δεν ξέρω γιατί γιατί με έχουν συμπεριλάβει στις λίστες της διεύρυνσης. Αυτά τα ωραία με την διεύρυνση του Πασόκ και του κυρίου Σκανδαλίδη. Με το Πασόκ του Νίκου Ανδουλάκη.
1: Α, εντάξει. Υπάρχει
2: ναι.
1: Έτσι.
2: Ναι, υπάρχει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω εγώ πώς ανακοινώνονται λίστες.
1: Ναι.
2: Είναι τρεις συνολικά οι άνθρωποι από τις λίστες της διεύρυνσης που έχει ανακοινώσει το Πασόκ που έχουν βγει μετά και έχουν πει ότι λάθος κάνετε. Εγώ δεν στηρίζω Πασόκ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να ανακοινώνει ονόματα τα οποία δεν έχει μιλήσει μαζί του.
1: Δεν μπορεί, θα έχουν πει ένα καλημέρα.
2: Αυτό δηλαδή το ότι άμα πάει
1: κάποιο. Δεν θα έχουν πει μια καλημέρα, καλησπέρα. Δεν μπορεί.
2: Θα έχουν πει, πρόσεξε. Αν πάει κάποιο, γιατί με έναν από του τρει έχει γίνει το εξή. Έχει παρευρεθεί σε μια εκδήλωση και τον ανακοίνωσαν στη λίστα διεύρυνση. Και λέει ρε παιδιά, το ότι πήγα εγώ σε μια εκδήλωση.
1: Δεν του και λεφτά, βρε παιδί μου, μην κάνει έτσι. Δεν του ζήτησαν και τίποτα να πληρώσει. Σαν τις τράπεζες.
2: Τι ζούμε.
1: Τι ζούμε. Μια χαρά.
2: Μα τώρα τι ζούμε.
1: Σε κάνουμε επίτιμο μέλος. Πρέπει να σε πάρουμε τηλέφωνο. Σε παίρνουμε τηλέφωνο όταν είναι να σου ανακοινώσουμε την πλακέτα. Έγινε σε επίτιμο μέλος.
2: Ναι, κάπως έτσι είναι. Επίτιμο μέλος είναι. Ο Χρήστος λέει την δεκαετία του 80 ο Αβέροφ είχε πει στους αστυνομικούς εσείς είστε το κράτος όμως το κράτος ήταν πάντα οι τράπεζες. Καλημέρα Χρήστο. Ο Γιώργος κύριε Γεωργιάδη να κάνω μήνυ στον Μπουρναρά που με λέει
1: καλοπροαίρετο. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, σου στέλνω τηλέφωνο, σου στέλνω στοιχεία ζωής που ξέρει από μηνύσεις και θα πας καλά. Δηλαδή κατευθείαν. Και αν δεν σου απαντήσει η ζωή και δεν μπορεί να σου συντάξει αυτή τη μήνυση, σου στέλνω το έτερο νήμιση της ζωής, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη.
2: Γιατί κάνει σύνταξη μηνύσεων, η ζωή είναι δικηγόρος. Ο Άδωνης δεν είναι δικηγόρος.
1: Ξέρεις πως μηνύσεις έχει κάνει όμως.
2: Ναι, αλλά έχει
1: δεν έχει το know-how.
2: Για του δικηγόρου του.
1: Ναι, αλλά
2: η ζωή τα κάνει μόνη της.
1: Σιγά μην παίρνει δικηγόρος τώρα. Είναι όλο το χαρτοφυλακίο υπουργός. Δεν μπορεί να κάνει μια μήνυση. Οπότε πάμε στη δεύτερη περίπτωση. Θα σου στείλω λοιπόν Γεωργιάδης Άδωνης για να κάνεις τη μήνυση. Αυτό που δεν θα σου στείλουν είναι Τσίπρας. Δεν ξέρει από μηνύσεις. Λοιπόν, αμοργός, γιατί φτάνουμε προς το τέλος.
2: Ναι.
1: Εγιαλής, πεντάστερο, δεν είναι μόνο τα facilities, δεν είναι μόνο η θέα. Δεν είναι μόνο
2: γιατί
1: το αυροσία.
2: Γιατί τις υπηρεσίες λες facilities. Δηλαδή έχεις πετάξει όσες εκπομπές κάνουμε δύο λέξεις break και facilities.
1: Δεν ξέρω άλλες.
2: Αυτές τις δύο λέξεις.
1: Είχα δάσκαλο τον Τζίπρα γι' αυτό. Μέχρι εκεί έμαθα.
2: Ναι,
1: αλλά αναπτύσσομαι. Αύριο μεθαύριο την άλλη εβδομάδα θα ξέρω κι άλλη μία.
2: Πάμε.
1: Λοιπόν, είναι και οι άνθρωποι που θα σας υποδεχτούν, οι άνθρωποι που θα σας δώσουν αυτές τις μέρες που θα μείνετε εκεί τη ζεστασιά σε αυτό. Αυτό το κομμάτι, σε αυτό το ξενοδοχείο, σε αυτά τα δωμάτια σπίτια είναι, πραγματικά θα σας δώσουν την αίσθηση ότι είσαι στο δικό σας σπίτι. Οτιδήποτε νομίζετε ότι θέλετε, το βρίσκετε πριν καν το ζητήσετε μερικές φορές. Δεν φτάνει μόνο δηλαδή όλο το οργανωμένο που έχουμε πάει και έχουμε μείνει σε άλλα ξενοδοχεία για κάποιο λόγο και βλέπουμε ότι ναι, έχω ό,τι λένε το κάνουν. Εκεί βλέπετε το παραπάνω. Και φυσικά το Αμβροσία είναι και η γευστική κάλυψη που λέω. Και για όσους δεν μπορέσουμε να πάμε στην Αμοργό, δεν είμαστε φίλοι του Πουρναρά, θα πάμε εδώ μέχρι το Μαρούσι, θα πάμε στο Ψαρονέφρι. Ξέρετε τι καλά που θα περάσουμε. Θα βγάλουμε και φωτογραφίες και θα τις στέλνουμε στον Αμοργό που θα είναι στο ελικόπτερο που θα είναι ο Πουρναράς και θα πηγαίνει προς Αμοργό.
2: Έρχεται πάντως ένα Σαββατοκύριακο, αυτό το οποίο θα ξημερώσει αύριο, με τις θερμοκρασίες να είναι πολύ υψηλές. Θα πλησιάσουμε κοντά τους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: This. This Εντάξει, λοιπόν, ο Δήμος Αθηναίων δίνει, πώς το λένε, δωρεάν air conditioning σε ευπαθείς ομάδες.
2: Ανοίγει αίθουσες.
1: Όχι, δίνει δωρεάν air conditioning σε ευπαθείς ομάδες.
2: Α, πέρα από τις αίθουσες, ναι, γιατί παραδοσιακά ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει και αίθουσες που είναι κλιματιζόμενοι χώροι.
1: Και όχι μόνο. Οι περισσότεροι Δήμοι.
2: Ναι, εντάξει, λέω για το.
1: Όχι,
2: για το
1: μπορείτε να μπείτε και να αναρωτήσετε, να ψάξετε. Δίνει air condition, σε δωρεάν air condition για το σπίτι σας, σε ευπαθείς ομάδες, για το λόγο ότι πλέον ναι, και οι αίθουσες δεν μπορούν να βάλουν όλους τους μεγάλους ανθρώπους ή όλους όσους έχουν πρόβλημα.
2: Είδες ο κύριος Δούκας.
1: Ο κύριος Δούκας τι.
2: Μια χαρά. Ναι. Δήμαρχος δεν είναι.
1: Είναι?
2: Ο Δήμαρχος Αθηναίων δεν είναι ο κύριος Δούκας.
1: Δεν είναι.
2: Δεν ασχολείται μόνο με το Πασόκ και το πώς θα.
1: Σε ποιο κόμμα είναι?
2: Στο Πασόκ είναι. Αυτό το ξέρει σίγουρα γιατί ασχολείται. Πιο πολύ ασχολείται με το Πασόκ παρά με τον.
1: Στο Πασόκ είναι.
2: Είναι στο Πασόκ, ναι.
1: Είναι στο Πασόκ, ποιο Πασόκ. Όχι στο Μητσοτάκι.
2: Είναι στο,
1: όχι
2: Πασόκ,
1: στο Πασόκ Τσίπρα.
2: Είναι στο Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Όχι στο Τσίπρα.
2: Όχι στο Τσίπρα.
1: Ούτε στο Μητσοτάκι.
2: Όχι. Προς το παρόν είναι στο κόμμα του Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Σε αυτό το Πασόκ. Για ναι. Να παιδιά, γιατί μπερδεύομαι.
2: Ο ίδιος πάντως έχει μιλήσει ανοιχτά για την διεύρυνση και το ότι. Όχι τη διεύρυνση, τι πουλήστε σε Ανδρουλάκη και Σκανδαλίδη. Την διεύρυνση με άλλα κόμματα να μιλήσουμε για έναν κάτι ευρύτερο.
1: Πλην ενός.
2: Τι πλην ενός.
1: Τα άλλα κόμματα θα να πάμε να μιλήσουμε με τα άλλα κόμματα πλην ενός.
2: Με ποιο?
1: Με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει πει ο κύριος Δούκας πάμε να μιλήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Μα αυτό είναι.
1: Τι είναι, υπογεγραμμένο.
2: Μα είναι, όχι, μα είναι δεδομένο αφού μιλάω για την κεντροαριστερά.
1: Α, και όταν
2: ο
1: λέμε.
2: Ο κύριος Δούκας είναι υπέρ της ενόησης των κομμάτων της κεντροαριστεράς.
1: Και όταν λέμε κεντροαριστερά, μιλάμε και τον κύριο Τσίπρα για να καταλάβω.
2: Και, μα, μιλάμε. Πρώτο και καλύτερο τον κύριο Τσίπρα.
1: Πρώτο και καλύτερο τον κύριο Τσίπρα. Για τον κύριο Κασελάκη λέει τίποτα.
2: Δεν νομίζω να ασχολείται με τον κύριο Κασελάκη, όχι.
1: Τώρα να δούμε.
2: Ο κύριος Κασελάκης καταρχάς πρέπει. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα ζήτημα, αν ανήκει στην κεντροαριστερά.
1: Να, ανήκει στην κεντροαριστερά.
2: Εντάξει.
1: Γιατί έχει δηλώσει ο ίδιος. Ό,τι δηλώσει εσύ σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, με τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα ας κάνουμε μια υπομονή, γιατί δεν ξέρουμε ποιον μπορεί να μιλήσει.
2: Με ποιον μπορεί?
1: Να μιλήσει. Αν θες να κάνει μια συνάντηση, να μιλήσει, να βρει μια φόρμουλα συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρει ποιον να μιλήσει. Τώρα περιμένουμε λίγες μέρες.
2: Όχι, έχει ισοκομματικές διαδικασίες.
1: Περιμένουμε λίγες μέρες.
2: Και θα δούμε. Θα υπάρξει λογικά επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας και μετά θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα.
1: Λοιπόν, εσείς 69-39-943-943 μετά το break που προσπαθώ να φτιάξω και την προφορά μου. Μα έχει καλό δάσκαλο όλα πάνε μπροστά, Γιάννη, εκεί που με καταλαβαίνει στο νησί. Λοιπόν, μετά από λίγο θα γίνει η κλήρωση, θα πάρει το χαρτάκι ο Μπουρναράς με το όνομα της νικήτριας του νικητή. Θα μου το περάσει, ελπίζω, ψηφιακά εμένα, γιατί αν τον δω να φύγει τρέχοντας, ελάτε όλοι μαζί να τον πιάσουμε, έτσι.

0: Πάμε στο τελευταίο διαλυματάκι.
1: Πώς.
0: Πάμε στο τελευταίο
1: διαλυματάκι. Για πες το όπως το λένε στο νησί για να το ακούσει ο Γιάννης.
0: Break.
1: Είδατε πόσο μακάρις με Τσίπρα μαθαίνεις γρήγορα.
0: Για πες το κι εσύ.
1: Break.
0: Εντάξει, θέλει προσπάθεια.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
4: Η ώρα είναι 10:30.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με 10.30 ακριβώς. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλες, σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Σε μία ζεστή ημέρα. Δεν καταλαβαίνω αν είναι ζεστή ή μια χαρά ημέρα σήμερα. Δεν είναι ιδιαίτερα ζεστή. Έτσι.
1: Όχι, δεν είναι ιδιαίτερα. Λένε ότι από αύριο μεθαύριο θα αρχίσουν.
0: Από αύριο μεθαύριο θα φτάσουμε κοντά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

0: Τρεις είναι οι συλλήψεις για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Από το πρωί να ξαναπώ ότι είχαμε επιχείρηση της ΑΕΙ Τρομοκρατικής. Δύο άνδρες και μία γυναίκα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συλληφθεί.
1: Έρχονται και άλλοι. Καλημέρα, Λάμπη. Ό,τι και να κάνουν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης και γενικά το σύστημα εναντίον μας, μας δυναμώνουν. Καρεθιανού μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Καλημέρα σας από Κύθνο. Καλημέρα στην όμορφη Κύθνο.
0: Έχουμε οπαδούς πάντως, οπαδούς κομμάτων.
1: Τα θερμιά.
0: Ο Λάμπης τώρα, Καρεθιανού, πώς το είπε, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ο Μπίλης χθες που μας είπε Βελόπουλος μέχρι τέλους. Έχουμε τους οπαδούς εδώ, δηλαδή.
1: Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, Αεκτζίδες και όλα τα γενικά θέματα. Οι οπαδοί παντού υπάρχουν, δεν. Και καλά κάνουν και πιστεύει ο καθένας ό,τι
0: πολύ,
1: θέλει.
0: Πολύ καλά κάνουν.
1: Εσείς λοιπόν, παιδιά, όμως έχετε 10 λεπτά ακόμα για να...
0: Για το δώρο στην Αμοργό το τρίμερο.
1: Για πες.
0: Τριμεράκι λοιπόν, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel and Spa. Να πούμε ότι είναι το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο στο νησί της Αμοργού με πολλές υπηρεσίες ευεξίας. Μεταξύ αυτών, κύριε Γεωργιάδη που με κοιτάτε με ένα βλέμμα παράξενο, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα, απόλυτη χαλάρωση λοιπόν, θέα στο Αιγαίο. Πώς συμμετέχετε? Στο 6939-943-943 στέλνετε το όνομα τεπώνυμό σας και την λέξη Αμοργός και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία σε 10 λεπτά περίπου από τώρα θα γίνει.
1: Λοιπόν, και Αυρονσία, το εστιατόριο που συνδυάζει τις τοπικές γεύσεις με πραγματικά προτάσεις και γκουρμέ. Και αυτό πάντα με τη θέα στην Αιγιάλη, στον Όρμο, που πραγματικά δεν θες να φύγεις. Εγώ το έχω πει ότι ήμουν κάποτε στη γωνία της πισίνας με μία μαργαρίτα και δεν ήθελα να βγω ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή δεν ήθελα να πάω. Την πρώτη φορά δηλαδή υποχρεωτικά έκανα βόλτα στο νησί γιατί είχα πάει για γύρισμα.
0: Από την πισίνα.
1: Ναι, δεν ήθελα να φύγω από εκεί.
0: Καλά, εντάξει, η πισίνα δεν είναι θέμα όμως νησιού.

0: για να έρθει κάποιος, είτε είναι από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό, που έρχεται και ξανάρχεται, εκείνος, τα παιδιά του, τα εγγόνια του, για πάντα.
1: Εμείς όμως που θα έρθουμε, ο νικητής μας δηλαδή, που θα έρθουμε και θα μείνουμε στο Αιγιαλής, έχουμε και την τύχη να βλέπουμε σένα με βιολί, όχι όμως και στην παραδοσιακή σκηνή, αλλά έχει και ιδιαίτερες βραδιές που κάνεις με κλασική μουσική, με έντεχνο, δηλαδή μπορεί να έχουμε και την τύχη να σε δούμε κάποια μέρα.
0: Οπωσδήποτε θα έχει την τύχη, γιατί φροντίζω να κάνω αυτό το δώρο. Θέλω να πιστεύω στους επισκέπτες μας, δεν παίζω κάπου σπάνια, δηλαδή λόγω φόρτου δουλειάς να παίξω κάπου εκτός, αλλά θεωρώ έτσι τιμή και για μένα και για τους καλεσμένους μας να τους αφιερώσω έτσι κάτι από την τέχνη. Εγώ έχω σπουδάσει και κλασικό βιολί, έτσι, και λόγω του παππού και του προπάπου που ήταν βιολιστές, ήταν βιολαζίδες που τους λέμε εμείς, υπάρχει αυτή η παράδοση. Οπότε συνδυάζουμε και το κλασικό και το παραδοσιακό.
1: Στο ελληνικό κοινό, γιατί υπάρχει και αυτό στο Αιγιαλής, όταν παίζεις κλασική μουσική με τους συνεργάτες σου και, ή μόνος ή και με συνεργάτες, η ανταπόκριση υπάρχει? Δηλαδή αυτό το κομμάτι της κλασικής μουσικής σε σχέση με αυτή τη θέα και λόγω θέσης, όχι μόνο λόγω κατασκευής, αλλάζει λίγο τη διάθεση που έχεις παρατηρήσει στους Έλληνες? Γιατί οι ξένοι ασχολούνται λίγο περισσότερο, ας είμαστε ειλικρινείς.
0: Εννοείται ότι και οι Έλληνες έχουν την παιδεία και με ένα περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών προδιαθέτει κιόλας και τους, τους ανθρώπους και τους επισκέπτες να μπουν σε αυτό το mood. Οπότε σε σχέση με ένα περιβάλλον αναβαθμισμένο και με το φυσικό περιβάλλον, το οποίο από μόνο του είναι έμπνευση, οι επισκέπτες και οι ακροατές σε μια τέτοια κατάσταση εξετρελαίνονται τώρα, κακά τα ψέματα.
1: Μάλιστα. Σταμάτη Γιαννακόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
0: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και λοιπόν, θα περιποιηθούμε όποιον κατέβει και είναι.
1: Απέραντο γαλάζιο, τι να κάνουμε, έτσι τη μάθαμε την Αμοργό. Εσείς, εμείς την ξέραμε και πιο νωρίς.
0: Περιμένουμε για να ανανεώσουμε τις μνήμες σας. Να φροντίσουμε για μαργαρίτες
1: εκεί στην πισίνα.
2: Ωραίο.
1: Ωραία.
2: Ισχυρό κίνητρο αυτό.
1: Σταμάτη, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Αυτός ήταν και ο κύριος
1: Σταμάτης Γιαννακόπουλος. Πραγματικά είναι πολύ καλός μουσικός. Όποιος πάει και τύχει να τον ακούσει, όποιος μπει και τον δει δηλαδή σε αυτό που ανεβάζει, θα καταλάβει γιατί μιλάμε, γιατί βιολί μιλάμε. Αλλά πραγματικά η αίσθηση εκεί σε αυτό το νησί είναι, σου αλλάζει όλη τη διάθεση. Όλες οι Κυκλάδες είναι όμορφες, κάθε μία έχει την δική της ομορφιά. Η Αμοργός έχει αυτό, ναι, το ότι...
0: Έχω πάει στα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων. Αμοργό δεν έχω πάει, έχω πάει στα περισσότερα.
1: Σκέψου ότι το 1980 δεν είχε ρεύμα. Πάμε όμως στα καλά τα δικά μας. Στην Ελλάδα δεν μαθαίνουμε ποτέ από τα λάθη μας. Δηλαδή τι εννοώ? Πρώτα τους κάνουμε ήρες και ηγέτες, μετά τους βρίζουμε, τους υποτιμάμε και μετά τους ξαναψηφίζουμε. Δεν θα μάθουμε ποτέ, λυπάμαι για την κατάτια του Έλληνα. Και τα λέω αυτά έχοντας ζήσει Σουηδία 25 χρόνια.
0: Καλημέρα Παρασκευά. Ο Γιώργος λέει με τη λειψηνδία στα νησιά τι γίνεται?
1: Στα περισσότερα νησιά έχει λυθεί το θέμα και σε κάποια των Δωδεκανήσων είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εγώ έχω μιλήσει με Αστυπάλια, έχω μιλήσει με Κάλυμνο και εκεί έχει λυθεί.
0: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Γιώργο. Εδώ μεταξύ, δεν ξέρω, το είδατε φαντάζομαι, γιατί γίνει και viral το δώρο του Ερντογάν στους αρχηγούς.

0: των κρατών μετά τις
1: εκλογές. Σήμερα για αυτούς που το πήραν.
0: Ναι, αλλά...
1: Πήρες αυτό που από αυτούς που δεν πήραν.
0: Ναι, αλλά το δικό μου πιστόλι είναι πιστόλι αναπτήρας. Το πατάς και είναι αναπτήρας.
1: Πάλι καλά που δεν είναι νερομπίστολο.
0: Ήρθα να σου κάνω πλάκα και σου λέω μου το έδωσε ο Ερντογάν. Έδωσε περίστροφο ως δώρο στους αρχηγούς των κρατών μετά τη σύνοδο κορυφής ένα κουτί με το όνομά τους μέσα, με μία σημαία της Τουρκίας, με ωραίο το κουτάκι και ένα περίστροφο με σφαίρες μέσα. Και μάλιστα είδα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό που λέγεται είναι ότι θα το δώσει στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας. Και μάλιστα δεν θυμάμαι ποιος πρωθυπουργός χώρας ο οποίος το αντιλήφθηκε στο αεροδρόμιο. Δεν του είχε ανοίξει το κουτί.
1: Το πιάσανε
0: στο αεροδρόμιο. Το κατάλαβε στον έλεγχο του αεροδρομίου, λέει.
1: Και τους δυο, δυο που δεν το παρέλαβα γιατί δεν ήθελαν. Άρα λοιπόν ο Ερντογάν μας έδωσε το σύμβολο ειρήνης.
0: Είναι Παρασκευή Τουρκίας και είναι το πρώτο όπλο το οποίο έχει κατασκευάσει η Τουρκία.
1: Και έχει και σφαίρες μέσα για άμα χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε.
0: Σε τρία λεπτάκια θα έχουμε και τον νικητή.
1: Τους νικητές.
0: Τους νικητές, αμοργός,
1: νικητές.
0: Αμοργός και ψαρονέφυρ. Δύο νικητές ή νικητρίες.
1: Περιμένουμε λίγο να πάρει το χαρτάκι με την εντεκάδα ο Πρυναράς.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν προπονητές που μια και είμαστε αθλητικές, αθλητικό ραδιόφωνο που παίρνουν χαρτάκι για την εντεκάδα. Υπήρξαν ποτέ προπονητές τέτοιοι?
0: Δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Α, δεν το γνωρίζεις.

0: στον εισαγγελέα σήμερα και ο 74χρονος άνδρας ασθενής, ο οποίος συνελήφθη για την φωτιά η οποία ξέσπασε στο Σισμανόγλιο. Παραδέχθηκε ο ίδιος ότι προκάλεσε εσκεμμένα την φωτιά τα ξημερώματα της Πέμπτης μέσα σε θάλαμο στην Αλφα Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου Σισμανόγλιο.
1: Κακό όνειρο, είδε. Λοιπόν, εγώ είδα ένα καλό όνειρο τώρα. Μου ήρθε από την ΕΡΤ ο κύριος Δωρικάκος. ΕΡΤ News, διαβάζω γιατί μόλις ήρθε. Η Εθνική Πρωτοβουλία για Εθελοντική Μείωση των τιμών αφορά ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της ΕΡΤ News για τις δηλώσεις του κυρίου Θοδωρικάκου.
0: Για τη μείωση στις 31 Αυγούστου. Τι σημαίνει εθελοντική?
1: Ναι, δεν έχω προλάβει ακόμα τον τίτλο. Διάβασα και αρχίζω και να υποπτεύομαι. Εθελοντική μείωση των τιμών αφορά όλη την αλυσίδα αγοράς. Δεν το έχω διαβάσει όλο τώρα.
0: Εθελοντές, συζητούσαμε χθες με την Γεωργία Παράσκου.
1: Να πάμε σε καμιά φωτιά, να δούμε πάμε, το φαΐ.
0: Για να πάμε στις φωτιές για να διώσουμε πια το φαΐ στους ανθρώπους που κάει και το σπίτι τους. Εθελοντές στην ακρίβεια. Δεν ξέρω κατά πόσο
1: στην
0: μπορεί,
1: τρέλα,
0: κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει, κύριε Θεοδωρικάκο.
1: Τι εννοείς? Ότι δεν θα έρθουν οι σούπερ μαρκετάδες να πούνε ότι
0: εθελοντικά.
1: Εθελοντικά, επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι.
0: Εθελοντικά να μειώσουμε τα κέρδη μας.
1: Στις 31 του μηνού Αυγούστου θα μειώσουμε τα κέρδη μας και θα σας δίνουμε τσάμπα πράγμα. Τσάμπα πράγμα, παιδιά. Ελάτε, ο τσάμπα. Όχι, ο τσάμπας πέθανε.
0: Αυτό ήταν μια κακή ατάκα που είπες. Και είναι μέσα στις ατάκες του Γκάλου που έχουμε θέσει.
1: Ναι, παιδιά, από Δευτέρα θα αρχίσουμε να τα μαζεύουμε και να τα καταγράφουμε.
0: Υπάρχουν πολλές.
1: Έχουμε ήδη τις καταγραφές.
0: Έχουμε πολλές ατάκες.
1: Ποιες έχουμε πει? Έχουμε πει ο Τσάμπας πέθανε.
0: Ο Τσάμπας πέθανε. Δεν χιονίζει το πρωί.
1: Συνήθως, σε παρακαλώ. Συνήθως.
0: Είδα την ακρίβεια και θύμωσα.
1: Σηκωθείτε.
0: Αυτοί είστε. Σηκωθείτε να χειροκροτήσετε τον κύριο Κυριανάκη.
1: Σηκωθείτε, κύριε Κυριανάκη, να σας χειροκροτήσω.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό που με έστειλε εμένα. Γιατί είμαι ωραίος. Η Εμμανουέλα, ναι. Γιατί είμαι ωραίος.
0: Ναι. Το που είσαι ρε μεγάλε, που έστειλε ο Νίκος με τον ταξιτζή στη Νέα Υόρκη.
1: Γιατί γελάτε?
0: Γιατί γελάτε, κύριοι?
1: Γιατί γελάτε, κύριοι?
0: Ναι.
1: Παιδιά, βοηθήστε. Βοηθήστε. Θέλουμε τη βοήθειά σας να τα μαζέψουμε και μετά θα πάρουμε έναν κατάλληλο συγγραφέα να μας το κάνει βιβλίο, να μας βάλει και ένα σωστό εξώφυλλο σε μπλε χρώμα.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαστε Ελλάδα. Ελλάδα 943 εννοώ. Έτσι, μην μπερδευτούμε με δύο λάμβα. Είμαστε Ελλάδα 943, πάντα θα είναι σε γαλάζιο χρόνο.
0: Ναι. Ο Νίκος μου στέλνει, Παύλος Πολάκης, θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα.
1: Ναι.
0: Θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα.
1: Λοιπόν, εμείς τώρα δεν έχω και καλή φωνή, αλλά νομίζω ότι μπήκε ένας άνθρωπος παραγωγής και έδωσε ένα χαρτάκι, ναι, στον κύριο Πουρνταρά. Κύριε Πουρνταρά.
0: Λοιπόν, αμοργό, θα πω εγώ την αμοργό και θα πεις εσύ το ψαρονέφρι.
1: Δεν μπορώ λοιπόν να είμαι σίγουρος ότι το χαρτάκι που ήρθε στον Πουρνταρά, που δεν μου το περνάει ψηφιακά, ότι το αυτό που θα πει είναι αυτό που νίκησε.
0: Αυτό είναι, όχι, αυτό είναι, εντάξει.
1: Θα κάνω ένσταση.
0: Μπορώ
1: να κάνω ένσταση.
0: Λοιπόν, νικήτρια αμοργός για την γυναίκα, η Φωτεινή σε 007. Δεν ξέρω αν είναι πρακτόρισα.
1: Το Θανάσιο το Βέγκο.
0: Η Φωτεινή.
1: Σε τι, 007.
0: Σε 007. Φωτεινή σε 007. Λέμε και το επίθετο.
1: Όχι, σε 007.
0: Η Φωτεινή σε 007.
1: Είναι James Bond. Σε 007.
0: Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω αν είναι πρακτόρισα.
1: Και ο Μανώλης σε 098 είναι αυτός που θα μείνει μαζί μου και θα πάει εκεί μέχρι το Μαρούσι και θα περάσουμε υπέροχα στη δροσερή αυτή αυλή του στο ψαρονέφρι και θα φάμε ψαρονέφρια, σηκώτια, σαλάτα, θα πιούμε και ό,τι θέλουμε. Θα πάρουμε και τα ταξί να μας πάει σπίτι.
0: Θα γίνει,
1: θα πάρουμε και τα ταξί να μας πάει σπίτι να πιούμε ό,τι θέλουμε.
0: Αρκεί να μην σε χρεώσει παραπάνω την διαδρομή, γιατί διάβασα ότι είχαμε τρεις συλλήψεις.
1: Έχουν βάλει στόχο
0: που οδηγών σε τουρίστες. Από Λαύριο Αθήνα ήταν τους χρέωσαν 200 ευρώ ενώ ήταν 150 ευρώ κανονικά.
1: Ναι, αυτό είναι σε τουρίστες. Θα είμαστε τόσο χάλια εμείς, θα έχουμε πιει όλα που θα δίνουν για κάτι παραπάνω, ρε παιδιά, από μόνοι μας.
0: Ναι.
1: Και μόλις έμαθα και την θα δίνουμε και tips.
0: Tips, ναι.
1: Είπα. Break. Άξι.
0: Τα tips, facilities, τα tips είναι υποχρεωτικά σε χώρες. Σε χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική είναι υποχρεωτικό το tips.
1: Και φορολογούνται κιόλας.
0: Φορολογούνται κιόλας.
1: Γιατί τα αφήσουμε έτσι. Τα tips αφορολόγητα πώς θα πάει η χώρα μπροστά.
0: Είναι περίπου το 10% της, είναι το 10% του λογαριασμού. Ο κακοπροαίρετος Γιώργος Ακροατής επανέρχεται και εγώ δεν θέλω να το διαβάσω, γιατί όσο θα το παίξω Αλέξη Τσίπρας, όσο επιτίθεται ο Γιώργος τόσο ανεβαίνει η ακροαματικότητα της εκπομπής. Την επόμενη φορά θα του στείλω και λουλούδια, οπότε διάβασα το σύ.
1: Δηλαδή κέρδισε φιλενάδα με πουρνερά. Μπορεί. Δεν τις ξέρω. Δεν τις εμφανίζει κιόλας για να σου πω ότι είναι αυτή ή δεν είναι αυτή. Θα το ψάξω μετά και τα παιδιά της παραγωγής.
0: Ψάξτε μία φωτεινή, ρε παιδιά.
1: Και θα ψάξουμε να δούμε. Θα του κλέψουμε το κινητό, να δούμε τα μηνύματα. Αν έχουν μηνύματα μεταξύ τους, θα το πάρουμε χαμπάρι εμείς. Τι νομίζεις, έχουμε κάνει κυβερνητική εμείς. Έχουμε κάτι πρέταντορ εδώ στο σταθμό που τις παρακολουθούμε όλους.
0: Ναι, αλλά δεν γνωρίζεις ότι εγώ ως μάχημος δημοσιογράφος το κινητό μου έχω εγκατεστεί. Το λογισμικό αντιπρέτατορ.
1: Δεν υπάρχει. Παρακολουθούμε υπουργούς. Δεν παρακολουθούμε υπουργούς. Θα παρακολουθήσουμε ένα δημοσιογράφο τώρα. Ας παρακολουθούμε και δημοσιογράφους και το έχουμε το know-how.
0: Και ενίοτε κάνουμε και ενίοτε κάνουμε και μηνύσεις.
1: Λοιπόν, για ξαναπες λίγο την νικήτρια.
0: Λοιπόν, είναι η Φωτεινή σε 007, πέρα από την πλάκα. Φωτεινή, αν ακούς τώρα και είσαι συντονισμένη, να περάσεις όμορφα. Θα επικοινωνήσει ο σταθμός, η παραγωγή, αμέσως μετά την εκπομπή, να σου πει ότι κέρδισες και θα
1: τους
0: μάθεις
1: τρόπους που μπορείς να κανονίσεις το πότε
0: και θα μάθεις
1: και
0: λεπτομέρειες πώς και τι θα γίνει με το ταξίδι στην Αμοργό το οποίο κέρδισες.
1: Το ίδιο και ο Μανώλης σε 098 που θα πάμε μέχρι το Μαρούσι, το Ψαρονέφι, σε αυτή την πραγματικά υπέροχη δροσερή πλατεία. Θα πάρουμε τηλέφωνο και θα πούμε πώς, πού και γιατί. Και από τους δύο βεβαίως θέλουμε φωτογραφίες. Όχι, δικές σας.
0: Από τη Φωτεινή, κυρίως από τις μαργαρίτες στην πισίνα όμως.
1: Δεν θα πάω εγώ για να πίνω μαργαρίτες. Αν μπορεί να πιει η Φωτεινή η μαργαρίτα, να τα άκουσε και να τη αρέσει.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς μετά με τα πόδια θα βγει. Δεν έχει πρόβλημα αλκοτέ στην Αμοργό.
1: Έχει, είναι μεγάλο νησί με δύσκολους δρόμους και κάνουν αλκοτέ. Από το ξενοδοχείο, αν και τη μέρα που δεν θα βγει, πιέσαι όσο θες.
0: Ο Ηλίας δεν γνώριζα. Τι είπαμε και λέει δεν γνώριζε ο Ηλίας. Ηλία δεν το θυμάμαι, τι υπόθηκε. Ο Βασίλης, παλιά τάκαμπας και μπολίστα και μετέπειτα για λίγο πολιτικός, you foul. Ναι. Όχι μπας και μπολίστα. Τον Κίλια εννοεί, το έχει πει ο Κίλιας you foul.
1: Εγώ ξέρω ότι το.
0: Άλλη τάκα, του Καραγκούνη είναι αυτό. Ο Καραγκούνος το είχε πει αυτό, you foul.
1: Του Βαμβακούλα είναι αυτή, αλλά τώρα το έχουν κάνει πλάκα. Ο Βαμβακούλας είχε πει το you foul και έδινε τον εαυτό του, you foul και έδειξε τον άλλο.
0: Ο Βαμβακούλος το.
1: Βαμβακούλας, του Βαμβακούλα ήταν αυτή η ατάκα. Όπως του Αρδίζογλου ήταν η ατάκα όταν είχαν πάει με την εθνική ομάδα στο Λονδίνο για να παίξουν με την Αγγλία και είδε εκεί να παίζουν κάποια παιδιά και λέει τόσα μικρά παιδιά και μιλάνε ξένες γλώσσες.
0: Ναι. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης λέει ο Βασίλης.
1: Ο Παναγιώτης ξέρει αγγλικά πολύ καλά. Μπορεί να το έχει πει, αλλά δεν νομίζω. Ο Παναγιώτης ξέρει αγγλικά. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το πούμε, να το έτσι ανακοινώσουμε. Τη Δευτέρα ο Πουρναράς κανόνισε το επόμενο μας ταξίδι.
0: Δεν
1: θα είναι στην Άξο.
0: Δεν θα λείπει.
1: Λοιπόν, Νάξος
0: Πορτάρα.
1: Στην Πορτάρα θα μείνεις?
0: Όχι, απλά.
1: Και από κάτω θα στήσεις κανένα αντίσκηνο?
0: Όχι, απλά
1: θα σε πιάσω, θα σε μαζέψω, απαγορεύεται.
0: Πρέπει να πας και στην Πορτάρα.
1: Τι βλέπεις την ώρα που μπαίνεις, την ώρα που φεύγεις?
0: Πρέπει να πας από κάτω και στα χώματα και στις
1: πέρας. Να βγάλεις selfie. Άμα δεν βγάλεις selfie, πώς θα πεις τον άλλο ότι πήγες? Λοιπόν, παιδιά.
0: Άμα δεν βγάλεις φωτογραφία, είναι σαν να μην πήγες.
1: Παιδιά, λοιπόν, μπείτε και δείτε. Θα τα ανεβάσουμε, όχι σαν το γυαλίς που δεν τα ανέβασε καθόλου ή τα ανέβασε λίγο ο Πουρναράς. Θα τα ανεβάσουμε αυτό. Naxian Collection. Είναι το ξενοδοχείο με ατομικές, όχι πισινούλες, πισίνες. Ξέρεις πόσο κάνει βραδιά?
0: Μπορώ να εκτιμήσω, αλλά δεν ξέρω, οπότε πες το.
1: Γύρω στα 600 ευρώ.
0: Ναι. Εντάξει, θα ήμουν κοντά.
1: Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο Naxian Collection, στην Naxo. Και φυσικά υπάρχει πιθανότητα, μόλις κανονίζει το ένα ο Πουρναράς, το άλλο, το τι θα κανονίσω εγώ, φακητό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό συνεργαζόμαστε. Λοιπόν, στο Amour. Ο Μοναμούρ, αγάπη.
0: Ο Μοναμούρ.
1: Το γνωστό Resto Beach Bar στην Αγία Άννα, στην παραλία της Αγίας Άννας, είναι εκεί που θα επισκεφτείτε και θα φάτε, θα πιείτε τα πάντα. Όλα τα έχουμε κανονισμένα. Μισά-μισά. Naxian Collection, μπείτε να το δείτε, παιδιά, θα πάθετε πλάκα. Είναι το δεύτερο μεγάλο δώρο που δίνουμε συνεχόμενα μετά το Αιγιαλί στο καταπληκτικό πεντάστερο. Πάμε στο Naxian Collection, μπείτε να το δείτε, με Amour στην παραλία της Αγίας Άννας. Θα είναι αυτό το δώρο που θα ανακοινώσουμε επίσημα τη Δευτέρα. Τώρα είναι ανεπίσημα. Είναι σαν να μην το πάμε. Δεν πιάνει. Λοιπόν, εγώ να κλείσω, να πάω να φύγω, γιατί έχει και κίνηση ακόμα στους δρόμους. Και στο Πειραιά έχει κίνηση ακόμα, Πουρναρά. Να ξέρεις, περιμετρικά του Πειραιά.
0: Έχει στο λιμάνι του Πειραιά αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, εκεί στο λιμάνι εννοούμε. Ότι, να ξέρεις ότι έχει κίνηση.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν έχει. Τώρα δεν μπορώ να το πω, πίνει και Καλαμάτα. Έχει κίνηση και στην Καβάλα.
0: Τι έχει κίνηση και.
1: Έχει κίνηση και στην Καβάλα. Δεν μπορώ να πω, μην στον Πειραιά, έχει κίνηση, πήγαινε Καλαμάτα. Έχει κίνηση και στην Καβάλα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ο Κηφισός δεν φεύγει κίνηση ποτέ. Λοιπόν, θέλω να πω και να κλείσω έτσι. Αυτό το σημερινό, αυτή τη βδομάδα και να πω χρόνια πολλά στην Αμαλία, διότι είναι της Αμαλίας σήμερα. Πώς το λέγει ο Βουτσάς? Την Αμαλία σε μετανία. Την Αμαλία, ναι. Τρούποσα. Αυτή τη, ένα έξυπνο μούτρο, αν θυμάμαι καλά. Ναι.
0: Πάμε πες για να κλείσουμε μία είδηση.
1: Χρόνια πολλά στην Αμαλία, γιατί γιορτάζει η Αμαλία. Χρόνια πολλά στην Αμαλία, γιατί εντάξει, μια χαρά πάει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσης, μην νομίζετε ότι ο κύριος Τσίπρας είπε θα στείλω λουλούδια. Για τα χρόνια πολλά είπε θα στείλω λουλούδια. Όχι για κάτι
0: τώρα
1: άλλο.
0: Τώρα πες ΣΥΡΙΖΑ να κλείσουμε την είδηση, γιατί μόλις μου ήρθε στο κινητό μου μήνυμα. Παρατήθηκε από βουλευτής ο Γιώργος Καραμέρος.
1: Μάλιστα. Δεν το ξέραμε.
0: Εντάξει, έγινε τώρα επίσημα. Τι δεν το ξέραμε.
1: Καλά, το ξέραμε. Το ξέραμε.
0: Όπου την θέση, την έδρα, η έδρα πηγαίνει, είναι ο επόμενος, είναι ο κύριος Σπίρτζης. Ο κύριος Σπίρτζης, αυτό που ξέρουμε, η πληροφορία μας λένε ότι δεν θα δεχτεί. Ο επόμενος είναι ο Αθανασίου, ο οποίος έχει φύγει από την ζωή πριν λίγες ημέρες. Και η επόμενη είναι η Μυρτό Κοροβέση, η οποία είναι αντιπρόεδρος στους Δημοκράτες, το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Οπότε η έδρα κατά 99% πηγαίνει στην Μυρτό Κοροβέση.
1: Εγώ πάλι θα κλείσω με απλά πράγματα. Παιδιά, μετά τις 10.30 όλα τα νούμερα που θα μας πει ο Πρωθυπουργός, μην μπερδεύεστε, τα νούμερα που θα μας πει ο Πρωθυπουργός θα μας πείσουν ότι δεν υπάρχει ακρίβεια. Διότι ο Πρωθυπουργός την είδε, τσαντίστηκε και σήμερα θα μας την πει με νούμερα. Κάνω κάπου λάθος, κύριε πολιτικέ συντάκτη?
0: Δεν κάνεις κανένα λάθος και τα νούμερα αυτά αποδεικνύονται από το γεγονός ότι η Φωτεινή σήμερα θα πάει Αμοργό, από Δευτέρα κάποιος άλλος θα πάει Νάξο, κάποιος έχει πάει Σύφνο, άρα μειώνονται τα ποσοστά που δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Άρα όλα τα πράγματα πάνε καλά και εμείς αποχωρούμε ικανοποιημένοι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε και να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Labotté. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: 94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports.
5: Η ώρα είναι 11.
4: Intervetten, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρνάρας. Σε τρεις συλλήψεις και μια προσαγωγή έχουν προχωρήσει οι αρχές για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη από το πρωί σχετική επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής. Τρεις άνθρωποι νοσηλεύονται διασωλωμένοι στην εντατική και ακόμα 8 έχουν αναπνευστικά προβλήματα μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί σε εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει 2 συλλήψεις και συγκεκριμένα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης καθώς και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε και επισήμως τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κλαμάνη, ο Γιώργος Καραμέρος. Αναστάτωση στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτησή του Σωκράτη Φάμιλου, ο οποίος έκανε λόγο για εμπόδια στην προσπάθεια ύπαρξης ευρύτερης προοδευτικής παράταξης τόσο από τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου θα αναβληθεί εφόσον ο πρόεδρος έχει παραιτηθεί. Οφείλω να συγκαλέσω πολιτική γραμματεία για τα επόμενα βήματα, τόνισε η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστία Σαπουνά. Κανονικά τη διεξαγωγή τη συζητούν Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Στη Βουλή, η σύγκρουση για την ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απαντάει στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με αντικείμενο το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Αδικούμε την σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για τις αμυντικές δαπάνες που είχε τεθεί για το 2035. Όσον αφορά τις εκλογές, επανέλαβε ότι θα διεξαχθούν το 2027. 17 δεσμεύσεις για την κοινωνική ασφάλιση και τους συνταξιούχους παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μεταξύ αυτών η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ. Δεν έκανα ποτέ ούτε πρόκειται να κάνω όσα έκαναν οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας για να γίνουν πρωθυπουργοί. Δεν είμαστε ίδιοι, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας σε την οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης. Αλλά ο αδονισμός, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του στο Περιστέρι. Προσθέτοντας ότι κάθε φορά που ο Άδωνης Γεωργιάδης μας βρίζει, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Μειώσεις των τιμών θα υπάρξουν από τέλος Αυγούστου σε 12 κατηγορίες προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Μεταξύ αυτών, νοπό κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά, γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, καθώς και σχολικά είδη. Απολογούνται σήμερα στον Άφλιο οι 2 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της καταδίωξης του Άργους, όπου ένας 20χρονος τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά. Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο 20χρονος. Νέες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Η Τεχεράνη απήντησε με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε χώρες της περιοχής. Τραγωδία στην Ισπανία. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ κοντά στην Αλμερία, στην νότια Ισπανία, σύμφωνα με περιφερειακές αρχές. Στον καιρό, λίγα φαινόμενα κατά τόπου σήμερα στη χώρα. Ανέμιος 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 28, στην Πάτρα στους 29, στα Ιωάννα στους 26 και στην Καλαμάτα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Ματάνε ή κάνουν τσαλίμια πριν το βαρέσουν, το χάνουν, λέει ο Θόδωρος. Ο φίλος ο Δημήτρης Ολυμπιακός από την Ξάνθη, μετά τη διαφαινόμενη πώληση του Αντρέ Λουίζ, ο Ολυμπιακός μένει με Φορτούνη, Ζώτα, Μαρτίνης, Ροντινέη. Ακούμε Στάνιτς, Ρότκο, από όλο συμφωνούν και έρχονται και όλο περιμένουμε. Αν τελικά έρθουν αυτοί οι δύο, θα πρέπει ο σύλλογος να επικεντρωθεί στον εξτρέμ Φωτιά, τον εξτρέμ που θα μας απογειώσει με πώληση Κωστίνια Λουίζ. Λουίζ, το μπάτζετ του ανακοίνωσε ο πρόεδρος ότι θα εξοδευτεί για μεταγραφές, υπερκαλύφθηκε. Άντε όλα να μπαίνουν στη σειρά. Ναι, καλά το λέτε, γιατί 11 με 12 εκατομμύρια εκεί έχει πάει του Κωστίνια. 17 με 18 λένε ότι θα πάει. Αυτά θέλει ο Ολυμπιακός. Μάνι, μάνι, είναι 30 εκατομμύρια. Βάλε και 6-7 για τον Ορτέγκα, είναι 37.

0: How you doing? You got me caught in the view.
1: Να σας πω την αλήθεια, ότι πάντα δεν είναι ευθύνη των ομάδων, των ΠΑΕ και της επικοινωνίας του, αυτά που γράφονται. Είναι και η πίεση προς τους ρεπόρτερ, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, δεν έχουν πλέον να καλύψουν μια δουλειά, μια ιστοσελίδα, μια εφημερίδα, ραδιόφωνο, έτσι. Έχουν παράλληλα πολλές και θα πρέπει συνέχεια να παράγουν. Και όταν δεν υπάρχει είτε ενημέρωση, είτε πρωτογενής είδηση, είτε πραγματικό ρεπορτάζ, αρχίζουν και φτιάχνουν τετριμένα πράγματα. Το λέω αυτό γιατί έτυχα μια μέρα από τις προηγούμενες να μιλήσω με έναν άνθρωπο του Ολυμπιακού. Το ρώτησα σαν ενημέρωση, όχι απλά έτσι να συζητήσουμε συγκεκριμένες υποθέσεις και για το Στάνιτς και για το Ρόκα. Αυτό που μου είπε ως ενημέρωση ήταν πολύ διαφορετικό από το πώς παρουσιαζόταν στα ρεπορτάζ οι υποθέσεις του Ρόκα ή οι υποθέσεις του Στάνιτς. Και έτσι έτυχε να μάθω και ότι η πρόταση που είχε έρθει η τελευταία για τον Αντρέ Λουίς ήταν το Κάνσας και δεν το πίστευα και εγώ. Από το Κάνσας δεν είχε γραφτεί. Από το Κάνσας λέω. Από το Κάνσας. Όταν όλοι λέγανε Γουλς ή περιμένα για Γουλς, γιατί είχε ακουστεί για Γουλς, για Τουρκία και τέτοια. Αυτά. Μην τα ρίχνουμε πάντα λοιπόν στις ομάδες, στις ΠΑΕ. Και το εξηγώ, το εξήγησα. Ο Σωτήρης λέει: έχετε γίνει μεταγραφική με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Μη λέτε τίποτα γιατί χωρίς να έχετε την ολοκληρωτική ευθύνη. Γελάμε μαζί σας. Κάθε φορά γράφετε ή λέτε: πλησιάζει, πλησιάζει, κλείνει, πλησιάζει και όλο μεσοπέλαγα είναι. Οκ, ρε φίλε Σωτήρη. Γιατί ακούς τότε, γιατί διαβάζεις. Για να γελάς, Οπότε υπηρεσίες προσφέρουμε. Το γέλιο είναι πάρα πολύ καλό, φίλε. Αν κάνεις τον άλλον και γελάει, είναι υπηρεσία σημαντική. Γι' αυτό λέω ότι η εκπομπή είναι και μεγάλος απορροφητήρας για πολλούς. Εδώ από το κοινό. Είχες δίκιο, μου λέει ο Θάνος, Ευαγγέλη, για τον Κρίστιανσεν. Ήταν ανοιχτό. Έχεις ακούσει Ματίας Σβάνμπερκ της Βόλσμπουργκ για οχτάρι στο Παναθηναϊκό. Αυτόν που όταν έπεσε η Βόλσμπουργκ και επειδή είχε γράψει ο Γιώργος Γαλάτης, είχε ποστάρει κάτι στο Facebook για τη Βόλσμπουργκ που κοιτάει και τα λοιπά και ψάχνανε όλοι και τον είχαν υποψήφιο για την ΑΕΚ για να στα λέω αυτά πώς λειτουργούν πλέον και τα ρεπορτάζ. Δεν ξέρω, πού τον είδες τώρα. Για τον Παναθηναϊκό. Όχι, δεν έχω ακούσει. Σου είπα την ιστορία πώς είχε παίξει ο συγκεκριμένος για την ΑΕΚ, πώς έπαιζε στα ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Καλημέρα, καλημέρα, λέει ο Γιάννης. Το θέμα πως είναι πως μετά από το σερί με τα τρία πρωταθλήματα, ο Ολυμπιακός έχει ένα στα τέσσερα τελευταία τέσσερα πρωταθλήματα. Ο Ολυμπιακός, η Ρίο Άβε και η Νότιχαμ ανακυκλώνουν τους παίκτες μεταξύ τους για να πουληθούν. Έτσι όμως δεν γίνεται προκοπή για τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι οι βασικοί παίκτες της Νότιχαμ ανακυκλώνονται. Ελίας, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι στο κέντρο, είναι γυμνή η ομάδα και σε σχέση με τον ανταγωνισμό θέλει τρεις παίκτες για μένα όσον αφορά τον Λουίς, Κορδέλα και Δώρο στο MLS, μαζί σου απόλυτα, από τη στιγμή που δεν τον εμπιστεύεται ο προπονητής. Το τρομερό, επαναλαμβάνω, είναι ότι στα ρεπορτάζ

Τότε προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι ο Ντρέ Λουίζ ήταν μεταγραφή του Μεντιλιμπάρ. Αυτός τον ήθελε και μετά του δώσε μια ευκαιρία και μετά δεν τον ξαναείδαμε. Σπάνια τον βλέπαμε. Αφού τον ήθελε τόσο πολύ και ήταν δική του επιλογή, γιατί δεν δούλεψε, γιατί δεν του δώσε ευκαιρίες και γιατί δεν επέμενε να τον κρατήσουν, επειδή είναι ξένος. Εντάξει. Υπάρχει. Λοιπόν, θέλει παίκτες, γιατί φίλε μου θέλει δημιουργικούς, έτσι. Ο Μουζακίτης που είναι πάρα πολύ καλός στο κάθε το παιχνίδι δεν είχε πέρυσι την εξέλιξη, παρότι βγήκε αυτά που βγήκε, παρότι έπαιξε όλα τα μάτς του Champions League. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το καλοκαίρι υπάρχει ύφεση σε σχέση με το τι ακουγόταν όλο το προηγούμενο διάστημα και το περσινό καλοκαίρι, μεταγραφική ύφεση για ενδιαφέρον ομάδες για τον Μουζακίτη. Έτσι. Ένα. Δεύτερον, ναι, ο Ολυμπιακός θέλει τουλάχιστον έναν παίχτη στο κέντρο του, έτσι όπως τον λες, όπως τον παρουσιάζεις, με προσωπικότητα, με δημιουργία, έτσι. Αλλά είναι και πάντα και η υπόθεση τι θέλει ο Μεντιλίμπαρ από τους χαφ του και τι χαφ θέλει. Είδες, επέμενε και τελικά του κάναν το χατήρι να ανανεωθεί του Ντάνι Γκαρθία.

0: Ο Κυριάκος λέει: καλησπέρα, Βαγγέλη. Τελικά δεκάρι θα πάρει. Κυριάκος στη Θεσσαλονίκη. Κυριάκο, νομίζω σε σένα σου απάντησα και χθες. Δεκάρι δεν θα πάρει. Παίχτη που θα είναι μεσοπιθετικός, κυρίως θα παίζει αριστερά, μπορεί να παίζει και δεκάρι. Δηλαδή στις θέσεις που έπαιζε είτε ο Ζωάο Μάριο είτε ο Περέιρα, που μπορούσαν να καλύψουν, είτε ο Περέιρα είτε ο Ζωάο Μάριο, θα πάρει. Και θα πάρει και θεωρώ εγώ, εκτιμώ με βάση αυτά που αντιλαμβάνομαι ή μου έχουν μεταφερθεί, θα πάρει δυνατό. Αντίστοιχα παίχτη με εκεί. Δεν θα πάρει παίχτη απλά για να συμπληρώσει το ρόστερ. Βεβαίως υπάρχει πάντα και η πιθανότητα να επιστρέψει ο Ζωάο Μάριο ελεύθερος. Αλλά θα πάρει. Δεν θα είναι δεκάρι-δεκάρι έτσι όπως το λες. Θα είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει και στο 10, μπορεί να παίξει και αριστερά, έξω αριστερά. Μπορεί να παίξει, αν και δεν παίζει με εξτρέμο ο Νίκολης, μπορεί να παίξει και αριστερό χαφ. Εκεί. Καλημέρα, Ευάγγελη. Η επόμενη μεταγραφή της ΑΕΚ πότε θα γίνει, κατά τον Σεπτέμβρη? Αυτό το κάτω από τα ραντάρ που είναι η ΑΤΑΚΑ έχει βγει, γιατί ο Ριμπάλντα κινείται τόσο αργά που δεν τον πιάνουν ούτε οι υπέρυθρες. Φίλε, μου τα λες. Το τι κράξιμο έχω φάει, επειδή όχι τόσο εδώ, όσο στον Σκοράκια ή στο Σπορντοκ έγραφα, παιδί μου, κατέθεσα την άποψή μου ότι καθυστέρησε. Είχε καθυστερήσει ο Ριμπάλντα στην απόκτηση του χαφ, τον οποίο ψάχνουν από τον περασμένο, τον ήθελε από τον περασμένο Δεκέμβρη, τα θυμάμαστε έτσι. Και έχω και τις ενστάσεις μου για τις μεταγραφές τύπου Σαχαμπού, τύπου Γεωργίεφ κτλ. Έλεγα ότι είχε καθυστερήσει. Εντάξει, ότι βεβαίως είχε την τελευταία ευκαιρία πριν πάει η ομάδα στην Ολλανδία, φύγει στην Ολλανδία όπως είχε ζητήσει και ο Νίκολιτς. Τελικά, επειδή είχα πει αυτά, είχα γράψει αυτά, είχα σχολιάσει. Κράξιμο, τρομερό, τρομερό. Οπότε μην με βάζεις τώρα. Πάλι θα βγαίνουν και θα λένε από εδώ, από εκεί. Ευάγγελε, καλημέρα, λέει ο Διαμαντής. Τελικά ο Μαρινάκης κάτι ήξερε για τα 30 εκατομμύρια. Πούλησε το Γάλλο 6, φεύγει ο Λουίς 16, φεύγει ο Ορτέγκα 4,5. Καλά πήγε φέτος. Το Γάλλο τον Μπιανκόνε, λες. Δεν νομίζω να πήγε 6 ο Μπιανκόνε. Ο Ορτέγκα θα πάει 6. Μήπως πήγε 4-4,5 ο Μπιανκόνε. Τα αντίστροφα. Η καλύτερη παρέα είστε, παιδιά. Η δύσκολη καθημερινότητα υπάρχει και είναι ένα σταθμός που προσπαθεί να κάνει αληθινή. Κάνει αληθινή ενημέρωση. Εγώ βάζω και το προσπαθεί, σου βάλα τη λέξη προσπαθεί, εγώ την έβαλα. Ο Γιάννης λέει: δεν έχει σημασία αν είναι βασική ή αναπληρωματική. Αυτοί που ανακυκλώνονται, σημασία έχει πως ο Ολυμπιακός, η Νότιχαμ και η Ρίο Αβε λειτουργούν σαν βιτρίνα για να πουλούνται παίκτες. Και αν στη Ρίο Αβε και στη Νότιχαμ δεν υπάρχει πρόβλημα, στον Ολυμπιακό υπάρχει. Εκ του αποτελέσματος στις δύο τελευταίες σεζόν δεν έχουν βγει. Το 70-80% των μεταγραφών του Ολυμπιακού δεν έχει βγει. Έχεις δίκιο, φίλε μου. Και το πλήρωσε την περασμένη σεζόν ο Ολυμπιακός εκεί που κλάταρε. Και δεν είχε πάρει βοήθεια ούτε από τον Κλέιτον, ούτε από τον Αντρέ Λουίς που ήρθαν τον Γενάρη, ούτε εκείνες από τις περισσότερες μεταγραφές του περασμένου καλοκαιριού. Ο Φώτης Μαν λέει: αγαπητέ κύριε Ευάγγελε, χαίρομαι που ακούω ξανά ο Φώτης ο Βιολογικός. Εσένα, θα ήθελα τη γνώμη σχετικά με το αν ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο δρόμο το σωστό όσον αφορά στην πορεία πρωταθλητισμού ή πρώτης, δεύτερης θέσης και τετράδα στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η κρίση σου να είναι αυστηρή. Έχω ξαναπεί ότι παρότι έχω κάνει κριτική στον Κοτσόλη, ότι στον Παναθηναϊκό δείχνουν ότι το πάνε σωστά. Θα πρέπει όμως αυτό να στηριχθεί αν τα αποτελέσματα στο ξεκίνημα ή το πρώτο διάστημα δεν είναι τα σωστά. Θα πρέπει να στηριχθεί αυτή η προσπάθεια. Βλέπουμε έναν τεχνικό διευθυντή ο οποίος έχει κάνει την σχετική προεργασία, δεν φοβάται να πάει σε δικές του επιλογές, έχοντας πλέον και την έγκριση βεβαίως στις επιλογές αυτές τις μεταγραφικές και του προπονητή. Έναν προπονητή που ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό δική του επιλογή, με έναν προπονητή που έχει πολύ καλή συνεργασία ο τεχνικός διευθυντής, είναι βασικό, και από κοντά και ο Μπαλτίνι, έτσι. Μπαλτίνι Κοτσόλης, δηλαδή ο σύμβουλος, ο έμπειρος του Αλαφούζου, που κατά κάποιο τρόπο είναι σαν αθλητικός διευθυντής, και ο Κοτσόλης που είναι ο τεχνικός διευθυντής, έχουν πολύ καλή σχέση. και μαζί και ο προπονητής, ο Νίστρουπ. Ο προπονητής, ο οποίος μπορεί μέχρι τώρα να μην έχει φέρει κάποιον δικό του παίχτη, να είναι δική του επιλογή, αλλά όλοι οι παίχτες που έρχονται, που έχουν έρθει, έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, έχουν μια ταυτότητα η οποία μπορεί να υποστηρίξει αυτό που θέλει να παίξει ο Νίστρουπ, ο νέος προπονητής. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί δεν τον είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια στον Παναθηναϊκό, παρότι και τα προηγούμενα χρόνια είχαν πέσει πάρα πολλά χρήματα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, και δεν μιλάω μόνο για τις εμφανίσεις του, όσο και λίγο υπερβολικό να είναι, δείχνει να είναι έτοιμος για τα πρώτα επίσημα, λες και δεν έχει κάνει προετοιμασία πολύ με τρεξίματα, φρεσκάδα κτλ. Το έδειξε αυτό στα πρώτα του φιλικά. Υπάρχει, το πρώτο δείγμα είναι κάτι παραπάνω από θετικό. Έτσι. Απλά δεν θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να τον πάρει από κάτω η πίεση, γιατί 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα για ένα κλαμπ όπως ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πάρα πολλά, και βάζει τρομερή πίεση και μπορεί να σου χαλάσει όλη την ψυχολογία, και θα πρέπει να υπάρχει στήριξη σε αυτό το project στα πρώτα αρνητικά, αν έρθουν τα πρώτα αρνητικά αποτελέσματα. Αλλά η στόχευση είναι πολύ σωστή, και αυτό που γίνεται μέχρι τώρα. Δηλαδή Καλάμπρια θα πάρουμε, Καλάμπρια Τσάπρας, πολύ καλό δίδυμο. Ο ένας συμπληρώνει το άλλο. Κυριακόπουλος Κρίστιανσεν. Ο Κρίστιανσεν, αν είναι υγιής, μιλάμε για μπακάρα. Έτσι, και σε καλή ηλικία, αν είναι υγιής. Ντεφαρία. Ντεφαρία, πού το μακαρίτσα. Ντεφράι. Πρώην αρχηγός Σίντερ. Καλάμπρια πρώην αρχηγός Μίλαν, πρώην αρχηγός Σίντερ. Θεωρώ ότι είναι ανώτερο επίπεδο από τον Ίγκανσον. Τον βάζω λόγω της εμπειρίας. Περιμένω να δω τον αριστεροπόδαρο στόπερ. Οι κινήσεις για το 8, είτε Γένσεν, είτε Πελεγκρίνι, είτε Χουάνκ, είτε ποιος άλλος, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Λοιπόν, επίσης είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Θα πάρουν και δεύτερο οκτάρι, γιατί αντιλαμβάνονται ότι εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι, στο κέντρο. Θα πάρουν και δεύτερο οκτάρι στο Παναθηναϊκό. Νομίζω θα πάρουν και εξτρέμ, επειδή δεν θα πάνε με τον Πελίστρη, βασικό δεξί εξτρέμ. Σέντερφορ να δούμε τι θα κάνει ο Ντέσσερς, να δούμε αν θα βγει ο Σκοπιανός. Ναι, είναι σε καλό δρόμο. Και από την εποχή του Δικεφάλου με διαβάζεις, ρε Γίγαντα Κυριάκο. 55 χρονών, Κυριάκος από Θεσσαλονίκη. Ήρθε τώρα, μπήκε στο στούντιο, μου κάνει έκπληξη, και ένας που έχει σχέση, μεγάλη ή μικρή, έχει πάντως σχέση με Θεσσαλονίκη. Ο Σταύρος Γεωργακόπουλος, κυρίες και κύριοι. Ένα χειροκρότημα, κύριε Πουρνά.
1: Χαίρετε.
0: Μου είπαν ότι δεν θα βγεις, έκπληξη θες να μου κάνεις.
1: Δεν ακούω.
0: Τώρα.
1: Τώρα ακούω.
0: Τώρα ακούς, κάνει κλείστα. Έκπληξη θέλεις να μου κάνεις. Να σου πω.
1: Για πες.
0: Και ήρθες στη σωστή ημέρα.
1: Ναι, που λείπει ο Δήμος.
0: Όχι, λείπει ο Δήμος.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να φύγω με μία ώρα εγώ. Θα κάτσεις στη θέση.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Γιατί μαζί με τον Τζόρτζιο Μαντάρα, όχι. Μισή ώρα με τον Τζόρτζιο Μαντάρα.
1: Δεν γίνεται, γιατί δεν το έχω προγραμματίσει.
0: Οκ. Okay. Να τα τηλέφωνα, ούτε τα τηλέφωνα δεν έχει κλείσει στον αέρα. Γελάει ο Πουρνάρας. Δεν σου λέει ο Πουρνάρας. Μίλα άνετα στον αέρα, δεν πειράζει, δεν είναι κανένας.

0: Λοιπόν, εδώ αυτές οι ερωτήσεις είναι εδώ για τον πράκτορα. Αντί για μένα, δεν ξέρατε ότι είναι ο Γεωργακόπουλος. Εγώ δεν ξέρω να σας απαντήσω. Ο Γεωργακόπουλος πιστεύω θα γνωρίζει. Το νέο κανάλι του Αλαφούζου, το Sport FM TV, θα εκπέμπει ως νέα πλατφόρμα με έξτρα συνδρομή ή μέσω της υπάρχουσας Κοσμοτέ Νόβα.
1: Το πλάνο είναι να εκπέμπει μόνο του με έξτρα συνδρομή.
0: Μέσω συνδρομής.
1: Ναι.
0: Okay. Από φέτος.
1: Το πλάνο του.
0: Ναι.
1: Βλέπεις να έχει γίνει κάτι μέχρι τώρα.
0: Όχι. Ποιος θα πάει εκεί διευθυντής, ποιος θα το διευθύνει. Θα πάει ο φίλος σου.
1: Ποιος θα πολλούς.
0: Έχεις και τόσους πολλούς βεβαίως. Έχεις δίκιο. Παπαθεοδόρου του SDNA.
1: Καταρχάς έχει κόσμο.
0: Έχει του Sky.
1: Ναι, του Sky.
0: Ναι.
1: Ο Αδημητρίου έχει διατελέσει και προϊστάμενος αθλητικού. Ο Βόγλης.
0: Α, ο Πουρμπουμ, ναι, μπράβο. Ναι.
1: Ο Βόγλης.
0: Σωστό.
1: Έχει κόσμο. Θα πάρει, δεν γίνεται αναγκαστικά, πρέπει να πάρει. Ειδικά για τον μπάσκετ.
0: Έχει ένα μπιφ με το Σπύρο. Ένα Σπύρος ο Παναθηναϊκός. Του έχεις δημιουργήσει θεωρία αντιπαναθηναϊκό κτλ. Τον έβγαλε από τα τρένα, τον έφερε στην εκπομπή. Μόνο θα γίνει φίλο σου, Σπύρο, θα γίνει φίλο σου ο Γεωργακόπουλος. Είμαι βέβαιος.
1: 100%.
0: Λοιπόν, για λέγε.
1: Από πού είναι ο Σπύρος?
0: Δεν λέει.
1: Σπύρο, από πού είσαι?
0: Δεν λέει ο Σπύρος. Τώρα θα κάνει αποχή ο Σπύρος. Πώς θα είδες θες? Πάμε, είμαστε Μασκοβείς. Οκ. Okay.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 69-38-53-39-82.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
10: Για δράση είσαι έτοιμος.
11: Με Arbiland, ναι.
10: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
11: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
12: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
5: Η ώρα είναι 12:30.

0: Ελάτε, μισή ωρίτσα δυνατή με Σταύρο Γεωργακόπουλο και Βάγγελο Μίχο στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Παρασκευής, κύριε Πουρναρά. Ο φίλος μου ο Γιώργος, ο λογιστής από τα Χανιά, Παναθηναϊκός, λέει καλημέρα σας. Σε ερώτηση μου έκανε ένας άλλος φίλος Παναθηναϊκός και ο Σβάμπερκ της Βόλσμπουργκ, ο Σουηδός μέσος, και ο Μπέκ της Άρχους για δεξί εξτρέμ ισχύουν και είναι σε σχετική λίστα παιχτών που έχει δώσει ο Νίστρουπ από την, με σκανδιναβούς παίκτες. Οκ, δεν το ήξερα. Ούτε το Σβάμπερκ ξέρω, ούτε το Μπέρκ ξέρω. Λοιπόν, είδες θέσεις Γαλλία-Μαρόκο?
1: Είδα. Ποιος δεν θα το δει?
0: Τον Αλκαμπή τον είδες?
1: Για μένα χθες το χρησινό μάτς είναι η απομυθοποίηση του Αλκαμπή στο Μαρόκο.
0: Γιατί?
1: Χάνει 2-0. Δεν έχει γκολ. Χρειάζεται πάτημα στην περιοχή. Βάζει οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Ακόμα και το 19χρονο τον εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Και δεν υπάρχει πουθενά Αλκαμπή.
0: Συγγνώμη, πού να υπάρχει LKB έτσι όπως τελείωσε τη σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα, ρε φίλε? Δηλαδή από τον Φεβρουάριο και μετά υπήρχε πουθενά LKB? Θα μου πεις, άλλο εθνικές ομάδες τώρα και
1: ναι,
0: η ιεραρχία.
1: Και επίσης υπάρχει μια ιεραρχία, υπάρχει μια ιστορία που έχει γράψει με την εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια
0: με το προηγούμενο προπονητή όμως.
1: Υπάρχει μια αίσθηση του γκολ που την έχει, ρε παιδί μου.
0: Σωστό, 100% ναι.
1: Δηλαδή, όταν χάνεις 2-0, πρέπει να παίξεις τα ρέστα σου. Τι ναι. Πας να κάνεις, να περιμένεις ένα από τον γκολ του Μπομιχανό?
0: Γιατί μόνο είναι καμπανάκι για τον Ολυμπιακό, έτσι?
1: Όχι, είναι καμπανάκι για τον ίδιο τον Ελκαμπή.
0: Για τον Ολυμπιακό, που τον έχει ανανεώσει με ένα πολύ ψηλό συμβόλαιο. Και από τη στιγμή που ανανέωσε ο Ελκαμπή με τα λεφτά αυτά, 3 εκατομμύρια.
1: Ο Ελκαμπή πλήρωσε αυτό που πλήρωναν όλοι οι παίκτες που ήταν στη μέση σεζόν στο Κόπα Αφρικα.
0: Ναι.
1: Το έχουν, την έχουν πατήσει και άλλοι και το έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Ναι.
1: Τώρα έρχεται από Μουντιάλ, οπότε έχει ακόμα ένα αρνητικό χαρακτηριστικό. Και δεν ξέρω, εγώ είδα προχθές κάνα δύο συνεργασίες του Φορτούνη με τον Γιάννη Μτσουκ. Καλές.
0: Ναι. Το καινούριο που βγαίνει, αλλά εντάξει, το λένε οι ρεπόρτερ, δεν ξέρω αν ισχύει κιόλας, ότι στην ιεραρχία τώρα ο Μεντιλίμπαρ έχει ξαναβάλει το Γιάρεμτσουκ δεύτερο και δεν θέλει τον Ταρέμι. Για τρίτο τον Ταρέμι, και αν φύγει ο Ταρέμι, θέλει το Γιάρεμτσουκ δεύτερο. Δεν ξέρω αν τα λέει αυτά του Γιάρεμτσουκ για να τον πείσει για να μείνει. Γιατί ο Γιάρεμτσουκ είχε πει ότι θέλει να πάει στη Λιώνα, να τον δώσουν κτλ.
1: Ναι, τέλος πάντων θέλει κάπου να παίζει.
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι στην κατάσταση που βρίσκεται ο Ελκαμπή, αν παραμείνει στην κατάσταση που βρισκόταν από Φεβρουάριο,
0: ναι,
1: ο Γιάννη Μτσουκ είναι στην ιεραρχία πρώτος από τους υπάρχοντες παίχτες.
0: Πάντως, εμένα, εγώ αν ήμουν Ολυμπιακός, θα με προβλημάτιζε πάρα πολύ. Όσο και αν λένε ότι καλύτερα που δεν έπαιξε, δεν τραυματίστηκε, θα ξεκουραστεί, θα έρθει και το ένα και το άλλο. Καταρχήν, θεωρώ ότι και ψυχολογικά έχει πέσει ο Ελκαμπή. Δηλαδή, σε ένα μουντιάλο δεν έχει καμία.
1: Καταρχάς, δεν έχει πάρει ανάσες.
0: Ναι. Ναι, γιατί ήταν στην προετοιμασία της ομάδας, πήγε στην Αμερική, ακολούθησε.
1: 15 Ιουλίου, 10-11 πόσο είναι.
0: Ναι.
1: Να είναι ακόμα στην αποστολή του Μαρόκου. Θα γυρίσει στο Μαρόκο και μετά λογικά θα πάρει άδεια. Άρα θα έχει χάσει και το στάδιο της προετοιμασίας.
0: Έχει το κινητό σου, τίποτα χτυπάει, μήπως? Για κοίτα, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, μάλιστα. Γαλλία εύκολα.
1: Ναι, εύκολα. Για μένα δεν ήταν εύκολο και δεν ξέρω γιατί δεν μας έδειξαν ποτέ τη φάση για την οποία διαμαρτύρονται οι Μαροκινοί. Δεν την είδαν ποτέ.
0: Ποια ήταν αυτή η φάση, πότε έγινε?
1: Στη φάση του πρώτου γκολ ζητούν χέρι στην αρχή της επίθεσης.
0: Ναι,
1: δεν υπήρχε
0: okay.
1: εικόνα από το ΒΑΡ ποτέ.
0: Που ήταν ένα Μαρόκο που δεν προσπάθησε να βάλει γκολ. Η πρώτη ευκαιρία στο ημίχρονο ήταν στις καθυστερήσεις από ένα φάουλ που κέρδισε και το ήταν κακό, πιο άσχημα χτυπημένο από το Χακούμι. Η Χακίμι δεν μπορούσε να ήταν. Να
1: γιατί κύριε. Το χτύπησε ο Χακίμι. Δεν πάντα αφήσει στον Δία ή σε κάποιον άλλον.
0: Δεν έπαιζε. Από την άλλη, ρε φίλε.
1: Ο οποίο Χακίμι, αν εξαιρέσει κάνα δύο κούτσες ανούσιες που έκανε εκεί στο φτερό, δεν είχε κάνει τίποτα. Έτσι, δεν υπάρχει στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι, ήταν κακό ο Χακίμι. Εγώ θεωρώ ότι έτσι όπως το έβλεπα το μάτς, δηλαδή το Μαρόκο τι θέλει να πάει στην παράταση ή στα πέναλτι για να το πάρει.
1: Αν ο άλλος έχει αποκρούσει 6-7 πέναλτι σε παγκόσμια κύπελα, το ρισκάρεις.
0: Δεν γίνεται. Με τη Γαλλία παίζει, φίλε. Είναι η Γαλλία είναι η πιο, για μένα είναι η πιο ισορροπημένη ομάδα, η πιο ταλαντούχα, με τους περισσότερους δηλαδή σε αθρηστικά καλούς παίχτες.
1: Για μένα πέντε... είναι μια τρομερή ομάδα από τη μέση και μπροστά.
0: Καλείστε τον τηλέφωνο. Έχουμε παράστα. Σε παίρνουν τηλέφωνο. Κλείστο λίγο για να κάνουμε 20 λεπτά εκπομπή.
1: Τι να κάνουμε.
0: Να είσαι επαγγελματία, είσαι τώρα στον αέρα. Κλείστο λίγο. Κλείστο λίγο.
1: Έρχονται μηνύματα.
0: Μηνύματα. Τι, καμία είδηση, μηνύματα. Τη Βουλή θα είναι τα μηνύματα.
1: Όχι, δεν είναι από τη Βουλή. Από τη
0: ναι. Ο Σταύρος ο επικοινωνιολόγος λέει: συμφωνώ απόλυτος για τον Γιάρεμτσουκ. Ο Ελκαμπή είναι χώμα από τον Ιανουάριο. Πήρε ένα νέο συμβολίο στο Θεό. Δεν θα κάνει καλοκαιρινή προετοιμασία κανονική. Είναι και 33 πατημένα. Επίσης έχει στείλει δύο πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα ο Σταύρος, ο φίλος μου. Καλημέρα, Ευάγγελε. Αυτό που έλεγα για το χαμό που έγινε χθες στην Γαλλία. Οι μεν πανηγύριζαν, οι άλλοι ξεσπούσανε. Στη Γαλλία τα παιδιά των απικιών είναι μεν πολίτες της ίδιας χώρας, αλλά δυστυχώς δεν είναι πολίτες της ίδιας κατηγορίας. Και ένα δεύτερο, επίσης κάτι για τον Αντρέ Λουίς, με ξεπερνάει πως αυτός ο παίκτης που δεν έχει δείξει τίποτα απολύτως συζητιέται για τέτοια ποσά.
1: Καταρχάς, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει ομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες
0: που δίνει
1: 18 εκατομμύρια.
0: Και 15 λέω εγώ, δεν σου λέω 18.
1: Ναι, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουν δώσει τόσα χρήματα για κανένα και κοιτάζουν συνήθως να πάρουν παίκτες ελεύθερους με μεγάλα συμβολέα. Οκ, συμφωνούμε.
0: Ή πιτσιρικάδες Αργεντίνους, Βραζιλιάνους κτλ.
1: Αλλά όχι με τέτοια ποσά.
0: Ναι, δίνουν 10, 12 μέχρι εκεί, 13 εκεί πέρα.
1: Με την προοπτική μετά να τους μεταπουλήσουν.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Πάντως η είδηση ότι το Κάνσας εμφανίστηκε να δίνει 15-18 εκατομμύρια έβγαλε ήδη το πρώτο λαβράκι.
0: Δηλαδή?
1: Μπλέχτηκε στην υπόθεση Πόρτο.
0: Ναι. Καταρχήν θεωρώ εγώ, σου θυμίζω ότι την είδηση ότι ο Μέντες θα φέρει πρόταση από τη Γουλφς εκεί στα 15 εκατομμύρια την είχα γράψει, την είχα πει τον Μάιο. Από τότε η Γουλφς πάντα έπαιζε, έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε καταθέσει τέτοια πρόταση, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και ως λαγός για να έρθουν και άλλες προτάσεις μετά.
1: Βέβαια.
0: Όπως τη Πόρτο, για παράδειγμα.
1: Μην ξεχνάς ότι και ο Μέντες και η Γουλφς έχουν ένα μεταγραφικό αλεσβερίσι με τον Ολυμπιακό εδώ και χρόνια.
0: Ποντένσε, Σα και όχι μόνο. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι η Γουλφς είναι η ομάδα που ουσιαστικά ελέγχει και μέσω των ιδιοκτητών της ελέγχει
1: ο
0: Μέντες με την Πόρτο. Πάρα πολύ καλή σχέση. Ο Μέντες, τρομερή σχέση. Ο Μέντες, ο οποίος πλέον είναι σε top επίπεδο, πάλι σχέση. Περνάει από διάφορα η σχέση του με το Μαρινάκι. Πλέον είναι σε top
1: επίπεδο.
0: Εντάξει,
1: αυτά συμβαίνουν με τους ατζέντες.
0: Και ένας πρώην συνεργάτης του και πρώην πρόεδρος Γκυμαράης τώρα κάνει όλες τις διαπραγματεύσεις με τον.
1: Ολυμπιακό
0: Κορδόν, γιατί έχει καθυστερήσει. Είναι ακόμα στην Ελλάδα φιλοξενούμενος του Ολυμπιακού Κορδόν.
1: Δεν ξέρω να έχει φύγει.
0: Ναι. Και εχθές... εκρεμεί ένα ραντεβού με το Μαρινάκι.
1: Και χθες εγώ έκανα τηλεφώνημα γιατί κάπου πήρε το μάτι μου τι γίνεται με τον Κορδόν. Αλλά δεν μπορούσα να βγάλω άκρη. Αυτό που μάλλον είναι ακόμα εδώ.
0: Ναι, το διάβασα στον Γρομιτσάρη στο Σπορντό που είναι έγκυρος ο Σπύραρος σε αυτά τα πράγματα.
1: Αυτό το έχουμε πει.
0: Ναι, ότι είναι εδώ και περιμένει να γίνει το ραντεβού με το Μαρινάκι λόγω λυμμένων προχρεώσεων, λόγω. Και...
1: εντάξει. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Έτσι, και έτσι.
0: Απλά αντιλαμβάνομαι ο Κορδόν, αυτό που μου είχε μεταφερθεί και εμένα, είναι ότι θα έχει μια υψηλή επιστασία. Δηλαδή, είναι ο άνθρωπος που εκτός από το θα βρίσκει παίκτες κτλ., θα κάνει και το ρε παιδί μου το φιλτράρισμα στις διάφορες λίστες ή στους διάφορους παίκτες που προτείνονται από διάφορους σκάου.
1: Ουσιαστικά θα είναι κεφαλή ναι. του σκάουτινγκ για το
0: ναι, του Ολυμπιακού και τη Ρίο Αβε. Όχι ναι, τη Νότιχαμ, του Ολυμπιακού. Το αλλά τι διαπραγματεύσει θα τι κάνει ο Καρντόσο. Ναι. Δεν θα, δε θα διαχειρίζεται τα οικονομικά ο
1: Μα ο Καρντόσο έχει κάνει διαπραγματεύσει, άρα γνωρίζει.
0: Ναι, μα εντάξει, πρόεδρο τη Γκυμαράζ είναι τόσε πωλήσει. Εδώ έκανε με τον φίλο σου το Ριμπάλντα 3,5 εκατομμύρια τον πουλήσει το Ρέλβα. Ναι. Λοιπόν, το Μάγκα τον είχε πουλήσει.
1: Λες τώρα να κάνουν και Ντελαβέρι.
0: Δεν ξέρω, πάντως ξέρω ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έχουν πάρα πολύ καλή άποψη για το Ριμπάλντα. Τι θα γίνει με το τηλέφωνο σου?
1: Καλά, με το, για το Ριμπάλντα έχουν καλή άποψη άπαντες.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Εκτός από μένα.
0: Πρόσεξα να δεις. Εγώ είμαι όχι επιφυλακτικός, έτσι, απλά κριτικός απέναντί του. Γιατί δεν μπορώ να δεχτώ κάποια πράγματα, επειδή έχει κάνει επιτυχίες, έχει επιτυχίες. Έτσι, αλλά έχει και αποτυχίες. Είναι και συγκυριακό. Ξέρω και λίγο πολύ πώς λειτουργήσε τον πρώτο εξάμηνο, εφτάμηνο, οκτάμηνο. Επίσης πόσες φορές κοντά βρέθηκε στο να φύγει. Έτσι. Εντάξει, θα το δούμε. Δεν είναι. Είναι όμως ένας... είναι και το πλαίσιο. Δεν ξέρω Ριμπάλντα στον Ολυμπιακό αν θα μπορούσε να λειτουργήσει με την επιτυχία που λειτουργεί στην ΑΕΚ.
1: Όπως ξέρεις, μάλλον όχι δεν ξέρεις, ότι δεν θα λειτουργούσε στο οργανόγραμμα του Μελισανίδη.
0: Αλλά δεν τον έφερε ο Μελισανίδης. Ο Μελισανίδης είχε φέρει, ρε φίλε, αυτόν τον Πολωνό. Πρέπει να ήταν από μια δουλειά που θα έπρεπε να τον βολέψει. Αυτό το καθόταν 2-3 χρόνια χωρίς γραφείο και ήταν τεχνικός διευθυντής. Πώς τον λέγανε, τον Κουχάρσκι.
1: Τον είδες ποτέ?
0: Γιατί τον είδανε. Μου έχουν πει, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι ούτε γραφείο δεν είχε στα γραφεία της ΠΑΕΟΚΟ, δικό του γραφείο Κουχάρσκι.
1: Είχαν πολλά, έπρεπε να υπάρχουν πολλά γραφεία. Μπρούνο Άλβες, Κουχάρσκι. Πού θα μπορούσαν.
0: Ναι, Κονέ. Υπάρχει ένα το Γιάννη Παπαδόπουλο. Λοιπόν, Παναθηναϊκό, Κρίστιανσεν.
1: Η συμφωνία έτσι όπως πάει να την κάνει, θα είναι όμως όλοι αυτοί οι όροι μέσα.
0: Η αγορά θα ενεργοποιηθεί αυτομάτως.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Τον πετάξω έξω. Έχει δίκιο.
1: Ο Πουργαράς.
0: Ο Σπύρος έχει δίκιο, ρε φίλε. Το ορφανό του πατέρα, λέει, τον αίμα το ήρθε. Έτσι είπε, ορφανό του πατέρα.
1: Με έχουν πάρει μέχρι και φαντάσματα.
0: Σ' ακούνε γι' αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι και φαντάσματα.
0: Λοιπόν, από Κέρκυρα είναι ο Σπύρος, καταγωγή από Κέρκυρα. Από το καλύτερο μέρος της Ελλάδος, στην Κέρκυρα, άσχετα να την έχουν κάνει μπουρδέλο οι κυβερνήτες. Και σε λέει ορφανό του πατέρα, γιατί εσύ έλεγες για πρωτοχρονιά στο Τριόροφο.
1: Συμφωνώ απόλυτα για την Κέρκυρα. Γιατί αν δεν σου έχω πει, από 12 χρόνια τα καλοκαίρια τραβούσα στην Κέρκυρα, συνδύαζα δουλειά τέλος πάντων και διακοπές μαζί. Αρχικά με στην πόλη.
0: Ωραίες Κερκυρές.
1: Αρχικά στην πόλη, μετά έξω από τις Μπενίτσες στην Κόκο Μπανάνα, αφού είναι ηλικία μου χοντρικά.
0: 55, ναι.
1: Ναι, τη
0: Κόκο Μπανάνα. Εγώ πήγαινα πάνω, Αχαράβη.
1: Μετά στη Δασιά, μετά στο Σιδάρι.
0: Σιδάρι, το Νταμούρ, το βράχο τη αγάπη, πώ το λένε.
1: Έχω δουλέψει από τα 12, έχω ζήσει από τα 12 μέχρι και τα 17.
0: Εγώ λάτρευα Κέρκυρα και γι' αυτό το λόγο, επειδή εγώ πάντα είμαι των διλημάτων. Δηλαδή, Κέρκυρα, Ρόδος, Κέρκυρα και δεν, πήγαινε, δεν έχω πάει ποτέ Ρόδο γιατί πήγαινα συνέχεια Κέρκυρα. Τζένι Καρέζι, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Τζένι Καρέζι. Αγγούρι ντομάτα, αγγούρι φιλέ. Έτσι. Κανταΐφι, γαλακτομπούρικο, γαλακτομπούρικο φιλέ. Γελάει ο
1: Φόρμπερ. Είναι βράδυ. Ναι. Εκείνη η μέρα έχει κάνει μια μεταγραφή μια μεγάλη ελληνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Έναν παίκτη που τον ήθελε και μια άλλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Και φεύγω να πάω σπίτι μετά τη δουλειά για να αλλάξω να βγω έξω.
0: Ναι.
1: Και στον δρόμο βρίσκω την ομάδα που έχει κάνει τη μεταγραφή. Ναι. Τραγουδάω μόνο ένα σύνθημα, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά μου πετάγεται από τα, μέσα από κάτι κλαδιά εκεί στη μεγάλη πλατεία. Ένα σύνθημα που θα μου ζητήσει εξηγήσεις.
0: Ναι. Για το ναι.
1: Για το σύνθημα.
0: Ναι. Οπαδικό.
1: Ναι. Με βλέπει, τον βλέπω. Αυτό είναι ο παδός της ομάδας που έκραζα εγώ. Αγκαλιαζόμαστε, λέει τι κάνεις εδώ, μου λέει κρύβομαι.
0: Ναι.
1: Γιατί κρύβεις? Και έχει πάει στην Κέρκυρα με άλλους 3-4 που είναι οπαδοί της ομάδας όμως που έχει χάσει τον παίχτη προς την ώρα. Αλλά πάρε, σε μένα ήθελα να ζητήσει εξηγήσεις πριν με γνωρίσει. Στους άλλους, με τους άλλους πήγαμε. Έτσι κάτι κάνανε ένα τζαμπουκά με στο καράβι. Είχαν πιάσει τους άλλους 3-4. Αυτός κατάφερε την κλίση και κρυβόταν, μην τον πιάσουν στην Κέρκυρα.
0: Λοιπόν, ο φίλος και συνάδελφος του
1: Πράκτορα.
0: Του Πράκτορα από την Αγγλία, ο Μάρλον Ιρλμπάχερ του γερμανικού Sky Sports, Λέει ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με τη Λούντο Γκόρετς για την ολοκλήρωση μεταγραφής του Πέταρ Στάνιτς.
1: Έχει γίνει σύριαλ αυτή η ιστορία.
0: Όπως και του Ρόκα.
1: Για τον Ρόκα πες να δεχτώ ότι γίνει σύριαλ, γιατί είναι ένας παίκτης από προηγούμενο πρωτάθλημα, από ομάδα με βάση.
0: Αυτός είναι ο πρώτος σκόρερ του Europa League στην περασμένη σεζόν με τον Λούντο Γκόρετς.
1: Με προοπτικές και. Ναι, εντάξει. Στην Λούντο Γκόρετς όμως ήταν και ο.
0: Δεν είναι κακός παίκτης.
1: Δεν είπα εγώ αυτό. Ναι. Έχεις όμως τον Ντεσπότο που είναι το κορυφαίο όνομα του βουλγάρικου ποδοσφαίρου.
0: Βούλγαρος, όχι Σέρβος.
1: Βούλγαρος.
0: Άλλη αξία Σέρβοι, άλλη Βούλγαροι.
1: Όπως και να έχει το κορυφαίο όνομα όμως και του πλαθήματος ήταν όταν έπαιζε.
0: Πόσοι κορυφαίοι Βούλγαροι υπάρχουν, ρε φίλε όμως. Ενώ Σέρβοι υπάρχουν και βγαίνουν.
1: Είπα και το κορυφαίο όνομα του πλαθήματος.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Και έκλεισε συχνά τον την ότι δεν κούρασε η υπόθεση του. Τώρα με τον Στάνιτς.
0: Έκλεισε σε χρόνο Ντετέ, παρότι ο Ντεσπότοφ ήταν αρχικά να έρθει στον Ολυμπιακό. Δεν μπορούσαν να τα βρούνε γιατί είναι σκληροί διαπραγματευτές και ο ιδιοκτήτης του Ντογκόρετς, όταν που λέει, αλλά και ο Μαρινάκης. Όταν θέλει να αγοράσει όμως, εκεί θα προσπαθήσει να γλιτώσει. Δεν τα είχαν βρει. Ο Πάοκ έβαλε λοιπόν. Ο Πάοκ έβαλε τους Λέμιτς μέσα και έτσι καθάρισε την υπόθεση αυτή και τον πήρε με 2,5 εκατομμύρια τρία στην.
1: Άρα λοιπόν καταλήγουμε σε αυτό το συμπέρασμα που ήθελα να αναφέρω. Ότι. Το βασικό πρόβλημα και το θρίλερ που έχει γίνει με τον Στάνιτς οφείλεται στο γεγονός ότι η ενδιαφερόμενη ομάδα είναι ο Ολυμπιακός. Ότι αν ήταν κάποια άλλη από τις Big Four.
0: Καλά, δεν θα φτάνει σε αυτά τα ποσά όμως. Γιατί τα ποσά.
1: Νομίζω ότι ούτε ο Γκόρετς θα φτάνει στην απέτηση αυτών των.
0: Τον 8, ναι. Τον 10 εκατομμυρίων για να πέσει τα 8 μαζί αυτό. Με μπόνους, ναι, κτλ. Ενδεχομένως, ναι. Αλλά σου θυμίζω γιατί εσύ τους ξέρεις, το λέω και κανείς δεν αντιδρά γιατί τον έχουν ξεχάσει. Ο Παναθηναϊκός του Αλαφούζου είχε φτάσει πολύ κοντά στον Γκάουλι. Ο Γκάουλι ήταν ένα δεκάρι Βραζιλιάνος που έπαιζε στη Λούντο Γκόρετς. Ο τύπος αυτός στη Λούντο Γκόρετς επέμενε 2.800. Ο Παναθηναϊκός έφτασε τελική προσφορά 2.500 και δεν τους τον έδωσε για 300 χιλιάρικα, φίλε. Και τον πούλησε στη Βραζιλία 2.800 μετά από ένα.
1: Από την άλλη πλευρά όμως.
0: Ο ιδιοκτήτης της Λούντο Γκόρετς.
1: Αν είσαι Παναθηναϊκός και λες θέλω να ξορκίσω τους δαίμονές μου και να πάρω το πρωτάθλημα, δεν ακυρώνεις μεταγραφή για 300 χιλιάρια.
0: Είχε ανεβεί ρε, από τον Καπτοκάουλ, ο Γιωβάνοβιτς, εποχή Γιωβάνοβιτς ήταν. Είχε ανεβεί, είχε φτάσει.
1: Ναι, δεν ακυρώνεις όμως, όταν okay. Φτάνει στα 2,5 φτάνει και στα 2,800. Που ξέρεις ότι θα σου πει το πακέτο, τελειώνει.
0: Θεωρώ ότι πληρώνει πολύ μεγάλη υπεραξία γιατί πιστεύω στο τέλος θα τον πάρει το Στάνιτς. Σας το είπα και χθες, σας το είπα και σήμερα. Από τη στιγμή που ήρθε ο Σέρβος Ατζέντης, ειδοποιήθηκε και ήρθε ο Σέρβος Ατζέντης του Στάνιτς. Είναι από χθες στην Αθήνα, πάμε για υπογραφές γιατί ήρθαν να τα βρει και με την πλευρά του Στάνιτς και να τελειώσει και κοβάσει επί τη μέση. Πάμε για υπογραφές. Είναι τελειωμένο. Αλλά είναι ένας παίκτης καλός, αλλά με πολύ μεγάλη υπεραξία. Έτσι, τα 8 εκατομμύρια, 8,5, γιατί εκεί θα πάει η μεταγραφή αυτή.
1: Και δεν
0: είναι
1: ξέρω πολύ κατά πόσο μπορεί να δέσει.
0: Με ποιον, ναι.
1: Με τους Λατίνους που έχει ο Ολυμπιακός, γιατί η πλειοψηφία των ξένων του Ολυμπιακού είναι Λατίνη πλειοψηφία.
0: Εγώ πάντα στον Ολυμπιακό, επειδή έχουν έρθει καλοί παίκτες που δεν πιάσανε. Δηλαδή ο Καμπελά δεν είναι για να μην παίζει καθόλου, επειδή δεν κάνει στο Μεντιλίμπα. Ειδικά η μεσοπιθετική, έχει να κάνει και με το Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ όντως τον θέλει. Πραγματικά. Γιατί αν τον θέλει, θα τον στηρίξει, θα του δώσει ευκαιρίες
1: και θα του βρει και το ρόλο.
0: Θα του βρει και το ρόλο. Αν δεν τον θέλει, απλά έχει δώσει την έγκρισή του. Γιατί το έχουμε δει με αρκετούς παίκτες που έχουν έρθει.
1: Μου θυμίζει λίγο αυτή η ιστορία του όπως την περιγράφεις, το μεταγραφικό σχεδιασμό του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Όταν ανακοινώθηκε η συμφωνία.
0: Με Αταμάν Γιανακόπουλο.
1: Όταν ανακοινώθηκε η συμφωνία του Ομπράντοβιτς. Φυσικό είναι να πανηγυρίζουν όλοι όσα έχει κάνει ο Σέρβος πριν, έτσι. Εγώ είπα δύο πράγματα. Το μπάσκετ έχει λίγο αλλάξει. Στις συνεργασίες με τους Αμερικάνους, ο Μπράντοβιτς ποτέ δεν ήταν τόσο καλός. Έναν, δύο το πολύ στις ομάδες του.
0: Να δεν φέρνει Αμερικάνους τώρα.
1: Και έγραψα τότε ότι θα κινηθεί πρωτίστως για Ευρωπαίους. Αυτή είναι η προτεραιότητα.
0: Για Μπουσέλε, Μπονγκά, Παντιό.
1: Ακόμη και ο Παντιό που είναι Σενεγαλέζος, στην Ευρώπη έπαιζε.
0: Ναι, αυτοί όλοι. Και ο Γιαμπουσέλε, εντάξει, απέναντι πήγε Γάλλος. Έχεις δίκιο σε αυτό. Τώρα, ναι, σου θυμίζει.
1: Αυτό μου θυμίζει η υπόθεση του Στάνιτς.
0: Ο Στάνιτς, εμένα αυτό που μου είπαν χθες ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά, έμπειρος ατζέντης, ξέρει πάρα πολύ καλά την αγορά της Σερβίας και γενικά της. Τη Ιουγκοσλαβία, τι.
1: Είπα Βαλκανίων εγώ.
0: Τη Ιουγκοσλαβία, τη παλιά. Βαλκάνια είναι δηλαδή. Ιουγκοσλαβία, Κροατία, Βοσνία, Μαυροβούνιο, Σλοβενία. Όχι Σλοβενία τόσο, Σερβία. Μου λέει καλό παίκτη. Αντικειμενικά καλό παίκτη, αλλά παίκτη ψυχολογία. Αυτό που του λείπει είναι η προσωπικότητα. Δηλαδή, αν δεν ξεκινήσει καλά, δεν έχει την προσωπικότητα να σταθεί. Είναι... μπορεί να τον πάρει από κάτω. Αν ξεκινήσει καλά όπως πέρυσι που έχει κάνει μια καταπληκτική σεζόν, την καλύτερη σεζόν, έχει βάλει τόσα γκολ κτλ. Και γι' αυτό απογειώθηκε, μπορεί να τα σπάσει. Αλλά αν δεν ξεκινήσει καλά ή δεν στηριχθεί, υποστηριχθεί από τον προπονητή του, υπάρχει θέμα εκεί. Θα υπάρξει θέμα.
1: Είναι ακριβώς η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στους Σέρβους και τους Κροάτες.
0: Οι Κροάτες δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
1: Σε κανένα από τα ομαδικά θέματα. Οι Σέρβοι, αν κάτι δεν τους πάει καλά στην αρχή, αρχίζουν. Είναι σαν και εμάς.
0: Γκρινιάζουν, βρίσκονται.
1: Τρώγονται μεταξύ τους, ναι. Ο ένας αμφισβητεί τον άλλον και αρχίζει η κατρακύλα. Ναι. Και στο μπάσκετ και στο πόλο. Εντάξει, το πόλο επειδή έχουν ακόμη μεγαλύτερη ομάδα, δεν συμβαίνει συχνά. Στο ποδόσφαιρο επίσης. Γι' αυτό δεν μπορούν. Δεν γίνεται η μία να έχει 4 εκατομμύρια κατοίκους ή να, έχει, να πηγαίνει μόνιμα στους 16 να μην πω ψηλότερα στα παγκόσμια κύπελα και θέλει να τα μισά τα βλέπουμε από την τηλεόραση.
0: Ναι. Αυτά με τον Ολυμπιακό που κάνει στροφή πολύ στα Βαλκάνια. Σμαϊλόβιτς, Στάνιτς, Μπρόζοβιτς που κοιτάει, είναι παίχτες. Και από αριστερό μπακ μπορεί κάτι να έρθει από Βαλκάνια, λέω εγώ, αν προκύψει στον Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός και στην ΑΕΚ επίσης και στον Παναθηναϊκό. Έχω την αίσθηση ότι δεν πρέπει να κοιτάνε μόνο. Τώρα, μέχρι τώρα κοιτάμε μόνο τι έρχεται. Να δούμε και τι θα φύγει και πώς θα φύγει.
0: Καλό, Ολυμπιακός είναι σε αυτό, δεν έχει πρόβλημα.
1: Ποτέ δεν έχει.
0: Δεν έχει πρόβλημα, στο λέω. Το βλέπεις, βρίσκει λύσεις.
1: Ναι,
0: έχει.
1: Εντάξει. Μπορεί όμως ξαφνικά.
0: Αυτό που πολύ.
1: Να μαζευτούν πάρα πολλοί παίχτες. Ήδη έχουν μαζευτεί. Ο Μοντιλίμπαρ δεν έχει πολύ με τους πολλούς παίχτες.
0: Όχι, εννοείται. Παίχτες πολλοί που έχουν μαζευτεί. Θα πρέπει να φύγουν κάποιοι χαβ για να έρθουν. Αν έρθουν δύο χαβ, δηλαδή θα πρέπει να πουληθεί ο Μουζακίτης ο ΕΣΕ. Για μένα ο Μουζακίτης. Δηλαδή θα ήταν ευχής έργο να έρχονταν καμιά 20 εκατομμύρια, 22. Γιατί ο Μουζακίτης ξαφνικά τεντώθηκε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Και με αυτόν και με τον ΕΣΕ συνέβη το εξής παράδοξο. Υπήρχαν στα ρεπορτάζ και τον Απρίλιο και τον Μάιο. Σε διεθνή μέσα, όχι τα δικά μας.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά δεν πάμε πουθενά.
0: Το είπα για το Μουζακίτη.
1: Παίζει ρόλο από το παγκόσμιο κύπελο γιατί έχουν στραφεί προς λύσεις από εκεί. Γιατί πάντα ξεπηδούν παίχτες. Δηλαδή τον Άμπραμπατ μέχρι το 22 ξέραμε τον Ορντίν, λέγανε Άμπραμπατ στο Μαρό και εμείς το ψάχναμε να βρούμε τον.
0: Ναι, ναι.
1: Το μεγάλο. Θα ξεπεταχτούν παίχτες. Αλλά ούτω έσαι υπάρχει σε σενάρια παρότι ήταν σίγουρο θα φέρει πρόταση.
0: Κοίτα, αυτό παίζει ρόλο και ξέρεις τι παίζει ρόλο σε αυτό που λέμε τώρα. Το γεγονός ότι ξέρουν ότι ο Ολυμπιακός ζητάει, βάζει πολύ ψηλά την κοστολόγηση, τον πύχη, την αρχική τιμή και δεν είναι για αυτά. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός λέει για τον Μουζακίτη, εγώ θα τον πουλήσω 30 και πάνω, δεν πρόκειται να έρθει καμία πρόταση. Γιατί ξέρουν ότι ο Μουζακίτης αυτή τη στιγμή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα μου πεις εδώ φεύγει Ρεμίχο, μπορεί να φύγει με 15-17 εκατομμύρια ο Αντρέ Λουίς. Θα πρέπει να ξέρετε ότι. Υπάρχουν μεταγραφές που είναι μανατζερικές. Δηλαδή, βλέπεις παίχτες που κάθε χρόνο ή δεύτερο χρόνο αλλά να κάνουν μεταγραφές, να διατηρούν ψηλά transfer fee. Μην πάτε μακριά, ο Νιεκούρου. Δείτε τον Νιεκούρου, πόσα λεφτά έχουν πληρωθεί για τον Νιεκούρου μέσα σε 5-6 χρόνια και αν τα έχει δικαιολογήσει αυτά τα λεφτά, αυτές τις μεταγραφές ο Νιεκούρου. Μπορεί τέτοια περίπτωση να είναι και ο Αντρέ Λουίς. Έτσι, όταν εμπλέκονται, από τη στιγμή που ενεπλάκει στη μεταγραφή, γιατί τον Αντρέ Λουίς τον έχει αναλάβει ο Μέντες ουσιαστικά. Μπορεί να μην
1: και
0: φαίνεται.
1: Από τη στιγμή που έχει δείξει ενδιαφέρον η Μπενφίκα, έχει καταθέσει πρόταση το χειμώνα.
0: Έχει φτιαχτεί επικοινωνιακά όλο αυτό το πράγμα. Τον λένε τον θέλει Γουλφς. Τώρα εμφανίστηκε η Πόρτο. Είναι Βραζιλιάνος. Έπαιζε στην Πορτογαλία. Αυτά παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε σχέση με το να είναι Έλληνα.
1: Εδώ θυμάμαι όταν έφυγε ο Γιάγια Τουρέα από την Ελλάδα για πέσει Μονακό. Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Λέγαμε γιατί έφυγε με τόσα λίγα λεφτά, γιατί εμείς βλέπαμε έναν παίχτη κλάσης όπως αποδείχθηκε στην πορεία. Και τελικά γιατί ήταν λίγο το πρωτάθλημα, έτσι.
0: Μάλιστα. Η μισή μπλόφα τον Κοτσόλη Μπαλντίνη έφερε την ανατροπή στο πόκερ για τον Κρίστιανσεν. Τι είπα προηγουμένως, δεν ήσουν στον δρόμο. Εμένα με ενοχλεί το γεγονός από χθες το βράδυ με την ανατροπή που εμφανίστηκε στην υπόθεση Κρίστιανσεν. Όλοι λένε ότι άλλαξε άποψη Λέστερ. Και τους έπεισε το γεγονός ότι με το Μάγκαση ο Παναθηναϊκός ανάγκασε τη Λέστερ να αλλάξει και το γύρισε η Λέστερ. Τώρα βλέπω εδώ η μισή μπλόφα τον Κοτσόλη Μπαλντίνη έφερε την ανατροπή στο πόκερ για τον Κριστιανσεν.
1: Μάλιστα. Εμένα μου προκαλεί εντύπωση ότι πρέπει να μπει ο Κοτσόλης δίπλα στον Μπαλντίνη. Γιατί με τη Λέστερ προφανώς ο Μπαλντίνη και λόγω Αγγλίας θα μπορούσε να κάνει καλύτερη διαπραγμάτευση.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να πιστωθεί η στροφή στον Κοτσόλη.
0: Ναι.
1: Εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω, ακόμα και η συμφωνία είναι win-win με τους όρους, προϋποθέσεις, με τις συμμετοχές, με τα πάντα για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω το αρνητικό σενάριο. Ποιος θα υπομισθεί την ευθύνη?
0: Βάζουν δικλείδες ασφαλείας. Όχι, αν δεν βγει ο Κριστιανσεν. Ο Νίστρουπ θα είναι. Αυτός επιμένει για τον.
1: Αν λόγω προβλημάτων τραυματισμού.
0: Ο Νίστρουπ. Ο Νίστρουπ είναι αυτός.
1: Κάποιος πρέπει να βγει.
0: Ο Νίστρουπ λέει ρε.
1: Κινδυνεύει ο Παναθηναϊκός να μείνει με ένα αριστερό μπακ μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Γι' αυτό έχει stand-by το Βίχο, ρε φίλε. Αν είναι τίποτα, θα φέρει το Γενάρη, τον έχει πληρώσει.
1: Το Γενάρη, ναι, μέχρι το Γενάρη δεν γίνεται.
0: Okay. Ο Νίστρουπ θα το πάρει.
1: Αν πα Σεπτέμβριο και σου τραυματιστεί ο.
0: Το θέμα δεν είναι αυτό. Αν τραυματιστεί άμεσα ή δεν είναι ακόμα έτοιμο ο Νίστρουπ, επειδή. Ο Νίστρουπ, ο Κρίστιανσεν, επειδή. Ο Νίστρουπ, αυτό επιμένει. Και αυτό είναι λίγο. Είναι ένα λάθος του Νίστρουπ. Έτσι. Λοιπόν...
1: Και εσύ το λέω τώρα, τραυματιστεί ο Κυριακόπουλο. Έχω πει το εξαμήμητο και μου έχουν το είχαν κάνει viral στον Αλφα. Γιατί λέω, τι δεν πιάνει κάποιος λέει, να πει του Μάνταλου στη Νέα Σμύρνη,
0: ναι,
1: ότι δεν παίζουμε ποδόσφαιρο σάλας. Ο αγωνιστικός χώρος είναι για τραυματισμό. Ναι. Και μετά από 4 λεπτά είπα τη ρίξη για στον. Και λέω, δεν ξαναμιλάω, ήταν στον αέρα αυτό, έτσι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, βλέπουμε τους όρους. Δανεισμός με νίκιο 500.000 ευρώ. Και οψιόν αγοράς για ένα ποσό κοντά στα 4 εκατομμύρια, 3,750 ξέρω εγώ.
1: Εγώ επαναλαμβάνω, οι όροι είναι, οκ, okay, ευνοούν τον Παναθηναϊκό, τον καλύπτουν, προστατεύουν τα συμφέροντα της ομάδας, τα δέχομαι όλα.
0: Λοιπόν,
1: αποκλειστικά λέω ποιο θα είναι το ζήτημα, ναι, εάν ο Κρίστιανσεν αποδειχθεί ανέτοιμος και μείνει μόνο ο Κυριακόπουλος.
0: Λοιπόν, φεύγουμε, έρχεται Τζόρτζιο Μαντάρα, ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 121.
1: 121.
0: 121, ο τελευταίος για τερτύπια, το κερδίζει. Τελευταίος για τερτύπια είναι, που έχει στείλει, είναι ο... κάτσε μήπως είναι για αυτός, όχι. Είναι ο Γιώργος Μαρκόπουλος. Γιώργος Μαρκόπουλος, 121. Και Τζόρτζιο Μαντάρα.
1: Έβρισκες.
0: Τζόρτζιο Μαντάρα, έρχεται για το 1-2.
1: Έβρισκες το να είμαι στο Δημήτρη Χατζηγούρη στον δρόμο. Του λέει καλημέρα, 121. Τι είναι 121? Θες να πάθει εκδρομή στη Λάρισα, 121 το ίδιο.
0: Αυτά, λοιπόν. Δευτέρα Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος και ό,τι άλλο επιτρέποντος. Θα είμαστε εδώ.
1: Καλώς
0: λίγο
1: σαν
0: μετά τις 11. Σταύρος Γεωργακόπουλος, τον ευχαριστώ για αυτή τη μία ώρα κοντά. Τζόρτζιο Μαντάρα, μη φύγετε. Τώρα όμως κουρναράς.
2: ...94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
5: Η ώρα είναι μία.
4: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η ελληνική αστυνομία για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατηγορείται ένα ακόμα άτομο σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Τη μείωση 10 λεπτών στο λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Βουλή, απαντώντας την επίγεια ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ανέβαζε έναν τίτλο στα 7 χρόνια διακυβέρνησή σα. Ο τίτλο θα ήταν Ακρίβεια Παντού, είπε αιχμηρά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα επέβαλε και επισήμως τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακελαμάνη, ο Γιώργος Καραμέρος. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε και ο Διονύσης Καλαματιανός. Μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Καλαματιανός αναμένεται να ανακοινώσει και την ανεξαρτοποίησή του. Σε τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή έχουν προχωρήσει οι αρχές για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη από το πρωί, επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής. Τρεις άνθρωποι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στην Εντατική και ακόμα 8 έχουν αναπνευστικά προβλήματα μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει δύο συλλήψεις. Απολογούνται σήμερα στον Ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της καταδίωξης του Άργος, όπου ένας 20χρονος τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά. Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο 20χρονος. Ένοχοι κρίθηκαν οι δύο από τους τρεις αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση βιασμού της 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022. Νέες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Η Τεχεράνη απήντησε με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε χώρες της περιοχής. Τραγωδία στην Ισπανία. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ κοντά στην Αλμερία στην νότια Ισπανία. Σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές, αγνοείται η τύχη άλλων και άλλων ατόμων. Στον καιρό, λίγα φαινόμενα κατά τόπου σήμερα στη χώρα, είναι μείως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη. Στην Πάτρα στους 31, στα Ιωάννα στους 28 και στην Καλαμάτα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Συγγνώμη. Twitter Veteran Ελλάδα Sports 943. Τι να πω. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 2 για μία ώρα. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος και Αδριάννα Πούλιου.

Δόξα Θεώ, έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια. Μην κρυβόμαστε. Έχουμε να πούμε για ποδόσφαιρο, έχουμε να πούμε για μπάσκετ, έχουμε να πούμε αρκετά. Πάμε σε μια είδηση αρχικά επί του πιεστηρίου. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Άιζακ Μπόγκα. Επίσημη και αυτή η μεταγραφή για τους κυπελούχους Ελλάδος.

Τριετέ συμβόλαιο έχει υπογράψει ο Γερμανός forward. Έρχεται και αυτός να συνδεθεί με τον, να προσθεθεί μάλλον, συγγνώμη, στο δυναμικό του Τριφυλιού, στο οποίο κόστησε η μεταγραφή του περίπου στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Δαπανηρή. Εντάξει. Βλέπουμε βέβαια μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη συμπεριφορά του Παναθηναϊκού στο κομμάτι των μεταγραφών. Θα το αναλύσουμε κιόλας, γιατί χωράει μια ανάλυση γύρω από αυτό.

Και το λέω γιατί ο Παναθηναϊκός συμπεριφέρεται τελείως διαφορετικά και στο κομμάτι της λογικής των μεταγραφών. Στην εποχή ο Μπράντοβιτς, εκ διαμέτρου αντίθετη, έτσι, η συμπεριφορά αυτή σε σχέση με την εποχή του Εργίνα Ταμάν. Γιατί προφανώς δεν είναι μόνο ο Μπόγκα, είναι ο Μπαντιό, είναι ο Μουστάφα Φάλ, είναι και ο Γιαμπουσέλη, ο οποίος είναι μια εξαιρετική προσθήκη για τον Παναθηναϊκό, γιατί ταιριάζει άψογα στο στυλ που θέλει να παίξει ο coach του Παναθηναϊκού, στις αποστάσεις κυρίως μεταξύ των παιχτών. Είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι σωματώδης, μπορεί να μην είναι καθαρό αιμο πεντάρι, ωστόσο είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει ένα πολύ μεγάλο ατού, το οποίο είναι το σουτ από την γραμμή του τριπόντου, που σημαίνει ότι σίγουρα δεν τολμάς να τον αφήσεις μόνο του.

Σίγουρα βλέπουμε λοιπόν και με την προσθήκη του Γιαμπουσέλε και με την προσθήκη του Μπόγκα και με την προσθήκη του Φαλ και με την αντίστοιχη του Μπαντιό διαφορετική λογική στις μεταγραφές, περισσότερες λειτουργικές μεταγραφές και όχι τόσο ονόματα απλώς για να πουλήσουμε φανέλες εντός εισαγωγικών ή για να γίνει πιο αστραφτερό το ρόστερ. Περισσότερους λειτουργικούς παίκτες οι οποίοι θα βοηθάνε και μπροστά και πίσω, περισσότερους two-way παίκτες, γιατί και ο Μπόγκα δεν είναι καθόλου κακός αμυντικός, αντίθετα είναι πολύ καλός αμυντικός. Ο Μπαντιό το έχει δείξει το πόσο θράσος έχει

για να αντιμετωπίσει οποιονδήποτε αντίπαλο. Σηκώθηκε μπροστά στον Ναν, τον σταμάτησε με φάουλ, όπως είπαμε, το οποίο όμως χρεώθηκε ως τάπα. Ο Ναν έπαιρνε τα βήματα για να καρφώσει και ο ίδιος δεν το σκέφτηκε στιγμή. Σηκώθηκε για να τον σταματήσει. Φυσικά στέλνετε για τα τερτύπια, στέλνετε για το διαγωνισμό. Έχουμε άλλο ένα τραπέζι που είναι να δώσουμε. Στην εκπομπή του Θέμη Παλιούρα θα ενημερωθείτε για το ποιος θα είναι ο νικητής. Περιμένουμε φυσικά τα μηνύματά σας. 69 39 943 943 το Viber του σταθμού.

Όπως είπαμε για τον Γιαμπουσέλε, είναι παίκτης ο οποίος έχει τρομερό άνοιγμα χεριών. Άνοιγμα χεριών στα 2 και 16. 2-0-1 είναι το ύψος του. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει εξαιρετικά πλάγια βήματα. Κάτι το οποίο χρησιμεύει όταν θες να παίξεις άμυνα με αλλαγές στα screen. Και ο συγκεκριμένος παίκτης θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και το αναφέρω αυτό γιατί εντάξει, δεν είναι καθαρό αιμο πεντάρι, είναι ένα πιο κοντό πεντάρι. Το δείχνει άλλωστε και το ύψος του 2-0-1, όπως είπαμε. Έχει πολύ μεγάλη σκληράδα στην άμυνα, το λεγόμενο physicality, και αυτό παίζει πολύ ρόλο. Όταν είσαι κοντό πεντάρι πρέπει να έχεις σκληράδα, πρέπει να είσαι σκληρός αμυντικός.

Ενώ θα το πούμε και αυτό, είπαμε, πλάγια βήματα εξαιρετικά, έχει εξαιρετική τακτική παιδεία, που σημαίνει ότι θα καταλάβει πολύ εύκολα και τι θέλει, τι θα του ζητήσει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που σίγουρα έχουν μιλήσει ήδη. Παρόλα αυτά, και μέσω των προπονήσεων θα αφομοιώσει πολύ πιο εύκολα αυτό που θέλει ο σερβος coach, και παράλληλα θα παίζει εξαιρετικά το hedge out στα pick and roll που θα παίζουν οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού.

το ότι οι τελικές συζητήσεις για τη μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στον Ολυμπιακό θα γίνουν στην Ελλάδα. Ο ίδιος μένει εκτός αποστολής από το φιλικό της Λουντογκόρετς, κάτι το οποίο σημαίνει αρκετά.

Ο φίλος μας ο Χάρης στέλνει ένα μήνυμα για τα πλάγια βήματα του Γιαμπουσέλη. Καλημέρα, τα πλάγια βήματα είναι μεγάλο σύν στο βόλεϊ για τα μπλοκ, οπότε μπορεί να παίξει και κεντρικό στην ομάδα βόλεϊ. Κοίταξε, φίλε Χάρη, κεντρικός δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει στην ομάδα βόλεϊ. Σίγουρα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στα pick and roll του αντιπάλου του Παναθηναϊκού όταν θα πρέπει η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς να αμυνθεί.

Πάμε για λίγο στον Ολυμπιακό, στον μπασκετικό Ολυμπιακό, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε εκεί. Υπάρχει ένας Τζόζεφ ο οποίος έχει ζητήσει πενθήμερη διορία για να μπορέσει να σκεφτεί αν θα αποδεχτεί όχι την πρόταση που θα του κάνει ο Ολυμπιακός.

Τώρα, στο κομμάτι του Κόρι Τζόζεφ, ο Ολυμπιακός τον θέλει σίγουρα για τέταρτο γκάρντ. Εάν αυτό συμβεί, είναι πιθανό να υπάρξει μετακίνηση του Εβάν Φουρνιέ στο 3, κάτι το οποίο όμως θα το δούμε. Παίζουν πολλά ρόλο. Παίζουν πολλά ρόλο γιατί υπάρχει και μια θέση, αν όχι δύο θέσεις, στα forward που αναμένεται μάλλον να κάνει ο Ολυμπιακός. Θα το αναλύσουμε αυτό σε λίγο. Τώρα, στις υποθέσεις του Παπα-Νικολάου, του Walkup και του Dorsey. Να ξεκινήσουμε με τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος λογικά θα ανανεώσει. Έχει νέα βελτιωμένη πρόταση από τον Ολυμπιακό που πλησιάζει τα θέλω του. Υπάρχουν σίγουρα προτάσεις και από το εξωτερικό και από τον Άρη για τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός έχει ένα προβάδισμα, είναι απόλυτος λογικό. Είναι η ομάδα με την οποία ο Κώστας έχει παίξει αυτήν... Πόσα χρόνια έχει παίξει πραγματικά, πολλά χρόνια. Πάνω από 10. Είναι 13 με 14 χρόνια. Δηλαδή, λέει πολλά αυτό.

Σίγουρα είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι αρκετά χρήσιμος για τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Φέρνει την ηρεμία στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Τώρα, στις υποθέσεις του Ντόρσε και του Γουόκαπ. Σίγουρα ο Ολυμπιακός, για να ξέρουμε τι λέμε, δεν είναι αχάριστος. Έχουν βοηθήσει και οι δύο. Ο Ντόρσε έκανε μια απίστευτη σεζόν από την αρχή της μέχρι και το τέλος. Άσχετα αν του βγήκε το παιχνίδι στον τελικό ή όχι, έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν. Θέλει να ανταμυφθεί και θα ανταμυφθεί γι' αυτό. Θυμίζω ότι έχουν και οι δύο άλλων ένα χρόνο συμβόλαιο. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει συζητήσεις μαζί τους. Δεν είναι αχάριστος, όπως είπαμε. Θα κάνει συζητήσεις με βελτιωμένες προτάσεις. Απλώς δεν είναι τόσο άμεσο, μεγάλη πίεση από τον χρόνο για αυτό το κομμάτι.

Θυμίζω, και αυτό το είπα και πιο πριν, αν μείνει ο Τζόσεφ, είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Φουρνιέ να ανεβαίνει στο, να πηγαίνει μάλλον στο 3. Παρόλα αυτά, είπα ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μία μεταγραφή τουλάχιστον. Έτσι, μπορεί να κάνει και δύο. Αν κάνει δύο ή μία από τις δύο, αν όχι και οι δύο, θα κάνει κρότο. Θα είναι μπαμ. Το έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές. Ο Ολυμπιακός θέλει να έχει το ακριβότερο ρόστερ στην ιστορία του. Σε συνδυασμό και με την κατάκτηση της EuroLeague, που θα μπει ως πρωταθλητής Ευρώπης την ερχόμενη σεζόν, θα πρέπει να υπερασπιστεί τον τίτλο του. Παράλληλα θα πρέπει να θέλει να έχει το καλύτερο ρόστερ και λόγω του νέου σεφ. Όπως αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, αρκετά πράγματα αναμένουμε να συμβούν. Και το λέω γιατί η αλήθεια είναι δεν έχει βγει κάτι για forward, που σημαίνει ότι κάτι περιμένει ο Ολυμπιακός. Κάτι περιμένει. Είτε κάποιο παίχτη να αποδεσμευτεί και να είναι εύκολο να τον φέρει στο λιμάνι, ή κάποιο παίχτη να αποδεσμευτεί από τη EuroLeague. Είτε από το NBA είτε από τη EuroLeague, κάποια υπόθεση να γίνει εφικτή ώστε να την κυνηγήσει. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχουμε ακούσει τίποτα για forward. Που είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει κίνηση για forward, έτσι. Θυμίζω ότι πρέπει να αντικατασταθεί ο Πίτερς, αν όχι και ο Μακίσικ.

Λοιπόν, θα σας πω και σε λίγο θα πάμε σε break σε λίγη ωρίτσα, ότι θα αναφέρουμε ένα όνομα για forward, για τον Ολυμπιακό. Αυτό θα πω μόνο. Περισσότερα για τον Μπασκετικό Ολυμπιακό θα έχουμε στη συνέχεια, γιατί σίγουρα περιμένει, όπως είπα, πράγματα.

Ο φίλος μας ο Λευτέρης έχει στείλει ένα μήνυμα. Καλημέρα Γιώργο, περίμενε Χουάντσο. Θα τα πούμε σε λίγο, φίλε Λευτέρη, ούτως ή άλλως.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και, λοιπόν, και μετά ερχόμαστε για το δεύτερο μισάωρο.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
8: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
9: Planisabv.gr.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
11: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
13: Η ώρα είναι 1:30.
14: Goal!
15: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον 943 Ελλάδα Sports. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος, Ανδριάννα Πούλιου. Λοιπόν, λέγαμε για τον μπασκετικό Ολυμπιακό ότι κάτι περιμένει. Ο φίλος μας ο Λευτέρης έριξε το ένα όνομα που θα έλεγα, αλλά δεν είναι αυτό που θα πετάξω τώρα, φίλε Λευτέρη. Θα εξηγήσω λίγο βέβαια πρώτα τι γίνεται με το Χουάντσο και μετά θα πάμε στην αποκάλυψη. Έτσι. Λοιπόν, με την προσθήκη και του Μπόγκα και του Γιαμπουσέλε αρχίζει και μαζεύεται κόσμος. Και στη front line και στο 3 γίνεται ένας χαμός. Διότι στην ίδια θέση υπάρχει ο Όσμαν, ο Ρογκαβόπουλος. Ήρθε ο Μπόγκα. Υπάρχει ο Χέις Ντέιβις, ο Χουάντσο, ο Μίτογλου που κάνε εκπληκτικούς τελικούς στο τέλος. Έκανε εκπληκτικούς τελικούς με τον Ολυμπιακό. Είναι ένας από τους λόγους, μην κρυβόμαστε, που ο Παναθηναϊκός άντεξε και πήγε τη σειρά στα 5 παιχνίδια. Θέλω να πω ότι αν ο Μίτογλου δεν γινόταν game changer στο πρώτο παιχνίδι στο ΣΕΦ, που ο Ολυμπιακός μέχρι τη στιγμή που ξύπνησε ο Ντίνος βρισκόταν στο συν 17 και χωρίς να εντυπωσιάσει, μπορεί να είχαμε σκούπα από τον Ολυμπιακό. Μπορεί να το έπαιρνε πολύ πιο εύκολα ο Ολυμπιακός σε σχέση με τον τρόπο που το πήρε. Θέλω να πω ότι το πήρε δύσκολα. Διότι όταν παίζεις Game 5 καταλαβαίνουμε ότι εκεί η καρδιά χτυπάει ανάλογα με το χτύπο της μπάλας στο παρκέ. Οπότε, σε ένα παίχτη τώρα σαν το Μίτογλου που έχει κάνει αυτό που έχει κάνει, που έχει κάνει τους τελικούς που έχει κάνει μάλλον, πώς θα του πεις, Ντίνο, θα παίζεις μόνο πρωτάθλημα και θα είσαι και δεύτερη επιλογή στο πρωτάθλημα γιατί μαζεύεται κόσμος. Γιατί όταν ο Χουάντσο, παράδειγμα, θα πρέπει να τρώει τον πάγκο του αιώνα για να παίζει ο Χέις Ντέιβις, ειδικά με το συμβόλαιο που έχει πάρει ο Χέις Ντέιβις, κάποιος θα πρέπει, παιδιά, να χαιρετήσει από ό,τι φαίνεται. Λέω εγώ τώρα. Και γιατί το λέω αυτό. Είναι δεδομένο πως υπάρχει... Είναι μάλλον δεδομένο πως αν κάποιος φύγει από το 4, πιθανό να είναι ο Χουάντσο. Πιθανότατα θα είναι ο Χουάντσο. Για το Χουάντσο, λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο ότι περιμένει όχι απλά στη γωνία. Έχει στηθεί πριν τη γωνία και περιμένει για να τον υπογράψει. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Αν ο Χουάντσο δηλαδή είναι ελεύθερος τώρα, σε 5 λεπτά του είχε έρθει τηλεφώνημα από τον Ολυμπιακό, είναι δεδομένο. Είναι και ένας παίκτης που θα ταιριάξει γάντι στο πλάνο του coach Μπαρτζόκα. Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν του βάζεις καλάθι εύκολα. Δεν είναι παίκτης που στηρίζεται μόνο στο επιθετικό κομμάτι, στηρίζεται κυρίως στο αμυντικό. Την πρώτη χρονιά που ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τη EuroLeague, τα σχόλια για τον Χουάντσο ήταν ότι είναι μετριότατος, διότι πολλοί περιμένανε από ό,τι φαίνεται να κάνει αυτά που έκανε στην ταινία, στο The Hustle. Δεν υπήρχε περίπτωση, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Δεν είναι ο παίχτης το sniper που θα βάλει 45 πόντους. Είναι ένας παίχτης όμως ο οποίος τη χρονιά του Ευρωπαϊκού στο Βερολίνο βοήθησε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό με τις άμυνες που έβγαζε και ενίοτε σκόραρε. Απλά αναφέρω κάποια πράγματα τα οποία είναι δεδομένα. Και αυτό που λέει ο Λευτέρης για τον Χουάντσο, δεδομένο Ολυμπιακός περιμένει κάτι τέτοιο. Ένας από τους παίχτες που σίγουρα έχει στα υπόψη του ο κότς Μπαρτζόκας είναι ο Χουάντσο. Δεν είναι κρυφό αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πληροφορία που είχα για τη θέση μάλλον στο 3.
Θα επαναφέρω ένα όνομα το οποίο υπήρξε στα υπόψη του Ολυμπιακού και ήταν στο στόχαστρο του Ολυμπιακού και το περσινό καλοκαίρι, ο οποίος έκανε την παρουσία του στην μεταγραφή του Ζαν Μοντέρο. Ο λόγος είναι για τον David Jones Garcia. Ένας παίχτης ο οποίος είναι πραγματικά μηχανή σε πολλά επίπεδα. Και τι θέλω να πω, ο ίδιος έχει κάνει ένα σχόλιο ότι οποιοδήποτε μπορεί να σου κάνει παρέα στο Ζαν Μοντέρο, για την μεταγραφή του Ζαν Μοντέρο στον Ολυμπιακό. Αυτό μόνο τυχαίο δεν ήταν, αυτό το σχόλιο. Προτεραιότητα του είναι σίγουρα το NBA. Αν όμως εκεί δεν βρει συμβόλαιο, είναι, θα λέγαμε, με το ένα πόδι στον Πειραιά. Ή έστω στη Σαν Λαρίνα, ανάλογα που θα παίζει ο Ολυμπιακός του χρόνου.

Πάμε λίγο για το who is who. Ποιος είναι ο David Jones Garcia? Λοιπόν, μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος είναι εξαιρετικός εκτελεστής. Δεν θα τολμήσει δηλαδή κάποιος να τον αφήσει αμαρκάριστο. Αν τον αφήσει αμαρκάριστο είναι σαν να υπογράψει την καταδίκη σου.

0: Για να εξηγήσουμε λίγο τι θέση παίζει ο David Jones Garcia. Αγωνίστηκε στο San Antonio Spurs, είναι τριάρι. Τριάρι και μπορεί να παίξει και γκάρντ υπό συνθήκες. Είναι ένα σχετικά κοντό τριάρι, ύψος 1,93. Ένας παίκτης ο οποίος σε απόδοση θυμίζει τον Kendrick Nunn. Μιλάμε δηλαδή για ένα παιχταρά, όπου πιθανότητα το σούτ του μην είναι και καλύτερο από του Kendrick Nunn. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Συν ότι ο συγκεκριμένος δεν του βάζεις, είναι αυτό που λέμε, δεν του βάζεις και εύκολα καλάθι. Το επαναφέρω στο προσκήνιο και λόγω του σχόλιου που έκανε για την μεταγραφή του Ζαν Μοντέρο στον Ολυμπιακό. Σίγουρα ένα ατού του Ολυμπιακού είναι ο Μοντέρο, ο ομοεθνής του, δομινικανός guard forward. Είναι σχεδόν συνομήλικη, έτσι δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περαιτέρω. Για να αναφέρουμε, για να εξηγήσουμε λίγο, είπε οποιοδήποτε μπορεί να σου κάνει παρέα, συνοδεύοντας τα με δύο emoji. Ένα emoji που γελάει, μια φάτσα που γελάει και μια καρδιά. Μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα, λέμε συνήθως. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με μια πληροφορία που είχα, δεν είναι τυχαίο το σχόλιο. Θυμίζω ότι και ο Ολυμπιακός δεν είχε την, πώς να το πω, δεν έχει την πειθό που είχε πέρσι το καλοκαίρι. Έχει πολύ μεγαλύτερη, είναι πολύ πιο δελεαστικός σαν προορισμός για να μπαίκτη τώρα που κατέκτησε τη EuroLeague. Και όπως είναι λογικό, έτσι, όλοι θέλουν να είναι πολλοί παίκτες, πάρα πολλοί μάλλον παίκτες, που θέλουν να παίξουν στους πρωταθλητές Ευρώπης.
1: Το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα πήγε τώρα 2 το μεσημέρι. Θα είμαστε παρέα έως τις 3 όπως κάθε μέρα στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Φυσικά η Interveten είναι μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, ο χορηγός μας. Στο 69-39-943-943, το γνωστό Viber του σταθμού, στέλνετε εδώ, βλέπω διάφορα. Λοιπόν, εξακολουθείτε και στέλνετε. Και βέβαια είναι μια εξαιρετική Παρασκευή σήμερα. Έχει βέβαια μια συννεφίτσα, δεν ξέρω ανάλογα πώς του πάει του καθενός, κάπως δροσιά, κάπως έπεσε η θερμοκρασία, αλλά και πάλι καλοκαίρι θέλουμε, έτσι. Λοιπόν, είναι Παρασκευή, νομίζω όμως ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία Σαββατοκύριακο, οπότε δεν θα λείψουν τα μπανάκια. Ξεκινάμε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Φυσικά η Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Άιζακ Μπόγκα. Ο Γερμανός forward θα λάβει 6,5 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας από τους πράσινους. Οι τελικές διευθετήσεις μένουν για τη μεταγραφή του Πέτερ Στάνιτς στον Ολυμπιακό. Σέρβος Μέσος έμεινε εκτός αποστολής της Λούντο Γκόριτς στο φιλικό κοντρά σε αντίστοιχη ομάδα. Σε πολύ προχωρημένο στάδιο βρίσκονται και οι διαπραγματεύσεις με τον Ζόελ Ρόκα. Άμεσες αναμένονται οι εξελίξεις σχετικά με τη μεταγραφή του Αντρέ Λουίς στην Κάνσας Σίτι. Οι ανακοινώσεις μένουν για την τριετή επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Λούκα Γιώβιτς. Πρόταση ανανέωσης με αυξημένες αποδοχές ετοιμάζουν οι πρωταθλητές Ελλάδας και για τον Ορμπελίν Πινέδε, για τον οποίο συνεχίζονται τα δημοσιεύματα από το Μεξικό. Για συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Λέστερ για την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν κάνει λόγο η Αμπόλα. Η συμφωνία προβλέπει μόνο ετή δανεισμό με οψιόν αγοράς άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Ελάχιστα εισιτήρια έχουν απομείνει για τον φιλικό αγώνα του Παναθηναϊκού με την Grasshoppers που θα διεξαχθεί το Σάββατο στο Απόστολος Νικολαίδης. Μια ανάσα από την απόκτηση του Τάχα Άλι βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, δρομολογείται η μεταγραφή του Χατζηδιάκου, ενώ αναμένονται εξελίξεις και στην υπόθεση του Γιαννούλη. Στο στόχαστρο του Άρη βρίσκεται ο 28χρονος μέσο επιθετικός Μανού Γκαρθία, ο οποίος αγωνιζόταν στους Κίτρινους την τριετία 2022-2025 σε φάση διαπραγματεύσεων με τον Μάγνουσον, βρίσκονται οι Θεσσαλονικείς. Η Arsenal βρίσκεται μια ανάσα μακριά από την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ της Μπριζ Χρήστου Τζόλι έναντι 41 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun. Η Manchester City βρίσκεται σε συζητήσεις με την Real Madrid για την περίπτωση του 23χρονου Γάλλου Χαφ Εντουάρτ Καμαβιγκά, όπως γραφεί η Μάρκα. Ο LeBron James θα συνεχίσει την καριέρα του στους Cleveland Cavaliers, όπως αναφέρει ο Bill Simmons. Ο Greg Brown της ΑΕΚ αναδείχθηκε πιο θεαματικός παίκτης της Greek Basket League για την σεζόν 2025-2026. Η Ανατολού ΕΦΕΣ είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Μπρούνο Φερνάντο. 27χρονος Αγκολέζο Σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο διαρκείας σε 2 ετών. Ο πρόεδρος της Ζαλγκίρης, Παούλιος Γιανκούνας, κέρδισε το βραβείο του κορυφαίου διοικητικού στελέχου στη σεζόν στην EuroLeague. Ενώ στο πόλο ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου φουνταριστού Δημήτρη Νικολαίδη, που αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στον Ολυμπιακό.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, ωραίο παιχνίδι είχαμε χτες, το είχαμε αναπολύσει από το προχθεσινό ρεπό. Λοιπόν, αν και στην αρχή μπορεί να πει κανείς ότι δεν ήταν μεγάλη η διαφορά των δύο ομάδων, στη συνέχεια η Γαλλία μπόρεσε και ξεπέρασε με πρωτοστατούτα τον Κιλιάν Εμπαπέ το εμπόδιο από... με συγχωρείτε τώρα, μετά την νίκη επί του Μαρόκου. Οπότε είναι στα ημιτελικά. Ακούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο, όχι μόνο για τα του Μουντιάλ, αλλά και για τα υπόλοιπα διεθνή. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Όπως φαίνεται, όποιος χάνει το πέναλτι και είναι και στάρ, βάζει μετά τον γκολ για την ομάδα του. Έτσι, είτε είναι ο Μέση είτε είναι ο Εμπαπέ.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές και μια 43 Ιντερβέτε Sports. Αποθέωσε σήμερα του γαλλικού τύπου για την εθνική Γαλλία. Ωστόσο, είχαμε και ένα τραγικό γεγονός. Μια 17χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της στους πανηγυρισμούς του Παρισιού. Έπεσε από το φορτηγό που ήταν μαζί με άλλους 5 φίλους. Τραυματίστηκαν αυτοί, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αυτή όμως κατέληξε και συνελήφθη ο οδηγός. Τώρα, η εκεί που έχει τίτλο Ασταμάτητη, η ομάδα του Ντεσάν ήταν απόλυτη κυρίαρχος του παιχνιδιού. Δεν άφησε σχεδόν καθόλου τους Μαροκινούς να παρουσιάσουν το παιχνίδι τους. Το France Info σημειώνει Ιμπεριαλιστική Γαλλία. Μια νέα θρηλυκή γενιά κλείδωσε για τρίτη συνεχόμενη φορά τη θέση της στην τετράδα του παγκοσμίου κυπέλου. Το Eurosport λέει εξαίρετος ο Εμπαπέ, επέβαλε από την αρχή το ρυθμό του, ενώ η σταθερότητα του Τεμπελέ οδήγησε τη Γαλλία να σφραγεί στη νίκη πρόκριση. Η Φιγκαρό τονίζει, επιβεβαιώνει τον τίτλο του φαβορή η ομάδα του Ντεσάν, η οποία δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στο Μαρόκο. Τώρα, επεισόδια είχαμε όμως και στο Λονδίνο πριν από το παιχνίδι στην Edward Road, που είναι μια λεωφόρος βόρειο-ανατολικά του Hyde Park, του διάσημα του πάρκου. Συνελήφθησαν 4 άτομα, τραυματίστηκε ένας αστυνομικός. Από εκεί και πέρα τώρα, στο σημερινό παιχνίδι, ο Κουρτουά, ο 35χρονος διεθνής τροφυλάκας
0: του
1: Real Madrid, λέει χαρακτηριστικά: σήμερα θα παίξω αντίον της δεύτερης πατρίδας μου, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι αγωνίζομαι στην Ισπανία πολλά χρόνια. Ο γιος μου, ο Νίκος, έχει διπλή υπηκότητα. Στόχος βεβαίως της ομάδας του Βελγίου είναι να αποκλείσουμε την Ισπανία. Έχουμε πετύχει μέχρι τώρα τον αντικειμενικό μας στόχο, που ήταν να φτάσουμε στα προημιτελικά. Οτιδήποτε άλλο πετύχουμε από εδώ και πέρα θα είναι μεγάλη επιτυχία, επεσήμανε ο Κουρτουά, ο οποίος δεν πρέπει να ξεχνάμε το 2022 είχε πάρει το βραβείο για σύν από το France Football που δίνεται στον κορυφαίο τροφλάκα της χρονιάς. Επίσης, ο Ντελαφουέντε, ο προπονητής της Ισπανίας, λέει: ακόμη δεν έχουμε δει το πραγματικό Γιαμάλ. Πρέπει να είναι συγκεντρωμένος και με κίνητρο. Δεν είναι στο επίπεδο που θέλουμε. Από την άλλη πλευρά, τώρα ο Γκαρσία, ο προπονητής του Βελγίου, λέει: μπορούμε να βάλουμε δύσκολα στην εθνική ομάδα της Ισπανίας, που σίγουρα είναι το φαβορί. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η επίθεση του Βελγίου είναι η τρίτη καλύτερη με 12 γκολ. 16 έχει η Γαλλία, 14 η Αργεντινή. Άρα μπορούμε να πάμε κι εμείς καλύτερα.
0: Θέλεις να κάνουμε πέρα, ένα, γιατί είναι σημαντικό, ένα skip στο Μουντιάλ, αναφερθούμε λίγο στον Τζόλι που βρίσκεται μπροστά σε μια τεράστια πρόταση.
1: Ακριβώς, η Άρσεναλ λέει καταθέσει πρόταση 40 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπρούγκε. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των διοικούντων της βελγικής ομάδας, αν θα τη δεχτούν ή αν θα πούνε θέλουμε περισσότερα. Ενώ βεβαίως σήμερα η Άρσεναλ κατέθεσε πρόταση 90 εκατομμυρίων ευρώ στη Νιουκάστελ, αλλά η διοίκηση της Νιουκάστελ για τον Μπρούνο Γκιμαράης, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία του να μετακινηθεί στους κανονιέρδες πρωταθλητές Αγγλίας. Η Νιουκάστελ λοιπόν ζήτησε 120 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσει το διεθνή Βραζιλιάνο μέσο. Τώρα πρέπει να πούμε ότι έγινε πρόταση από φαντ αμερικανικό, στο οποίο ηγείται ο επιχειρηματικός

0: για να ενισχύσουμε τον προπονητή μας, τον Ντετσέρμπι, ούτως ώστε την προσεχή αγωνιστική περίοδο να είμαστε ακόμη πιο ανταγωνιστικοί. Τώρα, ο Έριξεν, ο Δανός, ο οποίος θυμόμαστε όλοι ότι κατέρευσε πάλι σε ένα παιχνίδι
1: δεύτερη φορά,
0: καλά, δεύτερη φορά ακριβώς, επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, συμφώνησε με τη διοίκηση της Βόλφσμπουργκ, ακολουθεί ένα πρόγραμμα αποκατάστασης τώρα στην πατρίδα του, τη Δανία. Αφού μίλησε και με τους διοικούντες της γερμανικής ομάδας, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε, υποβάστηκε και θέλουμε να δούμε τι θα γίνει και με το Κουλιαράκι που είχε πρόσφατα πρόταση η ομάδα του από την Κόβεντρη. Ο Έριξεν λοιπόν, αφού ξεπεράσει αυτό το στάδιο της αποκατάστασης, θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση με τη γερμανική ομάδα, η οποία έχει δύσκολο έργο για να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, πολύ έντονο ενδιαφέρον υπάρχει για τον 20χρονο Γάλλο φορ της Μπόρνεμουθ, τον Ελί Ζουέρ Κρουπί. Ο οποίος σε 33 παιχνίδια πέτυχε φέτος 13 γκολ. Έχουμε την Arsenal, τη Manchester United. Τώρα μπήκε στο παιχνίδι και η Tottenham. Η διοίκηση της Bournemouth τον έχει αποτιμήσει γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι προτάσεις των ομάδων.
1: Δεν ξέρω.
0: Και βεβαίως να πούμε ότι ο Μέση είναι πάντα πρώτος από το 2006-30. Ένα παιχνίδι έχει πετύχει συνολικά 21 γκολ. Σε απόσταση αναπνοής με 20 γκολ από το 2018-20 παιχνίδια είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ. Οπότε πιστεύω αν δεν τον περάσει φέτος θα τον περάσει στο επόμενο παιχνίδι που ο Μέση δεν θα είναι. Ακολουθεί μετά ο Κλόζε, ο οποίος έχει σταματήσει την καριέρα του από το 2002 έως το 2014. Σε 24 παιχνίδια έχει πετύχει 16 τέρματα. Και μετά είναι ο Βραζιλιάνος ο Ρονάλντο.
1: Πάντως, σε ό,τι αφορά αυτή την τελική φάση του Μουντιάλ, τώρα νομίζω έχουν από 8 τέρματα, έτσι δεν είναι, και ο Μέση και ο Εμπαπέ.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Έτσι είναι.
1: Ωραία, εντάξει, Μάνο μου, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, κυρίες και κύριοι. Έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Μακάρι και να ευοδοθούν εν τέλει. Να ακούσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Αναφέρομαι στον Στάνιτς, τον οποίο προσπαθούν εδώ και πάρα πολύ καιρό η διοίκηση του Ολυμπιακού να τον κάνει δικό της. Και από ό,τι καταλαβαίνω, είμαστε στο παραένα.
1: Γεια σου, Ζέτα μου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Έτσι φαίνεται. Εδώ και τρεις μέρες έχω πει ότι ήταν στην τελική ευθεία. Το γεγονός ότι στα δύο φιλικά παιχνίδια που είχε τον Γκόρετ σήμερα, ο Στάνιτς είναι εκτός αποστολής, νομίζω ότι είναι ένα δείγμα ότι φαίνεται να έχει μπει στην τελική ευθεία το θέμα, και νομίζω σήμερα ή αύριο θα έχουμε σημαντική εξέλιξη. Και όλα δείχνουν ότι ο Σέρβος, τον οποίο ο Ολυμπιακός κυνηγάει εδώ και πάρα πολύ καιρό, με συνεχείς διαβουλεύσεις με τη Λιουντογκόρετς, η οποία αρχικά ζήταγε 10 εκατομμύρια, μετά πήγε στα 9, ο Ολυμπιακός έδινε 7, πήγε στα 8. Ο Ολυμπιακός, είναι φανερές οι προθέσεις και των δύο να βρεθεί μια λύση, Ζέντα. Δεν είναι μεγάλη διαφορά δηλαδή για να πεις ότι υπάρχει κενό ανάμεσα στους δύο συλλόγους, το οικονομικό, για το οικονομικό μιλάω, οπότε νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα τελειώσει ίσως και εντός της ημέρας, και ο Στάνιτς θα πάει εκτός από όπου του, θα είναι το νέο πρόσωπο στην προετοιμασία την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί να πούμε ότι αύριο ο Ολυμπιακός δίνει το δεύτερο του φιλικό παιχνίδι με τη Λέουβεν, στο προπονητικό κέντρο που γυμνάζεται, ακολουθούν την προετοιμασία τους οι Ερυθρόλευκοι, στο ίδιο γήπεδο δηλαδή, γιατί ο Μεντλίμπαρ δεν ήθελε να έχει μεγάλες μετακινήσεις η ομάδα. Στη συνέχεια την Κυριακή θα επιστρέψουν στην Αθήνα, και στις 15, δηλαδή τρεις μέρες αργότερα, θα επιστρέψουν και πάλι για να συνεχιστεί η προετοιμασία με τέσσερα φιλικά παιχνίδια, εκ των οποίων τα δύο με Άγιαξ και Άντρα.

0: και Αλκμάρ, συγγνώμη, θα είναι πολύ δυνατά. Και εκεί θα είναι πιθανότατα και ο Στάνιτς, αλλά και ο Ταρέμι, έτσι.
1: Και ο Ρόκα.
0: Και ο Ρόκα έχει μείνει λίγο πιο πίσω το θέμα, θα το δούμε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε εξέλιξη στον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή ασχολούνται με την περίπτωση του Στάνιτς περισσότερο. Όχι ότι σημαίνει, δεν σημαίνει τίποτα αυτό, ότι ο Ολυμπιακός δεν ενδιαφέρεται για τον Ρόκα. Νομίζω και αυτή η περίπτωση φαίνεται να είναι κοντά, αλλά θα πάει πίσω, περιμένοντας τότε να ολοκληρωθεί η περίπτωση μεταγραφή του Στάνιτς. Και επειδή είπα και για τα Ρέμι, ο οποίος είχε πάρει άδεια και θα δώσει το παρόν στην προετοιμασία, στο δεύτερο μέρος της προετοιμασίας, να σου πω ότι εχθές ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του και ο Ελκαμπή.
1: Έτσι.
0: Έτσι, αφού έμεινε το Μαρόκο, γνώρισε τη Γαλλία, την ήττα από τη Γαλλία. Οπότε θα πάρει και αυτός 15-20 μέρες άδεια. Αλλά εντάξει, δεν θα πάει στην προετοιμασία. Αποκλείεται δηλαδή να πάει στο δεύτερο μέρος της προετοιμασίας. Τουλάχιστον μέχρι τις 25 του μήνα θα ξεκουραστεί. Άλλωστε είναι γνωστό ζέτα ότι ο Ελκαμπή μετά το Κόπα Αφρικα έδειχνε και ψυχολογικά και σωματικά άδειος, και γι' αυτό θα πάρει άδεια να ηρεμήσει, να ξεκουραστεί και να επιστρέψει. Οπότε, αφού δεν θα είναι και στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, νομίζω ότι δεν θα μπορεί να τον υπολογίζω με τη Λίβερ και για τα δύο πρώτα παιχνίδια, ή τουλάχιστον αν θες για το πρώτο, τα προκριματικά του Champions League. Εκεί η center for του Ολυμπιακού θα είναι ο Γιάρεμτσουκ, τον οποίο είναι πολύ ευχαριστημένοι στον Ολυμπιακό από την παρουσία του στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας. Οπότε με το Γιάρεμτσουκ center for θα πάει ο Ολυμπιακός και μετά σιγά σιγά θα επιστρέψει και ο Ελκαμπή. Τώρα θα μου πεις τι θα γίνει και με τα Ρέμι, έτσι. Δηλαδή και οι τρεις αποκλείεται να είναι στον Ολυμπιακό. Ο Ελκαμπή σίγουρα θα είναι, γιατί έχει ανανεώσει, όπως είναι, στο συμβόλαιο. Από εκεί και πέρα η κατάσταση νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη. Ο Γιάρεμς έχει το προβάδισμα, γιατί ο Ταρέμι εδώ και καιρό έχει πει ότι θα φέρει ομάδα για να φύγει. Ο Ταρέμι στον πάγκο δεν κάθεται σαν αναπληρωματικός. Οπότε θεωρώ πολύ πιθανό να έρθει μια πρόταση, δεν ξέρω αν θα έρθει αύριο ή μεθαύριο, αλλά σύντομα θα έρθει μια πρόταση για να πάρει μεταγραφή. Μέχρι τότε βέβαια θα ακολουθήσει την προετοιμασία του Ολυμπιακού.
1: Πήρε και κάποια χρήματα ο Ολυμπιακός, αρκετά για την συμμετοχή του στην εθνική ομάδα.
0: 150.000 περίπου για τον Ελκαμπή, λιγότερα θα πάρει για τον Ταρέμι.
1: Αυτό το τεράστιο ποσό που είδα ότι προσφέρει το MLS στον Αντρέ Λουίς.
0: Ναι, έχεις δίκιο, καλά το λες. Και εμένα δεν μου χτυπάει καλά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσει σε αυτό το ποσό η μεταγραφή του Αντρέ Λουίς. Και ας είναι...
1: Είναι 20 εκατομμύρια δολάρια, έτσι.
0: Ναι, γύρω στα 18-19 εκατομμύρια. Φαντάζει λίγο δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει και η Πόρτο, υπάρχει και η Γουλς. Ο μάνατζερ του φαίνεται να το βλέπει καλά το θέμα. Γιατί ξέρεις, όσο ακούγονται ότι είναι πολύ ενδιαφερόμενοι, προφανώς και ανεβαίνει η τιμή του, έτσι. Για να παίξει βέβαια που δεν μας έχει τρελάνει στον Ολυμπιακό αυτό το πεντάμινο, αλλά όμως έχει καλά στοιχεία, προφανώς κάτι άλλο βλέπουμε. Άλλως δεν ξεχνάμε και ότι ο Μαρινάκης η Ρίο Άβε είχε πρόταση πριν έρθει στον Ολυμπιακό και το περασμένο καλοκαίρι και τον Ιανουάριο από την Πόρτο με 18 εκατομμύρια και αρνήθηκε και ήρθε στον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα. Ναι. Δεν το θυμάμαι αυτό. Μάλιστα.
0: Ναι. Οπότε θα αδειάσει αυτή μια θέση ξένου, όπως καταλαβαίνουμε. Ο άλλος πιθανότατα θα είναι ο Κλέιτον. Από τη στιγμή που υπάρχουν Ελκαμπή, Γιάρεμτσου και συζητάμε και για τον Ταρέμι, νομίζω ότι ο Κλέιτον, που δεν έχει ικανοποιήσει, τον είδαμε, ας πούμε, είναι πολύ βαρύς στο πρώτο φιλικό παιχνίδι, αλλά γενικά δεν φαίνεται να έχει πολλές πιθανότητες να παραμείνει. Το θέμα είναι να αδειάσουν και οι θέσεις και για τους ξενούς, αλλά και αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό έχει 25 παίχτες συν τους 4 goalkeeper. Έτσι. Καταλαβαίνεις, μαζί με τον Σίλβα, τον Ζώτα Σίλβα που πηγαίνει 25. Καταλαβαίνεις ότι με τη Λίμπαρ πάνω από 25-26 παίκτες δεν θέλει. Δηλαδή θέλει 23, άντε και 3 θερματοφύλακες, 26, να πω 27. Okay. Και πάλι είναι πολύ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι άμα την επιστροφή από το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας θα πρέπει να ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα και να, γιατί δεν είναι μόνο ποιοι είναι τώρα εκεί που είναι 25 συν 4 τερματοφυλακές, είναι και ποιοι θα έρθουν.
1: Έτσι, ναι.
0: Δηλαδή ο Στάνιτς, ο Ρόκα και ο Ολυμπιακός θα πάρει και χαφ, θα πάρει και αριστερό μπακ, θα πάρει και δεξί μπακ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα πάει ψηλά ο αριθμός στο ρόλο και ο Μετζίμπαρ δεν το θέλει με τίποτα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτά προσωρινά, εδώ είμαστε για ό,τι άλλη εξέλιξη υπάρχει.
1: Έγινε, καλά μεσημέρι. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ τώρα και ακούμε τον Βαγγέλη Νταλαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά το μόνο που μένει είναι οι ανακοινώσεις για την επέκταση της συνεργασίας με τον Γιώβιτς.
3: Σωστά. Καλησπέρα, Ζέτα. Ακριβώς. Το μόνο που μένει για τον Γιώβιτς έχει να κάνει μόνο η ανακοίνωση της ΠΑΕΑΕΚ. Όπως είπαμε και χθες, έχει ολοκληρωθεί. Έχει υπογράψει ήδη το συμβόλαιό του για 2 επιπλέον χρόνια, δηλαδή για τα επόμενα 3 χρόνια θα βρίσκεται στην ΑΕΚ, με αυξημένες απολαβές εννοείται. Mm-hmm. Οπότε αναμένεται μόνο η ανακοίνωση αυτού.
1: Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο, δεν ξέρω, είναι παλιό, είναι μπαγιάτικο ότι οριστικοποιήθηκε η ημέρα και η ώρα του τελικού του Super Cup.
3: Την ημέρα τη γνωρίζαμε.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
3: Την ώρα δεν τη γνωρίζαμε απόλυτα.
1: Ναι.
3: Είναι στις 8 ακριβώς, στις 12 Αυγούστου, στο Παγκρίτιο. Θα αγωνιστεί η ΑΕΚ με τον Όφη, τον κυπελούχο Όφη, για το Super Cup, το οποίο έχει μπει πλέον για τα καλά στο καλένταρ της σεζόν, όπως και πέρυσι συνέβη πάλι με τον Όφη και τον Ολυμπιακό. Κάτι το οποίο έγινε πριν από 10 λεπτά, και ανακοίνωση η ΑΕΚ, είναι την ανανέωση του Ριμπάλτα μέχρι το 29, όπως και του Μαρκο Νικολίτ. Οπότε επίσημα και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα θα είναι στην ΑΕΚ μέχρι το 2029. Αυτό που περιμέναμε μόνο για να δούμε στην ανανέωση Ριμπάλτα έχει να κάνει, όπως είχαμε πει, το χρονικό περιθώριο, αν θα είναι όσο και ο Νικολίτ, αν θα έχει μικρότερη χρονική διάρκεια του δικό του συμβόλαιο. Από ό,τι φαίνεται, χέρι-χέρι,
1: τελικά είναι το ίδιο.
3: Ακριβώς, μέχρι και το 29.
1: Έχουμε λίγο κάποιες, γιατί είδα έτσι φωτογραφίες εμβληματικές σχετικά με το κύπελο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ στην Κωνσταντινούπολη. Είδαμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη να είναι μαζί. Ήταν κάτι πάρα πολύ συγκινητικό και νομίζω ότι αν και δεν ήταν παρόν, το είπες και από χθες, ο κύριος Ηλιόπουλος, παρόλα αυτά απέστειλε μήνυμα, υπήρχε και επαφή μέσω βίντεο έτσι, και ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο.
3: Έγινε μια διαδικτυακή επικοινωνία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο. Τα είπαν έτσι, δώσαν τα συγχαρητήρια στον άλλον. Είπε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης σχετικά με την ατάκα που έχει πει και πριν πολλά χρόνια για την ιδέα της ΑΕΚ. Και εννοείται ότι ήταν κάτι πάρα πολύ συγκινητικό. Δεν έχει γίνει κάτι ανάλογο τα προηγούμενα χρόνια, όπως και δηλαδή στο προηγούμενο πρωτάθλημα που κατέκτησε η ΑΕΚ το 22-23 και έγινε πάλι ένα τέτοιο τουρ, δεν είχε ταξιδέψει μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Οπότε αυτό ήταν κάτι συμβολικό και κάτι συγκινητικό εννοείται.
1: Μάλιστα. Με δύο κουβέντες διαβάζω του κ. Ηλιόπουλου. Αυτό το τρόπο είναι ένα τρόπο αξιοπρέπειας, δύναμης, πίστης, πάθους, υπομονής και επιμονής. Είπε βέβαια και πολλά ακόμη πράγματα. Τώρα συνεχίζει το ταξίδι του
3: προς
1: Κυκλάδες.
3: Δηλαδή τώρα το Σαββατοκύριακο θα βρίσκεται στην Τίνο, τη Σύρο, τη Μύκονο, την Άδρο. Τώρα αναμένεται να το ανακοινώσει η ΑΕΚ με ποια σειρά θα ταξιδέψουν σε αυτά τα νησιά και γενικότερα θα παραμείνει λίγο στις Κυκλάδες. Και έχει ακόμα ένα σταθμό που είναι λίγο πιο μακριά, είναι η Κύπρος, όπου έχει εκεί αρκετό πυρήνα οπαδών η ΑΕΚ, οπότε θα έχουμε και εκεί διάφορες ωραίες εικόνες, όπως και στις προηγούμενες πόλεις που έχει ταξιδέψει.
1: Ο Penrise, τι γίνεται, έτσι κάποιες ομάδες φαίνεται να τον θέλουν, δεν ξέρω ποια είναι.
3: Εκτός από την Rangers, η οποία είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον της από το τέλος του πρωταθλήματος και μετά περίπου, δηλαδή από τέλος Μαΐου και μετά άρχισε να ακούγεται ότι η Rangers θέλει τον Penrise, τώρα εμφανίστηκε και η Middlesbrough με την Blackburn. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Penrise δεν ενθουσίασε τον Μάρκο Νίκολιτ, άργησε να εγκληματιστεί κιόλας. Προς το τέλος, δηλαδή, τον είδαμε σε πολύ περισσότερα παιχνίδια να αγωνίζεται από την αρχή της σεζόν. Οπότε μια ενδεχόμενη πώληση δεν θα μου φαίνονταν περίεργη. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο δεν περιμένουμε, αλλά εννοείται ότι θα πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα. Οπότε σίγουρα, αν βρεθεί κάποια από τις ομάδες αυτές και ενδιαφέρεται, είναι ανοιχτή η ΑΕΚ στο να δώσει τον Σκοτζέζο. Τίποτα όμως δεν είναι σίγουρο, δεν έχει κάποια επίσημη πρόταση η ΑΕΚ. Αυτά είναι απλά ενδιαφέροντα που έχουν δείξει οι ομάδες αυτές.
1: Και είχαμε και έναν αποχαιρετισμό από πλευράς Γκρούγιτς, ο οποίος...
3: Ο αναμενόμενος ουσιαστικά δεν...
1: Ναι, ναι. Ο οποίος αναφέρθηκε στο τρόπαιο κυρίως, έτσι. Ναι.
3: Ακριβώς. Είχε υπογράψει για ένα χρόνο με την προϋπόθεση να τον ανανεώσει για άλλον έναν ΑΕΚ. Δεν το έκανε, δεν ήθελε. Δεν ενθουσίασε κιόλας ο Σέρβος. Οπότε αποχαιρέτησε επίσημα πρακτικά χθες με ένα post στην ΑΕΚ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
3: Κάτι άλλο, όχι. Συνεχίζουμε απλά να περιμένουμε και τον Πινέδα, γιατί με αυτόν θα έχουμε το μεγαλύτερο σύριαλ όταν επιστρέψει στην ΑΕΚ.
1: Ναι, διότι
3: επιμένουν οι Μεξικανοί, οπότε παρακολουθούμε τα γεγονότα. Αν προκύψει κάτι, θα είμαστε στην επικοινωνία.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Η ώρα είναι 2:27, οπότε θα κάνουμε τώρα break για διακοπή, για διαφημίσεις, για πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Φυσικά μαζί μας είναι η Interveten, παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Μην το ξεχνάτε αυτό. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι σε πολύ πολύ λίγο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
4: Η ώρα είναι 2:30.
0: Ακούτε το μαγκαζίνο του Interveten. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλό σας μεσημέρι και σε κύριοι. Ξεκινάμε από την Βουλή, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη σύγκρουση για την ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντάει στην επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, για το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από το Βήμα τη μείωση 10 λεπτών στο λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ μέχρι το τέλος Αυγούστου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απήντησε ότι ανέβαζε έναν τίτλο στα 7 χρόνια της κυβέρνησής σας. Ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Να συνεχίσουμε στον Πρωθυπουργό, ο οποίος χθες παρευρέθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist. Παρευρέθηκε στην εκδήλωση, ο οποίος είπε ότι αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για τις αμυντικές δαπάνες που είχε τεθεί για το 2035, ενώ όσον αφορά τις εκλογές επανέλαβε για ακόμα μια φορά ότι αυτές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου επικρατεί μια αναταραχή. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα επέβαλε και επισήμως στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Καλαμάνη, ο Γιώργος Καραμέρος. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε και ο Διονύσης Καλαματιανός. Μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Καλαματιανός αναμένεται να ανακοινώσει και την ανεξαρτοποίησή του. Χθες όλο αυτό ξεκίνησε, αυτή η αναστάτωση ξεκίνησε από την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος έκανε λόγο για εμπόδια στην προσπάθεια ύπαρξης ευρύτερης προοδευτικής παράταξης. Τα εμπόδια αυτά, τα οποία τα προκάλεσε σύμφωνα με τον κύριο Φάμελο τόσο ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Η συνεδρίαση τώρα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του Σαββάτου θα αναβληθεί, εφόσον ο πρόεδρος έχει παραιτηθεί. Οφείλω να συγκαλέσω πολιτική γραμματεία για τα επόμενα βήματα. Αυτό το τόνισε, το γνωστοποίησε η αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, η Αναστασία Σαπουνά. Πάντως, ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης έχουν αντίθετη άποψη και υποστηρίζουν ότι πρέπει να διεξαχθεί κανονικά η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Πάμε στο ΠΑΣΟΚ, όπου χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε μια σχετική εκδήλωση παρουσίασε 17 δεσμεύσεις για την κοινωνική ασφάλιση και τους συνταξιούχους, μεταξύ αυτών η επαναφορά της 13ης σύνταξης αλλά και του ΕΚΑΣ. Όπως είπε μάλιστα, δεν έκανα ποτέ ούτε πρόκειται να κάνω όσα έκαναν ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας για να γίνουν πρωθυπουργοί. Δεν είμαστε ίδιοι. Στον Αλέξη Τσίπρα τώρα και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, χθες υπήρξε η σχετική εκδήλωση «Τώρα μιλάμε», στην πλατεία Περιστερίου, στο Δημαρχείο. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης, αλλά ο Αδωνισμός, αυτό τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας. Κατά την ομιλία του προσέθεσε μάλιστα ότι κάθε φορά που ο Άδωνης Γεωργιάδης μας βρίζει, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις, και γι' αυτό δεν πρόκειται να κάνω μήνυση, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, για τις καταγγελίες του Γεωργιάδη για τους ποινικούς κώδικες, αλλά ίσα ίσα που μάλιστα την επόμενη φορά θα του στείλω και λουλούδια. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, σε τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή έχουν προχωρήσει οι αρχές για τις εμπριστικές επιθέσεις αλλά και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Να πω ότι από το πρωί έχουμε σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αριτρομοκρατικής. Επίσης, στο περιστατικό της χθεσινής πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο, τρεις άνθρωποι νοσηλεύονται διασωλωμένοι στην ενδετική και ακόμα 8 έχουν αναπνευστικά προβλήματα μετά την πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανταλλακτικών. Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει 2 συλλήψεις και συγκεκριμένα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης καθώς και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς αλλά και αυτό της έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Στο Ναύπλιο, στο περιστατικό που έγινε στο Άργος, απολογούνται στο Ναύπλιο σήμερα οι 2 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της καταδίωξης στο Άργος, όπου ένας 20χρονος τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά. Επίσης, σήμερα είχαμε εξελίξεις μετά από πολλά χρόνια στην υπόθεση της Μαρφίν. Σε 2 συλλήψεις προχώρησε η ελληνική αστυνομία για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010, θυμίζω. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατηγορείται ακόμα ένα άτομο σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ενώ στην υπόθεση του Οκτωβρίου του 2020.
2022 στο ΑΤΑΦΟ Μονίας, ένοχοι κρίθηκαν οι δύο από τους τρεις αστυνομικούς οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση βιασμού της 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Μονίας το 2022. Και ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα. Είχαμε νέες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν, τις οποίες εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις. Η Τεχεράνη απήντησε με πυράβλους αλλά και με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε χώρες της περιοχής. Και ολοκληρώνοντας, να πάμε στην Ισπανία, όπου υπάρχει μια τραγωδία. 12 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους από δασική πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε αργά το βράδυ κοντά στην Αλμερία, στην νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές, ενώ αγνοείται και η τύχη άλλων 19 ατόμων. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωρακοπούλου.

και 38 επανήλθαμε. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports και πάμε μαζί περίπου 3 και 5 εκεί. Μαζί μας είναι Intervet.

0: Πάμε Θεσσαλονίκη, πάω Ηρακλή, Άρη, ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, έγινε ή θα γίνει, ήρθε ο Σάντα Μαρία για υπογραφές?
1: Γεια σου Ζέτα, καλό μεσημέρι. Όχι ακόμη, όχι ακόμη. Στον ΠΑΟΚ, μια που ξεκίνησε με το δικέφαλο, να πούμε ότι επικεντρώνουμε στον Τάχα Αλή, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έφτασε χθες το απόγευμα σαν επικείμενη μεταγραφή. Μάλιστα την επιβεβαίωσε και ο ίδιος, ο Σομαλός είναι επί της ουσίας, μεγαλωμένος στη Σουηδία, παίζει και στην εθνική ομάδα, έπαιξε και στο Μουντιάλ. Δεν είναι ένας τυχαίος παίκτης, παρά το γεγονός ότι δεν έχει βγει ποτέ από την Σουηδία για να παίξει ποδόσφαιρο. Αγωνίζεται στη Μάλμε και μάλιστα έχει παίξει με τη φανέλα της Μάλμε στην Τούμπα πριν από δύο χρόνια, όταν είχε επισκεφτεί εντός εισαγωγικών η Μάλμε την Τούμπα για ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος προορίζεται για αριστερό εξτρέμ, για να είναι η βασική επιλογή δηλαδή, καθώς ο Τάισον είναι μεγάλος, δεν μπορεί να βγάλει όλη τη χρονιά, ο Αλή είναι 28 χρονών. Είναι πάρα πολύ γρήγορος παίκτης, έχει εκρήξεις. Εκεί που έχει ένα θέμα και το έχουν δει οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, αλλά δεν τους αποτέλεσε εμπόδιο αυτό για να κάνουν την κίνηση, είναι ότι δεν έχει καλά τελειώματα. Παρά τα αυτά, είναι ένας παίκτης ο οποίος κρίνουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι μπορεί να βοηθήσει, μουντιαλικός. Και έτσι, μιας και ψάξαμε λίγο τον Τάχα Αλή, είδαμε ότι είναι και ο πιο αδύνατος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στη Σουηδία. Ζυγίζει μόλις 59 κιλά. Και αυτό είναι ένα θέμα, μάλιστα για να μπορέσει να παίξει στην εθνική Σουηδία. Εκεί ο ομοσπονδιακός τεχνικός του είπε να βάλει 2-3 κιλά για να μπορέσει να είναι πιο σταθερός.
0: Τι ύψος έχει?
1: Θα σε γελάσω τώρα τι ύψος έχει.
0: Ψάχνω να βρω την αντιστοιχία με τα κιλά του, ξέρεις.
1: Ναι. Πάντως είναι πάρα πολύ αδύνατος, γι' αυτό και είναι και πάρα πολύ γρήγορος. Είναι πραγματική σαΐτα δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, όσες προσπάθειες και αν έκανε, δεν μπόρεσε να βάλει κιλό. Έπαιξε έτσι στην εθνική Σουηδία. Είναι όμως ένα στοιχείο το οποίο μάλλον θα πρέπει να το δουλέψει και εδώ στον ΠΑΟΚ, που είναι και πιο σκληρό το πρωτάθλημα.
0: Κοίταξε, εδώ πρώτα απ' όλα είναι καλύτερα τα φαγητά. Έτσι. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη θα πάει στα λαδάδικα, θα πάει αυτά, στα κεμπάπ, το Νατάλο, τσίπουρα. Δεν μπορεί κάτι να τσιμπήσει.
1: Μην ξεφύγει μόνο.
0: Ωραία, τι γίνεται με...
1: Το σημαντικό είναι να το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ότι μιλάει με τον ΠΑΟΚ, αλλά είπε ότι έχω προτάσει και από άλλες ομάδες. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά με την Μάλμε. Δεν αποκλείεται να έχουμε εξελίξεις πολύ σύντομα με τον Τάχα Αλή. Και επίσης να πούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για έναν 25χρονο Ισπανό στόπερ, τον Κάρλος Ντομίνγκεθ, από τη Σέλτα. Είναι γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει παίκτη στη θέση του κεντρικού αμυντικού. Είναι μια επιλογή ο Ντομίνγκεθ. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτή η υπόθεση.
0: Χατζηδιάκο, είχαμε τίποτα?
1: Χατζηδιάκο, αυτό που λέει ο ΠΑΟΚ πλέον είναι ότι στα επόμενα 24 ώρα θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Το έχουμε βέβαια ξανακούσει αυτό. Αλλά για να το λένε συνεχώς, πάει να πει ότι το θέμα θα κλείσει. Άρα, ένας ακόμη στόπερ μετά τον Ελουστόντο που θα έρθει στον ΠΑΟΚ θα είναι και ο Παντελής Χατζηδιάκος. Άρα, γεμίζει τώρα εκεί το κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ.
0: Γιανούλη, τίποτα?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Το Γιανούλη προς στιγμή δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Μάλιστα, νομίζω ότι έχει μπει και στις προπονήσεις της Άουξμπουργκ πάλι ο Γιανούλη. Άρα δεν ξέρω. Μήπως γίνει κάτι το επόμενο διάστημα, προς το παρόν έχει παγώσει το θέμα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Είπες ξεκινήσαμε από ΠΑΟΚ. Έχουμε κάποια άλλα ενδιαφέροντα θέματα από τον Άρη, νομίζω.
1: Εξέλιξε αυτή τη στιγμή η συνέντευξη τύπου, η παρουσίαση του Βάλτερ Ματσάρη.
0: Δεν πήγες τελικά.
1: Όχι, δεν μπόρεσα. Το θέμα είναι ότι έχει συγκεντρώσει αρκετό κόσμο στο ξενοδοχείο που γίνεται η συνέντευξη τύπου. Παρουσία βέβαια εκτός του Ματσάρη, του Παναγιώτη Μονεβασιώτη, ο οποίος ανέβηκε από την Αθήνα για το γεγονός αυτό, του Γιάννη Κόντι και του Άγγελου Μπασινά. Και οι τέσσερις αυτοί είναι στο πάνελ για την παρουσίαση του Βάλτερ Ματσάρη. Μέχρι πριν από λίγο που είδα δεν είχε τελειώσει. Ο Ματσάρη έκανε αρχικά μία αναδρομή στην καριέρα του. Είπε για την παρουσία του στην Νάπολη κλπ. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Ηρακλή ότι η ομάδα επιστρέφει μετά από χρόνια στην Super League και αυτό από μόνο του είναι ένα γεγονός αξιοσημείωτο για την ιστορία του συλλόγου. Η δουλειά δική μου, είπε ο κ. Ματσάρη, είναι να μην βάλω τους ποδοσφαιριστές μου σε πίεση εξαιτίας αυτού του γεγονότος, αλλά να μπορέσουν να μπουν σταδιακά και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Δεν είμαι εδώ για να πω τρέλες, είπε ο Ματσάρη, διότι ρωτήθηκε για τους στόχους της ομάδας. Βήμα-βήμα θα μπορέσουμε να χτίσουμε τον Ηρακλή της νέας περίοδου. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και περισσότερα όταν ολοκληρωθεί αυτή η συνέντευξη τύπου, η οποία βεβαίως συγκεντρώνει το ενδιαφέρον σήμερα για τους ανθρώπους του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος μεταγραφικά να πω ότι είναι μια ανάσα από μια πάρα πολύ καλή κίνηση με υπογραφή Κόντι, είναι πολύ κοντά στον αποκτήσει τον Ντάνι Μουνιόφ από την Ατλέτικο Μαδρίτης, ένας 20χρονος αριστερός μπακ, με συνιδιοκτησία μάλιστα με την Ατλέτικο, η οποία τον παραχωρεί στον Ηρακλή, παραχωρεί το 50% των δικαιωμάτων του. Έχει υπογραφή του Κόντι και έχει σημασία αυτό, διότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Γιάννης Κόντι την αγορά της Ισπανίας και ειδικά την Ατλέτικο Μαδρίτης, με την οποία έχει συνεργασία και στον Άρη παλαιότερα. Άρα μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος έρχεται για να μπει κατευθείαν στην ομάδα παρά το νεαρό της ηλικίας του.
0: Πτολεμαϊδα, Άρης, τι γίνεται?
1: Συνεχίζεται και η προετοιμασία, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Η δουλειά με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Άρης, ο οποίος φαίνεται ότι δεν είναι διατεθειμένος να περιμένει άλλο τον Μάγνουσον.
0: Τέλειωσε, μάλιστα.
1: Δεν τελείωσε, αλλά δεν είναι διατεθειμένος ο Άρης να το κάνει σύριαλ αυτό το θέμα, διότι φαίνεται πως ο Μάγνουσον δεν ρίχνει τις οικονομικές του απαιτήσεις. Δεν φαίνεται πως γεφυρώνεται αυτό το μικρό χάσμα που υπάρχει. Και μάλιστα λένε στον Άρη ότι ο Ρέγκες ήδη θα ενεργοποιήσει τις εναλλακτικές που έχει και τις έχει στο κεντρικό αμυντικό, διότι ο Άρης δεν μπορεί να περιμένει άλλο τον Ισλάνδο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Ως γνήσιος επαγγελματίας, ο Νίκος Κατσάτσος καταγράφει μέχρι και τελευταία στιγμή ό,τι η δισογραφία υπάρχει σχετικά με το μπάσκετ. Είναι έτοιμος τώρα με τις σημειώσεις του και θα τον περιμένουμε να έρθει εδώ να καθίσει, να βάλει τα ακουστικά και να μας μιλήσει για μπάσκετ.

0: Λοιπόν, Νίκο, βλέπω και σημειώσεις και κινητό με διάφορα στατιστικά πίνα και δεν ξέρω εκεί τι έχεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την απόκτηση του Μπόγκ από τον Παναθηναϊκό ή θες να πάμε Προμηθέα, για πες.
1: Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τον Παναθηναϊκό, με την απόκτηση του Μπόγκα. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα στο ακροατήριο του Ελλάδα Sports.
0: Καλησπέρα σας.
1: Εν τέλει έσκασε και το τέταρτο μπαμ που είχε προαναγγείλει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο Παναθηναϊκός και επίσημα απέκτησε τον Άισακ Μπόγκα. Ο Γερμανός 26 χρονών forward υπέγραψε για 3 χρόνια με συνολικές απολαβές στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν αστειεύεται και με τις μεταγραφές που έχει κάνει, τουλάχιστον η πρώτη εικόνα που μας δίνει είναι ότι βάζει βάσεις για κάτι πολύ πολύ μεγάλο στην συνέχεια της σεζόν.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε για τον Ολυμπιακό, στο αφήσουμε μετά αν έχουμε κάτι, γιατί δεν ξέρω τι εξέλιξη είχε αυτό το θέμα σχετικά με τον Βαγγέλη Λιόλιο, τον πρόεδρο της ΕΟΚ, όπως επίσης και για την ΚΑΕ Προμηθέας, διότι ήταν αυτή η τιμωρία της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που έθεσε εκτός, αφαίρεσε το πιστοποιητικό συμμετοχής της ΚΑΕ για την επόμενη σεζόν. Υπήρχαν όμως κάποιες αντιδράσεις και από την πλευρά της ΚΑΕ αλλά και από την πλευρά του Βαγγέλη Λιόλιου.
1: Γενικά υπήρχαν διάφορα από την χθεσινή απόφαση και θα τα πούμε αμέσως, καθώς πράγματι υπήρξαν αντιδράσεις. Υπήρχε αντίδραση από το Μαρούσι, γιατί είχε βγει ανακοίνωση χθες το απόγευμα όπου η ΚΑΕΑ Μαρουσίου έλεγε ότι είναι μέρα δικαίωσης και μάλιστα προανήγγειλε ότι έρχονται περισσότερα στοιχεία. Η ΚΑΕ το Μαρουσίου που θυμόμαστε ότι από εκεί ξεκίνησε.
0: Από εκεί έγινε η συνέντευξη τύπου, αυτό που αναφέρθηκαν οι σχέσεις του Προέδρου με την ομάδα. Μάλιστα, και κάποιες συνομιλίες.
1: Και ξεκινάμε με το Μαρούσι. Ναι. Είχα δει ότι, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, είχε γίνει κάποια συνέντευξη τύπου. Είχε γίνει ανακοίνωση της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών, όπου με λίγα λόγια λέει: όσοι βιάστηκαν να μας ξεγράψουν θα μείνουν με την όρεξη. Η δικαίωση θα είναι πανηγυρική. Είναι κάποια από τα λόγια της ανακοίνωσης του Προμηθέα, όπου πιστεύω μπορούμε να τη διαβάσουμε. Δεν είναι πολύ.
0: Το φοβερό είναι ότι έχουν κυκλοφορήσει και εισιτήρια διαρκείας, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, για πάμε και διαβάσε τι.
1: Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Κόλλα ενημερώνει πως σημειολογικά σήμερα ξεκινάει την καμπάνια της για την πώληση των εισιτηρίων διαρκείας 2026-27. Είναι από χθες το απόγευμα προς βράδυ η ανακοίνωση. Με σλόγγαν «Μία ομάδα για την πόλη», η ομάδα μας θα συνεχίσει να αγωνίζεται με ήθος, πάθος και αξιοπρέπεια, με σκοπό να υπηρετεί την Πάτρα όπως κάνει με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια. Κόντρα σε παράνομες αποφάσεις που βγαίνουν σε κέντρα και παράκεντρα, ο Προμηθέας Πατρών θα συνεχίσει τον αγώνα του προκειμένου να δικαιωθεί στο 100% και να αποτιναχθεί οριστικά όλη αυτή η λάσπη που κάποιοι επέλεξαν να εξαπολύσουν προς την ομάδα μας για την εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων. Δεν θα το κάνουμε, δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω και δεν θα κάνουμε το χατήρι σε κανέναν. Το μήνυμα που έχουμε να στείλουμε στους φιλάθλους μας είναι πως και του χρόνου η ομάδα μας θα αγωνίζεται κανονικά όπως και τα προηγούμενα χρόνια, τόσο στο πρωτάθλημα της GBL όσο και στο Basketball Champions League, και θα παρουσιαστεί πάρα πολύ ισχυρή προκειμένου να πετύχει όλους τους στόχους της. Όσο για εκείνους που βιάστηκαν να μας ξεγράψουν και σήμερα πανηγυρίζουν αποφάσεις παράνομες και πέραν κάθε λογικής, τους έχουμε δυσάρεστα νέα και τους ενημερώνουμε πως θα μείνουν με την όρεξη αφού η δικαίωση του Προμηθέα Πάτρας θα είναι πανηγυρική. Είναι η απόφαση της πατρινής ομάδας. Αυτά
0: μάλιστα
1: είναι το νεότερο. Τώρα για τον Ολυμπιακό που είπες, πέρα από την αποχώρηση του Κίναν Εβανς δεν έχουμε κάτι τόσο εξωπραγματικό που συνέβη στο
0: Το ότι θέλει να κρατήσει τον Τζόσεφ και ο Τζόσεφ ζήτησε 5 μέρες να σκεφτεί τα δεδομένα, είναι και αυτό έτσι ένα
1: θέμα. Είναι και αυτό ένα αξιοσημείωτο. Στην αρχή τα ρεπορτάζ έλεγαν ότι ο κόρη Τζόσεφ τίνει προς να μείνει προς παραμονή στο λιμάνι του Πειραιά. Μέσα σε αυτές τις ημέρες διορίας μπορούν να αλλάξουν αρκετά θέματα, γιατί μπορεί να ζητήσει κάτι παραπάνω οικονομικά, μπορεί να περιμένει κάποια άλλη πρόταση, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Τα σενάρια είναι πάρα πολλά. Μέσα σε αυτές τις 5 μέρες θα βγει όλη η αλήθεια.
0: Κάτσε,
1: πάνω
0: γιατί
1: στο θέμα του Τζόσεφ.
0: Έχασα ένα επεισόδιο. Ο Παπα-Νικολάου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Το μόνο που έχουμε για τον Παπα-Νικολάου είναι ότι την Τετάρτη, την ημέρα που ανακοινώθηκε, που παρουσιάστηκε η νέα φανέλα του Ολυμπιακού, ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Μοντέρο και ανακοινώθηκε και ο νέος χορηγός της ομάδας του Ολυμπιακού, είχαν απλά δηλώσει οι κύριοι Αγγελόπουλοι ότι ελπίζουμε ο Παπα-Νικολάου να παραμείνει στον Ολυμπιακό.
0: Το διάβασα.
1: Αυτό είναι, δηλαδή.
0: Ελπίζουμε, ξέρεις, είναι κάτι λίγο ρευστό.
1: Με το ελπίζω και τα θα δεν παίζεις μπάλα.
0: Ναι.
1: Πάμε να πούμε λίγο κάποια άλλα στον χώρο του μπάσκετ, μια γρήγορη. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, θα πάμε λίγο στάς Ελλάδας, καθώς ο Greg Brown της ΣΑΕΚ αναδείχθηκε ως ο πιο θεαματικός παίκτης στη GBL για τη σεζόν 2025-26. Ο Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης συνεχίζει κανονικά στον Προμηθέα και την νέα σεζόν και έχουμε και μεταγραφή στον Μύκονο, την οποία θα πούμε αμέσως, γιατί είναι και αρκετά τα πράγματα τα οποία κοιτάμε. Είναι ο TJ συγγνώμη, το έχω μπερδέψει το όνομα, γιατί έχουμε και είδηση και από το Περιστέρι. Ο Φάντερμπεργκ, που πέρσι αγωνιζόταν στον Ηρακλή, αποχαιρέτησε την ομάδα της Θεσσαλονίκης και όπως όλα δείχνουν θα είναι κανονικά στη Μύκονο και στο Κυκλαδίτικο νησί. Επίσης έχουμε μία αποχώρηση από το Περιστέρι, καθώς όπως όλα δείχνουν δεν θα συνεχίσει ο Jake Van Dubergen, ένας από τους καλύτερους παίκτες του Περιστέριου την προηγούμενη σεζόν. Και έχουμε και μία πολύ σημαντική ανανέωση στον ευρωπαϊκό χώρο, καθώς έχουμε και λέμε ο Ζόελ Πάρα θα μείνει στην Μπαρτσελώνα για ακόμα 4 χρόνια μέχρι το 2030, όπου θυμίζουμε ότι ο Ισπανός είχε σκοράρει 5,6 πόντους ανά παιχνίδι, είχε μαζέψει 3,4 rebound ανά παιχνίδι και είχε μοιράσει μία assist στους αγώνες της Ευρωλίγκας. Και μέχρι στιγμής είναι αυτά τα ολίγα στον χώρο του μπάσκετ. Απλά ολοκληρώνουμε ότι και η Δόξα Λευκάδα της Greek Basket League ανακοίνωσε τον Έλληνα forward Μιχάλη Τσαϊρέλη. Αυτά.
0: Μάλιστα, αναλυτικότατος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τώρα και ακούμε το Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να ξεκινήσουμε με ένα όνομα που ακούγεται τώρα μέρες και μέρες, τον Κρίστιανσεν. Θεωρείς ότι έχουμε φτάσει στο παραένα?
1: Έτσι φαίνεται. Το λέγαμε για τις προηγούμενες ημέρες ότι εγώ τουλάχιστον σου είχα πει με την Παρασκευή ότι να γίνει θα γίνει. Δεν έδινε άλλο περιθώριο ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν είχε να δώσει, διότι σιγά σιγά στενεύουν τα περιθώρια όσον αφορά το παιχνίδι το πρώτο επίσημο που είναι στις 23 του μήνα. Οπότε και ο Παναθηναϊκός θα πήγαινε με ένα αριστερό μπακ. Λέγαμε λοιπόν ότι τουλάχιστον μέχρι σήμερα, αν και στην αρχή της εβδομάδας μέχρι Τετάρτη φαινόταν ότι ήταν η διορία που είχε δώσει ο Παναθηναϊκός, τελικά χθες έγινε κάτι, εντάξει, που θεωρώ ότι η σωστή χειρισμή και η υπομονή που είχε ο Κοτσόλης, που σε συνεργασία με τον κύριο Λαφούζο χειρίστηκαν αυτή την υπόθεση, φάνηκε ότι η Λέστερ πλέον αλλάζει την τακτική της, έγινε πιο διαλλακτική και έκανε στο τραπέζι να συζητήσει αυτά που ήθελε ο Παναθηναϊκός. Τα θέλω του Παναθηναϊκού ποια ήτανε. Λόγω των τραυματισμών που είχε ο παίκτης, ήθελε λοιπόν ο Παναθηναϊκός να πάρει τον παίκτη με δανεικό, με οψιόν αγοράς για του χρόνου, αφού πιάσει και κάποιο όριο παιχνιδιών. Θα σου πω ακριβώς πιο κάτω τι ακριβώς θέλει ο Παναθηναϊκός. Αυτό δεν το συζητούσε καν η Λέστερ. Η Λέστερ ήθελε να πουληθεί τώρα και αξιώνει και ένα σημαντικό ποσό. Όπως έλεγαν οι Άγγλοι. Δηλαδή αρκετά χρήματα, 9-10 εκατομμύρια. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει ο Παναθηναϊκός να φτάσει εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός με τίποτα. Είχε βαλτώσει το θέμα, έμεινε αρκετά πίσω. Ακούστηκε χθες που μιλάγαμε, είδες, για τον Μάνκα. Δεν ξέρω, όχι, χθες χαριτολογώντας το λέγαμε. Υπάρχει ένα νι στο γάμα κάπα, έτσι.
0: Εντάξει, Μάγκας.
1: Μάγκας είναι όμως ο τύπος.
0: Μάγκα θα το λέμε, μπα σε καλώς.
1: Μάγκα θα το λέμε, ωραία. Λοιπόν, ίσως δεν ξέρω αν βοήθησε αυτό. Υπήρξε αλλαγή από τους ανθρώπους της Λέστερ. Να καθίσουν στο τραπέζι να δεχτεί τους όρους που ήθελε ο Παναθηναϊκός και από ό,τι λένε οι πληροφορίες αυτό έγινε και τώρα θα πρέπει να πάει σε ένα εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στην Ιταλία για να δει, να δουν μάλλον οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού σε τι φάση είναι το γόνατό του, γιατί έχει σοβαρό τραυματισμό, ούτως ώστε εάν περάσει τις ιατρικές εξετάσεις τότε θα μιλάμε για δανεισμό, τότε θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία. Και αυτά τα θέματα τα ιατρικά, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πάντα πολύ προσεκτικός, ποτέ δεν λέει ότι κόπηκε ο τάδε ποδοσφαιριστής από τα ιατρικά, ούτε θέλει να καταστρέψει καριέρες, ούτε δεν είναι προσωπικά δεδομένα, υπάρχει και μια λογική σε αυτό. Οπότε αν δούμε ότι δεν γίνει κάτι με αυτόν τον παίκτη, σίγουρα θα ξέρουμε ότι δεν πέρασε τα ιατρικά. Γι' αυτό το λέω. Αυτό είναι το κυριότερο τώρα που τρέχει ο Παναθηναϊκός από χθες στην ουσία, από χθες το απόγευμα.
0: Ωραία. Να δούμε και λίγο το αυριανό φιλικό, έτσι δεν είναι, με την Grasshoppers.
1: Ναι, που έχει δώσει πάνω από 10.000.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Χαμός έγινε, ναι.
1: Ναι, ναι, εντάξει, κοίτα, βοήθησε και είπα, με την έννοια ότι γενική είσοδος 10 ευρώ. Χτες, προχθές, αποφάσισε ο Γιάννης Αλαφούζος οι 13-14 να είναι 5 ευρώ όσοι δεν είχαν πάρει εισιτήριο. Οπότε βοήθησε μέσα στο καλοκαίρι. Για να πάει ο κόσμος. Και μην ξεχνάμε, Ζέταμε, ότι είναι ένα από τα τελευταία παιχνίδια στη Λεωφόρο, έτσι, για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, όλο αυτό λέμε, όλο αυτό που λέμε, και κάτι άλλο ξεπηδάει όμως.
1: Αυτό λέω, αν θυμάσαι, όταν στο τέλος της σεζόν που λέγανε τελευταίο με τον μάτσο τον ΠΑΟΚ, εγώ σου έλεγα δεν θυμάμαι αν το θυμάσαι, εγώ πάντως το έλεγα και στην εκπομπή ότι δεν νομίζω να το τελευταίο παιχνίδι και δεν ήταν το τελευταίο παιχνίδι. Και αυτό δεν θα είναι. Ένα από τα τελευταία, ναι. Ένα από τα τελευταία, ναι, γιατί σίγουρα θα γίνουν και κάποιες δράσεις όσον αφορά να τιμήσουν τη Λεωφόρο όταν ο Παναθηναϊκός θα μετακομίσει στο Βοτανικό. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αύριο στις 9 να πούμε φιλικό με την Grasshoppers, όπως πολύ σωστά είπες. Σήμερα είχαμε πρωινή προπόνηση και να πω επίσης ότι έχει επιστρέψει ο Πελίστρης σήμερα από την άδεια που πήρε από τον Παναθηναϊκό. Θα αξιολογηθεί, θα περάσει και αυτό στα εργομετρικά του. Θα αξιολογηθεί, θα μιλήσει κιόλας με τον προπονητή. Και θα δούμε τι μέλη γενέση, γιατί φαίνεται ότι η Χαλ ενδιαφέρεται για τον παίκτη, έτσι λένε στην Αγγλία. Λοιπόν, στις 9 είναι το βράδυ, έχουμε και την αποστολή του Παναθηναϊκού. Πένια, Τσάβες, Κότσαρη, Καλάμπριας, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Τεφράι, Τετέ, Γιάκους, Σαντίνο, Ζαρουρί, Ίγκασον, Τσέρι, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Καμαρά. Βλέπουμε ότι παρόλο που δεν υπολογίζεται, ο παίκτης μάλλον τον παίρνει στην αποστολή.
0: Ναι.
1: Μου κάνει και εντύπωση, να σου πω την αλήθεια. Γιατί είναι και αυτός από τους κομμένους. Λοιπόν, Σιώπης, Ταμπόρδα, Κυριόπουλος, Μπινιάρης, που επιστρέφει ο Κυριόπουλος σιγά σιγά, Λάδας και Ραστόντερ. Αυτοί είναι που πήρε μαζί του, που θα πάρει μάλλον
0: θα
1: μαζί
0: πάρει
1: του,
0: για αύριο.
1: Του Παναθηναϊκού, ναι, για αύριο. Εντάξει, θα δούμε βέβαια ένα, πιστεύω, ακόμα καλύτερο δείγμα από τη δουλειά που κάνει τόσο καιρό ο προπονητής του Παναθηναϊκού, που ακόμα βέβαια έχει δρόμο, έτσι. Μην νομίζουμε ότι έχει περάσει τα θέλω τους τους παίκτες. Δεν είναι εύκολη δουλειά, το έχει πει και ο ίδιος. Σιγά σιγά να δουλεύει, που δουλεύει βέβαια και την ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Ναι, 23 του μήνα, έτσι. Κοντοζυγώνει, 23 του μήνα.
1: Κοντοζυγώνει, που ίσως δούμε εκεί. Μάλλον αύριο είναι πιθανό το ντεμπούτο του Ντεφράη, με την Κρασκόπες να πάρει χρόνο συμμετοχής, να ξεκινήσει βασικός στην πρόβα Τζενεράλε στην Αυστρία, στο τελευταίο φιλικό, και μετά να δούμε βέβαια, να τον δούμε βασικό στο μάτς της 23 του Ιούλη. Θα δούμε,
0: ωραία.
1: Εδώ θα μας τα συζητάμε.
0: Σάκη.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο και μεταγραφικό, έτσι, μόνο όσον αφορά το αριστερό μπακ. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα είναι σε δεύτερη μοίρα, και ο κεντρικός αμυντικός, αυτό ήθελα να σου πω και να κλείσουμε, και το οχτάρι, είμαστε ακόμα στην αναμονή, όχι ότι δεν δουλεύονται, απλά δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε τώρα.
0: Ωραία, ωραία. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη
1: μου, για όλα. Εγώ καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο
0: καλό τον Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, τι ώρα, 3 και 2 πρώτα λεπτά, ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports. Ήμασταν παρεούλα από τις 2. Λοιπόν, μαζί μας ήταν η στοιχηματική εταιρεία Intervete. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και στο μικρόφωνο τώρα θα είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο οποίος σας αναμένει 3 με 5, μίλα μου για μπάλα. Είναι έτοιμος κι αυτός να ανοίξει τις γραμμές και να κάνει αυτές τις φοβερές συνομιλίες που ακούμε κάθε μέρα. Λοιπόν, ξεκινάτε, σιγά σιγά στέλνετε, μάλλον στέλνετε, παίρνετε τηλέφωνο και γίνεστε μέρος αυτής της εκπομπής, της εξαιρετικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου, καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
4: Goal! Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Πέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
7: Η ώρα είναι 3.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων βρίσκεται ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές. Μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω το τηλέφωνο επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε. Πέρα από το τηλέφωνο επικοινωνίας, μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943, όπου στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, να θυμίσω κιόλας πως σήμερα θα γίνει η κλήρωση για τα τερτύπια, για ένα τραπέζι την Κυριακή το μεσημέρι στα τερτύπια τα ΟΗΟΥ 56 στην Μεταμόρφωση. Ένα τραπέζι αξίας 100 ευρώ με live μουσική στην αυλή που έχει το συγκεκριμένο μαγαζί. Μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφοντας ονοματεπώνυμο και την λέξη τερτύπια. Έτσι δωρεάν παίρνετε μέρος στην κλήρωση που θα διεξαχθεί στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Όσον αφορά την επικαιρότητα, στο Μουντιάλ η Γαλλία επικράτησε χθες 2-0 του Μαρόκου με τον Εμπαπέ να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Εμπαπέ και Ουσμάν Ντεμπελέ πετύχαν τα δύο γκολ για τους τρικολόρ. Ο Εμπαπέ, ο οποίος έχασε και πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο, ένα πολύ κακό πέναλτι το οποίο μάλιστα μπλόκαρε ο Μπούνου, ο τερματοφύλακας του Μαρόκου. Είδαμε πόσο στήχησε η απουσία του Σαϊμπάρι για το Μαρόκο, καθώς ήταν ουσιαστικά κίνδυνο, με εξαίρεση ένα σούτ του Ναΐ στο 80.

την ταχύτητα πέρα από την ποιότητα την οποία διαθέτει αυτή η τετράδα με Ντεμπελέ, με Εμπαπέ, με Ντουέ και με τον Ολίσε. Από εκεί και πέρα το Μαρόκο στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπόρεσε να, ούτε να ανταπεξέλθει αλλά ούτε να καταφέρει να δημιουργήσει κάτι μετά το 1-0 με την κολάρα του Εμπαπέ, ο οποίος έχει κάνει ένα εκπληκτικό πλασέ στο 60 λεπτό της αναμέτρησης και έχει στείλει την μπάλα εκεί που δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα ο Μπούνους, στα πλάγια δίχτυα. Στο δεύτερο γκολ τη βρήκε την μπάλα στο πλασέ του Ντεμπελέ ο Μπούνου, αλλά κατέληξε στα δίχτυα και κάπου εκεί τελείωσε το μάτς, δεν υπήρχε κάτι ιδιαίτερο στην συνέχεια. Ουσιαστικά σε ένα εξάλεπτο κατάφερε η Γαλλία να δείξει ποιος ήταν το αφεντικό και να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σημερινού αγώνα, Ισπανία-Βέλγιο, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα το βράδυ. Η Ισπανία είναι το ξεκάθαρο φαβορί σε αυτή την αναμέτρηση. Ένα Βέλγιο το οποίο δεν το περίμενα πολύ, ένα Βέλγιο το οποίο είναι γερασμένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όμως έχει κάνει μια επική ανατροπή με τη Σενεγάλη. Το 0-2 που ήταν μέχρι το 87 κατάφερε να στείλει το παιχνίδι στην παράταση και να πάρει την πρόκριση εν τέλει στα τελευταία λεπτά της παράτασης με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τίλεμαντς. Και επίσης με την Αμερική, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι απλά προκρίθηκε, πέρασε πάνω από την Αμερική, η οποία μέχρι εκείνο τον αγώνα έπαιζε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει σήμερα κόντρα στην Ισπανία. Μια Ισπανία η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει δεχθεί γκολ στο Μουντιάλ. Είναι πραγματικά κάτι αξιοσημείωτο. Σε 5 αγώνες δεν έχει δεχθεί ούτε ένα τέρμα. Ξαναλέω, 10 η ώρα το βράδυ είναι σήμερα η αναμέτρηση. Έναν αγώνα την ημέρα έχουμε τώρα που έχουμε φτάσει προς το τέλος της διοργάνωσης. Όσον αφορά εδώ στα δικά μας, ΑΕΚ και Χαβιέρι Μπάλτα έδωσαν τα χέρια μέχρι το 2029 με ένα από τα γνωστά βιντεάκια που συνηθίζει η ΠΑΕ ΑΕΚ μαζί με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Ουσιαστικά ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με τον Ισπανό τεχνικό διευθυντή μέχρι το 2029. Με τον Μάριο Ηλιόπουλο να χαρακτηρίζει μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ, τον Χαβιέρι Μπάλτα, και τον Ισπανό να λέει ότι ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και ότι τα καλύτερα είναι μπροστά για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία με εξαίρεση την υπόθεση του Πινέδα, είναι αρκετά σαφές το τι ακριβώς θέλει να κάνει. Δεν έχει μπλεξίματα σε σχέση με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές της, τους οποίους υπολογίζει. Και λέω με εξαίρεση τον Πινέδα, γιατί έχουμε δει το τελευταίο διάστημα με την Monterrey του Ματίας Αλμέιδα να θέλει πολύ τον Μεξικάνο Χαφ. Μάλιστα γράφτηκε στο Μεξικό ότι τα έχει βρει με τον παίκτη. Βέβαια από το Μεξικό έχουμε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται ο Πινέδα στην ΑΕΚ ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Οπότε μένει να δούμε το τι είναι πραγματικότητα. Πάντως για να συμφωνήσει ο Πινέδα με τη Monterrey και με οποιαδήποτε Monterrey, θα πρέπει η ΑΕΚ να δώσει τη συγκατάθεσή της και για να το κάνει αυτό θα πρέπει να ικανοποιηθεί φυσικά οικονομικά. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα στο μπάσκετ την απόκτηση του Άιζακ Μπόγκα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με αιτήσεις απολαυές γύρω στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Ένας παίκτης ο οποίος στο 3 θα είναι μαζί με τον Τσεντίο Σμάν και με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Πραγματικά πλήρης ο Παναθηναϊκός στην συγκεκριμένη θέση. Είχαν τις προηγούμενες ημέρες, μάλιστα πολλοί ανέφεραν ότι επειδή ο Παναθηναϊκός παίρνει τον Μπόγκα θα φύγει ο Σμάν, αλλά είδαμε το τι είπε χθες ο General Manager της Ανατολού Εφές, πως ο Παναθηναϊκός απέρριψε κάθε πρόταση της τουρκικής ομάδας για τον Τούρκο Forward. Στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, εκεί που χθες όλα έδειχναν μάγκα, τέλειο ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ κοντά στην απόκτηση του Κρίστιανσεν. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει πάρα πολύ υψηλή ποδοσφαιρική αξία, όμως είχε ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς. Μάλιστα ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τα όσα λέγονται, θα τον αποκτήσει ως δανεικό, βάζοντας έναν όρο όπου εγώ τον βλέπω πάρα πολύ σωστό για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ο Στέφανος Κοτσόλης, ο τεχνικός διευθυντής που έκανε τις διαπραγματεύσεις, ήταν πάρα πολύ έξυπνη η πρότασή του. Τι λέει αυτή η πρόταση? Ότι αν ο Κρίστιανσεν την επόμενη σεζόν αγωνιστεί στα πάνω το 50% των αγώνων και για περισσότερα από 45 λεπτά, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η οψιόν αγοράς του ποδοσφαιριστή για το επόμενο καλοκαίρι. Είναι ένα πάρα πολύ καλό deal για τον Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης ο οποίος αν πιάσει τα
στάνταρ του θα μπορέσει να ανεβάσει επίπεδο το αριστερό άκρο της άμυνας του Παναθηναϊκού.

0: Και μένει να δούμε τις οριστικές εξελίξεις. Αύριο επίσης ο Παναθηναϊκός έχει το φιλικό με την Grasshoppers, το οποίο θα είναι το τελευταίο στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα γεμίσει το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Έχουν φύγει ήδη πάνω από 10.000 εισιτήρια. Να θυμίσω πως είναι αύριο στις 9 προγραμματισμένη αυτή η φιλική αναμέτρηση για τον Παναθηναϊκό, όπου αναμένεται να δούμε για πρώτη φορά και τον Ντεφράι στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με το τριφύλι στο στήθος. Ενώ όσον αφορά τον Ολυμπιακό, φαίνεται ότι ο Στάνιτς είναι πλέον πιο κοντά από ποτέ στους Ερυθρόλευκους, καθώς ο Σέρβος έμεινε εκτός αποστολής από τη φιλική αναμέτρηση της Λουντογκόρετς με τη Σεπτέμβρη Σόμφιας. Σήμερα το μεσημέρι, Λουντογκόρετς κέρδισε 1-0, έτσι για την ιστορία. Μάλιστα, γράφουν στην Βουλγαρία πως η πρόταση των 9 εκατομμυρίων ευρώ που έχει φτάσει ο Ολυμπιακός έχει γίνει αποδεκτή από την Λουντογκόρετς. Οπότε προχωράει με γρήγορους ρυθμούς η υπόθεση του Πέταρ Στάνιτς. Μάλιστα, άνθρωπος ο οποίος συνδέεται με την μεταγραφή και με το περιβάλλον του Πέταρ Στάνιτς έχει έρθει στην Ελλάδα σύμφωνα με τα όσα γράφονται για να ολοκληρώσει και τις τελευταίες λεπτομέρειες και να ολοκληρωθεί το deal. Ενώ μάλιστα ο Αντρέ Λουίς φαίνεται πως θα αποχαιρετήσει τον Ολυμπιακό και θα μεταβεί στο MLS για λογαριασμό της Kansas City. Μια πρόταση η οποία αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, είναι λίγο πιο κάτω, γύρω στα 19 εκατομμύρια. Μια εξωπραγματική πρόταση, ειδικά όταν μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος αποκτήθηκε τον περασμένο Γενάρη και έπαιξε ελάχιστα. Το να φτάνει αυτή η πρόταση είναι μια πρόταση που δεν μπορεί να αρνηθεί καμία μα καμία ελληνική ομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να περάσουμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θεέ μου, και πάντα με υγεία.
0: Γεια σου, Θοδωρή. Πάντα με υγεία.
1: Καλά είσαι.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ. Να μου επιτρέψεις να καταπεραστώ 3-4 λεπτά τον πολύτιμο χρόνο.
0: Βεβαίως. Ναι, ακούω Θοδωρή. Άμα μπορεί να είσαι λίγο πιο κοντά, γιατί σ' ακούω κάπως μακριά.
1: Ναι, τώρα καλύτερα.
0: Κάπως καλύτερα, ναι.
1: Λοιπόν, δεν είχα σκοπό να πάρω Θέμη τηλέφωνο, αλλά σε δύο μέρες συνέβη δύο φορές από τον ίδιο άνθρωπο, συγκεκριμένα από τον κύριο Βασίλη από τον Πλεταμούνα, το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, προχθές την κουβέντα που είχαμε, σου είχα πει το τι θα ήθελα να έχει γίνει στην Ελλάδα για τον αθλητισμό. Είχαμε μιλήσει για τα στάδια στίβου, τις ακαδημίες, τις πίστες για τα μικρά παιδιά, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μετά από 2-3 τηλέφωνα πήρε λοιπόν ο κύριος Βασίλης και με ειρωνεύτηκε και είπε ότι δεν ξέρω που έχουν φτάσει στο σούπερ μάρκετ τα προϊόντα και θέλω και πίστες. Προσπάθησες βέβαια να του πεις ότι δεν είπε αυτό ο Θοδωρής, αλλά δεν άκουγε δυστυχώς ο κύριος Βασίλης.
0: Ναι, και ότι δεν έχει σχέση τώρα με το άλλο, έτσι. Είναι άλλο κομμάτι το, είναι άλλο κομμάτι το άλλο.
1: Επιπροσωπικό λοιπόν να πω στον κύριο Βασίλη ότι έχω αναγκαστεί, όπως και εσύ το ξέρεις, έχουμε ξαναμιλήσει εδώ και χρόνια, δηλαδή συγκεκριμένα 2 χρόνια, να δουλεύω σε 2 δουλειές και μάλιστα στον ιδιωτικό τομέα, γιατί έχω σύζυγο καρκινοπαθή και υιοθετημένα 2 κοριτσάκια, και αυτό το ξέρεις, το έχουμε ξαναπεί.
0: Ναι, Θοδωρή, λοιπόν, και να πάνε όλα καλά, σου έχουμε για ακόμη μια φορά και να χαίρεσαι τα κοριτσάκια σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι και τα 2 στο πανεπιστήμιο και πάνε και πολύ καλά.
0: Μπράβο τα κορίτσια.
1: Επίσης έχω χάσει, Θέμη μου, δεκάδες ένσημα και μεροκάματα από το να συμμετέχω στις απεργίες του σωματείου μου στο εργατικό κέντρο, στη ΓΕΣΕ, να τρέχω με μια ομάδα που υπάρχει στα δυτικά προάστια, στο Περιστέρι Γάλλου Χαϊδάρη συγκεκριμένα, κατά των πληστηριασμών, στις περιοχές δηλαδή της Δυτικής Αττικής, στις λαϊκές περιοχές, όπως ξέρεις.
0: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν για να πω του κυρίου Βασίλη ότι όχι απλά ξέρω τι συμβαίνει στα σούπερ μάρκετ, ξέρω και το παραξέρω πολύ καλά. Αυτό που με εκνεύρισε όμως, και δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο γιατί αυτό είναι προσωπικό και δεν νοιάζει και τον κόσμο βέβαια, ήταν αυτό που συνέβη χθες. Όταν σε πήρε λοιπόν τηλέφωνο, σου μίλησε πολύ άσχημα για 3-4 ακροατές, και δεν λέω ονόματα, και πολύ προσβλητικά για σένα, για μένα έτσι φάνηκε τουλάχιστον. Μάλιστα, το πρώτο παράδειγμα ήταν όταν του είπες ότι το θέμα για τον Ταρντέλη το έχεις αναδείξει πριν από 2 μέρες με κάποιον συνάδελφό σου.
0: Δεν το είχα αναδείξει εγώ, το είχε αναδειχθεί στο μαγκαζίνο στην προηγούμενη εκπομπή από μένα, από τον Μονοστεραούμπλου.
1: Αυτό. Δεν θυμάμαι ονόματα γιατί δεν ακούω, μόνο σένα ακούω γενικά στο ράδι, το έχω ξαναπεί. Λοιπόν, σου είπε ότι άσε τον άλλον, ο άλλος είναι μάγκας. Δηλαδή, εσύ τι είσαι, Θέμη, δεν είσαι μάγκας?
0: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, Θοδωρή, δεν θα την κρίνω εγώ αυτή. Εγώ έχω πει πολλές φορές και νομίζω το έχω δείξει όλο αυτόν τον καιρό που είμαστε μαζί και κάνουμε την εκπομπή, ότι την κριτική τη δέχομαι, αλλά την καλοπροαίρετη, έτσι.
1: Να σου πω λοιπόν τι με πειράξει. Με πέραξε λοιπόν ότι σου είπε ότι ξεκίνησες με πολύ καλά στοιχεία, αλλά τελικά τι έγινε, δηλαδή στον δρόμο χάλασες. Τέλος πάντων, για να μην το πάω παραπέρα, ήθελα να πω στον κύριο Βασίλη και στον κάθε κύριο Βασίλη ότι ο παραγωγός και οι ακροατές αυτοί είναι. Αν δεν μας αρέσει κάτι, αλλάζουμε το δέκτη. Συγγνώμη, το δέκτη, έχω μείνει στα παλιά εγώ, γιατί έχω παλιά μηχανήματα. Αλλάζουμε λοιπόν τη συχνότητα. Ακούμε λοιπόν αυτόν που μας αρέσει και τους ακροατές που μας αρέσουν. Εγώ ήθελα να σου πω λοιπόν, Θεμή, επειδή σε έχω πολύ ψηλά και για το είδος σου, αλλά αυτό που ξαναπεί και για τις γνώσεις σου, ειδικά στον μπάσκετ. Λοιπόν, ότι μου αρέσει το είδος σου και στον τρόπο που μιλάς και στο Βασιλάκη και στον κύριο Γιώργο και σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αγόρι μου, μια συμβουλή θα σου δώσω μόνο. Συνέχισε όπως είσαι, γιατί σ' άκουσα χθες ότι στενοχωρήθηκες μετά και ήταν λίγο βαριά η φωνή σου και η εκπομπή.
0: Όχι, όλα καλά, Θοδωρή.
1: Προσωπική μου άποψη. Αυτό λοιπόν που έχω να σου πω, λοιπόν, Θεμή μου, συνέχισε όπως είσαι, αγόρι μου, να είσαι καλά. Και μην καταλαβαίνεις από όλα αυτά, από εμάς γενικότερα, γιατί και κάποιος άλλος μπορεί να σου πει κάτι άλλο, και εγώ κάποια στιγμή. Μην ξεχνάς πάντα λοιπόν να συνεχίζεις όπως είσαι και όπως ακούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν.
0: Θοδωρή, εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο έχουμε, Θοδωρή. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Σπύρος από τον Περιστέρι.
0: Γεια σου, Σπύρο.
2: Ήθελα να ρωτήσω, Θεμή, μου είχε πει νομίζω χτες, σε ποιο γήπεδο θα παίξει η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για λίγο καιρό που θα γίνονται εργασίες?
0: Ναι, το πιο πιθανό είναι να παίξει στα Νολιώσια, στο γήπεδο της ΑΕΚ.
2: Α, της ΑΕΚ, πάει αυτό. Το δεύτερο που ήθελα να αφήξω και θέλω να ακουστεί λιγάκι, γιατί η εκπομπή σου έχει μεγάλη ακροματικότητα, να καταλάβεις όλο το σούπερ μάρκετ μου φέρνει πράγματα για διανομή κατοίκων, μου λένε μια ζωή 3-5. Λέω, όχι ρε παιδιά, 3-5 έχω δουλειά, λέω. Γι' αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πήγα σήμερα στο φαρμακείο του ΕΟΠΗ, στο Περιστέρι συγκεκριμένα, έδωσα 7 ευρώ ταξί και 7 ευρώ που έφυγα ξανά γιατί δεν έκανα τίποτα, για να πάρουμε φάρμακα υψηλού κόστους. Δεν είμαστε όλοι γραμματιζούμενοι, μπανονοί γραμματιζούμενοι, να ξέρουμε την τεχνολογία, πώς θα μπω στα ηλεκτρονικά, να κλείσω ραντεβού και τέτοια πράγματα. Περίμενα 5 λεπτά και έφυγα, αγανάκτησα γιατί είχα το 158 νούμερο και πέρα για το 64 με 2 υπαλλήλους.
0: Μάλιστα.
2: Και 2 η ώρα κλείνανε.
0: Αυτό σημαίνει πως δεν θα προλάβαινες πρακτικά, έτσι?
2: Όχι, τι θα προλάβω, δεν τίποτα.
0: Σε καμία περίπτωση.
2: Καθόταν ο κόσμος χωρίς air condition, καθόταν μέχρι έξω στις κάρες, σε μια πολύ μικρή αίθουσα που έχουν. Ας ακουστεί, θέλω να πάρω και το Υπουργείο. Ας παραμιλήσουμε κάτι ιδιαίτερο εκεί του Υπουργού. Να το αφήσω. Τι πράγματα να θέλει, πιο πολύ ήταν ηλικιωμένοι μιλάμε.
0: Ναι, δεν νομίζω πως δεν έχουν, πως δεν ξέρουν την κατάσταση και το τι γίνεται.
2: Τι να πω, δεν ξέρω. Σπυρό. Να το αφήσω, ας ακουστεί στην εκπομπή σου. Και το τελευταίο για να μιλήσει κάποιος άλλος. Θέλω να πω, μην πυροβολείτε το φίλο μας το Σάκη. Εγώ, επειδή χρησιμοποιώ ταξί συνεχώς γιατί έχω κάποια κινητικά προβλήματα τώρα τελευταία.
0: Να είναι όλα καλά,
2: έχουμε μακάρι να είστε καλά, Θεμή. Μακάρι να μας πει σε ποια πλατφόρμα, σε ποιο ραδιοταξί είναι. Αν τον παίρνω τηλέφωνο, να έρχεται από εδώ.
0: Εντάξει, δεν έχουμε παράπονο.
2: Είναι πελάτη του, κατάλαβε.
0: Για παρέα ο Σάκης είναι πολύ ωραίος. Μερικές φορές υπερβάλλει λίγο, αλλά εντάξει. Για παρέα είναι ωραίος.
2: Εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά εντάξει, δεν. Αφήστε τον. Να είσαι καλά, Θέμη.
0: Σπύρο, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια σου έχουμε. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλη γραμμή. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Γεια σου, Γιώργο. Καλώς σας βρήκα. Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Δόξα τω Θεώ. Πρώτα θα πω για τα τηλεοπτικά. Δηλαδή, τι απέτηση έχει ο Αλαφούζος να πάρει το ίδιο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό?
0: Αν όχι, ίδιο παρόμοιο.
3: Μισό λεπτό. Για να απαιτήσει τέτοια πράγματα πρέπει να έχει και κάποια εγγύα και κάποια πίσω που δεν έχει τίποτα. Στα 30 χρόνια, τα τελευταία, ο Ολυμπιακός έχει πάρει 23.
0: Σωστά.
3: 3 και 2 πάω και 2 πάνω 20.
0: Σωστά.
3: Λοιπόν, πώς πας? Έχει το περισσότερο κόσμο. Πώς, δηλαδή, πώς απαιτείς, δηλαδή, με τι προσόντα απαιτείς? Με τι προσόντα, πρέπει να έχεις προσόντα. Κόσμο δεν έχεις. Εγώ βλέπω, παίζω Παναθηναϊκός και στα καφενεία βλέπεις 2-3 άτομα. Στα προπό 2-3 άτομα. Δεν είναι κανένας. Εδώ κάτω στο Μενίδη, ξέρεις τι γράφουν οι εξίδες, τι έχουν γράψει οι εξίδες και 2 χρόνια. Ξέρεις τι έχουν γράψει τείχους. Ξέρεις τι έχουν γράψει. Παναθηναϊκή δεν υπάρχει το πουθενά. Εγώ ξέρω 3 οικογένειες που είναι, ένας έχει 2 παιδιά, άλλος 1 και άλλος 2, και από τους 5 3 έχουν γίνει Ολυμπιακοί και 2 εξίδες. Πατεράδες Παναθηναϊκοί και στο γήπεδο με διαρκεία.
0: Μάλιστα.
3: Έχουν χάσει χιλιάδες κόσμο Παναθηναϊκός, φύγει μέρα με τη μέρα.
0: Δηλαδή, εσύ δεν θεωρείς πως έχει κόσμο Παναθηναϊκός.
3: Που κερδίζει, αλλά έχω
0: ναι. Δεν θεωρείς ότι έχει κόσμο Παναθηναϊκός.
3: Πώς απαιτήσεις ένα συμβόλαιο, με τι. Πρέπει να έχει κάποια χίλια. Πώς. Ποτάσμα δεν έχει πάρει 16 χρόνια. Που δεν είσαι πουθενά στην Ευρώπη, έτρωγες τιμωρίες εκτός. Παίζεις και βλέπεις δύο άτομα, τρία. Παίζει ο Ολυμπιακός και βλέπεις 30-40 άτομα. Παίζει Άκη, βλέπεις 24 άτομα. Βλέπεις.
0: Ναι,
3: πώς θέλεις ίδιο συμβόλαιο, πώς το απαιτείς αυτό,
0: σαν,
3: με τι σκεπτικό.
0: Σαν οπαδική βάση και σαν αριθμό φιλάθλων, με βάση τη δημοσκοπής, δεν το λέω εγώ, ούτε βγάζω εγώ το συμπέρασμα, και με βάση βασικά και με την καθημερινότητά μου, ο Παναθηναϊκός είναι ο δεύτερος σε κόσμο.
3: Εντάξει, τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός φρύνει. Έχει χάσει χιλιάδες φιλάθλους. Εγώ σου λέω, ξέρω τις οικογένειες που είναι Παναθηναϊκοί. Και δύο έχουν διαρκείες από αυτές. Και τα παιδιά τους γίνανε Ολυμπιακοί και άλλοι αγγλίδες. Και πάλι και ακούω και από άλλους ότι δεν γινόμαστε. Ακούω από τις ειδικές, τι να γίνει ο Παναθηναϊκός. Ακούω διάφορα έτσι που πέρασε σε κάτω. Τι να γίνει ο Παναθηναϊκός. Τι Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα.
3: Δεν υπάρχει. Συγγνώμη τώρα, δεν υπάρχει στα τελευταία 16 χρόνια σαν ύπαρκτο.
0: Εγώ ξαναλέω ότι ομάδες δεν επιλέγουν κάποιοι μόνο για τους στήλους. Είναι για τα παιδάκια που βλέπουν πολλές φορές.
3: Ο καθένας έχει δικό του σκεπτικό γιατί επιλέγει. Εγώ βλέπω ότι φθήνει η ομάδα. Με το χρόνο αυτή η ομάδα φθήνει.
0: Ναι, και επίσης ας πούμε και η ΑΕΚ, την οποία ανέφερες και λες ότι ανεβαίνει, που η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με πάρα πολύ κόσμο. Είχε κάνει 24 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Δεν σημαίνει ότι έχασε.
3: Δεν έχει σημασία. Η ΑΕΚ βλέπω ότι ανεβαίνει. Καταρχήν να βάλει τον Αλαφούζο, το Μελισανίδη που ήταν μέχρι πρόπερση και το Σαββίδι, που ανεβάλαν το 12 και 3 το 12 ανεβάλαν.
0: Γιώργο, μείνε στη γραμμή να πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Εντάξει, πάμε διαφημίσεις και γυρνάμε.
5: ...94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 3:30.

0: Για πάμε για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Πάμε και πάλι να περάσουμε στο Γιώργο. Έλα, Γιώργο.
1: Έλα, ναι, που λες. Για να πετύσεις αυτό πρέπει να έχεις κάποια άρση. Δεν τα έχει. Λοιπόν, ο Αλαφούζος πήγε τώρα και έκανε, λέει, θα κάνει το κανάλι. Τι λέει, Πάω TV, όπως το λένε, Πάω TV.
0: Όχι, το κανάλι θα λέγεται Sport FM TV και μεταξύ των οποίων θα βρίσκεται το Πάω TV, θα βρίσκεται το Ηρακλής TV, όπου θα δείξει τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή.
1: Καταρχήν, πόσες ομάδες έχει η Super League?
0: Αυτή τη στιγμή 14.
1: Οι 12 έχουν δώσει τα δικαιώματα στο... Το κοτσόσιμο που είχε γίνει ο Μαρινάκης,
0: ναι, στο per capita,
1: ναι, και το και ο Κυριακού. Λοιπόν, έχουν πολύ. Έχει μείνει μόνο ο Παναθηναϊκός, να σηκώνει η σημαία της Επανάστασης, και πήγε και ο Ηρακλής, ο μονοβασιωτής. Λοιπόν, άστο, δύο ομάδες έχει. Άστο, τι κανάλι, ποιο κανάλι. Ποιος θα πάει να πουλήσει.
0: Βέβαια, πήρε και το κύπελο Ελλάδος.
1: Ναι, πήρε, το έκανε πλάτες ο Καγκάτης για να πάρει την ψήφο του στις εκλογές Super League.
0: Έχει πάρει και τον μπάσκετ μαζί με το Sky, να δούμε τι θα δείχνει.
1: Το έκανε πλάτες η κυβέρνηση να πάρει και τον μπάσκετ. Δεν πήγε ο άλλος να καταθέσει πρόταση. Αλλά εντάξει, αυτά είναι γνωστά. Όσοι ξέρουν παρασκήνιο, τα γνωρίζουν αυτά που λέω. Τι, πού πας, Λαχούζο, πού πας. Καταρχήν έχεις αποτύχει. Καταρχήν έχεις αποτύχει σαν πρόεδρος. Και διεκδικείς προεδρία της Super League για ποιο, τι διεκδικείς, με τι προσόντα. Δηλαδή τι έχεις κάνει, εσύ δεν μπορεί να φτιάξει την ομάδα σου, θα κάνεις κινήσεις για τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Όταν άλλος έχει φέρει επενδύσεις και έχει φέρει χορηγίες τις μεγαλύτερες ποτέ, ο Μαρινάκης μιλάω, τώρα στην Παλίγα που δεν έφερε ποτέ κανένας πρόεδρος. Ναι, εσύ δεν μπορεί να φτιάξει την ομάδα σου. Θα τακτοποιήσεις τα δικά σου, θα του οίκους, να κάνεις ομάδα, θα φτιάξεις, να κάνεις εσύ ενέργειες για τη Σούπερ Λίγα. Θα κάνεις εσύ για το ποδόσφαιρο να το πας μπροστά, που δεν ξέρεις, δεν έχεις μάθει. Ούτε έμαθες, ούτε θα μάθεις από τη δίκη. Λοιπόν, πάω σε ένα άλλο θέμα, στο αγωγικό χρόνο, ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα. Είχε δίκιο ο Θέμη που σου είπε για το. Βγαίνει ο Παπαγιώργης τώρα κάθε μέρα 15 λεπτά, 16.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να μιλήσει 6-7 λεπτά, συγγνώμη. Δεν σου κάνω.
0: Δεν λέω ότι μου κάνει παραδείγματα. Χθες συγκεκριμένα ο κύριο Γιώργος μίλησε.
1: Όταν κάθε μέρα και μιλά, ναι, εσύ από σεβασμό, γιατί είναι παππούς στην ηλικία, είναι παππούς. Δεν είναι πατέρα, είναι παππούς.
0: Ναι, παππού.
1: Εσύ από σεβασμό, έχω καταλάβει τη σεβαστικό παιδί. Εντάξει, δεν του λες. Εντάξει, αλλά δεν
0: μην το καταχράζεται.
1: Θα το καταχράζεται.
0: Χθες, εγώ σου μιλάω για χθες. Ο κύριο Γιώργος μίλησε 5 λεπτά συγκεκριμένα. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στον τιμάτι της εκπομπής.
1: Κάθε μέρα είναι από 10 και πάνω, 10, 12.
0: Εντάξει.
1: Βγαίνει κι ο άλλος για να μας πικάρει ο άλλος.
0: Εγώ σου λέω ότι άλλα κρατές μιλάνε πιο πολύ τον κύριο Γιώργο.
1: Βγαίνει ο άλλος και μιλάει 10 λεπτά και 10 λεπτά τα 9,5 λέει για τον Ολυμπιακό. Ένας που δεν έχει πάρει 16 χρόνια ποτάσμα, που είναι αντιολυμπιακός, είναι μπαθής. Και βγαίνει να μας κάνει τώρα να πει διάφορες ιστορίες. Δεν είναι, δεν πας πουθενά. Λοιπόν, και ένα άλλο θέμα τρίτο.
0: Πες μου γι' αυτό, ναι.
1: Αυτοί είναι να μην τους παίρνεις και σοβαρά. Αυτούς τους τύπους δεν είναι να τους παίρνεις και πολύ σοβαρά.
0: Επειδή δεν είναι Ολυμπιακοί, Γιώργο. Επειδή δεν είναι Ολυμπιακοί. Δηλαδή, άμα ήταν ο Μιδέτη, σου θα έλεγε.
1: Δεν είναι τι λες μόνο, είναι και πώς το λες. Όχι, δεν είναι Ολυμπιακοί. Εγώ την άλλη φορά σου κατέκρινα και τον Ολυμπιακού. Σου είπα αυτός και αυτός. Εντάξει, αυτά τα ίδια και τα ίδια. Σου είπα για δύο Ολυμπιακούς. Όχι, εγώ είμαι δίκαιος. Αλλά αυτά που δεν είναι μόνο τι λες, είναι και πώς το λες. Αυτός βγαίνει κάθε μέρα για να μας πει αυτά τα που λέει. Μην τα χαρακτηρίσω.
0: Πάμε και στο τρίτο θέμα.
1: Λοιπόν, τρίτο θέμα είναι για το Κάρμο. Ναι. Κάποιος είπε, λέει, ότι όσοι έχει πάρει Ολυμπιακός από την Νότιχαμ δεν έχουν πιάσει. Πρώτον, ο Κάρμο, το πρώτο εξάμηνο που ήρθε, έπεσε στην Πόρτο. Σωστά.
0: Ως δανεικός τον
1: έκανε. Έκανε μια καταπληκτική εξάμηνο. Ήταν από τους πρωταγωνιστές που πήρε ο Ολυμπιακός στο Conference League.
0: Σωστά.
1: Τον αγοράζει Νότιχαμ, το δίνει δανεικό τον Ολυμπιακό για ένα χρόνο. Παίζει. Από ένα χρόνο τους πρώτους 6 μήνες ήταν φοβερός πάλι. Έκανε συνέχεια το προηγούμενο. Κάποια στιγμή, κάπου εκεί μετά τα Χριστούγεννα, στο δεύτερο εξάμηνο, έκανε δύο παιχνίδια όχι καλά. Και τον έβγαλε με τη Λίμπαρ και έβαλε τον.
0: Ναι, μάλιστα στο ένα τον είχε βγάλει αλλαγή στο 30.
1: Αλλαγή με τη Λαμία.
0: Με τη Λαμία.
1: Ναι, είναι με τη Λαμία, ήμουν και στο γήπεδο. Τον έβγαλε γύρω στο 25 με 30 εκεί, στο πρώτο μισάωρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, μετά έπαιξε ο Πυρόδα, καλά έμεινε. Ο Κάρμα είναι ένα πολύ καλό παίχτη με πολλά προσόντα. Καταρχήν έχει σωματοδομή. Έχει αριστερό, ξέρει μπάλα σαν να είναι, τι να σου πω, ξαροχτάρι, ξέρει κατεβάζει την μπάλα. Είναι πολύ καλός παίχτης. Αυτό είναι, που λέει ο άλλος, δεν ισχύει για μένα. Και όσο για τον Ζώτα Σίλβα, το πήρε δανεικό με οψιόν αγοράς, η οποία ισχύει από τον Ιανουάριο. Ο Ολυμπιακός παίζοντας τον Ζώτα Σίλβα, καλά θα τον αγοράσει από τον Ιανουάριο. Τώρα πόσο παιχταράς είναι ο Ζώτα Σίλβα, ώστε τον αγωνιού θα το δούμε στο χορτάρι μετά τον Αύγουστο.
0: Θα το δούμε.
1: Αυτά έχω να πω.
0: Έγινε Γιώργο, να σε καλά.
1: Καλά.
0: Καλή συνέχεια σου έχουμε. Να διαβάσουμε μερικά μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Κώστας από την Εκάλη λέει: καλησπέρα, θέμα ρε, καλή εκπομπή και καλό που σου κου. Η Γαλλία με πείθει, να δούμε όμως γιατί μπάλα είναι. Για χαρά, Κώστας από την Εκάλη. Εντάξει, η Γαλλία, Κώστα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν τον πείθει. Είναι η ομάδα η οποία παίζει και το καλύτερο ποδόσφαιρο και από άποψη ρόστερ έχει το καλύτερο ρόστερ από όλες τις ομάδες στο Μουντιάλ. Και μου έχει στείλει όπως πάντα δύο φωτογραφίες ο Κώστας. Λέει: φούλιο κλιματισμό στο σούπερ μάρκετ. Έχω δώσει τη σειρά μου σε 46 άτομα, λέει ο Κώστας. Έχει πάντως. Δουλεύει το μυαλό, δουλεύει το μυαλό. Και άλλο, μια άλλη μια φωτογραφία. Λέει: καλά, ρε, με το ποδήλατο ήρθες, ναι, και βάλει να φάω με δύο μυγάκια είμαι από το πρωί. Η δεύτερη φωτογραφία. Γεια σου, ρε Κωστάρα, να είσαι καλά. Με τις ωραίες σου χιουμοριστικές φωτογραφίες όπως πάντα. Ο Σωτήρης έχει στείλει εδώ ένα σύνθημα. Ναι, δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα, Σωτήρη. Να είσαι καλά, πάντως ευχαριστώ για την υποστήριξη. Ο Πάνος λέει: θεμάρα, είσαι και ο πρώτος. Άσε τη, λέει ο Ρήτορας Βασίλειος. Όλα τα ξέρει. Θεμάρα, γεράς, ακούμε μια χαρά. Πάνος από εδώ, Ξαβήρωνα, Αεκάρα. Γεια σου, ρε Πάνο, να είσαι καλά. Εντάξει, παιδιά, δεν θέλω να μπαίνουμε τώρα στη διαδικασία. Ο καθένας έχει την άποψή του. Να είστε καλά, πάντως, για τα μηνύματά σας. Και προχωράμε παρακάτω κανονικά. Ο Γιώργος έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα για τον Αντρέ Λουίς. Λέει: καλησπέρα, Θέμη. Σχετικά με Αντρέ Λουίς, είμαι πεπισμένος ότι εξ αρχής δεν ήρθε για να μείνει, αλλά για να γλιτώσει ο Μαρινάκης μέρος του ποσοστού μεταπόλησης που θα έπαιρνε η Εστρέλα Αμαδόρα, πουλώντας τον με 7 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό και τον Ολυμπιακό σε κάποιο άλλο κλαμπ. Το ίδιο ακριβώς και για Κλέιτον. Τώρα, αν ισχύει και αν θα ολοκληρωθεί αυτό που λέω, θα το δείξει ο χρόνος. Και μια ερώτηση: υπάρχει κάποιος Έλληνας που θα βρίσκεται στο ρόστερ του χρόνου από αυτούς που ήταν δανεικοί πέρσι? Ενδιαφέρον για οποιοδήποτε άλλον Έλληνα? Καλή εκπομπή, λέει ο Γιώργος. Όσον αφορά τους Έλληνες που ήταν δανεικούς πέρσι, ο Μασούρας έχει τις πιθανότητες του να παραμείνει στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Φυσικά έχει γυρίσει ο Φορτούνης που δεν ήταν δανεικός, αλλά έχουμε την επιστροφή του αρχηγού του Ολυμπιακού μετά από 2 χρόνια. Για κάποιον άλλον Έλληνα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι χειροπιαστό, Γιώργο. Δεν ακούγεται κάποιο άλλο όνομα κάποιου Έλληνα. Οπότε είναι αυτοί οι δύο. Και όσον αφορά τους δανεικούς, είναι ο Μασούρας. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, ναι, οκ, okay, το ακούω αυτό που λες. Και είναι πολλές φορές είναι και επιχειρηματικό όλο το. Το στάτους και το τι γίνεται. Αυτός ήταν ένας τρόπος για να γλιτώσει κάποια χρήματα σίγουρα. Πάντως ο Αντρέ Λουίς, σε αντίθεση με τον Κλέιτον, ο Αντρέ Λουίς σε μένα προσωπικά μου αρέσει πολύ και θεωρούσα, γιατί από ό,τι φαίνεται φεύγει, ότι ο Αντρέ Λουίς θα μπορούσε να δώσει πράγματα στον Ολυμπιακό στη θέση του εξτρέμ που δεν είχαν άλλα εξτρέμ στους ερυθρόλευκους. Δηλαδή αυτή την μπούκα, ακόμα και αν πολλές φορές τα χαλάει στην τελική απόφαση, δεν την είχαν πέρσι άλλα εξτρέμ, με εξαίρεση τον Ποντένς, ο οποίος βέβαια ήταν σκιά του εαυτού του την περασμένη σεζόν. Αλλά είναι ένας παίκτης που έχει πολύ μεγάλες προοπτικές και πολλές δυνατότητες. Οπότε, αυτό. Από ό,τι φαίνεται θα αποτελέσει παρελθόν. Ο Ολυμπιακός θα βάλει στα ταμεία του, αν βάλουμε τα 19 εκατομμύρια ευρώ που θα τον πουλήσει, σημειώνει τα 7 που έδωσε, 6,75 αν δεν κάνω λάθος για την ακρίβεια, γύρω στα 12 εκατομμύρια ευρώ καθαρά. Οπότε είναι κερδισμένος τουλάχιστον στο οικονομικό κομμάτι, καθώς αγωνιστικά δεν πήρε κάτι ιδιαίτερο από τον Αντρέ Λουίς. Το μόνο που μπορούμε να θυμόμαστε είναι αυτό το πέναλτι που είχε κερδίσει στην Νέα Φιλαδέλφια. Στην τελευταία φάση ουσιαστικά στον αγώνα με την ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη, εύχομαι καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο και να συμφωνήσω με τον Θοδωρή 100%. Μπράβο του για όσα είπε, λέει ο Γιάννης. Να είσαι καλά, φίλε Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι και σε σένα. Και πάμε σε ένα ακόμη μήνυμα του Αποστόλη, ο οποίος λέει: ο Σάκης δουλεύει αεροδρόμιο και στο ταξί δεν βάζει Ολυμπιακού. Ρε σύντροφο, τι συναχωριέ με τον Αλαφούζο, είδε να του τα δώσουν και θα φτιάξει δικό του. Αποστόλη, είδε να του τα δώσουν και θα φτιάξει δικό του. Λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Δεν τις πιστεύω αυτές τις πληροφορίες, Αποστόλη, με ότι δεν βάζει Ολυμπιακούς στο ταξί ο Σάκης. Πάμε και στο μήνυμα του Will by Taxi. Έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ. Σε αυτούς που γκρινιάζουν για βλακίες, έχει στείλει τώρα ένα βίντεο το οποίο δεν μπορώ να το δω από το Bill, από το Viber του σταθμού. Οπότε θα μας το περιγράψεις καλύτερα. Πάμε να περάσουμε και πάλι στις επόμενες γραμμές. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Έλα, ρε Θέμη, με τσέκαρες ότι είμαι εγώ και με έβαλε το διαβάζει τώρα τα μηνύματα πρώτα, έτσι.
0: Έλα, δεν περιμένεις πολύ ώρα, μην γκρινιάζεις.
2: Περιμένω πολύ ώρα, να ξεχάσεις το όνομά μου τώρα. Δεν θυμάμαι τι θέλω να πω, γιατί είμαι και στον δρόμο. Πάση περιπτώσει, όσον αφορά για τον Μπαρμπαγύργο, τον φίλο μου, τα έχω πει και εγώ απ' έξω, απ' έξω. Απλά ο Μπίλης είναι τσεκουράτος, ο Μπίλης. Άμα το ξέρεις, είναι από αυτός που λέει αυτό που σε αγαπάει σε κάνει να κλάψει. Κατάλαβε. Λοιπόν, είπε αλήθειε ο Μπίλη. Απλά έχει έναν δικό του τρόπο. Τώρα μου πει είναι συνήγορο του. Κάνω λίγο για το συνήγορο του ρε φίλο, γιατί ακούω τώρα κάποιο εδώ. Μπράβο στο Θοδωρή, μπράβο στο ένα, μπράβο στο άλλο. Δηλαδή όποιο βγήκε να επιτεθεί στο Βασίλη. Τώρα που ο Βασίλη είναι ατραξιόν, δεν έχει ανάγκη από μένα τι θα πω. Το κλείνω εν πάση περιπτώσει αυτό. Φεύγω πάω στο φίλο μου τον Γιώργο Αυτομενίδη που με πρόλαβε. Τι σου είπε ρε Συντέμι, ότι δεν μπορεί να πάρει τα ίδια λεφτά Παθαναϊκός με τον Ολυμπιακό. Γιατί 23 ένας και δύο ο άλλος. Πού είναι το ψέμα ρε Συντέμι που το αντέκρουσε.
0: Μα δεν διαφώνησε αυτό που είπε. Εγώ σε αυτό που διαφώνησα, σε αυτό που διαφώνησα είπα για τη βάση των φιλάδων του Παναθηναϊκού.
2: Ρε Συντέμι άστραμι, του λέτε ρε δεν έχει κόσμο ρε Συντέμι.
0: Δεν έχει κόσμο Παναθηναϊκός. Ναι, δεν έχει κόσμο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, σοβαρά τώρα.
2: Δεν έχει, ρε, φίλε, δεν έχει το κόσμο του Ολυμπιακού.
0: Μπορεί να ζω άλλο. Εγώ δεν σου σύγκρινα τον κόσμο του Ολυμπιακός.
2: Επειδή το πήγες εσύ στον κόσμο, εγώ δεν σου είπα για κόσμο, εγώ σου είπα για πρωταθλήματα. 23 με 2. Αμέσως θέλω να κάνεις το σύγκρινο. Κάτσε με ρε, Δέμι, αλλά είμαστε και εμείς εδώ. Πρέπει να απαντάμε. Λοιπόν,
0: ναι,
2: εν πάση περιπτώσει, πάει και αυτό. Περισσότερο πήρα για τον Φιλαράκο που είπε κάτι τα 158 άτομα που είπε που πήγε και ήταν 74 νούμερο, γιατί μου είχε και εμένα προχθές να πάω να κάνω κάτι εξετάσεις σε αυτό το ρδέο, να μην το πω. Λοιπόν, και μου κλείσανε ραντεβού για τον Νοέμβριο. Αν δεν έχεις λεφτά, πεθαίνεις δηλαδή. Σε αυτό το συχαμένο. Πώς το έχει κάνει γιατί τα λεφτά που μπορεί να τα πάρει να κάνει γιατρούς να σηκώσει με νοσοκομεία φτιάχνει τζάμπα γήπεδα. Κατάλαβες. Λοιπόν, πού να φτάσεις τα να τα δώσεις στο λαό. Λοιπόν.
0: Μάλιστα.
2: Όσον αφορά ναι. Τώρα για τη μεταγραφή του τι κάνω τώρα, τι είπε τώρα για μην τα πάρει του Λουίζο πώς είναι την ομάδα.
0: Εστρέλα Νταμαδόρα.
2: Ακόμα και έτσι, να είναι μαγιά, είναι
0: κακό,
2: για κακό.
0: Μα δεν νομίζω ότι το είπε για κακό, απλά το είπε σαν ένα γεγονός το οποίο θεωρεί ότι ισχύει.
2: Για κακό το είπε, ρε, ότι πήγε να κάνει και καλά, τι να κάνει, δεν ξέρω πώς είπε, βάση περιπτώσει. Λοιπόν, θα δούμε, καλά πάει η ομάδα, καλές κινήσεις κάνει. Θα τα δούμε, όλα
0: σου γύρω, ακόμα νωρίς, αρκετά νωρίς. Θα τα δούμε όλα στο γήπεδο, χάρη. Να σε καλά, να σε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Ο Μιχάλης είμαι, τι κάνεις.
0: Γεια σου Μιχάλη, καλά, εσύ πώς είσαι.
3: Καλά, λε παιδί μου, καλά, καιρός δυνατός.
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ.
3: Μπράβο, μπράβο, και εγώ, μια χαρά, μια χαρά. Πήρα, αν μου επιτρέπεις, να κάνουμε ένα λίγο μάθημα ιστορίας, πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
3: Γιατί εχθές βγήκε ο κύριος που είχε, μίλαγε πριν από μένα τώρα. Στην τελευταία, ήταν τελευταίος που μίλησε χθες. Και αν θυμάσαι τι έλεγε, δεν χρειάζεται να κάνω επανάληψη. Αν θυμάσαι τι έλεγε. Ήθελα να κάνω λίγο μάθημα ιστορίας γύρω από τον μπάσκετ πολύ γρήγορα και να πω το εξής. Η ιστορικότερη ομάδα της Ελλάδος σε ό,τι έχει να κάνει με τον μπάσκετ είναι η ΑΕΚ. Ξέρεις πάρα πολύ καλά τι ομάδα είμαι.
0: Ναι.
3: Έτσι. Ιστορικά, για την ιστορία δεν μπορεί να την αναιρέσει κανείς, έτσι νομίζω είναι και δεν νομίζω ότι κάνω και λάθος.
0: Αυτό λοιπόν, το λες επειδή ήταν η ομάδα η οποία έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό.
3: Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, η πρώτη ομάδα με τη μεγαλύτερη μέχρι εκείνη τη στιγμή ιστορία ήταν η ΑΕΚ, η οποία έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό και όταν η ομάδα του Ολυμπιακού, αν και δεν θέλω να ασχολούμαι με αυτήν την ομάδα, δεν υπήρχε στο χάρτη, αυτή η ομάδα έφερε ευρωπαϊκό. Άρα ιστορικά είναι τεράστια η αξία της. Συμφωνούμε.
0: Συμφωνούμε ότι σίγουρα είναι μια πολύ ιστορική ομάδα.
3: Όχι γιατί ο κύριος Χάρης μας έλεγε τραγούδα θεατρίνα για μας ο κόσμος είναι. Λοιπόν και παρόλο που δεν είμαι ΑΕΚ. Λοιπόν και γενικά με ενοχλεί όταν οπαδοί του Σαββατοκύριακου σε κάποια αθλήματα ή οπαδοί των τελευταίων 10-12 ετών που μάθαν αυτό το άθλημα αναιρούν ιστορίες και αξίες ετών.
0: Λοιπόν, δεν νομίζω πάντως, Μιχάλη, σε αυτό δεν διαφωνήσω ότι το μάθανε τα τελευταία 10-12 χρόνια.
3: Ναι. Όπως το λέω, με συγχωρείς, και αποδείχθηκε και στο προηγούμενο τηλεφώνημα, γιατί είπαμε πλάκα-πλάκα, αλλά όταν γυρνάει και σου λέει ότι δεν υπάρχει Παναθηναϊκός, όπως και ο προηγούμενος κύριος, και το ένα και το άλλο, Έλεος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεύτερη μεγαλύτερη ιστορικότερη ομάδα για την Ελλάδα στο μπάσκετ είναι ο Άρης. Όχι για τους τίτλους που έφερε, για την αξία που είχε σαν ομάδα και γιατί έμαθε όλους τους Έλληνες τι σημαίνει μπάσκετ. Παρόλο που η ομάδα μου είναι η ομάδα με τους περισσότερους τίτλους και έπαιξε για πάρα πολλά χρόνια τεράστιο μπάσκετ, κακά τα ψέματα η ομάδα του Άρη με εκείνα τα ιερά τέρατα που είχε μέσα, τα δύο ιερά τέρατα, έμαθε την Ελλάδα μπάσκετ. Και σε συνδυασμό φυσικά με τη μεγάλη αξία του 87-89. Γιατί ναι, και το 89 ήταν τεράστιο αυτό που κάναμε. Εσύ είσαι μικρός, δεν τα θυμάσαι.
0: Εντάξει, τα έχω δει φυσικά όμως.
3: Αλλά το 89 τελικό με εκείνη τη Σερβία ήταν σαν να το είχαμε πάρει.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, πάμε μετά. Η πρώτη ομάδα που πήρε το τεράστιο ευρωπαϊκό τίτλο, το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό τίτλο, ήταν ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, το 96.
3: Και φυσικά αυτή η αντιπαράθεση με τον μεγάλο αντίπαλο που είναι ο Ολυμπιακός, είχαμε τη χαρά σαν χώρα τα τελευταία 30 χρόνια να έχουμε πάρει 11 ευρωπαϊκούς τίτλους. Νομίζω δεν λέω κάτι λάθος.
0: Όχι, νομίζω είναι σωστό το νούμερο.
3: Ωραία, πολύ ωραία. Άρα, ας καθίσουν κάποιοι και να χαίρονται την αξία των τίτλων που έχουν πάρει οι ομάδες τους και να αφήσουν το παρελθόν εκεί που είναι ιστορικά και να μην απαξιώνουν ομάδες και αξίες. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ο κύριος Λιόλιος, επειδή εσύ το παρακολουθείς, τι ύφος και τι μαγιά είναι αυτή που βγάλε ξαφνικά, ενώ θα έπρεπε να μην μιλάει αυτή τη στιγμή. Μπορείς να μου το εξηγήσεις?
0: Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχω ξαναδεί. Θέλω να σου πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν κάποιοι θεωρούν ότι έχουν, ακόμα και αν κατηγορούνται και θεωρούν ότι έχουν δίκιο, θα αντιδράσουν, ρε παιδί μου. Τώρα, αν έχει δίκιο ή έχει άδικο, θα το δούμε στην πορεία, Μιχαλή.
3: Καλά, ναι. Συμπακούεται ότι θα το δούμε στην πορεία. Εν τω μεταξύ, παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον συγκεκριμένα site, δεν θα τα ονοματίσω, τα μεγάλα site που είναι η προστινή των προστινών. Έχουν τώρα 2-3 μέρες, τελείωσε τώρα η ιστορία με τον Οσμάν μετά τις δηλώσεις των διοικητικών παραγόντων της ΕΦΕΣ. Τώρα έχουν βάλει πάλι μπροστά το Χουάντσο. Αν δεν κάνω λάθος, ο επίσης Παναθηναϊκός είπε και είπε ότι δεν πρόκειται να φύγουν αυτοί.
0: Ναι, ο Δημήτρης Κοντός το είπε, ναι.
3: Έτσι. Άρα τι, τελειώσαμε τώρα με τον Αταμάν, έφυγε, δεν έχουμε με τι να ασχοληθούμε. Και τώρα η γραμμή πάει όπως πάει. Δεν πρόκειται φέτος να ψηγίνει το χατήρι.
0: Εντάξει, Μιχάλη, βέβαια υπάρχει και η απλή κουβέντα. Δηλαδή, να πεις ότι αυτή τη στιγμή στη θέση 4 υπάρχουν οι 4 παίκτες στον Παναθηναϊκό και είναι ειδικά οι 3 είναι πρωτοκλασάτη από το πάνω-πάνω ράφρι, παιδί μου. Ο Γιαμπουσέλε...
3: 80 παιχνίδια.
0: Ναι.
3: 80 παιχνίδια.
0: 80 παιχνίδια. Αλλά όταν είναι και οι 3 διαθέσιμοι...
3: Με συγχωρείς, ξέρεις τι σημαίνει 80 παιχνίδια.
0: Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει 80 παιχνίδια. Και εγώ δεν το λέω με σκοπό και το λέω ειλικρινά. Γιατί το ίδιο πράγμα που λέω για τη θέση 4 στον Παναθηναϊκό, λέω για τη θέση 1 στον Ολυμπιακό. Ότι είναι υπερπλήρης σε βαθμό που μου προκαλεί απορία το πώς θα τους χρησιμοποιήσουν οι προπονητές.
3: Αυτό θα φανεί. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, θα φανεί, εννοείται πως θα φανεί.
3: Θα φανεί και αν είναι λάθος όλο αυτό, πάλι θα φανεί στο τέλος της χρονιάς, νομίζω.
0: Ναι.
3: Και κάτι άλλο το οποίο πραγματικά, εχθές εδώ μεταξύ, γιατί μου κάνει εντύπωση, εχθές πήρε πριν το Χάρι, όταν την άνω τελευταίος, ένας άλλος κύριος, ο οποίος χρησιμοποίησε και το όνομά μου και είπε συγκεκριμένα για τον Μπίλτα Ιτάξη, για εμένα και για το Σάκη, αν δεν κάνω λάθος, ότι χαλάμε την εκπομπή και χρησιμοποίησε και διάφορα επίθετα. Επειδή έχω μάθει στη ζωή μου να αγνοώ ανθρώπους που δεν τους ξέρω, δεν θα ασχοληθώ τι είπε. Απλά μου κάνει εντύπωση, Μανάρη, θα σου το πω, που τους αφήνεις και χαρακτηρίζουν ανθρώπους οι οποίοι στην τελική δεν έχουν δώσει και δικαιώματα. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν έχω δώσει κανένα δικαίωμα. Και όλα αυτά γιατί είμαι Παναθηναϊκός. Εκτός και την εκπομπή, θέλουν, να την κάνουν, θέλουν αυτοί να την κάνουν εκπομπή του Ολυμπιακού.
0: Μιχάλη, άμα ήταν να σου πω να μην ξαναπάρει τηλέφωνο, το είχα πει το γύρω φιλέ, όχι μόνο σε εσένα, σε οποιοδήποτε. Αυτοί που συνήθω είναι Ολυμπιακοί έχουν πρόβλημα με του Παναθηναϊκούς. Αυτοί οι οποίοι είναι Παναθηναϊκοί έχουν πρόβλημα με του Ολυμπιακούς. Νομίζω ότι είναι απλό το θέμα και δεν χρειάζεται
3: να πει. Εγώ προσωπικά δεν έχω πρόβλημα με κανέναν και το ξέρει.
0: Ναι, εντάξει.
3: Έχει δει ότι ασχολούμαι με την ομάδα μου. Ασχολούμαι με την ομάδα μου. Προσπαθώ όσο μπορώ να μην ασχολούμαι με του απέναντι. Βλέπω ότι απέναντι συνεχώ ασχολούνται σε σημείο. Παραξενιάς αν μου επιτρέπεις, αλλά θα ήθελα παρακαλώ πολύ άλλος να μην ξανασχολείται μαζί μου.
0: Μάλιστα.
3: Ιδίως ο συγκεκριμένος κύριος που πήρε χτες, που ήταν πριν το Χάρη, γιατί το Χάρη στο στεδόν το παρεξηγώ, κάλει και την πλάκα του, από εκεί και πέρα μας είπε χτες ότι ο Μπράντοβιτς είναι, εσύ βγήκες από τα ρούχα σου ότι ας πούμε είναι μυρωδιάς ας πούμε και του είπες ένας άνθρωπος με 9 ευρωπαϊκά, πώς είναι ευρωμυρωδιάς, τέλος πάντων αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Ναι. Αλλά βέβαια, Μιχάλη, να ξέρεις όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, το καλύτερο μου είναι και εμένα να μην ασχολείται κανένας με κανέναν άλλον. Έτσι. Νομίζω το καταλαβαίνεις. Γιατί εγώ μπαίνω σε μια άβολη θέση όπου θα πρέπει να κρατήσω μια ισορροπία. Οπότε.
3: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
3: Πολύ ωραία. Αλλά ξέρεις τι, γιατί το λέω. Γιατί ιδίως εγώ έχεις δει ότι δεν ενοχλώ. Θεωρώ ότι δεν ενοχλώ. Μπορεί να έχω έναν έντονο τρόπο να μιλάμε μεταξύ μας. Δεν νομίζω ότι ενοχλώ. Εκτός και δεν θέλουν να μιλάνε Παναθηναϊκοί.
0: Καλά, ακόμα για κάποιος να μην θέλει να μιλάει κάποιο είδους ομάδα, το θέμα είναι ότι τι θα κάνουμε εμείς εδώ, έτσι. Οπότε αυτό είναι άλλο κομμάτι.
3: Να το τελειώσω εδώ, γιατί θέλω να σου πω σε δύσκολη θέση. Η έπαρση του τίποτα, γιατί μιλάμε για το τίποτα, η έπαρση του τίποτα είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Να νομίζεις ότι έχεις μια έπαρση για το τίποτα. Το τίποτα. Γιατί είναι το τίποτα. Την πλάκα μας κάνουμε, έτσι, ναι.
0: Έτσι είναι. Δευτερεύοντα πράγματα είναι, Μιχάλη. Να κλείσουμε αυτό, φίλε. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Σταμάτης από Καματερό.
0: Γεια σου, Σταμάτη.
4: Τι γίνεται.
0: Καλά, φίλε. Πώς είσαι.
4: Καλά, καλά. Μια χαρά. Πήρα να μικρύνει το μέσο όρο ηλικίας που είχε.
0: Καλά έκανες.
4: Που είχες διαβάσει ένα μήνυμα χθες και ήθελα να πω έτσι, αλλά σου είπα πως πέρασε στις διακοπές και ξεχάστηκα.
0: Δεν πειράζει.
4: Χιούμορ κάνω βέβαια, έτσι.
0: Εννοείται. Όχι, το μικρές μέσα όρο ηλικίας είναι δεδομένο πάντως, πέρα το χιούμορ που κάνεις.
4: Όχι, ναι, απλά είχε σχολιάσει άσχημα χθες ένας κύριος για τους υπόλοιπους, αλλά είναι αυτό που λες και εσύ. Οι γραμμές ήταν ανοιχτές για όλους. Άμα δεν παίρνουν μικρότεροι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι εσύ.
0: Ναι. Επίσης, σταμάτη και κατά τα ψέματα, το ξέρουμε γιατί είμαστε και στην ίδια ηλικία εμείς οι δύο. Τα παιδιά στην ηλικία μας ακούνε πολύ λιγότερο ραδιοφωνό σε σχέση με τους ανθρώπους που είναι πιο μεγάλης ηλικία, έτσι. Οπότε τώρα να ξέρουμε και το τι λέμε. Ναι.
4: Και εγώ έτυχε, δηλαδή έτυχε πρώτη φορά να ξεκινήσω δουλειά σε πιο μακρινή απόσταση από το σπίτι μου. Έτυχε να είμαι ώρες που να έχει εκπομπή και. Πολύ τυχαία έπεσα πάνω σε μια μέρα που έψαχνα να ήμουν στα μάκη, θέλω να δω σχολιασμό αγώνα, να ακούσω περιγραφή αγώνα. Έτυχα πάνω, τον αποθήκευσα, έπεσα στην εκπομπή σου και έτυχε. Δηλαδή αλλιώς μπορεί και να μην έτυχε,
0: ναι.
4: Να μην τύχε, ναι.
0: Χαίρομαι για αυτό πάντως, τουλάχιστον κάπως έγινε.
4: Έτσι. Τι θέλω να πω. Ναι, προχθές που μιλάγαμε για το Γιαμπουζέλε, που λέγαμε για τέσσερα.
0: Ναι.
4: Ακούω, θα κατέβει, λέει ο. Βλέπω ότι τον υπολογίζουν για 5, σωστά.
0: Ότι τον υπολογίζουν και για 5. Ο Γιαμπουζέλε, παιδιά, είναι θεσάρι. Δηλαδή, η θέση του, άμα πεις ότι παίζει μία θέση, η θέση του είναι 4. Αλλά λόγω όγκου και λόγω δύναμης, μπορεί να παίξει στο 5, έχει παίξει ορισμένα λεπτά στο 5. Η φυσική του θέση, όμως, ξαναλέω, είναι το 4. Και επειδή ο Παναθηναϊκός είναι γεμάτος περισσότερο στη θέση 4 από ότι στη θέση 5. Θεωρώ πως γι' αυτόν τον λόγο λένε πως υπολογίζεται και για την θέση 5. Και βέβαια αυτό θα το δούμε κιόλας αν δεν πάρει άλλο πεντάρι ο Παναθηναϊκός, που από ό,τι
4: καλά,
0: δείχνει
4: ναι.
0: Τώρα ότι δεν θα πάρει άλλο πεντάρι. Οπότε το σημαίνει πως θα πάει με Λεσόρ, με Φαλ και με τον Γιαμπουσέλε να παίζει και στο 4 και στο 5.
4: Γιατί άκουγα κάτι ότι θα είναι πρώτο πεντάρι ο Γιαμπουσέλε και θα κατέβει ο Χέις Ντέιβις στο 3. Τώρα δεν ξέρω τι, γι' αυτό θα αναρωτήσω.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια μπορεί να δούμε πολλά σχήματα. Μπορεί να δούμε ψηλά σχήματα, μπορεί να δούμε χαμηλά σχήματα. Είναι παίκτες οι οποίοι μπορεί να παίξουν στο. Ο Χέις Ντέιβις πάντως παίζει λιγότερο στο 3 από ότι μπορεί να παίξει ο Χουάντσο.
4: Σίγουρα.
0: Ναι. Αλλά και οι δύο είναι καθαρά τεσσάρια, και ο Χέις Ντέιβις και ο Χουάντσο. Αλλά αν πεις ότι ένας μπορεί να κουμπίσει στο 3, είναι ο Χουάντσο περισσότερο από τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Και όπως μου στέλνει και εδώ ένα μήνυμα ο. ο φίλος ο Ντίο και ήταν το επόμενο που θα έλεγα, ότι από ό,τι βλέπω για Μπουσέλε τον σκέφτεται ο Μπράντοβιτς σαν ένα σύγχρονο Μπατίς, γιατί και ο Μπατίς δεν ήταν...
4: Ήταν κοντός,
0: νομίζω. Για σέντερ ήταν και με παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά που είχε για Μπουσέλε.
4: Ναι, ναι. Και κάτι άλλο. Του χρόνου η Β' Εθνική θα είναι ένας ενιαίος όμιλος, σωστά.
0: Σωστά.
4: Στο ποδόσφαιρο.
0: Σωστά.
4: 20 ομάδες.
0: Νομίζω 20 ομάδες είναι, ναι.
4: Όπως ήταν και φέτος 10-10 θα είναι με του χρόνου μία ενιαία απόβοδα και εκεί θα γίνει σφαγή, έτσι.
0: Ανεβαίνουν δύο πάντως.
4: Ναι, ναι, όπως και πέρυσι, αλλά εκεί θα γίνει σφαγή. Θα
0: 20 πέσει... ομάδες ή 18, τώρα έχει κολλήσει το κεφάλι μου.
4: Ναι, μπορεί και 18.
0: Νομίζω 18 θα είναι πάντως, θα το κοιτάξω τώρα να σου το πω.
4: Εκεί θα γίνει χαμός.
0: Όχι, 16 ήταν οι ομάδες, 16 ήταν οι ομάδες.
4: 16, δηλαδή πέσανε 4 και 4, 8.
0: Σωστά, πέσανε 4 και 4, 8 από τα play out, γιατί ήταν 6 οι ομάδες σε κάθε play out και έφτανε 4, αρκετές. Και ανέβηκαν 2, έπεσαν 2, οπότε...
4: Ανέβηκε Άρης Πετρούπολης.
0: Όχι, δεν ανέβηκε ο Άρης Πετρούπολης τελικά.
4: Όχι.
0: Όχι. Από την Γάμα Εθνική ανέβηκε η Ζάκυνθος, ανέβηκε ο Πύργος, ανέβηκε ο Πανθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς. Αλλά από τον όμιλο του Άρη Πετρούπολης, ο οποίος αυτοκτόνησε εισαγωγικά, ο Άρης Πετρούπολης ανέβηκε η Ζάκυνθος και ο Πύργος. Σταμάτη, θες να μείνεις στη γραμμή γιατί πρέπει να πάμε διαφημίσεις.
4: Ναι, περιμένω. Ωραία,
0: μείνεις στη γραμμή, πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
5: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
6: Τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
13: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
5: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
14: Η ώρα είναι 4.
5: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρνάρας. Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Αγιάσο της Λέσβου, η φωτιά καίει ελαιόδεντρα και δάσους, μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η ελληνική αστυνομία για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Το 2010 συνελήφθησαν δύο 42χρονοι άνδρες, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για μία 46χρονη γυναίκα που διαμένει τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Καθοριστικό ρόλο στην επανεκκίνηση της έρευνας φέρεται να διαδραμάτισε ένα ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI.
10: Φύνε και δίωξη για το κακούργημα του εμπρισμού. Πρόθεση καθώς και για διακεκριμένη φθορά στήθηκε από τον εισαγγελέα στον 76χρονο. Προκάλεσε φωτιά σε θάλαμο του πρώτου ορόφου στο Σισμανόγλιο τα ξημερώματα της Πέμπτης. Τη μείωση 10 λεπτών στο λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος του Αυγούστου ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας την επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Δώστε στοιχεία από όσους ελέγχους κάνατε στην αγορά σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας στα καρτέλ και τι πρόστιμα εισπράξατε, είπε στη δευτερολογία του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα επέβαλε και επισήμως τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο Γιώργος Καραμέρος. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε και ο Διονύσης Καλαματιανός. 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην Αλμερία στην Νότια Ισπανία. Αγνοείται η τύχη άλλων 19 ατόμων. Στον καιρό, λίγα φαινόμενα σήμερα κατά τόπου στη χώρα, άνε μείως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στην Πάτρα στους 32, στα Ιωάννα στους 30 και στην Καλαμάτα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
15: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, πάμε να περάσουμε και πάλι στο Σταμάτη. Έλα, Σταμάτη.
1: Ναι, ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι κανονικά, ναι.
1: Έλεγα ότι θα πέσει το σφάξιμο του αιώνα, το στήσιμο του αιώνα, συγγνώμη. Θεωρώ στη Β' Εθνική, δυστυχώς.
0: Αυτό το λες λόγω του ότι θα υπάρχουν διάφορες αγωνιστικές προς το τέλος.
1: Πάρα πολύ. Ενώ πέρυσι, αν εξαιρέσεις τους τέσσερις πρώτους, οι άλλοι παίζανε για τη σωτηρία τους. Βλέπαμε δηλαδή μάτς, μπορώ να σου πω ότι έβλεπα περισσότερο Β' Εθνική παρά Α.
0: Ναι.
1: Και λέγω της αναγέννησης. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ, από κάποια στιγμή και μετά θα γίνεται χάος.
0: Ναι, ελπίζω πως όχι, θα σου πω εγώ τώρα, θα το δούμε στην νέα πορεία. Αλλά είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν πολλά βαθμολογικά διάφορα παιχνίδια. Ναι.
1: Και κάτι τελευταίο για αυτό που έλεγε ο προηγούμενος κύριος Παναθηναϊκός. Και είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα τηλέφωνο που έλειπες, μίλησα με τον άλλο κύριο.
0: Με τον Δημήτρη
1: του
0: Στρατάκη.
1: Ακριβώς. Και είχα πάρει για να ρωτήσω αρχικά, επειδή δεν είχαν ανακοινωθεί επίσημα, Μπαντιό, Μοντέρο, Μπόγκα κτλ. Και απλά πήρα να ρωτήσω αν ισχύει, αν παίζει κάτι πίσω από αυτό κτλ. Και πήρε απευθείας μετά ένας κύριος Ολυμπιακός, δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν θα το έλεγα κιόλας, για να το θυμόμουν. Άρχισε να λέει και πείτε λες στα μάτι πως μην αγχώνετε, θα έρθει ο Μοντέρο και θα δουν τι θα πάθουν και του χρόνου και τι έχουν κάνει. Λέει τα τελευταία 13 χρόνια, λέει τι έχουν κάνει. Και του απαντάει ο κύριος Δημήτρης, λέει πήραν ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Και ήθελα να βγω να πω εγώ ότι ο Ολυμπιακός τι πήρε τα τελευταία 13 χρόνια. Έναν ευρωπαϊκό τίτλο.
0: Ναι. Εντάξει, βέβαια νομίζω ότι είναι λίγο άσκοπη αυτή η συζήτηση. Ήθελα να σου πω ότι.
1: Εννοείται είναι άσκοπη. Εννοείται είναι άσκοπη γιατί ο Ολυμπιακός έχει κάνει και πορείες άπειρες, έτσι.
0: Καλά, δεν σου λέω λόγο σύγκριση. Θέλω να πω ότι από τη στιγμή που εσύ, όπως λέει, γιατί δεν άκουγα, όταν έλειπα, όπως λες, απλά ρώτησες τι γίνεται με τις μεταγραφές, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ούτε βγήκες και είπες, υποθέτω έτσι, θεωρώ πως δεν βγήκες να το πεις, ότι ναι, θα έρθουν αυτοί και θα δουν τι θα τους κάνουμε του χρόνου. Οπότε γι' αυτό λέω ότι είναι λίγο.
1: Αυτό δηλαδή ότι τέλος πάντων, όχι πως οι δικοί μας δεν τα κάνουν αυτά, έτσι, δεν...
0: Καλά εντάξει, δεν έχει να κάνει με την ομάδα αυτό, Σταμάτη.
1: Σίγουρα, έχει να κάνει με τον άνθρωπο, ό,τι ομάδα και να έχει. Και να γίνεις καρύτας να ήμουν σκέτο, θα έβγαινα να πω και τα τρίκαλα, κατάλαβες θέλω να σου πω, άμα ήμουν έτσι. Εντάξει, αυτό ήθελα να πω.
0: Έγινε, καλώς, Σταμάτη, να σε καλά φίλε. Επίσης, καλώς από το κύριο Κωσέφη, να σε καλά. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
2: Παύλος από Ήλιο.
0: Δεν άκουσα το όνομά σου, Μπάμπης είπες.
2: Παύλος από Ήλιο.
0: Γεια σου Παύλο.
2: Εγώ είμαι ακροατής. Και επειδή έχω προβλήματα υγείας και χρόνια τώρα και ταλαντεύω στα νοσοκομεία. Για μας που είμαστε ασθενείς και είμαστε καθυλωμένοι σε ένα κρεβάτι. Αυτές οι εκπομπές είναι φάρμακο, ας πούμε.
0: Χαίρομαι πολύ που το ακούω, Παύλο, και ελπίζω να πάνε όλα καλά με την υγεία σου.
2: Οι κύριοι που παίρνουν τηλέφωνο είναι, επειδή ακούω όλες τις εκπομπές, δεν θέλω να ακούω πολιτικά και ακούω μόνο αθλητικά, ακούω όλες τις εκπομπές και από άλλους σταθμούς που επικοινωνεί ο κόσμος. Είναι 20 με 30 άτομα είναι οι ίδιοι. Λοιπόν, παίρνουν τηλέφωνο και αντί να μιλήσουν για την ομάδα τους, μιλάνε, έχουν καταδείξει μάλλον... να έχω ο καθένας αλληλεύει για τον άλλον. Εδώ ο σταθμός είναι αθλητικός, να πούνε για την ομάδα τους και βγαίνει ο ένας και λέει τι είπε ο Περικλής, τι είπε ο Παναγιώτης, τι είπε ο Κώστας, τι είπε ο... Στο κρατικό ραδιοσταθμό, η γραμμή επικοινωνίας ήταν το βράδυ, έκλεισε για αυτόν τον λόγο. Πλαχωθήκανε και πέσανε μπισίδια, ακατανόμαστες λέξεις. Ναι. Και έκλεισε, σταμάτησε η γραμμή επικοινωνίας που ήταν το βράδυ. Και εδώ βλέπω τώρα, ξαφνικά, και δεν έχει αρχίσει το πρωτάθλημα. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Δεν ακούσουν, είμαστε ακροατές, είμαστε πολλοί ακροατές. Εσείς είστε λίγοι. 20 άτομα ενώμα τους πάρουν, άμα όποιος άλλος ακροατής ακούει, είναι οι ίδιοι που βγαίνουν σταθμό και είναι και κάτι, είναι μερικοί, τρεις Παναθηναϊκοί και τρεις Ολυμπιακοί, που από κάποιους σταθμούς έχουν απαγορεύσει να παίρνουν. Αφήστε να ακούσουμε, παιδιά. Έχουμε προβλήματα, είμαστε άρρωστοι. Είναι βάλσαμο, είναι φάρμακο αυτός της λιγέρνος που έχουμε. Πέστε και την ομάδα σας. Αφήστε τι κάνει ο Ολυμπιακός. Πήρε ο άλλος να πει τι κάνει ο Αλαφούζος. Ο άλλος πήρε τι κάνει ο Μαρινάκης. Ο άλλος πήγε να πει την ιστορία της Άγκης από το μπάσκετ. Τα ξέρουμε αυτά, παιδιά. Πέστε κάτι. να ακούσουμε κι εμείς κάτι. Δεν παίρνω, εγώ δεν παίρνω τηλέφωνο. Αλλά εδώ η υπομπή, μάλλον έτσι όπως πάει, η διοίκηση θα την κόψει να με επικοινωνιάσει. Εδώ θα γίνει, εδώ πηγαίνει ο ένας και την κομπηρίζει τον άλλον σε λίγο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι πως...
2: Είναι πολλοί κόσμοι που ακούει, παιδιά. Είναι πολλοί κόσμοι που ακούει και εδώ στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή νοσηλεύομαι. Είμαστε πολλοί που ακούμε εδώ. Δεν ασχολούμαστε με τα πολιτικά, δεν ακούμε πολιτικά, ακούμε αθλητικά. Και ακούμε εκπομπές επικοινωνίας. Εδώ δεν νομίζω τώρα μην νοσηλεύουμε εδώ στο Σωτηρία. Είναι άλλοι δύο που θέλουν να πάρουν τηλέφωνο και θα πέφτουν και έχουν πάρει κιόλας. Παίρνουμε τηλέφωνο. Αφήστε τις κόντρες τις προσωπικές. Πέστε για την ομάδα σας. Μην ασχολείσαι για τους άλλους.
0: Έχεις δίκιο πολύ, Λόσο, που λες. Ελπίζω να πάνε όλα καλά με την υγεία σου, φίλε, που είναι το πιο σημαντικό.
2: Δεν θέλω να πω, παιδιά.
0: Να σε καλά, Παύλο, χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια σου έχουμε. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
3: Πάει σε κουβάρια, τέλος πάντων. Λοιπόν, αφορμή του τηλεφωνήματός μου είναι ο Θόδωρας από το Εγάλεο.
0: Ναι.
3: Θα ήθελα λοιπόν να πω στον Θόδωρα το εξής. Φυσικά δεν αναφέρθηκε σε μένα. Θόδωρα, δεν έχεις καμία υποχρέωση να απολογήσεις στους ακροατές εμάς εάν δουλεύεις για την οικογένειά σου για τίποτα. Βγαίνεις, λες την άποψή σου, είσαι σοβαρός άνθρωπος, είναι τεκμηριωμένη η άποψή σου και τελείωσε.
0: Ναι, απλά περισσότερο απάντησε νομίζω ο Θοδωρής τώρα.
3: Ναι, λοιπόν, όχι, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Και ειδικά όταν είναι κακοήθης, παράδειγμα η κριτική, την προσπερνάς, τον περιφρονείς. Εγώ αυτή την άποψη έχω. Είναι μεγάλη υπόθεση η δημοκρατία και η ελευθερία λόγου. Και να μπορείς να αντέχεις και να ανέχεσαι και την αντίθετη άποψη. Λίγη το θέλει μεγάλη προσπάθεια αυτό το πράγμα. Ακόμα και αν η αντίθετη άποψη είναι ανοησία, άστον. Κάποια στιγμή θα την καταλάβει την ανοησία του και θα το σταματήσει. Θα σοβαρέψει να το πω έτσι. Και να σου κάνω και μια ερώτηση τώρα. Mm. Καταρχάς να πούμε χθες που λέγαμε για το Μάγκα της Πινελόπης Δέλτα, τελικά δεν ήταν κουτσό το σκυλάκι που έλεγα εγώ.
0: Ναι, είχε φύγει από το σπίτι του

0: όμως είναι αυτό το συστατικό του ανθρώπου, το οποίο πιστεύω εμπεριέχεται σε μικρό μεγάλο βαθμό, έτσι, μέσα σε κάθε πράξη του.
1: Ναι.
0: Είτε να, αυτό ξέρω εγώ, η κουβέντα που κάνουμε τώρα, ο διάλογος, έτσι να υπάρχει σεβασμός και από μένα και από σένα, ο έρωτας που έχεις παράδειγμα για την κοπέλα σου, ναι, η αμοιβαία αγάπη, αυτό που λέμε, ή αυτό που έλεγαν τις 10 εντολές θύματα, ο πατέρας σου και τη μητέρα σου, ου κλέψεις, ου μοιχεύσεις, όλα αυτά, όλα. Όλα περιέχουν, πιστεύω, το σεβασμό.
1: Ναι, και πέρα από αυτό, εγώ θεωρώ και την καλοψυχία, σαν γενικότερη έννοια. Για
0: να είσαι καλόψυχος, πρέπει να δίνεις σεβασμό στον άλλον.
1: Ακριβώς, ακριβώς, γι' αυτό.
0: Γι' αυτό το θεωρώ το υπέρτατο, σαν υπέρτατη αξία. Δίνω και τροφή για σκέψη, να στείλουν και κανένα email εκεί πέρα, να μου πούν, βγαίνω και φιλοσοφώ κτλ. Τα ακούω, έτσι, αλλά εντάξει, δεν... λοιπόν, αυτά. Τώρα για τον Αντρέ Λουίς, κάπου μαζί μου φαίνεται ότι κουβεντιάσαμε χτες, προχτές, ότι κάπου τον έβλεπα να φεύγει τώρα που ήρθε και ο Ζώτας και αυτά, τέλος πάντων.
1: Δεν έχει να κάνει πάντως με τον Ζώτα, γιατί ο Ολυμπιακός θα πάρει
0: 20 μίλια είναι αυτά τώρα, δεν είναι...
1: Αυτός το είχα πει νομίζω και προχθές, ότι άμα έρθει πρόταση κοντά στα 20 εκατομμύρια για έναν παίχτη ο οποίος δεν παίζει καν στον Ολυμπιακό, δεν έπαιζε καν στο προηγούμενο εξάμεινο, δεν γίνεται να αρνηθεί. Θα είναι από τις πιο ακριβές πωλήσεις στην ιστορία του Ολυμπιακού, έτσι κι αλλιώς. Και μιλάμε για έναν παίχτη που έμεινε 6 μήνες και έπαιξε και ελάχιστα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Έχει πιάσει τα κονέ τώρα, έχει πιάσει το τέτοιο μαρινάκι να πούμε και τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Εμείς ας ονειρευόμαστε στον Ολυμπιακό για τελικό Champions League, εγώ δηλαδή. Και εντάξει. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, Βασίλη, να σε καλά.
0: Έτσι. Και νερό και αλάτι.
1: Έτσι. Άντε, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Θέμη.
1: Χαίρετε.
2: Τι κάνεις?
1: Γεια σου, Σάκη. Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Μα δεν μιλάω για Ολυμπιακό τίποτα, είμαι σε καλά σου, γιατί εγώ μιλάω και γίνομαι κακός εγώ. Λοιπόν, θέλω να δώσω χαιρετισμούς στο Γιουργάκη τώρα που είναι εκεί στο αεροδρόμιο και στον άλλο το Σωτηράκι που πάει τώρα, ακούνε τα παιδιά. Θα πούμε τα απογευματάκι, μεγάλη να πούμε κάθε. Τι γίνεται, τι λέει, τι είδες εχθές? Έλεγα ότι κάτι θα κάνει το Μαρόκο, αλλά...
1: Όχι, ήταν μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Επέλεξε το Μαρόκο να κλειστεί, να έχει πολύ κοντά τις γραμμές για να περιορίσει τη Γαλλία και να βγάλει κάποιες αντεπιθέσεις, αλλά δεν μπόρεσε να το κάνει. Τις γραμμές κοντά τις είχε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή απειλήθηκε με εξαίρεση δύο τελικές στην αρχή της αναμέτρησης. Μετά απειλήθηκε μόνο από αντεπιθέσεις όταν έχανε την μπάλα. Αλλά... Ναι. Δεν μπορείς να απειλήσεις καθόλου. Έλειψε πολύ και ο Σαϊμπάρη, ο οποίος είναι επιθετικά ο καλύτερος παίκτης του Μαρόκου.
2: Φάνηκε. Έκανε μπαμ.
1: Ναι.
2: Σήμερα τι βλέπεις, Θέμη?
1: Ισπανία, λέω.
2: Ισπανία. Εγώ πιστεύω ότι θα το χτυπήσει η Αγγλία φέτος. Δεν ξέρω, είναι χρονιά της. Μ' αρέσει, την έχω δει. Βέβαια, εντάξει, δεν κάνει και κανένα παιχνίδι τόσο πολύ δυνατό, αλλά πιστεύω ότι...
1: Η πρεμιέρα με την Κροατία ήταν πολύ δυνατή. Το 4-2.
2: Εντάξει, δεν μου άρεσε η Κροατία. Γι' αυτό θέλω να τη δω τελικό με Γαλλία. Εκεί θέλω να δω ένα παιχνιδάκι, ωραίο, μ' αρέσει.
1: Πάντως στην Νορβηγία θα είναι δύσκολος αντίπαλος.
2: Εντάξει, σίγουρα.
1: Βλέπω και έκπληξη, μη σου πω.
2: Σίγουρα. Δεν μου λες αυτό που χτυπάνε, τι είναι, σημαίνει κουπί?
1: Ναι, ναι. Είναι ρο, μαζί το λέγαμε χθες, με τον Bill by Taxi. Νομίζω με τον
2: Bill. Πάξα, σε σένα,
1: ναι. Σημαίνει ρο, φωνάζουν ρο και σημαίνει κουπί, ναι.
2: Τι γίνεται. Δεν περίπτωση. Ναι, τώρα το... Λοιπόν, να μην σε καθυστερώ, καλό Σαββατοκύριακο. Η αποστολία το κορίτσι εκεί που παίρνει και είναι πολύ καλά, το μετράει πολύ.
1: Για την αποστολία, ναι.
2: Ναι, βέβαια, γιατί την αποστολία την περιμένω. Έχω πει με τον φίλο της, με τον Αρβανιασκό, ότι είναι κοπέλα, δεν το ζητάω να την κάνω τουρ όπου θέλει. Όπου θέλει, τουρ και τίποτα. Λοιπόν, στον Αποστόλη είναι πολύ μάκες αυτό το τέτοιο. Τα λέει ωραία Αποστόλης. Είπε ωραία και είπε Αποστόλη, όχι, άμα είναι Ολυμπιακός, τον αφήνω ρε φίλε, δεν τρέχει τίποτα. Δεν φτάνουν μέχρι εκεί, κάνουν και πλακίτσα. Η δουλειά και... Φιλάθλη. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Δεν μίλησε για Ολυμπιακό, έτσι. Παρόλο που μιλάνε άλλοι για Ολυμπιακό. Βγήκε ο κύριος εκεί ο πουθενάς και μας έλεγε πουθενάδες. Δεν μιλάω. Τίποτα, ο Πανακός είναι ο πουθενάς, ρε. Δεν μιλάω. Εντάξει, καθένας κρίνει μόνος του.
1: Τέλος πάντων.
2: Πάρω στο κύριο Βασίλη εκεί πέρα που είναι από τον Βλαταμόνα.
1: Καλά το πάμε μέχρι στιγμή, Σάκη.
2: Όχι, ναι, μα λέει τα κριτσί. Έχω όνομα. Εγώ τι να πει ο Βλαταμόνας. Τον το λέω κύριο Βασίλη. Τι άλλο να του πω, τι μπορώ να πω. Δεν είναι κακό. Τα κριτσί με είπε.
1: Ναι.
2: Πιστεύω ότι η δουλειά δεν είναι τίποτα κακό. Έτσι,
1: καλά, αυτό
2: έλεγε,
1: δεν είναι κακό η δουλειά.
2: Μπράβο, λοιπόν, άντε, καλό Σαββατοκύριακο και χαιρετισμού σε όλους. Άντε, καλό Σαββατοκύριακο, για χαρά.
1: Συνέχεια, σου εύχομαι. Να διαβάσουμε και 2-3 μηνύματα και να περάσουμε μετά στην επόμενη γραμμή. Ο Γιάννης λέει: άρα, Μιχάλη, Ολυμπιακός είναι ιστορικά καλύτερη ομάδα στο ποδόσφαιρο, στο πόλο και στο βόλιο.

0: έχει φέρει πρώτος ευρωπαϊκό. Ναι, θεωρώ πως. Καλά, όχι θεωρώ, με αυτή τη λογική, ναι. Γιάννη, έτσι είναι τα πράγματα. Ο άλλος Γιάννης λέει και με λιόλιο και με λιόλιου. Θα σας νικάμε, μείνετε στην ιστορία σας, λέει ο Γιάννης. Ο Ντίο λέει. Α, το είχε στείλει αυτό το μήνυμα νωρίτερα που το είχα διαβάσει όταν μιλάγαμε με το Σταμάτη, νομίζω. Που λέει: καλησπέρα, Θέμη. Ο Γιαμπουσέλε θα είναι ο σύγχρονος Μπατίστ. Για έτσι προορίζεται από ό,τι φαίνεται Ντίο. Το έχει στο μυαλό του πολύ ο Μπράντοβιτς. Και να δούμε αν θα του βγει. Πάντως έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Είναι και οι δύο όχι τόσο ψηλοί. Είναι ογκώδεις, είναι πολύ δυνατοί. Είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να σουτάρουν. Ήταν δηλαδή και είναι παίκτες οι οποίοι μπορούσαν να σουτάρουν και τρίποντο. Οπότε θα δούμε πώς τον χρησιμοποιήσει ο Μπράντοβιτς. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντως το νέο ρόστερ του Παναθηναϊκού και ο τρόπος ο οποίος θα παίζει ο Παναθηναϊκός, που δεν θα έχει καμία μα καμία απολύτως σχέση με αυτά που είδαμε τα περασμένα δύο χρόνια. Το βλέπουμε και από τα χαρακτηριστικά που έχουν παίκτες που έχουν επιλεχθεί από τον Παναθηναϊκό και από τον Ομπράντοβιτς, οπότε θα δούμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την νέα σεζόν. Ο Θανάσης λέει: έλεος με τους ακροατές τύπου Μιχάλη που λένε στους άλλους να μην μιλάνε για να μιλάνε οι ίδιοι. Επίπεδο δημοτικού σχολείου λέει: και αν δεν θέλει να τον σχολιάζουμε, όπως είπε, τότε να σταματήσει να παίρνει τηλέφωνο. Αν παίρνει και εκτίθεται δημόσια, να περιμένει και κριτική για αυτά που λέει. Για μένα ανήκει στην κατηγορία Σάχη Γεμπίλ που με το που βγαίνουν κλείνουν το ράδιο, δεν προσφέρουν τίποτα συζήτηση συγκεκριμένη, μόνο για τους απέναντι μιλάνε, λέει ο Θανάσης. Θανάση, σε κάποια σημεία έχει δίκιο σε αυτά που λες, σε κάποια άλλα θα διαφωνήσω. Δηλαδή ότι θα κριθείς για αυτά που λες, όλοι κρινόμαστε καλός ή κακός για αυτά που λέμε. Βέβαια το θέμα είναι πώς θα κριθείς. Αν η κριτική την οποία θα σου κάνουν είναι καλοπροαίρετη, δηλαδή θα σου πούνε φίλε αυτά που λες με βρίσκουν αντίθετο και ότι για μένα σε αυτό το κομμάτι είναι έτσι και έτσι τα πράγματα. Αυτό είναι ένα άλλο εντελώς διαφορετικό κομμάτι. Όταν διαφωνούμε με τον άλλον δεν χρειάζεται να τον προσβάλλουμε ή δεν χρειάζεται να τον χαρακτηρίζουμε για να δείξουμε ότι διαφωνούμε. Ακόμη και αν θεωρούμε αυτά που λέει ο άλλος ευλακίες και δεν αναφέρουμε στον Μιχάλη, αναφέρουμε σε όλους τους ακροατές ή και σε μένα τον ίδιο, έτσι που είμαι εδώ και μιλάω. Μπορούμε να βγούμε, να τεκμηριώσουμε την άποψή μας και να διαφωνήσουμε με τον άλλον για να μπορεί να το αλλάξουμε και άποψη. Ποτέ δεν ξέρεις. Αν δεν είναι εδώ στο ξεροκέφαλος ο άλλος, μπορεί να αλλάξει και άποψη, αν στην πραγματικότητα έχει άδικο. Από εκεί και πέρα, δεν θεωρώ πως μιλάνε μόνο για την ομάδα. Ο Ταξιωσάκης λίγο το έχει παρακάνει με τους απέναντι, όπως λες και εσύ. Ο Μπιλ και ο Μιχάλης δεν θεωρώ πως. Ειδικά ο Μπιλ πλέον δεν μιλάει τόσο πολύ για τον Ολυμπιακό. Περισσότερο μιλάει για τον Παναθηναϊκό. Καμιά φορά λέει και για τον Ολυμπιακό. Αλλά περισσότερο μιλάει για την ομάδα του. Επίσης, παιδιά, καταλαβαίνω αυτό που λες, Θανάση, δεν γίνεται να μας αρέσουν όλοι, δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους και αυτό πρέπει να είναι αποδεκτό, έτσι. Ο Λάμπης λέει, μέχρι και τι ώρα βγαίνει ο καθένας, μάθαμε, τα ίδια και τα ίδια κάθε μέρα και να ταχώνει ο ένας τον άλλον κλπ. Καλώς απόγευμα κύριε, από μια παραλία της Κύθνου, λέει ο Λάμπης. Γεια σου ρε Λάμπη, από ποια παραλία της Κύθνου, αν επιτρέπετε. Να είσαι καλά φίλε και καλές βουτιές, κάνε και για μας καμία. Ο Βασίλης λέει: γεια σου Θέμη, θα διορθώσω τον Μιχάλη. Η πρώτη ομάδα που έπαιξε σε Final Four ήταν ο Πανελλήνιος στις αρχές δεκαετίας του 1950. Δεύτερη η ΑΕΚ το 69 που πήγε στο κυπελούχο τελικό και το πήρε. Τρίτος το 68, να διορθώσω εγώ τον φίλο τον Βασίλη. Τρίτος ο Ολυμπιακός που πήρε λίγα χρόνια μετά την ΑΕΚ το 1978 με τον Μουρίς προπονητή, πήγε στο Final Six των πρωταθλητριών με σπουδαίες νίκες. Ακολουθεί όντως ο τεράστιος Άρης και ο Παναθηναϊκός που πήρε τους 7 τίτλους έναντι της Άνω του Ολυμπιακού. Έχει πολύ περισσότερα πρωταθλήματα στην Ελλάδα από τον Ολυμπιακό και εμείς το αναγνωρίζουμε αυτό. Πράγμα που δεν κάνει ο Μιχάλης για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό και συνολικά για τον πολυσύλλογο Ολυμπιακό όλων των ομαδικών αθλημάτων που είναι παγκόσμιο φαινόμενο με 27 ευρωπαϊκούς και διεπηρωτικούς τίτλους. Επίσης, ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ έχει δύο τεράστιες νίκες του Παναθηναϊκού με 42 πόντους διαφορά στο Καλλιμάρμαρο το 1977 και με 37 πόντους το 1997. 35 ήταν η πόντη το 1997. Αυτά για καλύτερη ιστορία, φίλε Μιχάλη, από τον Βασίλειο 71. Λογικά η ηλικία του είναι το 71. Από το Μοσχάτο, να σε καλά, Βασίλη. Πάντως, ο Μιχάλης αυτά που είπε ήταν οι τίτλοι που έφεραν. Δεν ανέφερε για τις πορείες ή για το ποια ομάδα έφτασε μέχρι εκεί που έφτασε. Ανέφερε καθαρά για τους τίτλους, όπως αναφέρεις και εσύ για την ΑΕΚ που το πήρε το 68. Στην συνέχεια για τον Άρη για άλλα πράγματα, όχι για τους τίτλους, για όλα αυτά που γνωρίζουμε. Που έκανε τα παιδιά να ασχοληθούν με τον μπάσκετ και φυσικά ο Άρης ο οποίος συνδέθηκε με τις επιτυχίες της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. και στη συνέχεια για αυτά τα οποία αναφέρεις και εσύ. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα ρε Θέμη.
0: Έλα Γιάννη.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά. Ο Σάκης τη γλίτωσε το παρατσάκ σήμερα. Δεν μίλησε για Ολυμπιακό, έτοιμο τον είχες. Το ήξερε, ο Σάκης είναι ψυχολόγος.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Έτοιμος ήταν, αλλά εντάξει. Κρατήθηκε.
1: Ο Σάκης έτσι κάνει. Όποτε θεωρεί ότι απειλείται με κόψιμο, δεν μιλάω για Ολυμπιακό. Όποτε τον αφήνεις ελεύθερο, ξεσαλώνει. Τέλος πάντων. Καλησπέρα σε όλους. Τι ήθελα να πω. Σου είχα πει για τον Λουίζ. Έτσι, όχι τώρα, όταν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, ότι δεν, μάλλον δεν θα παίξει και δεν τον υπολογίζει. Και τώρα άκουσα από σένα ότι παίρνει μεταγραφή, έτσι.
0: Ναι, δεν θεωρώ ότι δεν τον υπολογίζει. Θεωρώ ότι είναι πολλά τα λεφτά τα οποία δίνονται.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, δεν ταιριάζει με το σύστημα. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός πάλι τώρα, αφού ξεκουράσει και τον είδε, ήταν πάρα πολύ καλός, διαστικός. Και με τις μεταγραφές που κάνει, έκλεισε ο Στάνιτς.
0: Ο Στάνιτς είναι ένα βήμα πριν κλείσει.
1: Μάλιστα. Έρχονται σιγά σιγά παίχτες. Πιστεύω να είμαστε πιο δυνατοί φέτος. Τι άλλο ήθελα να πω. Να σου πω, Θεμέ, εγώ πιστεύω ότι θα φύγει και ο Τσολάκης στα προκριματικά ή μετά. Εσύ τι λες?
0: Άμα έρθει μια πρόταση πολύ μεγάλη, δεν το βρίσκω απίθανο. Αλλά αυτή τη στιγμή, αν σου λέγα τώρα, θεωρώ ότι οι πιθανότητες να μην είναι παραπάνω το να φύγει.
1: Σίγουρα, γιατί και αυτός ο Ποπόβιτς όμως δεν έχει έρθει για να κάνει τη γλάστρα εδώ πέρα. Θα διεκδικήσει θέση.
0: Θα διεκδικήσει θέση και πολύ καλά θα κάνει να διεκδικήσει θέση, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι στο επίπεδο του Τζολάκη σίγουρα.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον μπορεί να βελτιωθεί το παιδί και να.
1: Θα το δείξει μέσα στο γήπεδο. Τέλος πάντων, ξεκινάμε τώρα. Εντάξει, έχουμε και το Παναθηναϊκό, τα προκριματικά εδώ, οπότε την άλλη εβδομάδα παίζουν.
0: Στις 23, σε δύο εβδομάδες. Κάτι λιγότερο από δύο εβδομάδες.
1: Παίζουν αύριο και το τελευταίο τους παιχνίδι, από ό,τι λένε, με την Grasshoppers.
0: Στη Λεωφόρο.
1: Έχουμε αγώνες, τα βλέπουμε εδώ.
0: Έχουμε ακόμα και το Μουντιάλ, θα ξεκινήσουν και τα δικά μας, οπότε.
1: Να σου πω, και με Γιώργιο και με Γιώργιο, καλά είναι. Τρία χρόνια εμείς καλά περνάμε Ολυμπιακοί. Τώρα τους άλλους μπορεί να τους αρέσει, αλλά για μας είναι το γούρι μας, ο κύριος Γιώργιος και η κυρία Γιώργιο.
0: Οι οποίοι, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχουν καμία σχέση, έτσι?
1: Δεν έχουν καμία σχέση, αλλά είναι τα γούρια του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, καλό υπόλοιπο σε όλους.
0: Να σε καλά, Γιάννη, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, σε πούμε, φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κουτ.
0: Γεια σου, Κυριάκο.
2: Καλώς ήρθες, τι κάνεις?
0: Καλώς σας βρήκα, καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Τα πέρασες καλά, έτσι?
0: Μια χαρά πέρασε, μια χαρά.
2: Εμείς είχαμε εντοπίσει που βρίσκεσαι. Είπαμε να κάνουμε ένα τριήμερο να έρθουμε να σε βρούμε, αλλά λέμε άστα να σας αφήσουμε ήσυχο τον coach. Το fan club σου δηλαδή, το fan club.
0: Ναι.
2: Δεν είπα. Λοιπόν, ξέρεις τι έγινε τέτοια ώρα πριν 67 χρόνια, coach? Πριν 67 χρόνια.
0: Τέτοια ώρα πριν 67 χρόνια.
2: Ναι.
0: Τι έγινε?
2: Βγήκα από την κοιλιά της μαμάς μου.
0: Χρόνια πολλά, Κυριάκο μου, χρόνια πολλά. Να τα εγκατοστήσεις και να έχεις ό,τι επιθυμείς.
2: Αλλά πώς βγήκα? Φορώντας τη φανέλα της Λαμιάρας και με το κασκόλ της Λαμιάρας.
0: Είχε φροντίσει η μαμά, ε?
2: Και τραγούδακα το κοινή 33 του φίλου μου του Γιώργου του Μαργαρίτη.
0: Μου αρέσει.
2: Έτσι βγήκα. Από τότε ήμουν Λαμιάρα, εγκυρετής.
0: Εγκυρετής, έτσι. Να τα εγκατοστήσεις και πάλι, Κυριάκο, ό,τι επιθυμείς. Τα καλύτερα με υγεία πάνω απ' όλα.
2: Ευχαριστώ και εσύ την επιθυμίες, κάθε ευτυχία. Ο Δημήτρης ο Στρατάκης ήταν πολύ καλός και εύχομαι να κάνετε ένα πολύ καλό δίδυμο κάποιο βράδυ για εμάς τους συγχρονούς, να ακούσουμε.
0: Ναι, δεν είναι απίθανο.
2: Ναι, τέλος πάντων, και επειδή ήμουν ένα πολύ ωραίο μωρό, οι νοσοκόμες εκεί αρχίσαν και με παίζανε, πήρε ένα κρύωμα στο παχύ μου έντερο. Τέλος όταν τελεφορήθηκα λίγο, αλλά μετά από λίγο καιρό, επειδή ήμουν ένα πολύ ωραίο μωρό, με βάλαν στο μπεμπελάκ. Δεν ξέρω, έχεις φάει μπεμπελάκ.
0: Δεν είχα φάει.
2: Ένα γαλατάκι, ξέρω εγώ και τα. Ήμουν από και με βγάλαν διαφήμιση.
0: Α, ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Διάσημος από μικρός δηλαδή.
2: Ναι, εντάξει.
0: Πρώτη μούρη.
2: Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω χαιρετίσματα στους φίλους μας που μας ακούν στο Σωτηρία. Παιδιά, εκεί στο Σωτηρία όλα θα πάνε καλά. Να ακούτε πάντα Θέμη Παλιούρα, μεγάλο coach. Και εύχομαι το καλύτερο για όλους σας.
0: Να σε καλά,
2: Κυριακό. Σε ευχαριστώ που
0: βάλατε. Και πάλι χρόνια σου πολλά να τα εκατοστήσεις, φίλε. Τα καλύτερα.
2: Ευχαριστώ. Πριν 67 χρόνια, αλλά μια ώρα, καταλαβαίνεις.
0: Έτσι. Έτσι. Να σε καλά, Κυριακό.
2: Γεια σου, coach. Γεια σου.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και χρόνια πολλά. Πάμε να. Όχι, δεν πάμε στην επόμενη γραμμή, γιατί έχουμε ούτε 50 δευτερόλεπτα. Να διαβάσουμε δύο μηνύματα που έχουμε ακόμα και να περάσουμε στις διαφημίσεις. Μικρές είναι διαφημίσεις και μετά θα πάμε στις γραμμές. Ο Αποστόλης λέει: Μιχάλη, θα σου φέρουμε τον Βασιλακόπουλο, μην ανησυχείς. Ο Παπαθεοδόρη, όταν πήγε στον Προμηθέα, δεν ήξερε ποιος ήταν το αφεντικό του. Όταν τον έδιωξε, το έμαθε, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Αποστόλη, δεν νομίζω να το έμαθε όταν τον έδιωξε, προφανώς. Δεν έχω από κάτι παράπανω. Νομίζω ότι είναι. Τα εύκολα παραλείπονται. Ο Σωτήρης λέει κάτω τα χέρια από τον Σάκαρο τον Πορθητή. Για σου ρε Σωτήρη με την συμπάθειά σου το Σάκη. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
3: Interveten. Ελλάδα Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
7: Η ώρα είναι 4:30.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής να μεταφέρουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, καθώς νεκρή βρέθηκε η 15χρονη ποδοσφαιρίστρια Άννα Μαρία Πανταζόνη, η οποία αγωνίζεται στον ΠΑΟ. Ξαναλέω, 15χρονη ποδοσφαιρίστρια, όταν επέστρεφε με τον πατέρα της με τη μοτοσυκλέτα από την προπόνηση, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 15χρονη ποδοσφαιρίστρια Άννα Μαρία Πανταζόνη. Εξέδωσε και συλληπιτήρια ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ανέφερε πως ο ΑΣΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ειδικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας Μαρίας Πανταζόνη. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας. Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο το σύλλογο. Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής. Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς, η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες ως ένδειξη πένθους και τιμής στην μνήμη της, η κατάθεση Στεφάνου εκ μέρους του ΑΣΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριάς μας, η παρουσίαση σώμα του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία. Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξόδιο ακολουθίας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει. Καλό ταξίδι, Άννα Μαρία. Αυτή ήταν η ανακοίνωση του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ μετά από αυτή τη δυσάρεστη είδηση. Ενώ μάλιστα και ο ΨΑΠ έκανε μια δημοσίευση όπου ανέφερε πως τα λόγια στερεύουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Να πούμε, με συγχωρείτε, συλληπιτήρια στην οικογένεια της άτυχης 15χρονης κοπέλας. Και νομίζω ότι τα λόγια πραγματικά δεν μπορούν να περιγράψουν κάτι περισσότερο. Πάμε να περάσουμε στα πεζά, πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
1: Τι γίνεται, φίλε Θέμη, ο Γιάννης από Πειραιά είμαι.
0: Γεια σου Γιάννη, όλα καλά εσύ?
1: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Μερικοί λόγω φανατισμού βλέπουν φαντάσματα, δεν υπάρχουν φαντάσματα. Δεν πρέπει να είσαι φανατικός, ασχολήσου με την ομάδα σου και όλα θα πάνε μια χαρά. Άκουσα σε μένα ή κάποιο φίλο του Ολυμπιακού να λέει ότι εμείς θα πάρουμε το Χουάνσο από τον Παναθηναϊκό, ειλικρινά?
0: Όχι, δεν το έχω ακούσει. Εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Πώς θα τον πάρουμε, αφού είμαι του Παναθηναϊκού? Λοιπόν, απλά θα σου πω κάτι. Άκουσα το πρωί μια εκπομπή, την οποία ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είναι σχετικός με την μπάσκετ, ο φίλος μας ο Κατσάτσος, ξέρεις ποιος είναι?
0: Ναι.
1: Πήρε την τρίτη ώρα του Μίχου για να μας ενημερώσει για μπάσκετ. Είδωσε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ο άνθρωπος φαίνεται ότι ξέρει από μπάσκετ. Είπε για το Γιαμπουσέλε ότι μπορεί να παίξει και σαν πεντάρι, αν και θα είναι ένα κοντό πεντάρι. Για να το λέει αυτά θα γνωρίσει το ύψος του, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, υποθέτω.
1: Λοιπόν, θα είναι ένα κοντό πεντάρι, λέει. Και έδωσε και τα νέα του Ολυμπιακού ότι έχει κάνει μία πρόταση για τον Γιώσεφ. Για τον Τζόσεφ, πώς λέγεται το παίχτης αυτός?
0: Ναι, ο Τζόσεφ.
1: Ο Τζόσεφ, λοιπόν. Του έχει κάνει μία πρόταση και περιμένει την απάντηση του.
0: Ναι, βέβαια να σου πω, δεν ήταν ο Γιάννη, δεν ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, ο Γιώργος Ιωάννου ήταν.
1: Δεν ακούω.
0: Ο Γιώργος Ιωάννου, λέει, ήταν στην εκπομπή, όχι ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Ο Γιώργος Ιωάννου, τα είπε σωστά άνθρωπος, και δεν μπορούσε.
0: Ναι.
1: Είπε ότι έχει κάνει μια πρόταση ο Τζόζεφ για τον Ολυμπιακό.
0: Ολυμπιακός τον
1: Τζόζεφ. Ολυμπιακός τον Τζόζεφ, ναι. Και περιμένει την απάντηση του. Είπε ακόμη ότι εάν μείνει ελεύθερος, επειδή είναι πολύ μαζεμένη σε αυτή τη θέση, ο άνθρωπος εκτίμησε έκανε ο Ιωάννου. Εάν μείνει ελεύθερος ο Χουάντσο, προφανώς και θα ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός. Και μάλιστα έδωσε τα στοιχεία του Χουάντσο ότι δεν έχει τόσο έφεση στο σκοράρισμα, είναι καλός αμυντικός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μιλάμε ότι ο άνθρωπος μίλησε τελείως αντικειμενικά και με στοιχεία, δηλαδή όπως πρέπει να μιλάει ένας ρεπόρτερ. Κατάλαβε, σου λέει.
0: Ναι.
1: Αν και η πληροφόρηση, λέει, του Ιωάννου είναι ότι ο Ολυμπιακός πρώτη επιλογή έχει έναν συμπατριώτη του Μοντέρο, ο οποίος θέλει να έρθει εδώ εάν μείνει ελεύθερος από το NBA και ο οποίος έχει έφεση μεγάλη στο σχοράρισμα. Έχει ένα ισπανικό όνομα, δεν το συγκράτησα.
0: Ο Τζόνς Γκαρσία, ναι.
1: Μπράβο. Δηλαδή, αυτή δεν είναι η σωστή πληροφόρηση που πρέπει να έχουμε?
0: Ναι, πού θες να καταλήξεις?
1: Ούτε πρέπει να κοιτάμε να φύγει ο Λιόλιος, γιατί να έρθει ο Βασιλακόπουλος, ήταν καλύτερος αυτός. Αν και με το Λιόλιο, εγώ θα σου πω κάτι. Ότι δεν άκουσα από κανέναν ότι σκοπεύουν να τον βγάλουν από τη θέση του. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη.
0: Δεν τίθεται τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή.
1: Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Και για τον Προμηθέα, ακόμα για την άρση του πιστοποιητικού, δεν έχει τελειώσει υπόθεση. Αυτό θα προσφύγει σίγουρα και σε επόμενο βάθμο.
0: Κατάλαβα. Θα έχει συνέχεια, Γιάννη, ναι, προφανώς.
1: Αυτό λέμε ακριβώς. Μερικοί δεν πρέπει να βλέπουν φαντάσματα, γιατί έτσι καλλιεργούμε το φανατισμό. Το καλύτερο από όλα να ασχολείσαι με την ομάδα σου. Μαθαίνεις νέα για την ομάδα σου και τίποτα άλλο. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας.
0: Για συμφωνώ 100%.
1: Για το ποδόσφαιρο δεν μου λες πώς τον βλέπεις αυτό το Στάνιτς και τον άλλον τον Ρόκα, τους Αργεντινούς ζυγώνουν αυτοί.
0: Ο Ρόκα Ισπανός είναι, έτσι.
1: Ο Ισπανός ο Ρόκα, ναι, και ο Γιουγκοσλάβος είναι ο Σέρβος, είναι ο,
0: ναι, ο Στάνιτς. Ο Στάνιτς. Είναι παίχτες οι οποίοι είναι και μικρή ηλικία και μπορούν να
1: βοηθούν. Ζυγώνουν αυτοί, τι ακούς.
0: Ναι, και οι δύο, ειδικά ο Στάνιτς είναι ένα βήμα πριν την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.
1: Α, μπράβο, κοίτα, τέτοιους παίχτες πρέπει να παίρνεις. Να έχουν φυσική κατάσταση, όρεξη να παίξουν και μετά τα βλέπεις τα άλλα. Λοιπόν, χαιρετώ και καλή εκπομπή.
0: Να σε καλά, Γιάννη, καλή συνέχεια, εύχομαι. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
2: Ακούει το Θέμη.
0: Έλα, ρε Μπιλ.
2: Τι έγινε, Λεβέντη μου.
0: Αυτό το βίντεο που μου στείλες περιγράφεται ή δεν περιγράφεται.
2: Τα παιδάκι μου είναι μια χορεύτρια, να το πω έτσι, που σε μια σχολή χορού και εντάξει, είναι προχώ. Yeah. Είναι προχώ. Λοιπόν.
0: Δεν μπορούσα να το δω στο Viber εδώ, δεν μπορούσα να δω τα βίντεο.
2: Για να ξελαμπικάρουν τώρα όσοι τρελαίνονται και αρρωσταίνουν και τους πειράζει ο Bill Bytaxi και τους πειράζει ο Σάγκης και τρίχες καθαρές, να έχουμε να λέμε. Λοιπόν, Σάγκη, καταρχάς πρέπει να αποκαταστήσω κάποιες αλήθειες, γιατί...
0: Θέμη, βασικά, Θέμη, Bill, Θέμη.
2: Ο κόσμος ακούει, έχουν ακούσει, τους τα λένε. Λοιπόν, η ΑΕΚ, ένας που βγήκε και είπε ότι η ΑΕΚ είναι η μεγαλύτερη δύναμη στην Ευρώπη από την Ελλάδα. Πώς το είπε,
0: είπε ότι είναι η πιο ιστορική ομάδα.
2: Πιο ιστορική ομάδα. Από πού είναι η ιστορική, ρε?
0: Λόγω του ότι έφερε το πρώτο κύπελο Ευρώπης στην χώρα.
2: Φίλε, τώρα, καταρχάς, το πρώτο αυτό το κύπελο δεν ήταν πρωταθλητριών. Τι κουταμάρε συζητάμε, λοιπόν. Δεν ήταν το πρωταθλητριό, ήταν το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης. Φυστά. Αλλά τότε, επειδή ζούσαμε όλοι το 68 στην ανυποληψία, την ποδοσφαιρική, την αθλητική, πήγαν 70.000 κουταρχία να γεμίσουν το Ολυμπιακό. Θα εντάξει, ήταν τελικός. Ήταν τελικός.
0: Γιατί να μην πάνε, ρε Μπιλ.
2: Τι?
0: Γιατί να μην πάνε.
2: Να πάνε, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά όχι τώρα να μου το κοπανάνε για να μου λένε τώρα, επειδή πήρε το πρώτο κύπελο.
0: Ο φίλος που τα λέγε νωρίτερα είναι Παναθηναϊκός πάντως.
2: Είναι Παναθηναϊκός, αλλά έχει λάθος τοποθετήσεις, να το πω έτσι. Λοιπόν, να τοποθετείτε σωστά και όπως πρέπει. Ήτανε το πρώτο κύπελο κυπελούχος. Το ρωτάω εγώ τώρα να μου πει. Σιγά τα αυγά. Και κύπελο κυπελούχος. Μετά ούτε και προχώρησε αυτή, πώς το λένε, αυτή η ιστορία, ας πούμε. Το κύπελο κυπελούχων και λοιπά. Και UEFA και αυτά, πώς θα λένε, στην Ευρώπη. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, άκου τώρα το άλλο που θα έχω να σου πω. Οι Έλληνες του εξωτερικού και της Ελλάδος, ξέρεις πως είμαστε όλοι μαζί, Σάκη.
0: Θέμη, κάτι έχεις πάθει, Σάκη και Σάκη σήμερα.
2: Θέμη, εντάξει, αυτό είναι τώρα.
0: Έχεις το μυαλό στο Σάκη, μάλλον.
2: Λοιπόν, έλα μωρέ, όπως και στο Χάρη της προάλλης.
0: Οι Έλληνες του εξωτερικού, να είμαστε... Κανιά 15 εκατομμύρια, κάτι
2: όλοι
0: λιγότερο.
2: Όλοι οι Έλληνες του πλανήτη Γη, όλοι οι Έλληνες του πλανήτη Γη, ξέρεις πώς είναι.
0: Πώς είναι.
2: Περίπου. 17 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Από Γκάλοπ, έτσι, με επίσημα πράγματα και αναφορές, λοιπόν. Επειδή εγώ, Bill Bytaxi, είναι ταξιτζής από το 1985 και από το 87 που μπήκα στο Ανατολικό Αεροδρόμιο, το Διεθνές Αεροδρόμιο, και κουβάλαγα ξένους, Έλληνες, Ελληνοαυστραλούς, Ελληνοαμερικάνους κλπ. Και έκανα γκάλοπ εγώ. Εγώ όταν έμπαινε μέσα και μου έλεγε από πού είστε, του λέω, ρε πατρίδα, Τζόρτζια, μου λέει, Τζόρτζια, μπράβο Τζόρτζια. Λοιπόν, για πες μου τι ομάδα είσαστε στην Τζόρτζια, Παναθηναϊκή, Ολυμπιακή, αυτό. Λοιπόν, σε πληροφορώ, οι Έλληνες, οι Παναθηναϊκοί σε όλο τον πλανήτη είναι 10 εκατομμύρια και. Από τα 17 εκατομμύρια, μην κοιτάς τώρα που οι άλλοι έχουν. Την προπαγάνδα, μπαλόκες και τσουκαλάνες και μπουρουμπούρου και δίθεν και είμαστε και πιο... Αντάρα κάνουνε, φασαρία κάνουνε και τίποτα συγκεκριμένο.
0: Άρα θεωρείς από τους 17 εκατομμύρια Έλληνες ότι 10 εκατομμύρια είναι Παναθηναϊκοί?
2: Βέβαια.
0: Πάντως, κάνει... δημοσκοπήσεις ναι. Αναφέρουν πάτσα και μία τώρα εδώ μπροστά μου, η τελευταία, η πιο σύγχρονη. Αναφέρουν πως η Ολυμπιακή είναι το 28 με 30%, η Παναθηναϊκή το 25 με 26%. Οι Παουκτζίδες 14 με 15%, η ΑΕΚ 11 με 13%, ο Άρης 3 με 4% και οι άλλες ομάδες επαρχιακές ένα ποσοστό γύρω στο 5%.
2: Καλά, άμα θέλεις να αλλάξεις τη γνώμη και του λαού, κάνεις αυτά τα γκάλωπ και βγάζεις αυτές τις δημοσκοπήσεις, έτσι, και ο Μητσοτάκης έχει 30% και σου παμούν πως και ο Μητσοτάκης δεν έχει ούτε 10% σε πληροφορώ. Λοιπόν, επισήμως σου ανακοινώνω, τα 10 εκατομμύρια είναι Παναθηναϊκοί.
0: Το επισήμως από πρόκειται, ρε.
2: Άλλο που δεν πάμε, γιατί εμείς πάμε όταν η ομάδα πάει καλά. Δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι προς τιμή μας. Αυτό κατάλαβες.
0: Λοιπόν,
2: τώρα ελπίζω και πιστεύω κάποια στιγμή, τέλος πάντων, γιατί όταν θυμάμαι, πέχαμε στο ΆΚΑ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, τότε επί πατέρα που πήγαινε ο Παναθηναϊκός, μην πω καμιά κουβέντα, που πήγαινε του Σκοτωμού. Λοιπόν, 55.000 μέσα ο εισιτήρια έκοβε στο Ολυμπιακό στάδιο ο Παναθηναϊκός, κάπου 35 Ολυμπιακός σε Αθηνά και είναι άμαχος πληθυσμός. Λοιπόν, θέλω να σου πω δηλαδή, οι Παναθηναϊκοί δεν πάνε και δεν εξωτερικεύονται. Κατάλαβες. Ενώ οι άλλοι ψοφάνε. Ψοφάνε να βγούμε για θεωρία και μούρι και άλλα. Λοιπόν, τώρα επειδή και ένα θέμα πολύ σοβαρό, ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, που είναι προσωπικό μου.
0: Ναι.
2: Επιμονή μου βάσος, ο Γιώργος ο Μενιδιάτης. Γιώργο Μενιδιάτη, εγώ λέω το όνομά σου. Εσύ βγαίνεις και λες αυτός, εκείνος ο άλλος, ποιος άλλος και εκείνος. Γιατί δεν μπορείς, τρέπεσαι να πεις, τι κοτεύεις, να πεις bill by taxi. Λοιπόν, άκου τι θα σου πω, Θεμή. Από το 78 που κρατάω τη μόνη, έχω ακούσει χιλιάδες, εκατοντάδες, εκατομμύρια ώρες ραδιοφωνικές εκπομπές, σταθμούς. Και από τότε που ξεκινήσαν εδώ και 30 χρόνια, πρωτοξεκίνησε ο Sport FM, μετά η Era Sport, έτσι, και μετά όλοι ακολούθησαν αυτά. Λοιπόν, έχω ακούσει εκατομμύρια ακροατές από όλες τις ομάδες, ας πούμε, κατάλαβες. Εάν θες η εκπομπή σου να επιβιώσει και να επαυξηθεί, αυτόν από το Μενίδη θα τον διαγράψεις. Το λέω όχι σαν Bill by Taxi
0: Bill,
2: μόνο,
0: με τη δική σου λογική.
2: Σαν άνθρωπος, ναι, του ραδιοφώνου με εκατοντάδες χιλιάδες ακουστικής ώρες.
0: Ωραία.
2: Ο Μενιδιάτης, ναι, ακούει ραδιόφωνο τα τελευταία 5 χρόνια της ζωής του. Και το μόνο που έχει να κάνει είναι να βγαίνει και να κράζει. Λοιπόν, θα τον διαγράψει, θα τον κόψει. Να δεις που άμα τον διαγράψει, να δεις πόσο θα ανέβει η εκπομπή σου.
0: Με την ίδια λογική, φίλε, έπρεπε να σε έχω διαγράψει 50 φορές, επειδή τόσες φορές μου έχουν ζητήσει τη διάγραψη στον Bill by Taxi. Δεν θα το κάνω αυτό, φίλε. Λοιπόν, πόσες φορές, το έχεις ακούσει και εσύ, πόσες φορές μου έχουν πει για σένα, για το Σάκη, ναι, ή για οποιονδήποτε άλλον. Τι σημαίνει αυτό, ναι, επειδή το λένε πριν να τους διαγράψω. Εσένα δεν σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει ο Γιώργος Οδομενίδη, οκ, okay, το κατανοώ, εντάξει. Δεν γίνεται, ναι, παιδιά, ναι, να ζητάω, ναι, να το διαγράψουμε τον άλλον.
2: Να μην ασχολούνται με κόσμο, που είναι στην εκπομπή σου, έτσι, γιατί στο φινάλε, να σου πω κάτι, εσένα προσβάλλονται. Εσένα προσβάλλονται στο φινάλε. Κατάλαβες. Με το να μου βγαίνει ο άλλος και να μου λέει εκείνος ότι ο Τάλε, ο Τίτος, πέσε το όνομά μου, ρε. Πέσε το όνομά μου, ρε. Που φοβάσαι, ντρέπεσαι, τι θα σε φάω, ρε. Θα σε δαγκώσω, ρε. Αφού είσαι κομπλεξικός από κούλια, ρε.
0: Εντάξει, Μπιλ, μην ξεφεύγεις, μην ξεφεύγεις. Βάλε ένα ωραίο. Ναι, ξεφεύγεις. Ξεφεύγεις, ξεφεύγεις. Δεν είναι αλήθεια, σ' άφησα να πεις το που θες, μη χαρακτηρίζεις.
2: Άμα λες την αλήθεια στην Ελλάδα, ξεφεύγεις.
0: Εγώ δεν σου λέω για την αλήθεια, για την δική σου αλήθεια. Σου λέω ότι μη χαρακτηρίζεις, γιατί ξεφεύγεις. Αφήνω να πεις το που θες, το βλέπεις.
2: Σε στείλω στον τοίχο όταν λες την αλήθεια, φίλε. Είναι από την εποχή του Θοδωρή του Κολοκοτρώνη και του Γιώργη του Καραϊσκάκη. Λοιπόν, χάρηκα που τα ξαναείπαμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους,
0: φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Μπιλ, πες μου έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 40.
2: Από το 1 μέχρι το 40. Το μεγαλύτερο αριθμό του πλανήτη Γη, το 13.
0: Το 13, βεβαίως. Για την κλήρωση για τα τερτύπια, να είσαι καλά, φίλε.
2: Δεν μου λες για την αμοργό, όπως το λένε.
0: Έγινε το πρωί. Τώρα δεν έχω μπροστά μου το όνομα τεπώνυμο.
2: Δεν έχεις το όνομα.
0: Κάτσε να ρωτήσω την παραγωγή, άμα το έχουν.
2: Ναι, για ρώτα την παραγωγή.
0: Ναι. Πάντως αυτός που έχει κερδίσει το ταξίδι ενημερώνεται, γιατί τον καλούν την παραγωγή, ότι κύριε κερδίσατε, και πάει λέγοντας.
2: Ναι. Okay.
0: Εντάξει, έγινε, Μπιλ.
2: Θα περνάς καλά, ρε φίλε.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια σου έχουμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Ο Λάμπης λέει: παραλύνει το πουντάκι στην επισκοπή κοντά στο λιμάνι της Κύθνου τον Μέριχα. Λέει ο Λάμπης: το επισκέφθηκα. Λάμπη, πολύ ωραία η παραλία. Να περνάς όμορφα, φίλε, και καλές βουτιές. Ο Κώστας λέει: απλά γελάω και τώρα ξαναγελάω. 15% πάω και 11% ΑΕΚ, λέει ο Κώστας. Κώστα, σου, εγώ απλά αναφέρω το τι λέω μπροστά μου. Προφανώς οι ΑΕΚτζίδες που γνωρίζω είναι πολύ περισσότεροι από τους ΠΑΟΚτζίδες, δεν το συζητάω καν. Αλλά πάντα μιλάω με βάση την δημοσκόπηση την οποία βλέπω μπροστά μου. Επίσης, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγάλη δύναμη στην Βόρεια Ελλάδα. Οπότε γι' αυτό καταλαβαίνουμε και τα ποσοστά τα οποία τουλάχιστον με βάση δημοσκοπήσεις υπάρχουν. Ο Αποστόλης λέει: πες τον Πύρμη να εκνευρίζεται με τον μπάσκετ της ΑΕΚ το 68. Είπαμε ότι έγινε επί 7 ετίας, δεν ισχύει. Τώρα 10 εκατομμύρια υπομπίλ. Δεν θέλω αντιρρήσεις. Αποστόλης από το Αίγιο.

Αποστόλη, δεν έχω κάτι να σχολιάσω πάνω σε αυτό το οποίο αναφέρεις, φίλε. Ούτε για την 7 ετία. Δεν θεωρώ πως αυτή η 7 ετία έχει σχέση πάντως με το μπάσκετ της ΑΕΚ του 1968. Καταλαβαίνω που το πας, αλλά δεν το συνεχίζω. Οπότε πάμε στα υπόλοιπα μηνύματα. Φεδράκια, ανυπόστατα τα όσα λέει ο γνωστός ταξιτζής. Σε παραλήρημα, λέει ο συνήθως ο Νάσος. Εντάξει, ήταν λίγο υπερβολικό νομίζω αυτό που είπε ο Μπιλ Μπαϊτάξη. Ο Γιάννης λέει: ρε Βασίλη Μπαϊτάξη, μπες στο YouTube να δεις πόσα χρόνια λες εσύ. Κορώνες και ιστορίες, εδώ σε πείραξε ο Γιώργος ή ο κάθε Γιώργος. Υπάρχει γραμμένο σε βιντεάκια, λέει ο Γιάννης. Ο Βασίλης λέει: ρε, συνεννόματα οι Μπιλ Ταγκάλο που χρησιμοποιούν διάφορα επιστημονικά εργαλεία και εφαρμοσμένα μαθηματικά που αναλύουν πληροφορίες που παίρνουν από χιλιάδες κόσμου. Εσύ με τι εργαλεία βρήκε τα 10 εκατομμύρια Παναθηναϊκούς, λέει ο Βασίλης. Είπε πως έκανε τη δική του δημοσκόπηση ο Μπιλ Μπαϊτάξη. Πάμε και στο μήνυμα του Θανάση. Λέει: Μπιλ, σε παραλήρημα. Το ότι λέει για κάποιον άλλον να μην τον βγάζει στον αέρα είναι ορισμός της ηρωνίας. Πραγματικά απίστευτοι άνθρωποι, απίστευτα μυαλά. Ψηφίζουν κιόλας. Αυτό είναι το χειρότερο. Τα αθλητικά δεν έχουν και πολύ σημασία. Για χαβαλέ είναι αυτά που λέμε για τις ομάδες, λέει ο Θανάσης. Σίγουρα, παιδιά, αθλητισμός και γενικότερα οι ομάδες είναι κάτι το οποίο είναι δευτερεύον. Έτσι. Και έτσι πρέπει να το λαμβάνουμε. Πριν περάσουμε στις επόμενες γραμμές, τελευταίες δύο, να πούμε για τον νικητή. Ο Μπιλ τον τράβηξε. Νούμερο 13 είναι η Μαρία Ραχβάν. Η Ραχβάν, με συγχωρεί αν τονίζω λάθος επίθετό της. Το τηλέφωνο της οποίας τελειώνει σε 8.43. Θα ενημερωθεί κιόλας από τα παιδιά της παραγωγής. Είναι νικήτρια για το τραπέζι της Κυριακής. Στα τερτύπ για τα το EU 56, τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ με live μουσική.

0: Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ναι, ναι, εγώ είμαι.
0: Εσείς.
1: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Στέφανος από Μπραχάμι είμαι.
0: Γεια σου, Στέφανε.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα εγώ τον κύριο Bill by Taxi, για να τον πω και όπως είναι, τον ακούω πάρα πολλά χρόνια. Την ίδια κατάσταση κάνει παντού σε όλες τις εκπομπές, τον έχουν διαγράψει πολλές εκπομπές και βγαίνει τώρα και έχει το θράσος να μας πει ότι πρέπει να διαγράψουμε τον έναν, τον άλλον, τον παράλληλο. Δηλαδή κάποια στιγμή και εσείς δεν πρέπει να κάνετε κάποια διαγραφή κάποιον ανθρώπο που είναι τόσο ήρωνες και τόσο περίεργοι τύποι. Ήθελα να ήξερα δηλαδή.
0: Δεν έχω να σε απαντήσω κάτι σε αυτό, Στέφανε. Ο Μπιλ μερικές φορές ξεφεύγει, δεν έχει δημιουργήσει κάποιο θέμα.
1: Ναι, αλλά τον ακούμε πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο, κύριε μου.
0: Ναι.
1: Και δεν τον αντέχουμε άλλο, δηλαδή. Δεν ξέρω τι την κατάσταση. Έχει βρήσει Ολυμπιακούς. Έβρισε την άλλη φορά τους παίχτες του Όφη. Δηλαδή, με ποιο δικαίωμα.
0: Ναι.
1: Με ποιο δικαίωμα.
0: Σε αυτήν την εκπομπή δεν έχει βρήσει πάντως ο Μπιλ, Στέφανε.
1: Ότι έχει βρήσει πάρα πολλές φορές και σε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι.
0: Σε αυτήν εδώ την εκπομπή ο Μπιλ έχει βρει κάποιον.
1: Την άλλη φορά δεν μίλησε ενάντια του Όφη και τους είπε πώς τους είπε. Στην εκπομπή της δικές σας. Βγήκε και πάλι και κάποιος άλλος και το είπε, αφού το ανάφερε και είπε πώς τον αφήσατε να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο και να πει τους παίχτες του Όφη ή τέλος πάντων τους φιλάθλους του Όφη με αυτό το επίθετο τέλος πάντων.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι, αλλιώ, Στέφανε.
1: Κι όμως υπάρχει, γιατί δεν ήσασταν εσείς, μάλλον ήταν ο άλλος ο κύριος που ήταν σε εσάς αντικαταστάτης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάποια στιγμή αυτό το πράγμα δεν ξέρω πού θα τραβήξει. Γιατί είμαστε και άνθρωποι, έχουμε και τα νεύρα μας και δεν μπορούμε να ακούμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια με τον καθένα. Ναι. Είπαμε να ακούμε μια λογική εκπομπή, να ακούμε ωραία πράγματα και όχι τον καθένα να βγαίνει και να ειρωνεύεται και να κάνει και να βρίζει κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, μη σάφη πια δηλαδή. Εγώ αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Σεβαστή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και γεια σας.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι να είσαι καλά. Πάμε με επόμενη γραμμή τελευταία για σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Άμα θέλει να ξανακαλέσει, προλαβαίνουμε για μία ακόμη. Έχουμε περίπου 6 λεπτά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ο Αποστόλης λέει: εγώ την παραγωγή πάλι ανενημέρωτο έμεινα. Δεν έχει νησί εφέτος. Αποστόλης από το Αίγιο, θα πάω βουνό, λέει ο φίλος Αποστόλης. Γεια σου, Αποστόλη. Και το βουνό, ωραίο είναι. Έχει δροσιά πάντως. Ο Γιάννης λέει: στην Κύθνο είναι μισή Κύθνος με το όνομα Γονίδης. Μήπως είδες τον τραγουδιστή Γονίδη να σου πει: άνοιξε το τρελού που δεν έχει που να πάει, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, όχι, δεν τον είδα τον τραγουδιστή, τον συγκεκριμένο, τον Σταμάτη Γονίδη.

0: Αποστόλης λέει: όπου διέγραψαν τον Bill πήγαν πάτω οι εκπομπές. Λέει: Αποστόλης στο Αιγαίο, δεν το γνωρίζω αυτό. Αποστόλη, πάντως για να το λες εσύ, κάτι θα ξέρεις. Πάμε να περάσουμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα για να κλείσουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Χαίρετε.
1: Τάκης από Κύρι Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Τάκη.
1: Πρέπει ελάχιστα για να σου θυμίσω.
0: Ναι.
1: Οι περισσότερες φορές που είναι στα χέρια, στα δάχτυλα εδώ σχεδόν είναι σε σένα.
0: Σε θυμάμαι.
1: Μ' αρέσει πιο πολύ να ακούω.
0: Να σε καλά.
1: Χαιρετίζω το παιδί που δεν κάνει ούτε ένα σταρδάμ στη μετάδοση. Σου είπα σε μια μετάδοση που σε είχα ακούσει, έπαθα την πλάκα μου.
0: Να σε καλά και πάλι σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι δυνατός, ρε φιλαράκι, και να τα καλύτερα νομίζω ότι είναι μπροστά σου. Συγχαρητήρια και για το ήθος και το επίπεδο που κρατάς στην εκπομπή. Σίγουρα για να τοποθετηθώ και εγώ στο τελευταίο, σίγουρα ο Bill Bytaxe, ο οποίος είναι και συνάδελφος, πρώην συνάδελφος, έχει βγει, τον άκουγα και εγώ χρόνια ολόκληρα. Εντάξει, έχει την τρέα του. Με τον τρόπο που τα λέει, χάνει καμιά φορά το δίκιο του. Αλλά στο ένα και μοναδικό που συμφωνώ μαζί του, γιατί εντάξει, σαν Παναθηναϊκός δεν συμφωνώ με αυτά που λέει, είναι στα θέματα και ειδικά για το Πολυτεχνείο, για την τοποθέτησή του στα θέματα τότε, ναι, του Πολυτεχνείου. Το πώς και τι. Εκεί παίρνει άριστα ο Μπιλ, είπε όλη την αλήθεια, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Και σε εθνικά θέματα, όποτε τοποθετείται, είναι σούπερ.
0: Στα οπαδικά, από τη στιγμή που είστε και αντίθετες ομάδες, λογικό να μην συμφωνείτε.
1: Λογικό είναι.
0: Το άλλο κομμάτι είναι εντελώς διαφορετικό.
1: Λογικό είναι. Εμένα δεν μου σπάει τα νερά πάντως, γιατί και εγώ άρρωστος Ολυμπιακός είμαι. Ιδιώτης είμαι εκεί με τους Παναθηναϊκούς βαρέα. Έχω πολλούς φίλους. Αλλά δεν. Απλά με τον τρόπο έτσι που και αυτά τσιτώνει τον κόσμο, η αλήθεια είναι. Είναι στο χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου.
0: Εντάξει, καμιά φορά.
1: Θέλει πιο πολύ για σένα, πήρα για να σου πω για άλλη μια φορά πόσο καλός είσαι αυτό που κάνεις και να συνεχίσεις έτσι, αγόρι μου.
0: Ίσως
1: να μ' ακούει κι άλλος ένας, ο οποίος είναι πολύ φανατικός, έτσι, θεμικός μαζί σου. Ο γίγαντας ο Τζόλε, από τα λεωφορεία που οδηγάει, ίσως να οδηγάει αυτή τη στιγμή.
0: Να είναι καλά και, και προσοχή στους δρόμους.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και παιδιά, εντάξει, δεν πειράζει. Ο κόσμος έχει ανάγκη να επικοινωνήσει, αν βγαίνουν οι ίδιοι, αν βγαίνουν άλλοι, αυτοί που δεν βγαίνουν, ας πούνε ούτως ώστε να μην βγαίνουν αυτοί που βγαίνουν κάθε μέρα.
0: Τάκη, το έχω πει και εγώ πολλές φορές. Επίσης, δεν εξαρτάται από μένα, έτσι. Δεν παίρνω σε ένα τηλέφωνο και σου λέω, έλα Τάκη, βγες.
1: Νομίζω το καταλαβαίνω. Ο Βασίλης από Μέγαρα, επειδή εγώ κατεβαίνω συνέχεια Λεποχώρη, έχω δει εξοχικό και τώρα εκεί πάω.
0: Καλά να περάσεις.
1: Τώρα ακούω τον άνθρωπο μια χαρά συνέχεια και τα λοιπά. Τι πάει να πει. Πάρτε εσείς να μην πάρει ο Βασίλης από τα Μέγαρα ή ο Μπιλ ή ο ένας ή ο άλλος. Ή από τον Πλαταμόνα που είναι και ο Μοϊδιάτης. Λοιπόν, γιατί, απλό είναι. Εγώ που δεν παίρνω, δεν παίρνω. Έχω πάρει 6 φορές στη ζωή μου, οι 4 είναι σε σένα. Δικαίωμά μου είναι, ακούω, είμαι ακουστικός. Καλό Σαββατοκύριακο και πάντα επιτυχίες να έχεις.
0: Τάκη, να περάσεις όμορφα, να ξεκουραστείς και καλή συνέχεια σε όλα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, χάρηκα που σε άκουσα πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Έχουμε κάτι λιγότερο από 1,5 λεπτό. Ο Αντώνης λέει: όπου διέγραψαν τον ταξιτζή, ηρέμησαν οι εκπομπές. Ναι, παιδιά, πάντως στην εκπομπή εδώ τη δική μου, τουλάχιστον όσο είμαι εγώ εδώ, όταν είχα φύγει την προηγούμενη φορά, πάλι κάποια παράπονα υπήρχαν ότι κάπως είχε ξεφύγει, πάει λέγοντας. Δεν έχει βρει. Έχει ξεφύγει, αλλά να έχει βρει, να έχει προσβάλει σε δύο βαθμό, δεν το έχει κάνει ο Μπιλ. Οπότε απλά οφείλω να το αναφέρω. Και ξαναλέω για ακόμη μια φορά, παιδιά, δεν γίνεται να μας αρέσουν όλοι. Και επίσης, εγώ δεν μπορώ να κρίνω το παρελθόν του καθενός και να σου πω την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Με ενδιαφέρει το τώρα και το τι κάνουμε εδώ που είμαστε, σε αυτήν εδώ την ραδιοφωνική παρέα. Γιατί πόσα χρόνια βγαίνει ο καθένας, για το τι έκανε στους προηγούμενους σταθμούς, στις προηγούμενες εκπομπές και πάει λέγοντας. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά-σιγά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα τα πούμε και πάλι την Δευτέρα. Με την εκπομπή Μίλα μου για μπάλα στις 3 η ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων νωρίτερα ήταν ο Πάνος Πουρναράς. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943. Ακολουθεί από τις 5 μέχρι τις 6 ο Γιώργος Ιωάννου. Θα είμαστε μαζί και πάλι την Δευτέρα με τα γραφικά νέα και φυσικά να δούμε και ποιες ομάδες θα καταφέρουν να φτάσουν μέχρι τα ημιτελικά του Μουντιάλ. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Καλή συνέχεια σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα!
2: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας. Στο πιάτο σας.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
5: Η ώρα είναι 5.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα. Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. ΑΕΚ και Χαβιέρι Μπάλτα έδωσαν τα χέρια και ο Ισπανός τεχνικός θα παραμείνει με κάθε επισημότητα στη θέση του τεχνικού διευθυντή της Ένωσης μέχρι το 2029. Είσαι πραγματικά μέλος της οικογένειάς μας, το μήνυμα του Μάριου Ηλιόπουλου. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε σπουδαία πράγματα μαζί, τόνισε ο Χαβιέρι Μπάλτα. Ασκήσεις με μπάλα και τελειώματα φάσεων είχε το πρόγραμμα στην σημερινή πρωινή προπόνηση της Ένωσης. Τα τυπικά μένουν για την επέκταση του συμβολέου του Γιώβιτς. Πρόταση ανανέωσης με αυξημένες αποδοχές ετοιμάζουν οι πρωταθλητές Ελλάδος και για τον Ορμπελίν Πινέδα. Οι τελικές διευθετήσεις μένουν για τη μεταγραφή του Πέτρ Στάνιτς στον Ολυμπιακό. Ο Σέρβος Τιμέσος έμεινε εκτός αποστολής της Λουντογκόριτς στο φιλικό κόντρα στην Σεπτέμβρη Σόφια. Σε πολύ προχωρημένο στάδιο βρίσκονται και οι διαπραγματεύσεις με τον Ζωέλ Ρόκα. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις σχετικά με τη μεταγραφή του Αντρέ Λουίς στην Κάνσας Σίτι. Ελάχιστα εισιτήρια έχουν απομείνει για τον φιλικό αγώνα του Παναθηναϊκού με την Grasshoppers που θα διεξαχθεί το Σάββατο στο Απόστολος Νικολαίδης. Στην αποστολή του Τριφυλιού συμπεριλήφθηκε ο Ντεφράη. Μια ανάσα από την απόκτηση του Τάχα Άλλη βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Το ενδιαφέρον του δικεφάλου του Βορρά επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Δρομολογείται η μεταγραφή του Χατζηδιάκου, ενώ αναμένονται εξελίξεις και στην υπόθεση του Γιαννούλη. Στο στόχαστρο του Άρη βρίσκεται ο 28χρονος μεσοεπιθετικός Μανού Γκαρσία, ο οποίος αγωνιζόταν στους κίτρινους στην τριετία 2022-25. Σε φάση διαπραγματεύσεων με τον Μάγκνουσον βρίσκονται Θεσσαλονικής. Επιστρέφει στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό η περίπτωση του David Jones Γκαρσία. Για τον παίκτη ενδιαφέρονται και άλλες ομάδες, ανάμεσά τους και ελληνικές. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Άιζακ Μπόγκα. Ο Γερμανός forward θα λάβει 6,5 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας από τους πράσινους. Η Arsenal βρίσκεται μια ανάσα μακριά από την απόκτηση του 24χρονου εξτέρμ της Μπρις Χρήστου Τζόλι έναντι 41 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με το δημοσίευμα της Sun. Η Manchester City βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Real Madrid για την περίπτωση του 23χρονου Γάλλου χαφ Έντουαρντ Καμαβινγκά, όπως γράφει η Μάρκα. Ο Greg Brown της ΑΕΚ αναδείχθηκε ο πιο θεαματικός παίκτης της Greek Basket League για τη σεζόν 2025-2026. Στο Πόλο Ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου φουνταριστού Δημήτρη Νικολαίδη που αγωνιζόταν μέχρι πρώτην στον Ολυμπιακό. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 6.

Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Θέμης Παλιούρας. Και όπως έχετε καταλάβει, θα τα πούμε όλα για το στοίχημα και σε αυτή την εκπομπή. Είναι λογικό άλλωστε, στοιχηματική είναι η εκπομπή. Στοιχηματικά θα το πάμε και εμείς. Καλησπέρα λοιπόν και στους απανταχούς στοιχηματίες.

Λοιπόν, προημιτελικά παγκοσμίου κυπέλου. Χθες είχαμε το Γαλλία-Μαρόκο, σήμερα έχουμε το Ισπανία-Βέλγιο. Θα τα πούμε για το Ισπανία-Βέλγιο. Βέβαια, θα ξεκινήσουμε λίγο με το Γαλλία-Μαρόκο, διότι στη χθεσινή εκπομπή με τον Νίκο Κατσάτσο δώσαμε ένα σημείο το οποίο έπιασε εν τέλει, ως ένα βαθμό τουλάχιστον. Θα μπορούσε και να έχει πάει χειρότερα, ωστόσο όλα καλά μέχρι τώρα. Give my heart some space. Stop chasing approval. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε δώσει πρόκριση Γαλλίας, είχαμε δώσει δύο προσπάθειες εντός εστίας από τον Κιλιάν Εμπαπέ και άλλη μία προσπάθεια από τον Ραχίμι, ο οποίος μπήκε εν τέλει μέσα στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, από τη στιγμή που δεν μπήκε στην εντεκάδα, μπορεί και να θεωρηθεί ως μη γενόμενο το στοίχημα, ανάλογα τι ρυθμίσεις βάζει ο κάθε παίκτης.

2 λοιπόν, 2-0 η Γαλλία νίκησε το Μαρόκο, Εμπαπέ και Ντεμπελέ τα 2 γκολ. Και τώρα πάμε, Ισπανία-Βέλγιο. Η Φούρια Ζόχας με την ομάδα του Βελγίου, με μια ομάδα η οποία έχασε τη μεγάλη της ευκαιρία το 2018 να φτάσει στην κορυφή. Παρ' όλα αυτά και τώρα είναι μια πάρα πολύ υπολογίσιμη δύναμη. Φαβορή βέβαια είναι η ομάδα του Λαμίν Γιαμάλ. Γι' αυτό άλλωστε είχαμε δώσει από χθες και θα το ξαναπούμε και σήμερα. Ενώ φυσικά περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω το Viber 6939-943-943. Περιμένω τα μηνύματά σας, περιμένω τις προβλέψεις σας για το παιχνίδι αυτό, όπως και για όποιο άλλο παιχνίδι θέλετε.

Λοιπόν, παράλληλα θα δώσουμε και άλλα πράγματα μέσα σε αυτό το παιχνίδι, γιατί εντάξει, όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί να θέλουν αρκετοί να παίξουν και άλλες, να ακούσουν και άλλες επιλογές. Θα τις δώσουμε σε αυτά τα παιχνίδια, σε αυτό το match μάλλον. Να πούμε πως η νίκη της Ισπανίας δίνει 1.67 περίπου, στο 1.60 με 1.70 γενικότερα στις στοιχηματικές. Το πάω λίγο προσεγγιστικά κατά μέσο όρο. Ενώ το Βέλγιο σε απόδοση κοντά στο 5 αντιλαμβάνεις ότι είναι outsider. Στο 3.75 η ισοπαλία. Μεγάλο φαβορί η Φούριας Ρόχας, το αντιλαμβάνομαστε αυτό. Η πρόκριση της Ισπανίας είναι κάτω από το 1.30, κάτι που σημαίνει πως θεωρείται, όπως είπα, φαβορή εύκολα ή δύσκολα για να προκριθεί. Να συνεχίσουμε λέγοντας πως στο σύνολο τερμάτων, πάμε λίγο στα over και στα under. Το over 2.5, over 2.5 goal δίνει κοντά στο 1.75. Ενώ το under 2.5 δίνει λίγο πάνω από το διπλασιασμό, 2.05. Με ό,τι φυσικά συνέπειες μπορεί να έχει αυτό. Παράλληλα, το over 3.5 είναι στα 2.85, το under 3.5 στο 1.40. Επί της ουσίας η πρόβλεψη είναι για 2 έως 3 goal κατά μέσο όρο.

Και εδώ είναι και το πιο οξύμορο. Το πιθανότερο σκορ με βάση τις αποδόσεις είναι το 1-1. Η ισοπαλία με τέρματα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει και πάρα πολλά. Μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα. Μπορεί το σκορ να έρθει 3-1, μπορεί να έρθει 3-0. Έτσι. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Στο ημίχρονο, φαβορή είναι η νίκη της Ισπανίας στο πρώτο ημίχρονο, και γιατί το λέω αυτό, το άσο ημίχρονο δίνει 2-20, ενώ το χ ημίχρονο δίνει 2-25.

Το goal-goal στο παιχνίδι αυτό, σε, αυτό το ματσα, σε αυτή τη ματσάρα μάλλον, δεν είναι ματσάκι, είναι ματσάρα, δίνει 1.70. 2.05 το no goal

Όπως έχω πει, περιμένω τα μηνύματά σας στο 69-39-943-943 στο Viber του σταθμού, προκειμένου να πείτε και εσείς τις προτάσεις σας, να μας δείξετε σε τι θα ποντάρετε.

Θα πάμε και σε άλλο ένα παιχνίδι. Σε μια ματσάρα ακόμα. Θα πάμε στο Νορβηγία-Αγγλία, ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ αμφίροπο, παρότι η Αγγλία είναι φαβορή, αλλά όχι τόσο μα τόσο ακλόνητο. Και το λέω αυτό γιατί η απόδοση της νίκης της είναι, είναι περίπου στο διπλασιασμό. Κάτι λιγότερο από διπλασιασμό. Περίπου στο 1,90 με 2. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Στο 3,60 η ισοπαλία, στο 3,85 η νίκη της Νορβηγίας. Νορβηγία, να πούμε πως είναι τυπικά γηπεδούχος. Ο Άσος λοιπόν είναι στο 3,85. Όλα αυτά βέβαια το έχουμε αναφέρει και όλες πολλές φορές, είναι τυπικά. Η πρόκριση της Αγγλίας δείχνει ότι εύκολα ή δύσκολα θα την πάρει την πρόκριση η Αγγλία. Παρ' όλα αυτά το γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τόσο εύκολα τις προβλέψεις, το αντιλαμβάνεστε. Πρόκριση Αγγλίας λοιπόν δίνει ένα 50-2,55 Νορβηγία. Και θέλω να δω πραγματικά το goal-goal στο 1,60 και 2,20 το no-goal. Και είναι λογικό γιατί οι δύο ομάδες διαθέτουν από έναν απίστευτο striker στην κορυφή των επιθέσεών τους. Η μία ομάδα έχει τον Erling Haaland, η άλλη τον Harry Kane. Μιλάμε για δύο παιχταράδες, για δύο scorer, οι οποίοι και μόνο που θα κοιτάξουν το τέρμα ή μπορεί και χωρίς να κοιτάξουν το τέρμα μπορούν να βρουν τα δίχτυα.

Το over 2,5 δίνει 1,70, ενώ το under 2,10 είναι λογικό με τέτοιους παιχταράδες. Το έχουμε ξαναπεί. Άκρος πιθανή η... Πώς να το πω. Άκρος πιθανό το goal-goal. Άκρος πιθανό φυσικά και το over 2,5. Το over 1,5 δεν το αναφέρω καν έτσι. 1,22 δίνει δηλαδή. Εντάξει. Στο over και στο under 3,5 όμως, εκεί που το line πηγαίνει στο 3,5, εκεί αρχίζουν τα ωραία. 1,43 το under 3,5, 2,75 το over. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, διότι όπως είπα έχουν τρομερές επιθέσεις οι δύο ομάδες. Η μία έχει το Haaland, η άλλη το Kane. Δεν θέλει και πολύ για να πιστέψουμε στο over 3,5. Παρ' όλα αυτά είναι ζόρι, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Σε αυτό το παιχνίδι είχα δώσει τελικές από Kane, Haaland και Bellingham στην εστία. Το περιμένουμε και αυτό. Με απόδοση κοντά στο 6, κύριοι. Στο 6. Δεν τη λες και μικρή.

Στο μεταξύ, στο ημίχρονο, το να λήξει ισοπαλία είναι το πιο πιθανό με βάση τις αποδόσεις. 2,25 το χ, 2,45 το διπλό, είναι και οι Αγγλίες δηλαδή στο ημίχρονο, και το άσο ημίχρονο στο 4,20.

Ο φίλος μας ο Τόλης έχει στείλει εδώ την πρόβλεψή του και θα την αναφέρουμε φυσικά. Γεια σου Γιώργε, Γιαμάλ goal assist, over 1,5 goal ο αγώνας, over 1,5 κάρτα ο αγώνας και over 7,5 corner στο σύνολο, ναι, με απόδοση περίπου 3. Και πολύ πιθανό φυσικά, φίλε Τόλη, γιατί εντάξει, η απόδοση είναι πολύ καλή και βλέπω το over 1,5 διόλου απίθανο. Για την Ισπανία μιλάμε και για το Βέλγιο, δύο ομάδες που δεν θα κάτσουν πίσω, το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Over 1,5 κάρτα, γιατί όχι, προημιτελικός είναι, προημιτελικός Μουντιάλ, δεν το συζητάμε, αν θα έχει ένταση. Το να σκοράρει ο Γιαμάλ ή να δώσει assist, επίσης γιατί όχι, είναι παιχτάρα ο τύπος και ξέρει και να σκοράρει και να δίνει assist, μην τα κάνει και τα δύο, εγώ θα πω. Καλά για τα corner. Το έχουμε δει κιόλας έτσι πόσα corner έχουν βγει στο παγκόσμιο κύπελο, φίλε Τόλη. Δεν τα λες και λίγα. Το over 7,5 είναι συνταγή επιτυχίας, άσχετα από τις προάλλες εμένα με στηλεκουβά.

Παράλληλα θα πάμε και στο επόμενο παιχνίδι, έτσι. Στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Ελβετία. Η Αργεντινή εκεί είναι το μεγάλο φαβορί. Παρ' όλα αυτά και η Ελβετία δεν είναι, πώς να το πω, αμελητέα ποσότητα. Στο 1.33 η πρόκριση της Αργεντινής, στο 1.73 η πρόκριση της από την κανονική διάρκεια. Το να πάει το μάτι σε παράταση, 3.35, ενώ το διπλό της Ελβετίας 5.75. Η πρόκριση πάλι της Ελβετίας είναι στο 3.30. Outsider για τα καλά η Ελβετή, παρόλα αυτά όλα θα φανούν στις 4 γραμμές. Παράλληλα, η διπλή ευκαιρία στη νίκη της Αργεντινής, ουσιαστικά το ασοχή, το να μην χάσει η Αργεντινή, 1.15. 1.30 το να μην έρθει ισοπάλο το παιχνίδι και να λήξει την κανονική διάρκεια. Χ2, δηλαδή το να μην χάσουν οι Ελβετοί, στο 2.10. Το over 2.5 σε αυτό το παιχνίδι είναι δύσκολο γιατί είναι 2.15. Το under 2.5 είναι στο 1.65. Αναμένουμε δηλαδή ένα γκολ, δύο γκολ μέχρι εκεί. Το over 1.5 να σκεφτείτε είναι 1.37 και το under 1.5 2.95. Over 3.5 3.85, under 3.5 1.22. Για τέτοια διαφορά μιλάμε και όπως αντιλαμβάνεστε περιμένουμε ένα κλειστό παιχνίδι. Στο 1.97 το goal-goal, στο 1.75 το no-goal. Βγάζουμε συμπεράσματα όλοι. Το χ ημίχρονο 2.05. Το άσο ημίχρονο, τυπικά γήπεδο όπως να θυμίσω είναι η Αργεντινή. Το άσο ημίχρονο δίνει 2.30. Το διπλό ημίχρονο, το να βρεθεί λοιπόν, δηλαδή το να πάνε οι ομάδες από 3 με την Ελβετία μπροστά, δίνει 6. Και με αυτό κλείνουμε το πρώτο μισάωρο ημίχρονο. Πάμε εντός αγωγικών στα αποδυτήρια και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Το δεύτερο μισάωρο έστω. Διαφημίσεις και επαναρχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
4: Η ώρα είναι 5:30.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην εκπομπή δεύτερο μισάωρο. Στο μικρόφωνο για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Θέμης Παλιούρας, ο οποίος είναι και μαζί μας στο στούντιο. Καλησπέρα Θεμάρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι καταρχάς?
1: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Δόξα Θεώ, καλά εδώ.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το σημερινό παιχνίδι Ισπανία-Βέλγιο. Χθες 2-2 να πω πάντως. Με τα over 2,5 σούτ στο τέρμα Γαλλίας στο ημίχρονο και άσο και άντερ 3,5. 4,5 με συγχωρείς. Καλά, και το 3,5 βγήκε προφανώς. Αλλά άσο άντερ 4,5 δώσαμε, μην κλέπουμε. Οπότε πάμε να δούμε τα σημερινά, που πάνω κάτω θα κινηθούμε στο ίδιο μήκος κύματος. Ισπανία-Βέλγιο είναι παιχνίδι το οποίο έχει ξεκάθαρο φαβορί την Ισπανία. Το Βέλγιο είναι μια ομάδα η οποία είναι καλή ομάδα, αλλά γερασμένη. Νομίζω ότι μέχρι εδώ καλά ήταν. Δεν θεωρώ ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει τη μεγάλη έκπληξη και να αποκλείσει τους Ισπανούς, εκτός αν μας αποδείξει το αντίθετο το βράδυ. Θα πάμε με το να κερδίσει η Ισπανία και να σημειωθούν άντερ 4,5 γκολ, πάλι το ίδιο με χθες. Δηλαδή μια επιλογή η οποία είναι σε απόδοση γύρω στο 1,90, κοντά στον διπλασιασμό. Επίσης μου αρέσει πολύ το να μην σκοράρουν και δύο ομάδες, το οποίο είναι σε απόδοση 2,05, και το λέω αυτό με βάση του ότι η Ισπανία δεν έχει δεχθεί ακόμα γκολ. Οπότε 2-0-2 να πούμε δίνει συγκεκριμένα το άσο άντερ 4,5. Για τους πιο τολμηρούς μπορούν και το άσο άντερ 3,5, αλλά εμείς κρατάμε το 4,5 σε απόδοση διπλασιασμού. Επίσης το να μην σκοράρουν και οι δύο ομάδες σε απόδοση άνω του διπλασιασμού, και αυτό συγκεκριμένα σε απόδοση 2-0-5, το θεωρώ μια καλή επιλογή. Θεωρώ πως το Βέλγιο αν σκοράρει θα το κάνει μία φορά, αλλά αυτή η επιλογή μας δίνει την... και το ενδεχόμενο της έκπληξης, δηλαδή με χώρα της σκοράρης Ισπανία, που το λέω απίθανο έτσι.
0: Εντάξει, νομίζω το Βέλγιο δεν είναι ομάδα που θα κάτσει τόσο εύκολα πίσω. Παρ' όλα αυτά, το να παραβιάσει την αιστεία της Ισπανίας αρκετές φορές είναι δύσκολο.
1: Δεν έχει φάει γκολ η Ισπανία μέχρι στιγμής. Επίσης, θα πούμε και σε άλλη μια επιλογή, το over 2,5 σουτ στην αιστεία για την Ισπανία στο πρώτο ημίχρονο, σε απόδοση 1,94. Θεωρώ πως η Ισπανία έχει την ποιότητα να δημιουργήσει φάσεις στα καρέ του Βέλγιου. Οπότε θα το κρατήσουμε για αυτό, περίπου δηλαδή ό,τι δώσαμε και χθες. Να δώσουμε και για το αυριανό παιχνίδι, το Νορβηγία-Αγγλία, γιατί δεν θα υπάρχει εκπομπή αύριο. Νορβηγία-Αγγλία, θα δώσω άσοχη την Νορβηγία να μην ιτηθεί στην κανονική διάρκεια. Επίσης βλέπω και έκπληξη, ας πούμε, αλήθεια, δηλαδή βλέπω να περνάνε οι Νορβηγοί, αλλά θα δώσουμε το άσοχη σε απόδοση 90. Θεωρώ πως είναι πολύ σκληροτράχυλη, μας το δείξαν και με την Βραζιλία. Και φυσικά μας το έχουν δείξει καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά, νικώντας ομάδες όπως είναι η Σενεγάλη και η Εκτέλε Φαντοστού, δύο από τις καλύτερες αφρικανικές ομάδες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Πάντως η Νορβηγία, εντάξει, και με τους Βραζιλιάνους, όπως είπες, είναι σκληροταραχύλοι. Δεν ζωρίστηκαν ιδιαίτερα να πούμε ότι τους βγήκε η ψυχή για να κερδίσουν.
1: Ναι. Έτσι. Εντάξει, καλά, δεν ήταν και εύκολο.
0: Εντάξει, δηλαδή, ποτέ δεν τέλος είναι εύκολο όταν έχει Βραζιλία του Βινίσιους και του Νεϊμάρ.
1: Όποιο και να έχει, είναι Βραζιλία. Η Νορβηγία όμως είναι μια ομάδα η οποία έχει παίχτες οι οποίοι πραγματικά ξεχωρίζουν. Παίχτες από τα κορυφαία πρωταθλήματα, με κύριο φυσικά τον Χάλαντ, ο οποίος έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Δεν υπάρχει το παιδί, πραγματικά δεν υπάρχει. Πετυχαίνει περισσότερα γκολ από τις συμμετοχές με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας. Πηγαίνει τώρα εξαιρετικά στο παγκόσμιο κύπελο, κυνηγάει τον αυγή πρώτο σκόρερ, καθώς βρίσκεται ένα γκολ πίσω από Μέση και Κιλιάν Εμπαπέ, που σκόραραν στις προηγούμενες δύο αναμετρήσεις. Επίσης, άμα δούμε το ρόστερ της Νορβηγίας στην αρχική της ενδεκάδα, θα δεις, ας πούμε, ότι είναι παίκτες από τα κορυφαία πρωταθλήματα, με εξαίρεση στην ενδεκάδα, ας πούμε, με τη Βραζιλία, με εξαίρεση τον Μπέργκ, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης και αγωνίζεται στην Πόντο Γκλιμπτ. Όλοι οι υπόλοιποι αγωνίζονται σε ομάδες όπως είναι η City που παίζει ο Χάλαντ, όπως είναι η Ατλέτικο που παίζει ο Σόρλοθ, ο Νούσα, ο οποίος είναι ένας παιχταράς που παίζει στη Λειψία και πιστεύω ότι θα πάρει μεταγραφή για ακόμα ψηλότερα, ο Έντεγκαρντ που παίζει στην Arsenal και πήρε το πρωτάθλημα στην Αγγλία και έφτασε μέχρι τον τελικό του Champions League, ο Ράιερσον, τον μπακ της Dortmund, και παίχτες άλλοι από τα κορυφαία πρωταθλήματα, από Αγγλία, από Ιταλία. Δεν είναι τυχαίοι παίχτες.
0: Πραγματικά, και Εντάξει, είναι, όπως είπες, είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα. Εντάξει, όχι ότι η Άγγλοι είναι... Ξεγέλασε απέναντί του. Είναι και φαβορή η Αγγλία θεωρητικά.
1: Θεωρητικά είναι το φαβορή η Αγγλία, είναι... αλλά.
0: Αμφίροπο το παιχνίδι.
1: Ότι θα είναι αμφίροπο το παιχνίδι, θα είναι αμφίροπο σίγουρα. Δεν λέμε ότι δηλαδή, κάποια από τι δύο ομάδε θα περάσει άνετα. Αλλά η Αγγλία την είδαμε, δυσκολεύτηκε και στα προηγούμενα δύο παιχνίδια τη. Με το Μεξικό. Το Μεξικό ήταν καλύτερο από την Αγγλία. Κατάφερε όμω να πάρει την πρόκριση. Με το Κονγκό δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Που είναι μια συμπαθητική ομάδα. Το Κονγκό δεν είναι κάποια ομάδα που σου βγάζει τα μάτια κάποια μεγαθύρια. Είναι μια συμπαθητική ομάδα. Σίγουρα σε καμία περίπτωση στο επίπεδο των Άγγλων. Και στο τέλος η Αγγλία κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι, στο τελευταίο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι η Νορβηγία θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Θεωρώ ότι δεν θα ιτηθεί στην κανονική διάρκεια. Γι' αυτό δίνουμε και το άσοχη σε απόδοση 1,90.
0: Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε πάρα πολλά.
1: Όχι,
0: δεν ξέρω. Να κάνεις καμία πρόβλεψη για το μάτς Αργεντινής.
1: Στοιχηματική πρόταση δεν θέλω να κάνω. Θα πω ότι πιστεύω θα περάσει η Αργεντινή σε ένα μάτς με λίγα γκολ και πολύ ξύλο. Αυτό θεωρώ.
0: Α, θα έχει πολύ πράγμα.
1: Πιστεύω ότι θα είναι πιο κοντά στο μάτς της Ελβετίας με την Κολομβία παρά στο μάτς της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Με συγχωρείς. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι θα δούμε τόσα γκολ όπως είδαμε. Η Αργεντινή πάντως, εγώ συνεχίζω να λέω ότι αμυντικά είναι μια ομάδα που είναι σκληροτράχηλη. Άλλο που έχει δεχθεί 4 γκολ από Αίγυπτο και πράσινο ακροτήρι. Και με την Αυστρία και με την Αλγερία στους ομίλους ήταν πάρα πολύ καλή αμυντικά και πιστεύω ότι πρέπει να κάνει πάλι μια πολύ καλή αμυντικά εμφάνιση. Πιστεύω ότι το σκορ θα πάει χαμηλά. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα. Άντε να πάει μέχρι τα 2-3 γκολ, μέχρι εκεί βαριά, πολύ βαριά. Οπότε θεωρώ ότι θα δούμε ένα κλειστό μάτς και κάτι παρόμοιο με αυτό που είχαμε δει στη φάση των 16 του Μουντιάλ του 2014, όπου τότε είχε έρθει 0-0 στην κανονική διάρκεια και ο Ντι Μαρία είχε βάλει γκολ στο 118, δίνοντας την πρόκριση στην Αργεντινή. Αργεντινή, πάντως πιστεύω θα περάσει. Εγώ την έκπληξη τα λέγαμε και με τον Νίκο χθες. Εγώ είπα Γαλλία χθες, ο Νίκος είπε Μαρόκο. Την Γαλλία τη βρήκαμε. Ισπανία, Νορβηγία και Αργεντινή, θα πω εγώ. Θα δούμε.
0: Για να τους δούμε. Τώρα θα σε ρωτήσω κάτι, θα το πάω λίγο μακριά. Ζευγάρι τελικού, βλέπεις κάποιο συγκεκριμένο? Εντάξει, είναι στα προημιτελικά.
1: Βλέπω Γαλλία από τη μία. Δηλαδή πιστεύω ότι θα μπορέσει να περάσει η Γαλλία. Και γενικότερα τη βλέπω ως πρώτο φαβορί. Τη Γαλλία από το. Πιστεύω ότι ο νικητής του ζευγαριού Νορβηγία-Αγγλία θα πάει στο τελικό.
0: Θεωρείς λοιπόν ότι η Αργεντινή θα αποκλειστεί?
1: Ναι.
0: Στον ημιτελικό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Να σου είμαι ειλικρινής, εγώ έβλεπα έναν άλλο τελικό. Έτσι, τον ισπανόφωνο τελικό. Αλλά αυτό θα το δούμε.
1: Ισπανία-Αργεντινή δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ναι. Okay, θα το δούμε. Εγώ βλέπω Γαλλία και Αργεντινή να αποκλείεται σε ημιτελικά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Επίσης, να ξεκαθαρίσω ότι είμαι φαν Μέση, οπότε δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Δεν το λέω επειδή θέλω να αποκλειστεί ο Μέση. Θεωρώ ότι θα περάσει την Ελβετία-Αργεντινή και ότι θα φτάσει μέχρι τα ημιτελικά, όπου δεν πιστεύω ότι θα έχει συνέχεια.
0: Μάλιστα. Θέμη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια σου.
0: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, ακούσαμε τον Θέμη Παλιούρα και θα πάμε λίγο στα πιο ειδικά. Τα πιο ειδικά παιχτών, δηλαδή στο Ισπανία-Βέλγιο θα πάμε λίγο στους παίχτες. Τι περιμένουμε από παίχτες, γιατί καλά όλα αυτά, αλλά νομίζω όσον αφορά στους παίχτες πρέπει να το δούμε.

Πάντως τον σκοράρει είναι να δώσει assist στο Γιαμάλ, δίνει στο, είναι στο 1.63, 1.60 με 1.70 περίπου, θα το βρείτε. Στις στοιχηματικές κατά μέσο όρο το πηγαίνω προσεγγιστικά. Την ίδια περίπου απόδοση τη δείχνουν οι στοιχηματικές και για τον Μικέλο Ιαρθάμπαλ, άλλος ένα, άλλη μια πηγή κινδύνου για την άμυνα του Βελγίου.

Και μιας και αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή, τουλάχιστον στοιχηματικού περιεχομένου, θα δώσουμε και ένα ωραίο συλλογικό. Γιατί έχουμε ένα πολύ έξυπνο παιχνίδι, μια Olympiac Στοκχόλμης, στις 4 η ώρα αύριο 11 Ιουλίου, με τον άσο της Μιάλμπη να είναι κοντά στο 2, στον διπλασιασμό δηλαδή. Οπότε ο άσος της Μιάλμπη είναι νομίζω μια πολύ έξυπνη και πολύ, να το πω, τίμια επιλογή.

Κι άλλος ένας αγώνας στις 5, Άλεσουντ Μόλντε. Άλεσουντ Μόλντε. Στο 2-15 το διπλό της Μόλντε. Επίσης μια πολύ καλή επιλογή. Και πολύ τίμια, όπως είπαμε πριν. Τιμιότατη επιλογή στο 2-15 το διπλό της Μόλντε. 1-80 εντωμεταξύ ο άσος της Τρόμσο απέναντι στη Βαλέρεγκα. Επίσης ωραία επιλογή. Τι δίνουμε τώρα.

Στο μεταξύ, στο τένις, ο Γιάννικ Σίνερ αντιμετωπίζει τον Τζόκοβιτς, τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Στο 1-22 να νικήσει ο Σίνερ, στο 4-20 και πολύ μεγάλη απόδοση, τον να νικήσει ο Τζόκοβιτς. Το αναφέρω απλά, δεν θα δώσω πρόβλεψη.

Και επίσης πάμε τώρα στους σκόρερ. Λοιπόν, πάμε στο μάτς της Αγγλίας με την Νορβηγία. Το να σκοράρει ο Harry Kane οποιαδήποτε στιγμή δίνει 1.90. 2.25 δίνει το να σκοράρει ο Erling Haaland. Ο Jude Bellingham στο 3.55, ο Watkins στο 2.40, ο Rashford στο 3.50 και από εκεί και πέρα ο Sherlock στο 4.10. Πολύ γερές αποδόσεις βλέπω στα ατομικά, στο να σκοράρουν οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι παίχτες των δύο ομάδων.

Στην Αργεντινή είχα δώσει αρκετά πράγματα και η αλήθεια είναι και θα τα αναφέρουμε. Νίκη Αργεντινής, διπλή ευκαιρία μάλλον. Over 1,5 goal που είναι πιθανό. Το over 1,5 δίνει 1,37 παιδιά από μόνο του. Να βρει δίχτυα ο Λιονέλ Μέση, κάτι το οποίο δίνει 1,90. Κάτι αντίστοιχο το να έχει δύο προσπάθειες εντός εστίας. Επίσης πάρα πολύ πιθανό θα πάρει προσπάθειες ο Λιονέλ Μέση. Θα προσπαθήσει να παραβιάσει αρκετές φορές την εστία της Ελβετίας. Και παράλληλα το να πάρει η Αργεντινή over 3,5 corner. Οι δύο προσπάθειες στην εστία από τον Λιονέλ Μέση, δύο και πάνω, 1-0-3 παιδιά. Να σκοράρει ή να δώσει ασίστ στο Μέση, 1-47. 1-95 δίνει ο Τζούλιαν Άλβαρες και 2-0-5 ο Λαουτάρο Μαρτίνεθ. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Βέβαια δεν είναι εύκολο για αυτούς τους παίκτες να δώσουν ασίστ. Κυρίως σκοράρουνε. Βέβαια ο Μέση τα κάνει όλα και συμφέρει που λέμε. Γιατί μιλάμε για ένα απίστευτο παίκτη. Τι συζητάμε τώρα. Πάμε τώρα στις παράτασεις και στα πέναλτι. Αν θα υπάρξει παράταση, 3-0-5 το να υπάρξει παράταση. 1-33 το να μην υπάρξει παράταση. Και τώρα πάμε στα πέναλτι. 5-50, 5,5 απόδοση κύριοι και κυρίες και απανταχούς στοιχηματίες, το να πάει το παιχνίδι αυτό της Αργεντινής με την Ελβετία στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι. 1-12 να μην πάει. Θα το δούμε.

Πάμε λίγο τώρα στα ημίχρονο τελικό του μάτς Αργεντινής. Και γιατί το λέω αυτό? Άσο ημίχρονο όσο τελικό στο 2.45, χ ημίχρονο όσο τελικό 4 απόδοση. Θυμίζω η Αργεντινή είναι τυπικά γηπεδούχος. Διπλό ημίχρονο όσο τελικό στο 33, 4.20 το χ ημίχρονο χ τελικό, χ ημίχρονο διπλό τελικό 11 απόδοση, άσο ημίχρονο διπλό τελικό 70 και άσο ημίχρονο χ τελικό 15, έτσι, το αντιλαμβάνεστε.

Πάμε και λίγο στο να σκοράρει κάποιος παίχτης οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι. Ο Γιαρθάμπαλ, 2-15, το να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στο μάτς. Λαμίν Γιαμάλ, 2-55. 2-55 δίνει και ο Φεράν Τόρες. Τώρα, όσον αφορά τον Ντεκετελάρε, τον οποίο έχω προβλέψει να κάνει μια τελική στην εστία, 4-40. 4-40, μια όχι τελική στην εστία, έτσι. 4-40, το να σκοράρει ο Τσάρλς Ντεκετελάρε. Τον έκανα εξαρδάμ. Ο Τροσάρ, το να σκοράρει βέβαια τη στιγμή, δίνει 5-25. Όσον αφορά τον Λουκάκου όμως, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. 3-80 το να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή.

1-0-2 τον Αστάριο Γιαμάλ και να πάει μπάλα προς την εστία. Απίστευτο. Και ο Γιαρθάμπαλ στο 1-0-3. Ντε και δελάρε, πόσο δίνει η αλήθεια, γιατί αυτό θέλω να το δω. 1-10. Πω. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Θέμης Παλιούρας. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη. Πριν από αυτό, βέβαια, διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Καλή συνέχεια από μένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή. Γεια σας!

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν ντους.
7: Τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
11: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
12: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
13: Η ώρα είναι 6.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. ΑΕΚ και Χαβιέρι Μπάλτα έδωσαν τα χέρια και ο Ισπανός τεχνικός θα παραμείνει με κάθε επισημότητα στη θέση του τεχνικού διευθυντή της Ένωσης μέχρι το 2029. Είσαι πραγματικά μέλος της οικογένειάς μας, το μήνυμα του Μάριου Ηλιόπουλου. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε σπουδαία πράγματα μαζί, τόνισε ο Χαβιέρι Μπάλτα. Ασκήσεις με μπάλα και τελειώματα φάσεων περιείχε το πρόγραμμα στη σημερινή πρωινή προπόνηση της Ένωσης. Τα τυπικά μένουν για την επέκταση συμβολαίου του Γιώβιτς. Πρόταση ανανέωσης με αυξημένες αποδοχές ετοιμάζουν οι πρωταθλητές Ελλάδος και για τον Ορμπελίν Πινέδα. Οι τελικές διευθετήσεις μένουν για τη μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στον Ολυμπιακό. Ο Σέρβος Μέσος έμεινε εκτός αποστολής της Λουντογκόρετς στο φιλικό κόντρα στη Σεπτέμβρη Σόφια. Σε πολύ προχωρημένο στάδιο βρίσκονται και οι διαπραγματεύσεις με τον Ζωέλ Ρόκα. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις σχετικά με τη μεταγραφή του Αντρέ Λουίζ στην Kansas City. Ελάχιστα εισιτήρια έχουν απομείνει για το φιλικό αγώνα του Παναθηναϊκού με την Grasshoppers που θα διεξαχθεί το Σάββατο στο Απόστολος Νικολαίδης. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Ντεφράι. Θρύνες στον ΠΑΟΚ καθώς σκοτώθηκε σε δυστύχημα η 15χρονη ποδοσφαιρίστρια Άννα Μαρία Πανταζόνη, η οποία συμμετείχε στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας και μετά τη σημερινή προπόνηση η μοτοσυκλέτα που επέβαινε με τον πατέρα της συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο. Μια ανάσα από την απόκτηση του Τάχα Άλλη βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Το ενδιαφέρον του δικεφάλου του Βορρά επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Δρομολογείται η μεταγραφή του Χατζηδιάκου ενώ αναμένονται εξελίξεις και στην υπόθεση του Γιαννούλη. Στο στόχαστρο του Άρη βρίσκεται ο 28χρονος μεσοεπιθετικός Μανού Γκαρθία, ο οποίος αγωνιζόταν στους κίτρινους την τριετία 2022-2025. Σε φάση διαπραγματεύσεων με τον Μάγκνουσον βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Επιστρέφει στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό η περίπτωση του Δομινικανού guard forward David Jones Garcia. Για τον παίκτη ενδιαφέρονται και άλλες ομάδες, ανάμεσά τους και ελληνικές. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Isaac Bonga. Ο Γερμανός forward θα λάβει 6,5 εκατομμύρια σε βάθος τριετίας από τους πράσινους. Η Arsenal βρίσκεται μια ανάσα μακριά από την απόκτηση του 24χρονου extreme της Breeze Χρήστου Τζόλι έναντι 41 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun. Η Manchester City βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Real Madrid για την περίπτωση του 23χρονου Γάλλου χαφ Εντουάρντ Καμαβινγκά όπως αναφέρει η Μάρκα. Ο Greg Brown της ΑΕΚ αναδείχθηκε ο πιο θεαματικός παίκτης της Greek Basket League για τη σεζόν 2025-26. Στο πόλο ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου φουνταριστού Δημήτρη Νικολαίδη που αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στον Ολυμπιακό. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι σε όλους. 6 λεπτά μετά τις 6. Καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε στην τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή 10 Ιουλίου σήμερα του 2026. Sports on Air Live, η εκπομπή που θα σας κρατήσει τροφιά για το επόμενο δίωρο. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Φυσικά με πλούσιο ρεπορτάζ. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής.

Ενώ η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Είναι δύο. Γνωστοί είναι οι τρόποι, έτσι για τους καινούριους φίλους να τους θυμίσουμε. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8 που θα είμαστε παρέα.

Να σας πω πως ο Στεφάν Λανουά, ο αρχιδιαιτητής, έχει ετοιμάσει ένα αναλυτικό πλάνο που θα κατατεθεί για τον ορισμό Ελλήνων διαιτητών στα μεγάλα ντέρμπι της νέας σεζόν. Στις 16 του μήνα, την προσεχή Πέμπτη δηλαδή, συνεδριάζει η Επιτροπή Ευαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και ο πρόεδρος της ΚΕΔ, ο κ. Στεφάν Λανουά, ανοίγει τα χαρτιά του και ετοίμασε την πρόταση που αφορά στον ορισμό Ελλήνων διαιτητών στα μεγάλα ντέρμπι της Super League. Από ό,τι φαίνεται, η ΚΕΔ είναι ευχαριστημένη εκεί από τις επιδόσεις των Ελλήνων διαιτητών στο κύπελλο Ελλάδας της περασμένης αγωνιστικής περίοδου, ενώ αυτή η πρόταση ευθυγραμμίζεται κιόλας με τη σύσταση της UEFA για ορισμό μόνο Ελλήνων διαιτητών στις εγχώριες διοργανώσεις. Δεδομένο είναι επίσης πως η διαθεσιμότητα ξένων διαιτητών ελίτ και πρώτης κατηγορίας είναι εξαιρετικά περιορισμένη, η πρόταση του κυρίου Λανουά έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για τον ορισμό Ελλήνων διαιτητών θα τοποθετούνται ξένοι βαρίστες και βοηθοί στους αγώνες μεταξύ Άρη, ΑΕΚ, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Η αξιολόγηση τώρα των επιδόσεων των ξένων διαιτητών θα γίνεται σε συναντήσεις με την Επιτροπή τον Δεκέμβριο και πριν την έναρξη των play-offs. Εκεί, στα μάτς λοιπόν του μίνι πρωταθλήματος, θα ορίζονται Έλληνες διαιτητές μονάχα έπειτα από απόφαση που θα ληφθεί ξανά βάσει της απόδοσής τους μέσα στην αγωνιστική περίοδο. Αυτή η πρόταση που σας είπα τώρα του κυρίου Λανουά εστάλει στα μέλη της Επιτροπής και στους εκπροσώπους των ΠΑΕ που συμμετέχουν σε αυτή, ώστε να υπάρχει χρόνος να την εξετάσουν εν ώψη και της διαδικασίας με την οποία θα ληφθεί η απόφαση στην επόμενη Γενική Συνέλευση περί τα τέλη του Ιουλίου. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα.

Τάχα Άλλη επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον ίδιο. Τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο, λέει ο ίδιος. Βέβαια, μένουμε στον ΠΑΟΚ. Τι να πούμε τώρα, αν είπε τη θλίψη πάλι για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί σκοτώθηκε αυτό το 15χρονο κορίτσι, ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ. Μεγάλη τραγωδία. Περίπου στις 12 το μεσημέρι έγινε το τραγικό συμβάν στη Θεσσαλονίκη, όταν στη μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε η κοπέλα και οδηγούσε ο πατέρας της, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο. Προς το παρόν, κάτω από αδιευκρινιστές συνθήκες, ο πατέρας δεν έπαθε τίποτα, αλλά η κοπέλα δυστυχώς χάθηκε. Ήταν από τα ανερχόμενα ταλέντα της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ, ενώ είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα και της πρώτης ομάδας και το προσεχές Σαββατοκύριακο θα ταξίδευε στη Βουλγαρία για φιλικά παιχνίδια. Όλα αυτά βέβαια αναβλήθηκαν λόγω της τραγωδίας. Τώρα, για το τι ακριβώς έγινε, αυτό το έχει αναλάβει η Τροχέα Θεσσαλονίκης. Ό,τι και να γίνει πάντως, σημασία έχει ότι το κορίτσι δυστυχώς δεν γυρίζει πίσω. Τα θερμά μου συλληπιτήρια, να πούμε από την εκπομπή μας εδώ από το σταθμό στην οικογένειά της. Πάμε στα υπόλοιπα. Και ο Ριμπάλντα ανανέωσε με την ΑΕΚ. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, είπε ο ίδιος. Θα δούμε αργότερα με τον Κώστα Σαμοθράκη τις εξελίξεις όσον αφορά τον Ανδρέ Λουίζ και τον Στάνιτς στον Ολυμπιακό. Πάντως ο Στάνιτς έμεινε εκτός αποστολής της Λουντογκόρετς. Κάτι πρέπει να λέει αυτό. Ο Ολυμπιακός που κινείται και για τον Αμπραμπάτ. Στο MLS θα συνεχίσει μάλλον ο Ανδρέ Λουίζ. Με ένα πολύ μεγάλο ποσό πάντως. Από ό,τι φαίνεται, τεμπούτο με την Grasshoppers αύριο στις 9 το βράδυ θα κάνει ο Ντεφράη. Έχει βγει και η αποστολή του Παναθηναϊκού. Αργότερα θα τα συζητήσουμε με τον Γιώργο Τσαμπά όλα αυτά. Εκεί που θα είναι, από ό,τι φαίνεται, γεμάτη λεωφόρος.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα φίλες και φίλοι να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ των ομάδων. Θα πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου να μιλήσουμε για τα ρεπορτάζ των ομάδων από τη συμπρωτεύουσα.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Παναγιώτη, καλό απόγευμα φίλε.
2: Καλό απόγευμα φίλε.
0: Ξέρω ότι είναι βαρύ το κλίμα στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από αυτό το τραγικό γεγονός, αναφέρθηκε και εγώ πριν λίγο. Δεν ξέρω τι μπορείς να μας πεις εσύ.
2: Πράγματι είναι μια κατάρα αυτή που έχει υποστεί φέτος ο ΠΑΟΚ στα 100 του χρόνια. Συνεχώς να θρυνεί θύματα. Άλλο ένα σήμερα το μεσημέρι έγινε ένα τροχαίο δυστύχημα στον περιφερειακό της πόλης. Συγκρούστηκε μια μοτοσυκλέτα με ένα απορριμματοφόρο. Από τη μοτοσυκλέτα θύμα βγήκε, σκοτώθηκε μια κοπελίτσα 15 ετών, η Άννα Μαρία Πανταζόνη, και ο οδηγός της μοτοσυκλέτας ήταν ο πατέρας του. Είναι τραγικό το γεγονός αυτό.
0: Που ευτυχώς δηλαδή, βέβαια δεν έπαθε τίποτα, αλλά άντε τώρα αυτός να ζήσει χωρίς το παιδί του, έτσι.
2: Ναι, δηλαδή εγώ νομίζω θα προτιμούσε να έχει σκοτωθεί ο ίδιος παρά το παιδί του.
0: Ακριβώς.
2: Τι να πει τώρα αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι, δεν υπάρχουν λόγια.
0: Πραγματικά δεν υπάρχουν, λόγια. Ναι, πραγματικά.
2: Υπάρχουν συλληπιτήρες ανακοινώσεις από τον Αραζιτέχνη ΠΑΟΚ, από την ΚΑΕ, από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, από τον Άρη, από την ΕΠΟ πριν από λίγο είδα. Η κοπέλα αυτή, η οποία ήταν μάλιστα και μεγάλο ταλέντο στη γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ, και μάλιστα αύριο θα έφευγε με την αποστολή ως η μικρότερη παίκτρια για την Βουλγαρία για ένα φιλικό παιχνίδι με τη Λουντογκόρετ, το οποίο φυσικά δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Αναβλήθηκε, ματαιώθηκε και όλοι αύριο θα είναι στην κηδεία της Άννας Μαρίας. Δεν ξέρω τι να πω τώρα, Σάκη, πραγματικά.
0: Τι δηλαδή, να πεις, 15 χρονών παιδί τώρα, όλο το μέλλον μπροστά, άσχετα που ήταν αθλήτρια, που είχε το μέλλον. Τώρα, μόνο που χάθηκε ένα παιδί, δεν έρχεται πίσω. Τι να πεις στην οικογένεια, τι να πεις στους δικούς της, τον πατέρα που το έζησε αυτό.
2: Ναι.
0: Είναι τρέλα. Δηλαδή, ούτε να το σκεφτείς. Δεν το συζητάμε.
2: Ναι.
0: Άντε τώρα δηλαδή με όλο αυτό να μιλήσεις, τι να μιλήσεις, να πεις για μεταγραφές, να πεις, τι να πεις τώρα.
2: Εντάξει, υποχρεωτικά θα πούμε.
0: Εννοείται,
2: πράγματα,
0: αλλά θέλω να σου πω μπροστά στη ζωή και τι να πούμε, δεν ξέρω, χάνεις τα λόγια.
2: Είναι ένα ακόμα θύμα, θυμίζω τον κλεωμένη για τον ΠΑΟΚ φέτος, θυμίζω τα 7 παιδιά στη Ρουμανία. Εντάξει, μόνο 100 χρόνια δεν γιόρτασε φέτος ο ΠΑΟΚ με όλα αυτά που γίνανε. Και δεν έχει τελειώσει και το 26 ακόμα.
0: Δυστυχώς έτσι είναι. Μακάρι, εντάξει τώρα με φολόγια δεν γίνεται δουλειά, αλλά μακάρι να μην ξανά κάνουμε τέτοια κουβέντα.
2: Ναι. Να σου πω ότι η είδηση έγινε γνωστή το μεσημέρι στις 12. Ουδής όμως γνώριζε ότι πρόκειται για την ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ. Θα πεις και να μην ήταν αθλήτρια.
0: Δεν αλλάζει κάτι.
2: Δεν αλλάζει κάτι, αλλά τόσο το χειρότερο τώρα που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό και ουσιαστικά κάποιοι ξέραμε και αυτό το κορίτσι από την οικογένεια του ΠΑΟ κλπ. Κρίμα.
0: Εμένα μου θύμισε αυτό το γεγονός τον Κατσούρη, γιατί έτυχε να γνωρίζω και τον πατέρα του. Κάποια στιγμή δουλεύαμε και παρέα και το παιδί από μικρό. Δηλαδή έπαθα σοκ σήμερα από όταν το έμαθα, γιατί γύρισα και εγώ λίγο πίσω. Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, Παναγιώτη μου. Ναι. Τι να σου πω.
2: Μιας και πιάσαμε τον ΠΑΟ, τώρα να ολοκληρώσουμε το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Να πούμε ότι στο επίκεντρο βρίσκεται ο Τάχα Αλή, αυτός ο Σουηδός από τη Σομαλία, ο οποίος μάλιστα επιβεβαίωσε σήμερα το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για το πρόσωπό του. Είπε ότι πράγματι έχω πρόταση από τον ΠΑΟΚ, όπως έχω προτάσεις όμως και από άλλες ομάδες, είπε ο Τάχα Αλή.
0: Αλλά δεν είναι τίποτα ξεκάθαρο, λέει.
2: Δεν είναι τίποτα ξεκάθαρο. Στον ΠΑΟΚ όμως λένε ότι ο παίκτης είναι σχεδόν κλεισμένος και ότι θα κατέβει Θεσσαλονίκη.
0: Άρα για τα λέει τα

0: τάχα έτσι που λέμε. Να γελάσουν και λέω. Τα λέει και καλά.
1: Ναι. Είναι ένας παίκτης μουντιαλικός. Έπαιξε φέτος σε δύο παιχνίδια της Εθνικής Σουηδίας στο Μουντιάλ. Είναι πολύ γρήγορος, έχει εκρήξεις, έχει θέμα στα τελειώματα όμως. Και το αρνητικό του είναι ότι δεν τρώει. Έχει μείνει 59 κιλά. Μάλιστα για να τον πάρει μαζί του ομοσπονδιακός τεχνικός της Σουηδίας του ζήτησε να βάλει 2-3 κιλά για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί καλύτερα. Είναι δηλαδή φτερός στον άνεμο.
0: Καλά, ναι, στη Θεσσαλονίκη θα φάει, φίλε.
1: Ναι, θα φάει, αλλά το θέμα είναι να φάει γρήγορα για να βάλει κάποια κιλά, γιατί άλλο το πρωτάθλημα της Σουηδίας και άλλο της Ελλάδας που είναι πιο σκληρό, με περισσότερες μονομαχίες κλπ.
0: Είναι εξτρέμ, έτσι.
1: Εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ θα παίξει βασικός στην ενδεκάδα του ΠΑΟ, καθώς ο Τάισον δεν μπορεί να βγάλει όλη τη χρονιά λόγω ηλικίας.
0: Λογικό, λογικό.
1: Ναι, ναι. Να πω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον για έναν 25χρονο στόπερ από τη Θέλτα, τον Κάρλος Ντομίνγκες. Συζητά ο ΠΑΟΚ μαζί του, ο οποίος ΠΑΟΚ αύριο παίζει τελευταίο φιλικό με την Τβέντε στην Ολλανδία και την Κυριακή επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη μπαίνοντας στην τελική ευθεία για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι είτε με τη Δυναμό Κιέβου είτε με την Κλουζ. Δεν ξεκαθάρισε χθες ποιος από τους δύο θα είναι, διότι έληξε 0-0 η αναμέτρηση στην Πολωνία. Ακολουθεί ο Παναλυπτικός στη Ρουμανία, φαβορεί τώρα είναι η Κλουζ. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να προσαρμόσει τα πλάνα του είτε με τον ένα είτε με τον άλλο και πρέπει να κάνει και μεταγραφές. Το έχουμε πει αυτό.
0: Εννοείται.
1: Κινούνται πάρα πολύ αργά. Ναι μεν Τάχα Αλή, ναι μεν Ντομίνγκες, ναι μεν Σάντα Μαρία που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα μεταγραφή. Επί της ουσίας αυτή τη στιγμή έχει μόνο τον Ελουστόντο ως απόκτημα.
0: Ζογκλέρ λέει ένας φίλος εδώ, ο Αντρέας από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ποιος?
0: Ο Τάχα.
1: Ζογκλέρ.
0: Έτσι λέει.
1: Είναι εντυπωσιακός.
0: Είναι καλός. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, ναι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής πάρα πολύ γρήγορος καταρχήν. Δεν τον πιάνεις με τίποτα.
0: Το θέμα είναι, φυσάει πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη, θα τον πάρει ο άνεμος άμα δεν βάλει κιλά.
1: Και έχει και εμπειρία από Θεσσαλονίκη, έχει παίξει με τη Μάλμε.
0: Α, ναι,
1: εκείνο
0: ναι,
1: το ευρωπαϊκό παιχνίδι που είχε αγωνιστεί η σουηδική ομάδα με το δικέφαλο και μάλιστα είχε φύγει και με την πρόκριση από την Τούμπα.
0: Οπότε, οπότε γνωρίζει που θα έρθει.
1: Περιβάλλον Τούμπας, ναι, το περιβάλλον της Τούμπας το γνωρίζει.
0: Μάλιστα. Έχει κάτι άλλο ο ΠΑΟΚ?
1: Όχι από τον ΠΑΟΚ. Τίποτα, να πάμε λίγο στον Ηρακλή. Διότι παρουσιάστηκε σήμερα επίσημα ο Βάλτερ Ματσάρη, ο νέος τεχνικός της ομάδας, με κάθε επισημότητα, σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Παρουσία μάλιστα του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, του ιδιοκτήτη της ομάδας. Δίπλα του κάθονταν ο Γιάννης Κόντης και ο Άγγελος Μπασινάς. Όλο το team δηλαδή του Ηρακλή. Ο Ματσάρη, ο οποίος μιλούσε επί μία ώρα, είπε ότι η ομάδα επιστρέφει μετά από χρόνια στη Super League και η δουλειά δική μου είναι να μην βάλω τους ποδοσφαιριστές μου σε πίεση. Δεν είμαι εδώ για να πω τρέλες, είπε ο Ματσάρη, αναφερόμενος της ομάδας. Σέβομαι τον budget που μου δίνει η ομάδα και θα κινηθώ βάσει αυτού. Στο κλίπ ακόμα γυρίζω το χρόνο πίσω και μου θυμίζει εποχές Λιβόρνο πριν από 23 χρόνια, είναι σαν να ξαναξεκινάω τώρα την καριέρα μου. Επί της ουσίας ο κύριος Ματσάρη δεν έθεσε στόχο, δεν είπε δηλαδή ότι πάμε να μείνουμε ή πάμε για Ευρώπη ή πάμε για οτιδήποτε άλλο.
0: Καλά, πήμα, ο πρώτος στόχος είναι για να μείνει, φαντάζομαι, στην κατηγορία πρώτα απ' όλα και ότι καλό έρθει, καλώς να έρθει.
1: Ευνόητους λόγους και λόγω ονόματος ο Ηρακλής δεν το λέει αυτό.
0: Εγώ το λέω, όχι, λογικό
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, ναι, και μάλιστα ο Γιάννης Κόντης κάποια στιγμή είπε ότι η ομάδα θα διεκδικήσει φέτος την έξοδο στην Ευρώπη.
0: Καλό
1: ο Ματσάρη δεν είπε τίποτα από όλα αυτά, βέβαια.
0: Καλό είναι να έχουν στόχους μεγάλους οι ομάδες και να παλεύουν γι' αυτό, βέβαια. Έτσι, αρκεί να φτιάξουν καλές ομάδες όλοι φέτος. Υπάρχει μεταγραφική ενίσχυση, τι γίνεται?
1: Υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά, με υπογραφή Κόντι, ο Ντάνι Μουνιώθ από την Ατλέτικο Μαδρίτης, ένας 20χρονος αριστερός μπακ, ο οποίος έχει σχεδόν συμφωνήσει με τον Ηρακλή και μάλιστα με αγορά του 50% των δικαιωμάτων του. Από κοινού δηλαδή τον έχουν ο Ηρακλής και ο Ατλέτικο Μαδρίτης. Είναι ένας από τους δύο που εντόπισε ο Κόντι στην Ισπανία. Ο άλλος είναι ο Μορένο από τη Ρεάλ Μαδρίτης, στην μεσαία γραμμή, και αυτός νεαρός από την τρίτη ομάδα της Ρεάλ. Έκανε επαφές εκεί ο Κόντις, βρήκε δύο ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι θα ανακοινωθούν ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Ο Αουσίλιο ανακοινώθηκε.
1: Και ο Αουσίλιο ανακοινώθηκε χθες, ναι.
0: Χθες, μάλιστα.
1: Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έφερε μαζί του ο Ματσάρη από την Ιταλία.
0: Στον Άρη τι γίνεται?
1: Στον Άρη προπονήθηκε η Πτολεμαϊδα και αναμονή μεταγραφών, οι οποίες δεν έρχονται και ανησυχεί εκεί ο Γρηγορίου. Μάλιστα φαίνεται να απομακρύνεται και ο Μάγνουσον, διότι ο Ισλανδός δεν ρίχνει τις οικονομικές του απαιτήσεις. Υπήρχε αισιοδοξία στον Άρη ότι θα τις περιορίσει, ότι τελικά θα συμφωνήσει. Δεν φαίνεται να συμφωνεί και στον Άρη δεν φαίνεται να τον περιμένουν, τρέφοντας την προσοχή τους σε άλλες περιπτώσεις. Δεν θέλουν να γίνει σύριαλ αυτό το θέμα με τον Μάγνουσον. Ο Ρέγγες λέει ότι έχει εναλλακτικές και θα κινηθεί προς εκεί.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο, φίλε?
1: Αυτά, Σάκη μου.
0: Τώρα να σου ευχηθώ να περάσει ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα. Πρώτο Θεός, να είμαστε καλά πάνω απ' όλα, φίλε.
1: Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο και από μένα.
0: Σε ευχαριστώ. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Άρη, του ΠΑΟΚ αλλά και του Ηρακλή.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε 25 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Σάκη, καλό απόγευμα, μας λέει η φίλη μας η Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στο νομό Ηλίας. Καλησπέρα, Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Ρεπορτάζ και σχόλια για όλα από τους εκλεκτούς ρεπόρτες. Αναμένω, ευχαριστώ πολύ. Μας λέει η φίλη μας η Βίκη, λυπάμαι πάρα πολύ για τη 15χρονη, κουράγιο στους δικούς τους ανθρώπους, στην οικογένεια. Φοβερό, λέει, τι να πω, κουράγιο. Δεν υπάρχουν, Βίκη μου, δεν υπάρχουν λόγια τώρα, τι να πούμε τώρα γι' αυτό. Υπάρχει πιο άσχημο πράγμα ο γονιός να χάνει το παιδί του τώρα και σε τέτοια ηλικία? Τι να πεις. Καλησπέρα, Σάκη, σε σένα, στην όμορφη παρέα σου και στους φίλους ακροατές του 943 Ιντερβέντεν Sports, όπου και αν βρίσκονται. Καλή συνέχεια στην εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, μας λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα.

Καλό απόγευμα και στην Εύη αλλά και το Βασίλη στο Ήλιον, στο φίλο μου τον Παντελή εκεί στην Πετρούπολη. Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Παναγιώτη. Στο Viber του σταθμού, παιδιά, παίρνετε μέρος για τις κληρώσεις, έτσι, 6939-943-943. Μια ωραία φωτογραφία μας στέλνει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Ο πόρος μικρός γυαλός της Λευκάδας. Πολύ ωραία. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, στο σταθμό που μας ενώνει. Καλησπέρα και σε σένα Σάκη, αλλά και στους φίλους ακροατές. Αναμένουμε όλα τα θέματα που θα έχει και σήμερα η εκπομπή. Καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο. Η φωνή που κάνει, λέει, την καρδιά του γηπέδου να χτυπάει και, και στα σπίτια μας. Καλό διόρο, Νίκη από τη Λευκάδα. Νίκη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Και με αυτά τα όμορφα λόγια από τη φίλη μας τη Νίκη, θα πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και θα επιστρέψουμε να περιπλανηθούμε με όλα τα διεθνή με Μάνο Σαραμόπουλο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 6:30.

32 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Είμαστε στο πρώτο μέρος της εκπομπής Sports On Air Live μέχρι και τις 8. Εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφηνε στην οργάνωση της παραγωγής, μαζί με τα παιδιά μέσα από την παραγωγή. Είμαστε παρέα και θα είμαστε μέχρι και τις 8. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα και με πλούσιο ρεπορτάζ. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Σας περιμένω.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τον Μάνο Σταραμόπουλο. Πάμε έτσι να μας ταξιδέψει με το δικό του μοναδικό τρόπο σε όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Sports. Καταρχήν ας ξεκινήσουμε με κάτι που ελληνικού ενδιαφέροντος πρώτα. Mm-hmm. Ας πάμε στη Sporting όπου ο Φώτης Ιωαννίδης, όπως ξέρουμε, απουσίαζε για μεγάλο χρονικό διάστημα από την αγωνιστική δράση. Ακολουθεί ένα πρόγραμμα αποκατάστασης ο 26χρονος διεθνής Σέλιν. Ωστόσο, στο πρόστατο φιλικό παιχνίδι της Τορέντς, ο προπονητής του Μπόρζες, επειδή τελευταία έχει επιβαρυνθεί, έχει μια κόπωση στην μυαλία, πρώτη φορά το έχω αυτό, εν πάση περιπτώσει, για να μην υπάρχει έντονη επιβάρυνση, δεν το χρησιμοποίησε. Και ο Πορτογαλικός τύπος αναρωτιέται αν είναι κάτι πιο σοβαρό. Θα δούμε. Μετά έχουμε την Arsenal, η οποία έχει, φέρεται να έχει στο στόχο της τον Χρήστο τον Τζόλι, φέρεται να κάνει πρόταση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ. Βέβαια την ίδια στιγμή η Μπρούγκε δεν έχει πάρει θέση, όπως και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, αλλά η Arsenal κατέθεσε πρόταση 90 εκατομμυρίων ευρώ στην στην Newcastle για το διεθνή Βραζιλιάνο τον Μπρούνο Γκυμαρές, και η διοίκηση της Newcastle είπε ότι εμείς για να παραχωρήσουμε τον Μπρούνο Γκυμαρές θέλουμε 120 εκατομμύρια ευρώ. Και ο Μπρούνο Γκυμαρές είναι από τους πλέον σημαντικούς στόχους αυτή την περίοδο των κανονιέριδων. Από εκεί και πέρα, πριν πάμε να δούμε τα άλλα παιχνίδια, οι Άγγλοι έχουν αρκετά προβλήματα. Έχει ίωση ο Ντέκλαν Ράις, ο διεθνής μέσος της Arsenal. Έχει ένα πρόβλημα στον οπίσθιο μοιραίο. Έχει και μία ίωση που τον έκανε να μην πάρει μέρος στην τελευταία προπόνηση. Απ' την άλλη πλευρά και η βεβαίως η Αγγλία έχει τιμωρημένο τον Τζον Κουάνστα, τον κεντρικό αμυντικό που είχε αποβληθεί, τον Τζόρντα Χέντερσον που ήταν τραυματίας. Και αμφίβολος είναι και ο Ρις Τζέιμς για το παιχνίδι, πάντα λέμε με την Νορβηγία. Απ' την άλλη πλευρά η Νορβηγία τροφύλακας ο Νίλαντ που παίζει στην Σεβίγια, έχει και αυτός μια ίωση. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε ότι έχουν απολυθεί αρκετοί προπονητές πριν ακόμα λήξει το παγκόσμιο κύπελο. Έτσι ξεκινήσαμε με τον Σαμπρίλα Μουσίτη στην Ισία που απολύθηκε σχεδόν την πρώτη μέρα μετά την ήττα της εθνικής ομάδας. Μετά πήγαμε το Steve Clark της Σκωτίας. Εντάξει, τώρα άλλοι από αυτούς παρετήθηκαν επισήμως, άλλοι καταλαβαίνουμε ως πάνω αυτά.
0: Πάντως αρκετοί προπονητές, φίλε.
2: Ναι, θα τους πω τώρα, ναι. Φύγαμε. Ο Χούγκο Μιόγκμπο, ο Νοτιοκοράτης, ο Τσέχος, ο Μύρος Βακούμπεκ, ο Ρόλα Κούμαν, ο Ολλανδός, ο Σεμπάστιαν Μπεκατσέσε από το Εκουαδόρ, ο Γερμανός Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο Τινίσιος μετά, αυτός που πήρε τη θέση, Λαμουσί, ο Ερβέ Ρενάρ. Ο Ούγκο Μπρο σήμερα, ο οποίος ναι μεν παραιτήθηκε από την τεχνική αισία της Νοτιού Αφρικής, αλλά αυτός δεν θα φύγει, δεν θα απομακρυνθεί από την Ομοσπονδία, θα πάρει θέση ειδικού συμβούλου, οπότε μένει αλλά φεύγει. Φεύγει μάλλον αλλά μένει. Μετά έχουμε τον Ρομπέρτο Μαρτίνες.
0: Φεύγει μένοντας.
2: Ναι, ακριβώς, θέση του την έχει πάρει ήδη ο Ζόρζε Ζεζούς. Στο Μεξικό ο Χαβιέ Αγκύρη έφυγε, τη θέση του την πήρε ο Ράφα Μάρκες. Έχουμε τον... Επίσης ο Ρωμάριο τώρα έχει βγει και κάνει δηλώσεις ότι ο Αντσελότη πρέπει να απολυθεί. Ωστόσο η ποδοσφαιρική ομοσπονδία δεν πρέπει να ξεχνάμε στηρίζει τον Αντσελότη και μάλιστα 10 μέρες πριν του είχε ανανέωσει το συμβόλαιο μέχρι το 2030, οπότε ο Ιταλός θα παραμείνει στο τιμόνι της Λεσάου. Έχουμε επίσης τον Μπενίτεθ, τον Ράφα Μπενίτεθ μέχρι πρότεινε στο προπονητή του Παχνιακού που παίζει το όνομά του για την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σκωτίας. Ενώ ένα δημοσίευμα που κυκλοφόρησε το πρωί ότι ο Σαντιό Μανέος, σενεγαλέος αρχηγός της εθνικής ομάδας, αποσύρεται από την εθνική, το διέψευσε μετά ο ίδιος και το BBC το ίδιο λέει ήταν fake news, οπότε μην το λάβετε υπόψη σας. Τώρα στο σημερινό παιχνίδι ο Κουρτουά, ο Βέλγος τροματοφύλακας, έτσι.
0: Ισπανία-Βέλγιο στις 10, Ισπανία, να θυμίσουμε
2: για τους φίλους. Που λέει, κοιτάξτε να δείτε, είναι σαν να παίζω εναντίον του δεύτερου σπιτιού μου, γιατί παίζω στην Ισπανία όλα αυτά τα χρόνια με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο γιος μου ο Νίκο έχει διπλή υπηκότητα, οπότε καταλαβαίνει ότι είναι μια δύσκολη στιγμή για μένα. Παρά τα αυτά πρέπει να πω ότι θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Βεβαίως μέχρι τώρα ο στόχος μας ήταν να πάμε στα προημιτελικά, το έχουμε πετύχει, ό,τι περισσότερο κάνουμε από εδώ και πέρα θα είναι επιτυχία περαιτέρω. Απ' την άλλη πλευρά ο Ντελαφουέντε αναφέρθηκε για τον Γιαμά λέγοντας ότι ακόμα δεν είναι 100% εκεί που θέλαμε. Έχει πολύ δρόμο ακόμα. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα δείξει το πραγματικό του αυτό όπως έχει κάνει στην Μπαρτσελώνα και αυτό θα είναι υπέρ της εθνικής ομάδας. Να πούμε ότι η ΕΚΙΠ, μάλλον 35 παιχνίδια είναι αίτητη η Εθνική Ισπανίας, 18 η Εθνική Βελγίου. Ο τύπος σήμερα της Γαλλίας ήταν πάρα πολύ δυνατός για την εθνική ομάδα που νίκησε χθες 2-0 το Μαρόκο. Ένα Μαρόκο που το περιμέναμε πιο δυνατό, τελικά η ομάδα του Ντεσάν ήταν πιο αποφασιστική με Μπαπέ που χτύπησε και πέναλτι αλλά το απέκρουσε ο τροφύλακας του Μαρόκου ο Μπόνο και βεβαίως το δεύτερο γκολ το πέτυχε ο Ντεμπελέ. Ο τύπος λοιπόν της Γαλλίας αποθεώνει σήμερα την εθνική ομάδα. Για παράδειγμα η εκεί πλέει ασταμάτητη απόλυτη κυριαρχία των ποδοσφαιριστών του Ντεσάν στο παιχνίδι. Το France Info λέει υπεριαλιστική εθνική Γαλλίας. Δημιουργεί μια νέα θρηλυκή γενιά. Κλείδωσε για τρίτη συνεχόμενη φορά μια θέση στην τετράδα του παγκοσμίου κυπέλου. Το Eurosport προσθέτει εξαίρετος. Ο Μπαπέ επέβαλε τον ρυθμό του ενώ η σταθερότητα που επέδειξε ο Ντεμπελέ σφράγισε με το δεύτερο γκολ που πέτυχε τη νίκη επί του Μαρόκου. Η Φιγκαρό λέει, αναφέρεται περισσότερο στον Didier Deschamps, τον ομοσπονδιακό προπονητή, επιβεβαίωσε η εθνική ομάδα της Γαλλίας ότι τον τίτλο του είναι φαβορή για αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Η γαλλική ομάδα δεν επέτρεψε σε κανένα σημείο του αγώνα να αντιδράσει η ομάδα του Μαρόκου.
0: Πάντως, θερμή υποδοχή είχε και η Εθνική Αιγύπτου, έτσι, που επέστρεψε από τη ΣΥΠΑ.
2: Σωστό, και η Εθνική Αιγύπτου που ανανώθηκε και το συμβόλαιο του Χωσάμ Χασάν, έτσι, παλιού παίκτη και του ΠΑΟΚ, όπως και του Ιμπραήμ, του αδερφού του, μέχρι το 30 και δικαίως, έτσι. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι προπονητές, όταν αποτυχαίνει η ομάδα, έχουν αποτύχει αυτοί.
0: Απλώς όλοι, πανηγύρισαν ότι έφτασαν μέχρι τη φάση του 16.
2: Μεγάλη επιτυχία, ακριβώς.
0: Και είδαμε πώς ιτήθηκαν από την Αργεντινή με το 3-2.
2: Ναι, εντάξει.
0: Αυτή την ανατροπή, βέβαια.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Ας ήταν λίγο πιο προσεκτικοί, πιο τυχεροί να διατηρήσουν την πρόκριση αυτή. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα πρέπει να πούμε ότι ο Κριστιαν Έριξεν, ο Δανός ο διεθνής που είχε τα προβλήματα για δεύτερη φορά με την καρδιά του που θυμόμαστε όλοι ότι κατέρευσε. Τώρα κάνει, είναι σε στάδιο αποκατάσταση στην πατρίδα του, στην Κοπεχάγη, στη Δανία. Έχει μιλήσει, όπως είπε, με τους παράγοντες της Βόλσπουργκ, μια Βόλσπουργκ στην οποία αγωνίζεται ο Κουλιαράκης και έχει υποβαστεί. Έχουν συνεννοηθεί ώστε μόλις λήξει η αποκατάσταση θα πάει να ενταχθεί κανονικά στη Βόλσπουργκ με στόχο να την βοηθήσει να κερδίσει την άνοδό της στη μεγάλη κατηγορία. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή πολλές ομάδες Αγγλίας, Arsenal, Manchester United και τελευταία η Tottenham δείχνουν ενδιαφέρον για τον 20χρονο Γάλλο ταλαντούχο φόρτης Bournemouth, τον Elzouir Kroupi, ένα από τα νέα ταλέντα του γενικά του γαλλικού ποδοσφαίρου αλλά και της Premier League. Και η Bournemouth για να τον παραχωρήσει όπως είπε θέλει ένα ποσό της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Τα ποσά έχουν ξεφύγει βεβαίως. Το θέμα είναι και οι ποδοσφαιριστές μέσα στον αγροτικό χώρο να μπορούν να αποδώσουν αυτά που έχουν επενδυθεί πάνω τους. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Φίλε, θέλω να μου δανείσεις ναι. 2.600 ευρώ.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Για να πάρω...
2: Εγώ έλεγα 3, ναι.
0: Όχι, να πάρω κομμάτι από το... μετά τον τελικό, τι? Θα τα πουλήσει η FIFA.
2: Από το,
0: θα
2: από
0: πουλήσει τον αγωνιστικό χώρο, να μην πάρω κι εγώ ένα κομμάτι.
2: Ναι. Σωστό, σωστό. Έτσι είναι. Μάλιστα.
0: Ωραία. Μάνο μου, σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης,
0: το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα. Να είσαι καλά.
2: Βεβαίως. Επίσης, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Μάνο μου. Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος, φυσικά με όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση τριών πιτσιρικάδων. Με προοπτική βέβαια για το μέλλον. Ανακοίνωσε την απόκτηση λοιπόν των Γιώργου Μακαρατζή, Μανώλη Μουτάφη και Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Πρόκειται για τρεις νεαρούς ταλαντούχους αθλητές, για τους οποίους η ομάδα μας, όπως λέει η ανακοίνωση, θα εκπονήσει ένα πλάνο εξέλιξης και βελτίωσής τους μέσα από το δαπτοδανισμό τους σε άλλες ομάδες.

Και κάτι που δεν έχει σχέση με τον αθλητισμό. Η Ισπανία αυτές τις μέρες βιώνει μία από τις πιο δραματικές στιγμές των τελευταίων δεκαετιών στο μέτωπο των αγροτοδασικών πυρκαγιών, καθώς η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην επαρχία Αλμερία της Ανταλουσίας συνεχίζει να καίει ανεξέλεκτα, αφήνοντας πίσω τις φίλες και φίλοι δυστυχώς νεκρούς, τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές, μεγάλες καταστροφές. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία των Ισπανικών Αρχών, ο απολογισμός έχει ανέλθει στους 12 νεκρούς, ενώ 23 άνθρωποι εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι. Γεγονός που δημιουργεί βέβαια φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Οι περισσότεροι νεκροί έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώθηκαν με εξαιρετικά πολύ μεγάλη, θα έλεγα, ταχύτητα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, της ξηρασίας αλλά και των θερμοκρασιών που ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Well,

Πάντως στο πεδίο επιχειρούν πολλοί πυροσβέστες, αστυνομία, στρατιωτικές μονάδες, εθελοντές, πολλές αναζωπυρώσεις, δυνατή άνεμη στην περιοχή, δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης, πάρα πολλά προβλήματα. Γι' αυτό και η φωτιά εξαπλώθηκε με τρομακτική ταχύτητα. Και φυσικά σε απόγνωση είναι οι κάτοικοι, συνεχίζονται και οι εκενώσεις πολλών περιοχών. Τεράστια προσοχή πρέπει να έχουμε και εμείς όλοι μας τους καλοκαιρινούς μήνες.

Πριν από λίγο να σας πω πως ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Πραξιτέλη Βούρου. Είναι 31 του χρόνια ο Πραξιτέλης Βούρος, ο οποίος έκανε ένα καλό πέρασμα από την Κύπρο. Επανέρχεται στην Ελλάδα και την ομάδα της Θεσσαλονίκης, τον Ηρακλή.

Επίσης, πριν από λίγο είχαμε μια ανακοίνωση από την ΠΑΕ Μαρκό που ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με έναν, να το πω, θρύλο του ελληνικού ποδοσφαίρου αλλά και της ελληνικής, της αθλητικής μάλλον διοίκησης, και μιλάω για τον κύριο Βασίλη Καγκάτση, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου διοίκησης, όπως λέει η ανακοίνωση της ομάδας. Ο Βασίλης Καγκάτσης είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά την ιστορική βέβαια περίοδο, θα θυμάστε, της κατάκτησης του γύρω 2004. Έχει υπηρετήσει σε κορυφαίες διοικητικές θέσεις ως διευθύνων σύμβουλος της Super League, ως τέλεχος σε σημαντικές επιτροπές των UEFA αλλά και FIFA, καθώς και σε επιτελικές θέσεις ιστορικών συλλόγων. Η διοίκηση της Μαρκό, της ΠΑΕ Μαρκό, καλωσορίζει τον Βασίλη Καγκάτση στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Είμαστε βέβαιοι ότι η παρουσία ενός τέτοιου κεφαλαίου για το ποδόσφαιρό μας θα ενισχύσει σημαντικά τη δυναμική της ομάδας μας και θα συμβάλλει καθοριστικά στην αναπτυξιακή της πορεία, καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Μαρκό.

Να χαιρετήσω το φίλο του Δημήτρη εκεί στο Αγρίνιο. Κάνα νέο λέει για την Πανετολικάρα. Εντάξει, γνωστό είναι ότι νομίζω προχθές, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, προχθές ανακοινώθηκε ο Αμίν Μπάση. Παίζει στη θέση πίσω από τον Center Four, αλλά μπορεί να παίξει και στην κορυφή της επίθεσης. Είναι 28 ετών, Μαροκινός. Από τον Γενάρη του 23 αγωνιζόταν στη Houston Dynamo του MLS, μετρώντας συνολικά σε 114 συμμετοχές 21 γκολ και 18 assist. Κυκλοφορούν και τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας για την περίοδο 26-27. Υπάρχει ανακοίνωση της ΠΑΕ, καλέ μου φίλε. Με προσιτές τιμές, όπως λέει στην ανακοίνωση, καθώς το φθηνότερο εισιτήριο διαρκείας κοστίζει μόλις 50 ευρώ. Ποσό που αντιστοιχεί σε λιγότερα από 3 ευρώ ανά εντός έδρας αγώνα. Οπότε οι φίλοι του Πανετολικού ας πέψουν να κρατήσουν τη θέση τους για τη φετινή σεζόν.

Σιγά σιγά πάμε προς το τέλος για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Να σας πω ότι λήθηκε συνεργασία μετά από 7 μήνες της ΠΑΕ Βόλος με τον Λερόι Αμπάντα. Αγωνίστηκε μόνο σε 11 μάτς. Και φυσικά τον ευχαρίστησε. Να σας πω ότι η Αλμερία ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του Αντρέ Όρτα από την Μπράγκα και ο άλλο μέσος του Ολυμπιακού θα συνεχίσει την καριέρα του στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Την περασμένη σεζόν ήταν δανεικός από την Μπράγκα. Με 20 συμμετοχές. Πάντως οι εμφανίσεις που πραγματοποίησε, έστω αυτές οι 20, έπεισαν τους ανθρώπους της Αλμερία να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα αγοράς του και να τον κρατήσουν στο δυναμικό της ομάδας, στην επιστροφή που κάνουν βέβαια για να επανέλθουν στα μεγάλα σαλόνια του ισπανικού ποδοσφαίρου. Καθίστε κι εσείς αν βρίσκεστε στο σπίτι σας, αναπαυτικά στο σαλόνι σας. Θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Τέλος για το πρώτο μέρος εκπομπής. Θα επιστρέψουμε εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
6: Η ώρα είναι 7.

Λίγο μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Για αν θέλετε, στο δεύτερο μέρος. Sports On Air Live για άλλη μια ωρίτσα περίπου. Εδώ στο Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports On Air Live λοιπόν μέχρι και τις 8. Με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Και φυσικά παρέα όλοι εσείς. Καλό απόγευμα στον Άγιο Νικόλο εκεί στην Κρήτη, στα κορίτσια μας την Μαρία, τη Χριστίνα και την Έλενα. Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Γιώργο από το Γαλάτσι και καλή βάρδια να ευχηθώ και σε όλους τους οδηγούς των αστικών συγκοινωνιών εδώ στην Αθήνα που έχουν βάρδια αυτή την ώρα, στο φίλο τον Θανάση, στο Γιάννη, στο Δημήτρη. Στο φίλο τον Μάριο, καλό απόγευμα στους αμπελόκηπους, στο φίλο τον Λάζαρο στους ζωγράφου, στο φίλο τον Κώστα από τη Λαμία, στο φίλο τον Νίκο και την Μαρία από το Κερατσίνι, στον άλλο φίλο Νίκο από την όμορφη Ναύπακτο, στο φίλο τον Κωνσταντίνο από τη Λαμία, ναι το είπα, και στο φίλο τον Σπύρο στην όμορφη Καβάλα. Επίσης τον Βασίλη και την Μαρία στην Λιβαδιά, εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης 97,3. Στην Κύπρο μας ακούτε μέσα από το Super Sport FM 104. Την καλησπέρα μου στο φίλο μας τον Θέμη. Σε λίγο ρεπορτάζ Ολυμπιακού.

0: Λοιπόν, συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε τώρα να δούμε τι νεότερο υπάρχει από την ομάδα του Ολυμπιακού. Φυσικά με Κώστα Σαμοθράκη που είναι και απόψε μαζί μας.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Κώστα, καλό απόγευμα.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Εντάξει, καλά.
0: Με το
2: καλοκαίρι, με καλοκαίρι και στον Πειραιά.
0: Εντάξει, έχεις δροσούλα από κάτω, έτσι έρχεται η άβρα της θάλασσας. Μην παραπονείς, τι να πούμε εμείς που είμαστε πιο μέσα στα τσιμέντα.
2: Εντάξει, αυτό μας παρηγορεί, ότι έχουμε λίγο κοντά τη θάλασσα αλλιώς.
0: Ακριβώς. Δεν θα πας στη βίλα σου δηλαδή το πουθενά εσύ τώρα, ε?
2: Στη βίλα όχι, την έχω κλείσει, κάνω ανακαίνιση.
0: Α, εντάξει. Σέρβις φαντάζομαι το ελικόπτερο, οπότε ας κάτσε εκεί στον Πειραιά που είσαι.
2: Έτσι, έτσι, μπράβο. Αλλά τα σκέφτεσαι. Και εγώ στον ύπνο μου αυτά βλέπω.
0: Ναι, και μετά ξύπνησα και ήρθα να κάνω εκπομπή, φιλάστο.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, τι έχει η ομάδα?
2: Φίλε, κοίτα, με τα γραφικά ακόμα δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Δεν θα σου πω τίποτα για τον Στάνιτς. Γιατί υπάρχει μια πληροφορία από το μεσημέρι ότι όχι δεν προχωράει, αλλά υπάρχουν κάποια εμπόδια εμπασπίδες. Τώρα με τους Βούλγαρους δεν βγάζεις και άκρη. Αν και είναι προχωρημένες οι συζητήσεις και με τον παίκτη και με την ομάδα, αλλά δεν βλέπω καμία εξέλιξη. Πίστευα ότι σήμερα αύριο μπορεί να έχουμε κάποιο νέο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
0: Ναι, γιατί χθες από τη Βουλγαρία έλεγαν ότι είναι σχεδόν κλεισμένη η δουλειά, αλλά είδες πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για μεταγραφές, Σάκη, για να καταλάβει και ο κόσμος, τίποτα δεν είναι κλεισμένο. Έτσι. Και είδαμε πολλές περιπτώσεις και τα προηγούμενα χρόνια και τώρα με τον Νάι Λόπες, ας πούμε, που είχε μιλήσει με τον Μεντιλίμπαρ, με τον μάνατζερ που έχει τον Ινάκη Μπάνιεθ, που είναι ίδιος μάνατζερ με τον Μεντιλίμπαρ, είχαν συμφωνήσει και ξαφνικά χρησιμοποίησε τον Ολυμπιακό για να πάρει ένα καλύτερο συμβόλαιο από την Παγεκάνο. Δεν γίνονται έτσι και ο καθένας κοιτάει το συμφέρον του. Έτσι. Γι' αυτό και λες, περιμένουμε, αν δεν πέσει οι υπογραφές, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, δεν λέμε τίποτα.
0: Γι' αυτό να μην βιάζει τον κόσμο, γιατί έχει τύχει, φίλε, το ξέρει καλύτερα από την εμπειρία σου. Έχουν έρθει παίκτες και δεν έχουν υπογράψει και έχουν φύγει πάλι.
2: Καλά, αυτό δύσκολα γίνεται, αλλά και ο κόσμος έχει δίκιο. Ακούει συνέχεια ονόματα. Εγώ το δικαιολογώ. Μας έχετε τρελάνει σαν ονόματα. Κλείνει ο ένας, κλείνει ο άλλος, χαλάει. Έχουν δίκιο. Αλλά εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να μεταφέρουμε απλά τις πληροφορίες που έχουμε.
0: Μπράβο. Καλά κάνεις και
2: το
0: λες.
2: Για να καταλάβει ο κόσμος, όχι το διευκρινίζω, γιατί σου λέει έχει δίκιο ο κόσμος. Σου λέει μας λέτε συνέχεια ονόματα, κλείνει ο ένας, κλείνει ο άλλος, έρχεται ο άλλος, φεύγει ο άλλος. Τι γίνεται? Δεν είναι έτσι απλά με τις μεταγραφές, είναι αποδεδειγμένο αυτό. Και από τη στιγμή μάλιστα που ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει κάποια κενά όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί μην ξεχνάμε, Σάκη, ότι σε 25 μέρες ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο του παιχνίδι για τα προγραμματικά του Champions League. Βέβαια, έτσι όπως τη βλέπω τώρα την κατάσταση, αν εξαιρέσουμε τον Μαθαίο, το δεξιμπακ, οι υπόλοιποι, και με το Φορτούνι μέσα ας πούμε, οι υπόλοιποι θα είναι λίγο πολύ η ενδεκάδα από πέρσι. Άντε να βάλω και το Γιάρεμτσουκ ας πούμε που θα είναι center force από το παιχνίδι, γιατί ο LKB μπορεί να τελείωσει τις υποχρεώσεις του εχθές με το Μαρόκο στο Μουντιάλ, αλλά αποκλείεται να προλάβει την προετοιμασία στο δεύτερο στάδιο, δηλαδή θα γυρίσει γύρω στις, θα πάρει άδεια μέχρι τις 25 του μήνα, 15 μέρες εγώ σου λέω. 25 Ολυμπιακός γυρίζει από την Ολλανδία και θα θέλει 8 μέρες για να παίξει το πρώτο του παιχνίδι. Αποκλείται ο LKB, ας πούμε, με 5-6 μέρες προπόνησης να είναι στη διάθεση.
0: Έτοιμος, ναι, δύσκολο, ως απίθανο.
2: Ναι, θα είναι ο Γιάρεμτσουκ βασικός, ο οποίος πάει πολύ καλά, επέστρεψε, νομίζω ότι θα μείνει. Θα μείνει βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα φύγει ο Ταρέμι, έτσι, γιατί αν μείνει και ο Ταρέμι, δεν νομίζω ότι ο Γιάρεμτσουκ θα δεχθεί να παραμείνει μαζί με τον LKB και τον Ταρέμι. Εκτός αν έχει πάρει τη διαβεβαίωση του Μεντιλίμπαρ ότι θα παίζει αυτός. Κάτι που δεν έγινε στο πέρσι, στο πρώτο κομμάτι. Γι' αυτό και αναγκάστηκε και ζήτησε να φύγει να πάει στη Λιόν να παίξει. Για τον Ταρέμι ισχύουν ότι έχω πει ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι θα φέρει πρόταση για να φύγει. Αλλά πρόταση για να φύγει και ο Ορτέγκα είχε πει θα φέρει και δεν έχει φέρει καμία ακόμα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
0: Τι γίνεται
2: και
0: με
2: το λέω αυτό, Σάκη, συγγνώμη, γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 25 παίκτες συν 4 γκολκίπερ στην προετοιμασία. Μαζί με το Ζώτα 25. Έτσι. Είναι 29. με τους 4 γκολκίπερ. Ο Μεντιλιμπάρ έχει πει ότι πάνω από 26-27 παίκτες δεν θέλει. Δηλαδή 24 και 3 τερματοφύλακες, εγώ σου λέω. Αυτή τη στιγμή ήδη είναι 29 και ο Ολυμπιακός τις επόμενες μέρες θα κλείσει τουλάχιστον 2 παίκτες ακόμα. Αν ολοκληρωθούν, δηλαδή έφυγε και ο Άντρε Λουίς, θα φύγει ο Άντρε Λουίς. Okay. Είναι και οι 3 πιτσιρικάδες, δύσκολο να τους κρατήσει. Θα πάνε τον Ολυμπιακό Β και θα τους έχει ζεστούς, μέσα εισαγωγικά, για τα παιχνίδια του κυπέλου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το κύπελο θα πρέπει να παίζουν 2 κάτω των 22 χρόνων. Έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι απλά τα πράγματα για το Μομεντιλίμπερ, είναι κάτωτος. Δεν θέλει πάνω από 27 παίκτες και δεν θέλει με τίποτα να έχει 7 ξένους και να αναγκάζει σε κάθε Κυριακή να αφήνει τους 2 εκτός. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Μα έτσι μα αλλιώς, εντάξει, αν τελικά ολοκληρωθεί με τη μεταγραφή του Αντρέ Λουίς, εγώ δεν πιστεύω ότι από το MLS έχουν φτάσει στα 19 εκατομμύρια η προσφορά, αλλά εν πάση
0: περιπτώσει. Αυτό θα σε ρωτούσα.
2: Ναι, αλλά υπάρχει και η πρόταση της Πόρτο. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει πρόταση Πόρτο που είναι πολύ καλύτερη από αυτή της Γουλφς που ήταν 14 εκατομμύρια. Τώρα αν η Γουλφς διαπιστώσει ότι ανεβαίνει το ποσό και πάει, ας πούμε, να πάει στο MLS ή να πάρει τον παίκτη Πόρτο, μπορεί να ανεβάσει και αυτή την προσφορά. Νομίζω ότι ο Άντρε Λουίς θα φύγει πάντως στον Ολυμπιακό. Θεωρώ δεδομένο, ας πούμε, γιατί και θέση ξένου πιάνει. Και δεν φαίνεται να κολλάει, ρε παιδί μου, σε αυτό που θέλω με τη Λίμπα. Ύστερα ο Ολυμπιακός λογικά θα πάρει 2 εξτρέμ ακόμα. Υπάρχει ο Φορτούνης, υπάρχει ο Ζέλσον. Τι θα γίνει δηλαδή, ποιος θα παίξει, ας πούμε.
0: Με τον Άμπραμπατ γίνεται κάτι ή όχι?
2: Με τον Άμπραμπατ ό,τι γίνει από εδώ και πέρα. Τώρα θα επιστρέψει στην πατρίδα του. Ο αδερφός του που είναι ο μάνατζερ του, θα γίνουν οι επαφές με αυτόν. Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις.
0: Ο αδερφός που ήταν εδώ στην ΑΕΚ. Ή έχει άλλο.
2: Όχι, αυτός νομίζω. Πάντως ο αδερφός είναι μάνατζερ. Νομίζω αυτός. Ναι, είναι μάνατζερ του. Να δούμε τι έχει στο μυαλό του, τι θα ζητήσει, τι ζητάει η Φενέρ Μαξέ, που ανήκει στην Φενέρ, άσχετα αν έπαιξε στην Πέτης για ένα χρόνο. Η Πέτης δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη, ας πούμε, να μπει σε αυτά τα ποσά. Εκτός αν μπουν στη διαδικασία, ας πούμε, με τη μορφή του δανεισμού, ξέρω εγώ, για ένα χρόνο και να μπει μια ρήτρα για τον χρόνο το καλοκαίρι, ξέρω εγώ, όπως είχε γίνει και με την Πέτης. Γιατί προφανώς η Φενέρ που είχε δώσει 12 εκατομμύρια σάκι στη Φιωρεντίνα για να τον αποκτήσει, να τον αφήσει να φύγει τσάμπα.
0: Βέβαια, τι λες τώρα.
2: Και έστω και αν θέλει να τον πουλήσει, να απαλλαχθεί από το συμβόλαιό του, γιατί και το συμβόλαιο με την Πέτης το πλήρωνε μισό η Πέτης, μισό η Φενέρ. Έστω και αν είναι έτσι τα πράγματα, πάλι θα ζητήσει λεφτά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι μια εύκολη περίπτωση. Ότι ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, ενδιαφέρει, γιατί εδώ και καιρό τώρα, από τότε που το είχα προτοπεί στο χελάκι πριν από 2 μήνες, στη λίστα του με τη Λίμπαρ για το εξάρι, για τη θέση 6, πρώτο ήταν ο Άμπραμπατ. Έστω και αν ξέρουν ότι είναι δύσκολη περίπτωση. Τώρα, από εδώ και πέρα που τελείωσε υποχρεώσεις, γιατί αυτός είχε ενημερώσει να τελειώσει με το Μουντιάλ και μετά θα ξεκινήσει οποιασδήποτε συζήτηση. Δεν ακούγεται ότι έχει κάποια άλλη πρόταση από άλλη ομάδα. Έτσι. Και η Μέτης, ας πούμε, από την Ισπανία που έλεγε ότι ενδιαφέρεται να τον κρατήσει κτλ. Δεν συνεχίζονται να βλέπω τέτοια δημοσιεύματα και τέτοια ενδιαφέρον. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα που πραγματικά

0: Αυτά.
1: Για το σημερινό τι βλέπεις και να σε αφήσω με αυτό, Ισπανία, Βέλγιο.
0: Πριν σου πω για το σημερινό, βλέπω χ. Πολύ. Mm-hmm. Όπως και δεν βλέπω οι Άγγλοι να περνάνε εύκολα τους Νορβηγούς αύριο. Οι Νορβηγοί έχουν καλή ομάδα. Έχουν ίδιο στυλ ποδοσφαίρου.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα τους βάλουν δύσκολα. Έτσι. Πριν κλείσουμε να σου πω από τη σημερινή προπόνηση ότι ο Γιάρεμτσου είχε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού, προπονήθηκε κανονικά. Όπως και ο Ντάνι Γκαρθία, είναι εντάξει και οι δύο αύριο θα παίξουν στο φιλικό. Όχι όμως και ο Ρέτσος, ο οποίος είδαμε ότι τραυματίστηκε στο προηγούμενο φιλικό, έκανε ατομικό πρόγραμμα και αύριο δεν θα είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ. Και θα δοκιμάσει και αύριο ο Μεντιλίμπαρ θα δώσει την τελευταία ευκαιρία σε κάποιους παίκτες, γιατί από αυτούς που έχει τώρα μαζί του όλοι αποκλείεται να επιστρέψουν στην προετοιμασία στο δεύτερο στάδιο. Που ξεκινάει 15 Ιουλίου. Θα κοπούνε σίγουρα κάποιοι.
1: Τι ώρα είναι το φιλικό, να θυμίσουμε αύριο, Κώστα?
0: Αύριο είναι 2,5 ώρα το φιλικό με τη Λέουβεν τη Βελγική. Γίνεται στο προπονητικό κέντρο, επειδή έχω πολλά μηνύματα, στο προπονητικό κέντρο που είναι ο Ολυμπιακός. Εκεί στην περιοχή που κάνει καθημερινές Λαντίγκεν. Εκεί θα γίνει στο ίδιο γήπεδο, δηλαδή όπως και προχθές.
1: Mm-hmm. Τηλεοπτικά το βλέπουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, έτσι?
0: Μα ναι, στην Κοσμοτέ, όπως όλα. Στην Κοσμοτέ, αν ήταν να γίνει 3, θα γίνει 2,5. Και οι εισιτήρια θα πωλούνται έξω από το γήπεδο μία ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα, όταν θα ανοίξουν και οι πύλες όπου σε έχουν ενημερώσει από τον Ολυμπιακό.
1: Κάτω από το πιστικότατο όπως πάντα, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε.
1: Έγινε, καλή συνέχεια. Κώστας Σαμοθράκης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: και από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ο Βαγγέλης Δαλαπέρας είναι μαζί μας να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Βαγγέλη, καλό απόγευμα φίλε.
2: Καλό απόγευμα.
0: Τι γίνεται?
2: Μια χαρά εσύ?
0: Όλα καλά. Από πού θες να ξεκινήσουμε, από την Κούπα? Πού είναι η Κούπα καταρχήν?
2: Η Κούπα ήταν χθες και έχει μείνει και σήμερα, ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Συγκινητικές στιγμές, είναι κάτι πάρα πολύ συγκινητικό, κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά. Έμεινε στην Κωνσταντινούπολη και για σήμερα και έχει περάσει εκεί από τα γραφεία της Πέρα Κλουμπ, που είναι ουσιαστικά η ομάδα που εμπνεύστηκαν από μέσα από αυτήν την ομάδα την ΑΕΚ. Χθες την υποδέχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Είχε και μια διαδικτυακή επικοινωνία με τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο.
0: Α, δεν ήταν εκεί ο κύριος Ηλιόπουλος?
2: Όχι, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, οπότε μέσω της τεχνολογίας κάναν μια επικοινωνία. Οπότε είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί πρώτη φορά και είναι κάτι συγκινητικό και κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και από εκεί και σήμερα έμεινε, όπως είπαμε, και πήγε και στα γραφεία της Πέρα Κλουμπ και αναχωρεί για να πάει προς Κυκλάδες μεριά, οπότε αυτές τις μέρες θα βρίσκεται...
0: Θα πάει για μπάνια μετά, ε!
2: Ακριβώς, θα πάει για τα μπάνια.
0: Να μην ήμουν Κούπα.
2: Σε όλα τα νησιά, σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων θα πάει, στην Τίνο, Σύρο, Μύκονο, Άντρο και στην Πάρο. Τώρα σίγουρα μέσα στο Σαββατοκύριακο θα βρεθεί στην Τίνο, στη Σύρο, στην Μύκονο και στην Άντρο. Οπότε θα έχουν την ευκαιρία οι φίλοι της ΑΕΚ που θα βρίσκονται στα νησιά. Συγκεκριμένα το Σάββατο, αύριο, θα είναι στη Σύρο και στην Μύκονο, πρωί και απόγευμα αντίστοιχα. Και την Κυριακή στην Τίνο και στην Άνδρο, με τον ιδιοτρόπο δηλαδή, πρωί και αντίστοιχα το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Φατούρο στον Διευθυντή Ποδοσφαίρου.
2: Φατούρο

0: και στον διευθυντή.
1: Και στον διευθυντή. Τι είναι, βέβαια. Πρωτοποριακά πράγματα, έτσι.
0: Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο έχουν κάνει συνήθεια εκεί στα, στην Ολλανδία οι παίκτες του ΣΑΕΚ. Έφαγε φατούρο όλοι. Και ο Αλεξίου όταν ανακοινώθηκε. Και ο Καϊρίνεν όταν ανακοινώθηκε. Και τώρα και ο προπονητής τερματοφυλάκων που ανακοίνωσε η ΑΕΚ, ο Κρίστιαν Ντόμπρι, και τώρα και ο διευθυντής ποδοσφαίρου.
1: Να σου πω, πότε θα περάσει από το σταθμό, να οργανωθούμε λίγο.
0: Αυτό δεν ξέρω.
1: Ετοιμάσου για φατούρο.
0: Ακριβώς, όταν περάσω θα έχω...
1: Να φοράς θα κράνος.
0: Ακριβώς.
1: Ανανέωσε οπότε, τελικά με την ΑΕΚ ο Ριμπάλτα, ναι, για πες μας τις λεπτομέρειες.
0: Ήταν αναμενόμενο να ανανεώσει ο Ριμπάλτα με την ΑΕΚ. Το μόνο που έμενε να δούμε το συμβόλαιό του, το χρονικό περιθώριο που θα έχει στο συμβόλαιο. Ήταν, ακούγονταν ότι μήπως δεν είναι όσο ο Νίκολης, δηλαδή για τα επόμενα τρία χρόνια. Όμως έκλεισε και αυτός μέχρι το 29 τελικά, όπως ακριβώς και ο Νίκολης, μέχρι το 29 θα βρίσκεται στην ΑΕΚ αν όλα πάνε καλά.
1: Τώρα έχουμε άλλη ανανέωση ή όχι?
0: Από ανανεώσεις γενικότερα εκκρεμότητες έχουμε...
1: Με το Γιώβιτς τι γίνεται?
0: Ο Γιώβιτς έχει ανανεώσει, έχει υπογράψει κανονικά την ανανεώση.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί νομίζω, ε?
0: Ακριβώς, μόνο η ανακοίνωση απομένει. Και τώρα έχουμε στη σειρά ανανεώσεις όπως είναι του Πίλιου, όπως είναι του Γκατσίνοβιτς, οι οποίες είναι εξίσου συμφωνημένες, απλά δεν έχουν ανακοινωθεί. Και μετά έχουμε την πολυπόθητη ανανέωση που θέλουμε όλοι.
1: Πινέδα, ε.
0: Του Πινέδα ακριβώς. Ο Πουλιάκ δεν δείχνει διάθεση να θέλει να τον πουλήσει. Τώρα εκτός και αν ο ίδιος θελήσει ή μπει στη διαδικασία με κάποιο χαμηλότερο ποσό, δηλαδή γιατί η ΑΕΚ έχει μια ρήτρα στα 8 εκατομμύρια ευρώ σε μία δόση. Δηλαδή δεν μπαίνει στη διαδικασία να μπει σε δόσεις η ρήτρα αυτή. Είναι σε μία δόση, οπότε η Monterrey, η οποία είναι ο μνηστήρας, αν θέλει να αποκτήσει τον Πινέδα, πρέπει σε μία δόση να δώσει αυτά τα χρήματα. Οπότε, μόνο αν πιέσει ο ποδοσφαιριστής, μόνο αν έχει κάποια πρόταση που θα ικανοποιεί την ΑΕΚ, μπορεί να μπει σε συζητήσεις. Ιδάλλως, δεν σκέφτεται να μπει στο transfer list, να τον πουλήσει. Και επίσης, αυτό το οποίο μας έχει δείξει και ο παίκτης, φαίνεται να θέλει να συνεχίσει στην Ευρώπη. Έχει και το ενδεχόμενο να αγωνιστεί και στο Champions League και γενικότερα να αγωνιστεί σε υψηλό ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε δεν ξέρω αν έχει στο μυαλό του έναν επαναπατρισμό αυτή τη στιγμή.
1: Τι μαθαίνεις από την προετοιμασία? Είδα σε κάποιο ρεπορτάζ ότι ο Γεωργιέφ χρησιμοποιείται όχι ως δεξιμπακ αλλά ως στόπερ.
0: Ναι, ουσιαστικά και η θέση που έχει αγωνιστεί γενικότερα ο Γεωργιέφ και στην Βουλγαρία ήταν σαν στόπερ. Απλά μπορεί να αγωνιστεί και σαν δεξιμπακ. Μπορεί να βοηθήσει σαν στόπερ. Βέβαια, καλό θα είναι και τις δύο θέσεις να μπορεί να τις λειτουργεί, διότι και ο Ρώτα, εφόσον δεν έχει βασικό
1: ανταγωνιστή,
0: ακριβώς, και ανταγωνιστή, αλλά και έναν παίκτη που να μπορεί να παίξει καθαρά την θέση του δεξιού μπακ.
1: Θα πάει σε τέτοια περίπτωση να πάρει φέτος δεξιμπακ η ΑΕΚ, τι βλέπεις?
0: Μέχρι στιγμής τα δεδομένα δεν δείχνουν κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
0: Ότι θα κινηθεί γενικότερα για μπακ, όπως και στα αριστερά. Με τον Μπεν Ράις να ακούγονται διάφορα, μόνο εφόσον πουληθεί πιστεύω πως θα κινηθεί η ΑΕΚ προς αριστερό μπακ. Αν δεν πουληθεί ο Μπεν Ράις, δεν πρόκειται να δούμε μεταγραφή αριστερού μπακ.
1: Για να πουληθεί φαντάζομαι θα πρέπει να ικανοποιηθεί η ΑΕΚ σε μέγιστο, σε μεγάλο βαθμό φαντάζομαι, να έχει πολλά μηδενικά για να φύγει.
0: Ακριβώς, διότι είναι και ένας παίκτης που ήρθε πέρσι τέτοιο καιρό. Είναι ένα project το οποίο το πιστεύει ο Ριμπάλτα, γι' αυτό και τον έφερε στην ΑΕΚ. Οπότε για να αποχωρήσει θέλει σίγουρα να ικανοποιηθεί και η ΑΕΚ, αλλά γενικότερο ο Μπεν Ράις άργησε να εγκληματιστεί στην ομάδα, δηλαδή προς το τέλος της σεζόν άρχισε και έπαιρνε παραπάνω παιχνίδια. Οπότε φαντάζομαι ότι φέτος και με την προετοιμασία μπορεί να μας δείξει κάτι το διαφορετικό. Γι' αυτό και να μην κινείται η ΑΕΚ για αριστερό μπακ.
1: Γενικά στα μεταγραφικά υπάρχει κάτι, κινείται κάτι ή όχι?
0: Τα μεταγραφικά το μόνο που κινείται είναι για ένα ακόμα center back αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτό θέλει να ετοιμάσει ο Ριμπάλτα και αυτό θα φαντάζομαι πως θα είναι η κίνηση που θα κάνει η ΑΕΚ η επόμενη.
1: Αποχαιρέτησε και ο Γκρούγκιτς, έτσι, στενοχωρημένος θα έλεγα.
0: Στενοχωρημένος ήταν αναμενόμενο, βέβαια δεν απέδωσε τα προδοκόμενα, δεν ήταν αυτό το οποίο περίμενε και ο Νίκολς, διότι ήταν και με δική του εισήγηση στο τέλος, γιατί είχε προταθεί και στην αρχή του καλοκαιριού πέρσι, δεν τον είχε πάρει ΑΕΚ, αλλά επειδή ήθελε να εξάρει, τον πήρε προς το τέλος της προετοιμασίας, όχι στο τέλος του καλοκαιριού, των μεταγραφών, δεν βγήκε, δεν ήταν αυτό το οποίο ήθελε ο Νίκολη, δηλαδή ένα εξάρι ο οποίος να κουμπαλάει την μπάλα και να είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Οπότε ήταν αναμενόμενο ότι δεν θα ανανεώσει με την ΑΕΚ, ήταν εξαιρετικό το συμβόλαιό του ενός έτου. Αλλά ναι, σίγουρα κρατάει και αυτός μια πικρία τώρα, λέγοντας το ότι ίσως και αυτός κατάλαβε ότι δεν απέδωσε αυτό που...
1: Ορισμένες φορές ο Θεός έχει άλλα σχέδια, είπε. Εντάξει, συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Και από Δευτέρα τα λέμε πάλι. Σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
1: Να είσαι καλά κι εσύ. Βαγγέλης Δαλαπέρας, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, θα πάμε στο τελευταίο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή μας εκπομπή. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
5: Η ώρα είναι 7:30.

Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Σήμερα, αυτή μάλλον είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου 2026 και όπως λέει και ένας φίλος εδώ, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ σε όλους σας. Σάγης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-821. Σε λίγο θα μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου. Και μετά ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για μπάσκετ. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου, Σωτήρη. Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα, πώς είστε, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Εδώ.
0: Δεν έχει και πολλά πράγματα, λίγα πράγματα.
1: Δεν έχει και νομίζω δεν θα έχει πολλά πράγματα το επόμενο διάστημα. Γενικότερα νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε σε μια φάση που έχουν ολοκληρωθεί τα ρόστερ των ομάδων σε μεγάλο βαθμό. Απομένουν μικρολεπτομέρειες. Νομίζω έχουν ξεκαθαρίσει τα πάντα στα πάντα. Άρα μπαίνουμε απλά τώρα σε μια φάση όπου απομένουν μερικές μικρολεπτομέρειες στα ρόστερ των δύο αιωνίων. Και από εκεί και πέρα να δούμε σιγά σιγά να δω πώς θα εξελιχθεί. Θα πάμε για άκουσα, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα σχέδια του χάρτη που λέμε για το πώς θα παίξει κάθε ομάδα μετά. Το θέμα είναι ότι σε πρώτη φάση έχουμε κάποιες εκκρεμότητες που απομένουν και οι οποίες μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι εκκρεμότητες. Να τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Δηλαδή.
1: Από πού θα ξεκινήσουμε, από Ολυμπιακό,
0: Ολυμπιακό.
1: Από το πρωταθλητή Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, καταλαμβάνω, έχει ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό το σχεδιασμό του για τη νέα σεζόν όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι. Απομένει να πάρει ένα παίκτη στο 4, το οποίο θα είναι 4-5-4-3, και ένα παίκτη πιθανώς στο 3 που θα είναι 4-4. Λογικά θέλει δύο παίκτες, μπορεί να είναι ένας, μπορεί να είναι ένας superstar, καλός παίκτης ακριβώς, και να είναι και ένας ρολίστας. Θα ήθελε το Χουάντσο να μείνει στον Παναθηναϊκό, θα ήθελε το Χεζόνια, αν και δεν επιβεβαιώνεται αλλά και δεν διαψεύδεται, εφόσον είναι ελεύθερος από τη Ρεάλ. Κάπως εκεί και ό,τι άλλο προκύψει από το NBA. Ας πούμε, στην ουσία βγήκε και το όνομα του Γκαρσία που είχε απασχολήσει πέρυσι, αλλά νομίζω δεν είναι τίχτο θέμα, δεν είναι τριέρο. Οπότε νομίζω ότι θα περιμένουμε αρκετά για το κομμάτι του ξένου.
0: Ναι, υπάρχει το περιθώριο τώρα, γιατί ούτως ή άλλως τα...
1: Πάρα πολύ. Έτσι. Ο Ολυμπιακός στην ουσία είναι καλύτερος από πέρυσι, γιατί έχει το ίδιο ρόστερ με πέρυσι. Όσοι έχουν φύγει δεν ήταν βασικοί. Και έχει προσθέσει δύο παιχταράδες στο ένα, του Μακιντάρ και τον Μοντέρο, και που έχει τεράστιο πρόβλημα. Άρα λοιπόν είναι καλύτερος από πέρυσι σαφώς. Απλά πρέπει να γεμίσει το ρόστερ στο 4-3. Ειδικά τώρα που ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί πάρα πολύ εκεί. Ο Ολυμπιακός έχει εκκρεμότητες βέβαια, οι οποίες έχουν να κάνουν με το κομμάτι του γηπέδου, το οποίο όμως είπαμε μάλλον περιμένει να παίξει την ΑΕΚ ή αλλιώς στην Κρήτη, εναλλακτική. Θα δει και το πρόγραμμα πώς θα είναι, γιατί έχει ζητήσει να παίξει όσο περισσότερα παιχνίδια μπορεί στην Ευρωλίγκα εκτός από τους πρώτους δύο μήνες, τρεις μήνες. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός περιμένει τις εξελίξεις με τις αναπροσαρμογές, επεκτάσεις, ανανεώσεις του Ντόρσεϊ και του Γουόκαπ για να είναι ικανοποιημένοι. Νομίζω ότι προτεραιότητα είναι ο Ντόρσεϊ και όχι ο Γουόκαπ, και ας έχει το ελληνικό διαβατήριο. Αν δεν έχει το ελληνικό διαβατήριο ο Γουόκαπ, πιστεύω μπορεί να είχαμε και διαζύγιο, το έχω ξαναπεί. Θεωρώ ότι λόγω του ελληνικού διαβατηρίου ο Γουόκαπ θα προσπαθήσουν στον Ολυμπιακό να τον κρατήσουν. Έχουν συμβόλαιο και οι δύο, αλλά επαναλαμβάνω, το ερώτημα είναι αν θες να έχεις έναν παίκτη ο οποίος του χρόνου δεν θα αισθάνεται καλά και του χρόνου θα φύγει. Δεν νομίζω ότι θα μπει σε διαδικασία. Ο Γουόκαπ θα δεχτεί μια πρόταση περίπου στα 3,2 για 2 χρόνια. Εάν τη δεχτεί, έχει καλώς. Εάν δεν τη δεχτεί, γι' αυτό ο Ολυμπιακός έχει stand-by τον Τζόζεφ που έλεγε σήμερα κανονικά η οψιόν και την έχει ανανεώσει για τουλάχιστον 5 μέρες, ώστε να του πει μένεις, γιατί προφανώς ο Τζόζεφ θέλει να έχει κάποιο ρόλο και όχι να είναι τέταρτος άσος. Οπότε μάλλον περιμένουν τις εξελίξεις αυτές στον Ολυμπιακό και έχουν τον Τζόζεφ stand-by. Αλλιώς θα του πούνε μήνες αντέχουν να συμφωνείς. Και είναι θέμα να συμφωνεί και ο παίκτης, παρότι όμως έχει την οψιόν Ολυμπιακός, μάθαμε. Και γι' αυτό είναι και σε ανοιχτή γραμμή και το θέμα του Λαρεζάκη που υπάρχει στη δίκη θα είχε πάει στον Άρη. Αλλά εάν χαλάσει του Walk-up, ο Λαρεζάκης θα μείνει για να υπάρχει το όριο των Ελλήνων παιχτών και του χρόνου θα δούμε θα κάνουν στον Ολυμπιακό και του χρόνου μπορεί να έχουν και την άκουσα μετά ξένο. Θα πιέσει και ο Ολυμπιακός πάρα πολύ.
0: Αν γίνει αυτό ο Σωτήρη θα γίνει από την επόμενη σεζόν δηλαδή.
1: Ναι, όχι, τώρα αποκλείεται.
0: Αποκλείεται, ωραία.
1: Λοιπόν, αυτές είναι οι εκκρεμότητες του Ολυμπιακού και υπάρχει και του Παπα-Νικολάου, το οποίο το άφησα τελευταίο γιατί θεωρώ ότι εδώ υπήρχε μια διαφωνία για το χρονικό κομμάτι, αν θα είναι δύο χρόνια ή ένα, αλλά ο Παπα-Νικολάου έχει εκφράσει την επιθυμία να μείνει. Είναι αρχηγός, είναι Έλληνας, είναι παίκτης σημαντικός στο 3 που έχει κυκλοφορήσει, δεν υπάρχει θέμα να μην τα βρουν τον Ολυμπιακό, το θεωρώ τυπικό.
0: Τον γλυκοκοιτάζουν πάντως οι Θεσσαλονίκοι.
1: Ο Άρης με 2 εκατομμύρια και με ευρώ πρωταγωνιστικό για 2 χρόνια, και αυτό και ο Παπα-Νικολάου ζητάει 2 από τον Ολυμπιακό και ζητάει και κάτι παραπάνω από 500 χιλιάρια που του έδινε ο Ολυμπιακός, θα τα βρουν πιστεύω για τους λόγους που ανέφερα. Άρα κάπως έτσι θα διαμορφωθούν τα πράγματα στον Ολυμπιακό. Βάζω αστερίσκο κοινός για τον Walk-up. Ο Ντόρση πιστεύω θα ικανοποιηθεί γιατί δεν μπορεί να τον κρατήσεις και να μείνει ικανοποιημένος. Σας έχει συμβόλαιο. Ο Walk-up όμως θεωρώ ότι έχει ραγίσει το γυαλί. Θα δούμε στην πράξη κατά πόσο ισχύει αυτό. Πάμε στο Παναθηναϊκό.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση πολύ σοβαρή για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Θα χωρέσει ο Γιώκητς του χρόνου?
1: Τώρα δεν μπορώ να μπω τώρα σε διαδικασία να πω.
0: Ήξερα τι θα πει.
1: Αυτά είναι. Εντάξει, μα ρε, έχει πλάκα αυτά.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Πλάκα, εντάξει, να σου πω την αλήθεια, δεν είναι.
0: Αυτά είναι ωραία σε σχέση με την τοξικότητα. Αυτά είναι ωραία πράγματα, έτσι.
1: Αυτή δεν είναι τοξικότητα, αυτό είναι χαβαλέ.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αυτό λέγεται χαβαλέ, δηλαδή αυτό λέγεται χαβαλέ να λε, αν θα χωρέσει τέτοια κτλ. Οπότε καζούρα που λέμε, οπότε ναι, ευχάριστη.
0: Μπράβο, δεν ενοχλεί και κανένα, δεν προσβάλλει κανέναν, έτσι.
1: Ούτε τοξικότητα, μακάρι να ήταν έτσι όλα, συμφωνώ. Ακόμα για του παίκτε των άλλων ομάδων σχολιάζουν χωρί να υπάρχει τοξικότητα για διαιτησίε κτλ.
0: Γι' αυτό το ανέφερα.
1: Ναι, από εκεί πέρα δεν θα κάτσω σχολιάσω.
0: Όχι, ρε, εσύ, πλάκα.
1: Που κάνει ο Δημήτρης Ιακόπουλος. Σαφώς ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ ισχυρό ρόστερ, 15 παικτών αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα υπολείπεται ένας άσος που θα πάρει, θεωρώ σίγουρα θα πάρει άσο, είτε θα είναι πρωτοκλασάτος είτε θα είναι ένας απλά καλός παίκτης. Αργεί και εδώ το θέμα. Θα δει την αγορά στο NBA βασικά ο Μπράντοβιτς. Από εκεί και πέρα στους 16 παίκτες που θα έχει ο Παναθηναϊκός, που είναι όλοι πρωτοκλασάτοι, σαφώς οι Έλληνες θα έχουν πολύ μικρό ρόλο, αλλά στην ουσία δεν μιλάμε για 16. Τώρα άμα βάλεις τον Καλαϊτζάκη, ο Τολιόπουλος, που εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό, πήγε τον αφήσει ο Παναθηναϊκός, αλλά και αυτός θα έχει θέματα με τα διαβατήρια, για να πήγαινε στον ΠΑΟΚ που του δίνει διπλά λεφτά και δίνει και λεφτά στον Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Αλλά νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα για την ώρα, ούτε επίση ο Παναθηναϊκός συζητάει ενδεχόμενο να φύγουν ο Χουάντσο ή ο Όσμαν. Ο Χουάντσο φαίνεται δυσαρεστημένος, δεν ξέρω αν ζητήσει ο ίδιος μέσω του ατζέντη του να φύγει και εκεί θα δούμε πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός. Πάντως οι χρόνοι βγαίνουν γιατί στην Ευρωλίγκα μην υπολογίζετε να βλέπετε Έλληνες παίκτες. Δηλαδή Μίτογλου, Καλαϊτζάκης, Τολιόπουλος δεν νομίζω ότι θα είναι ποτέ στο 12. Άρα λοιπόν στην ουσία ένα δραματισμό να έχει Παναθηναϊκός, μιλάμε για 12 παίκτες πρωτοκλασσάτους που θέλει ο Μπράδερς για να παίζουν όλοι 20 με 22 λεπτά ο καθένας και να αλλάζουν όλες τις θέσεις. Αυτά για να λυθεί η απορία στο κατά πόσο χωράνε όλοι αυτοί στον Παναθηναϊκό. Μια χαρά χωράνε, διότι επαναλαμβάνω, είπα τρία ονόματα, παίκτες οι οποίοι δεν νομίζω θα παίζουν ποτέ.
0: Και τώρα που είπες για τους Έλληνες παίκτες, ο Παναθηναϊκός επενδύει για το μέλλον και σκεφτόμουν, γιατί το είδα πριν μιλήσω μαζί σου. Επενδύει με τρεις μικρούς εισαγωγικά, έτσι, Γιώργος Μακαρατζής, Μανώλης Μουτάφης, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ταλαντούχοι είναι, το θέμα είναι θα βρουν χρόνο.
1: Και κοίτα, και η ΑΕΚ πήρε κάποιον νεαρό ταλαντούχο, γενικά οι ελληνικές ομάδες, οι μεγάλες ομάδες...
0: Ναι, γιατί είναι ένα πρόβλημα αυτό.
1: Επειδή υπάρχει πρόβλημα με τους Έλληνες παίκτες και επειδή μάλιστα όσοι είναι ταλέντα πάνε και στο κολέγιο, προσπαθούν αυτή τη στιγμή να αποκτήσουν με συμβόλαια μεγάλα νεαρούς για να έχουν τουλάχιστον τους παίκτες για την εξάδα των ξένων των Ελλήνων που χρειάζεται, αφού έχει δικαίωμα για 6 ξένους. Εγώ θεωρώ θα πιέσουν να πάμε στους 7 ξένους και φάνηκε σωστό, γιατί είναι παραμύθωρα για μένα ότι δεν βγάζουμε παίκτες επειδή είναι πολύ ξένοι, γιατί όπως βλέπεις και με τους 6 δεν παίζει κανένας Έλληνας.
0: Ακριβώς.
1: Αν δεν δω τον Τελειόπουλος, δηλαδή και έτσι αναγκάζει να το πω, να το διευκρινίσω αυτό, γιατί πολλοί απορούν. Έτσι αναγκάζει τις ομάδες να παίρνουν Έλληνες παίκτες οι οποίοι αναγκαστικά είναι στους καλούς που λέμε που δεν παίζουν εξωτερικό ή στο NBA. Οπότε τι κάνεις τώρα. Αναγκάζει τον Τολιόπουλο να έρθει στον Παναθηναϊκό πίσω στον Ολυμπιακό που δεν θα παίζει. Θα παίζει 5 λεπτά, 3 λεπτά. Άρα στην ουσία τον χάνεις από την εθνική ομάδα. Γιατί αν τον Τολιόπουλο ήταν στον Άρη στον ΠΑΟΚ, θα παίζει όταν έπαιξε στον Άρη 25 λεπτά, 30 και ήταν ο ηγέτης. Ήταν πολύ καλός στην εθνική ομάδα, στο Ευρωμπάσκετ κιόλα. Άρα λοιπόν καλύτερα να σε έχουν οι μεγάλοι 7, ξέρω, 8 ή αν θέλετε μια ρηξικέλευση πρόταση δικιά μου, ας έχουν οι ομάδες 8 ξένους δικαίωμα στα play-off.
0: Μάλιστα, ξέρεις τι, σκεφτόμουν ότι φέτος θεωρώ όταν τραυματίστηκε ο Λούκας δεν έκανε καλή διαχείριση ο Ταμάν. Εγώ δεν είμαι προπονητής, αλλά ο Τολιόπουλος θα μπορούσε να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.
1: Εννοείται.
0: Έτσι νομίζω.
1: Εννοείται αυτό που λες. Αλλά επαναλαμβάνω, 8 ξένοι, εγώ θα έλεγα, στα play-off.
0: Εννοείς μόνο για τα play-off.
1: Ναι.
0: Και
1: ωραία πρόταση, έτσι.
0: 8 ξένοι δηλαδή, στα play-off και πριν τα play-offs.
1: Να παίζουν, να έχεις 6, να βάζεις και φίβους μέσα. Πάρε από το εφηβικό και βάλε τη 12 σου. Δεν με ενδιαφέρει. Οπότε έτσι τι κάνεις. Δεν είναι αναγκασμένες οι ομάδες να πάρουν δεν και καλά καλούς Έλληνες παίκτες και δεν θα πάνε κιόλας οι παίκτες του Τολιόπουλου τα λοιπά. Αυτοί που ξέρουν δεν θα παίξουν. Οπότε λοιπόν και θα πάνε να βουλευτούν οι ομάδες οι μεγάλες με μικρούς, τους οποίους θα τους βάζουν. Δεν είναι ενδιαφέρει να έχεις 12 18 χρόνους π.χ. όταν παίζει με τον κολοσσό ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ακόμα και τον Άντο Πάκο δεν του ενδιαφέρει, δεν του ενδιαφέρει να έχουν δύο Έλληνες 18χρονους. Αλλά έτσι δεν αναγκάζονται να πάρουν καλούς και καλά παίκτες, γιατί ξέρουν στα playoff που θα παίξουν τα μεγάλα, που θα κληθεί το πρωτάθλημα και ο τίτλος, ότι θα είναι πλήρες στην ουσία, θα έχουν 8 ξένους.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία προτάσεις.
0: Λοιπόν, πριν από λίγο βγήκε ότι ανανέωσε και ο Παπα-Νικολά, το έστειλε και ένας φίλος. Φίλε, το είδε το μήνυμά σου 7,5 που το έστειλες, απλά έπρεπε να είναι και επίσημα το, να ανακοινωθεί και από την ΚΑΕ Ολυμπιακός για 2 ακόμη χρόνια, λοιπόν, επίσημα στον Ολυμπιακό Παπα-Νικολάου.
1: Είπαμε, ήταν αυτό το θέμα, αλλά ο Παπα-Νικολάου αντέχει 2 χρόνια, οπότε ήταν λογικό, έτσι. Οπότε
0: κλειστό διαιτές, πάνω από 800.000 από τη λέει το ρεπορτάζ.
1: Είπαμε, είχαμε πει από την κυβέρνηση του Ολυμπιακού ήταν 500 για ένα χρόνο, για ένα συν ένα. Γι' αυτό εκεί ο Άρης με την πρόταση που έκανε μπήκε σφήνα. Ο Παπα-Νικολάου είχε ελκυστική βάση από τον Άρη, ήθελε να μείνει στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν είχε περιθώρα για τους 3 λόγους που ανέφερα. Οπότε ήταν λογικό να υπάρξει αυτή η εξέλιξη. Επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι το θέμα WOCAP έχει ψωμί. Μην αποκλείουμε να πει ο Ολυμπιακός λύνω το συμβόλαιο.
0: Ναι, όλα είναι πιθανά. Ναι, όχι, όχι, συμφωνώ εγώ με αυτά που βλέπω.
1: Και θεωρώ ότι αυτό θα ξεκαθαρίσει άμεσα. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να περιμένει άλλο για το θέμα αυτό, γιατί θα πρέπει να απαντήσει τον Τζόζεφ. Και εφόσον γίνει αυτό, θα μείνει ο Λαριτζάκης για να είναι 6 Έλληνες παίκτες για φέτος. Θα έχει συμβόλαιο ο Λαριτζάκης, θα του πούνε δεν φεύγεις. Και του χρόνου ο Ολυμπιακός θα περιμένει την άκουση των ξένων και να βρει και έναν ακόμα Έλληνα παίκτη και να τελειώσει το θέμα. Για να καλύψει την απώλεια του WOCAP από το ελληνικό διαβατήριο.
0: Μάλιστα. Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ. Σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από Δευτέρα.
1: Να
0: είμαστε καλά πάνω απ' όλα. Γεια σου, Σωτήρη. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου με όλα τα θέματα του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα πάμε στα θέματα του Παναθηναϊκού. Καλησπέρα στο φίλο το Βαγγέλη από το Κάτω Εγάλεο, στο Λάκη των 811. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό μου φίλο Βαγγέλη.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε τα θέματα του Παναθηναϊκού με τον Γιώργο Τσαμπά που είναι μαζί μας.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν.
0: Να σε τσιτώσω ή όχι?
2: Ό,τι θέλεις. Έχω κάνει υπαρχηφύλακα στην Ίσο Παναγία. Μετά τις Ινούσες, στα Ήμια. Οπότε δεν τσιτώνω εύκολα.
0: Α, εντάξει. Είσαι... Τέλος πάντων, για κάτι, ναι. Μου στέλνουν και εδώ για κάτι δηλώσεις που έκανε ο Σιδηρόπουλος, λέει, στην κρατική δηλώση. Δεν έχω ακούσει εγώ, βέβαια.
2: Το βλέπω, μπορώ, έχω 30 δευτερόλεπτα.
0: Πάμε.
2: Κοίταξε να δεις τώρα, τυχαία.
0: Δεν έχω άποψη, εγώ γιατί δεν έχω ακούσει, βέβαια.
2: Περίμενα για να επικοινωνήσουμε και είναι ο κύριος Σιδηρόπουλος, ο διαιτητής, ο πολύ γνωστός και έμπειρος. Και είναι στην εκπομπή των Game Changers, μια εκπομπή εμένα που μου είναι λίγο αδιάφορη θα έλεγα, αλλά δική μου άποψη.
0: Ναι, πάμε παρακάτω.
2: Και είχε μια αντιπαράσταση με τον δημοσιογράφο τον Άρη Γάτα, ο οποίος συνήθως διαφωνώ μαζί του, θέλω να πω στον κόσμο δηλαδή μας ακούει ότι δεν είμαι ιδιαίτερα συμπαθής, προσωπική άποψη, ο άνθρωπος δεν μου έχει κάνει κάτι. Απλά το ανέφερε γιατί συζητάγανε για τα διαιτητικά λάθη στο Μουντιάλ. Και το είπε ο άνθρωπος πολύ ευγενικά για το λάθος που έκανε με τον Παναθηναϊκό σαν Αστέρα Τρίπολης. Με τον κανονισμό που δεν κατάλαβε ή δεν θυμόταν ή του διέφυγε τότε με το φάουλ και με το τείχος. Την πρώτη αγωνιστική δηλαδή που ο Παναθηναϊκός έχασε από τον Αστέρα Τρίπολης στο ΆΚΑ. Λοιπόν, θα είναι καλό για τον κόσμο, ποιος θέλει να δει, ιδιαίτερα για τους φίλους του Παναθηναϊκού, να δει τι ακολούθησε και τι διάλογος έγινε και τι μένος και τι αντίδραση έβγαλε ο κ. Σιδηρόπουλος και εναντίον του δημοσιογράφου και εναντίον του Παναθηναϊκού.
0: Σε ένα λάθος που έχει κάνει, έτσι.
2: Ναι, σε ένα λάθος που έχει κάνει και αυτό δείχνει γιατί ο Παναθηναϊκός από το 1996, 30 χρόνια τώρα δηλαδή, έχει μόνο δύο πρωταθλήματα στην Ελλάδα και του έχουν κλέψει αρκετούς άλλους, να το πω έτσι γενικά.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα.
2: Και γι' αυτό όποτε με ρωτάς και κλείνω και συγγνώμη, όταν με ρώτησε για τους Έλληνες διαιτητές, σου είπα ποτέ κανένα Έλληνα διαιτητής ούτε στην τρίτη εθνική. Μόνο ξένοι.
0: Πάντως για εκεί πάμε. Λοιπόν,
2: έτσι, μόνο ξένοι, φίλε.
0: Ο κόσμος του Παναθηναϊκού, έτσι για να τα προλάβουμε, έτσι μην νομίζεις ότι σε κόβω.
2: Όχι, προσώ.
0: Λοιπόν, γιατί έχουμε 5-6 λεπτά για ακόμα. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού, λοιπόν, φαίνεται ότι θα είναι αρκετός. Πάνω από 10.000 φίλοι έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση για αύριο στις 9 το βράδυ το φιλικό με την Χαρισκόπερ.
2: Γιορτή, μωρέ, τώρα είναι αυτό. Γιορτή, φιλική τιμή, γιορτή. Όποιοι είναι εδώ, δεν είναι διακοπές. Με τα παιδάκια τους, μια χαρά.
0: Ακριβώς. Λοιπόν,
2: μήπως σας μπήκε η ιδέα να μείνει λεωφόρος για να κάνουμε τέτοια πράγματα, να μην τη ρίξουμε ποτέ.
0: Καλό θα ήταν αυτό. Ιστορικό μνημείο, ρε φίλε. Τι να
2: ναι, θα πρέπει να το ξαναδείω. Θέλω να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Οπότε θα έχουμε χρόνο εκεί μια μέρα, γιατί θέλω να μιλήσουμε.
0: Πάντως, ναι, μια ιδέα την είχε ρίξει. Τώρα δεν είναι ώρα να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα για να πούμε όλα τα τελευταία νέα.
2: Όχι, βέβαια. Πάμε στο ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε για το αυρινό φιλικό. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Εντάξει. Να το ξαναπώ ότι ο Νίστρουπ επεμβαίνει πάντα, διεκόπτει, προσπαθεί να περάσει αυτά που θέλει. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, στην αποστολή είναι μέσα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, τριαντάφυλλος Τσάπρας, Πένια, είναι και ο Καμαρά, δεν ξέρω αν σου λέει κάτι, και ο Ραστόντερ. Λοιπόν,
2: και θα είναι και ο Ντεφράι, νομίζω είναι.
0: Και ο Ντεφράι, ναι, το οποίο μπορεί
2: και
0: να.
2: Και ο οποίος θα πάρει χρόνο, ναι, σίγουρα.
0: Πιστεύω ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Ίσως το δούμε και βασικό στο επόμενο και τελευταίο φιλικό.
2: Για να γιατί προορίζεται για βασικό.
0: Για βασικό, ακριβώς. Λοιπόν, η λίστα είναι η εξής: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάβρια, Κάτρη, Σιριβέγια, Τουμπά, Ντεφράι, Τετέι, Γιάγκουστη, Τσαντίνο, Ζαρουρί, Ίνκασον, Τσέριν, Παντελίδη, Κοντούρη, Τσάπρα, Σταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπη, Κυριόπουλο, Μπινιάρη, Λάβδα, Ραστόντερ και Κυριακόπουλο. Με αυτού θα πάει για αυτό το match ο προπονητή του Παναθηναϊκού.
2: Με αυτό που κλείνει το όνομα που έκλεισε Κυριακόπουλο, είναι πολύ ωραία έτσι. Γέφυρα να πούμε και για τον Κρίστενσεν μετά, έτσι.
0: Εννοείται, να πάμε στον Κρίστεν. Όταν κλείσαμε χθες, δηλαδή πάνω από που κλείσαμε τη συνομιλία μας, ήρθε η πληροφορία ότι άλλαξε στάση η Λέστερ και τελικά, από ό,τι φαίνεται, εάν πάνε όλα καλά, γιατί ο παίκτης θα πάει σε ένα ειδικό, από ό,τι λένε πληροφορίες τώρα, έτσι δεν υπάρχει κάτι επίσημο, θα πάει σε ένα ειδικό κέντρο, ιατρικό κέντρο στην Ιταλία, να περάσει τις απαραίτητες εξετάσεις και αν όλα καλά, θα τον αποκτήσει ο Παναθηναϊκός με τη μορφή δανεισμού, βάζοντας όμως, γιατί δεν γίνεται αυτή τη φορά, δεν θα γίνει αυτό που είχε γίνει περισσότερες, μάλλον αρκετές φορές στον Παναθηναϊκό, να έρθουν κάποιοι παίκτες που ήταν τραυματίες και να μην προσφέρουν καν. Λοιπόν, ναι. Πάνω από 45 λεπτά, εάν κάνει τα μισά παιχνίδια, δηλαδή το 50%, θα ενεργοποιηθεί του χρόνου η απόκτησή του, έτσι.
2: Κοίταξε, δηλαδή. Ναι, Σάκη, εδώ μιλάμε για πολύ μεγάλη επιτυχία του Στέφανου Κοτσόλη και του συλλόγου γενικότερα.
0: Ναι, εγώ από ό,τι ξέρω και ο Κοτσόλης και ο κύριος Αλαφούζος έχουν δουλέψει σε δεύτερη μοίρα την υπόθεση αυτή.
2: Κοίταξε να δεις, θέλω να πω κάποια πράγματα γι' αυτό, γιατί ο καταρχήν ο Παναθηναϊκός διασφαλίζει και πολύ καλά κάνει, πράγμα που δεν έκανα τα προηγούμενα χρόνια, ότι σε περίπτωση που ο αθλητής δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, λέμε σε αυτή την περίπτωση, ότι δεν ζημιώνεται οικονομικά κτλ.
0: Ακριβώς.
2: Υπάρχει ο Κυριακόπουλος και υπάρχει πάντα και η δυνατότητα τον Γενάρη να αποκαταστήσει και να πάρει νέο παίχτη, αν δεν πάρει ο Παναθηναϊκός κάποιο ελπιδοφόρο μπακ για να υπάρχει και αυτό στο ρόστερ, έτσι, ή αν δεν έχει κάποιον υπόψη από τις ακαδημίες. Στα νέα παιδιά. Το θέμα ποιο είναι όμως, Σάκη, πέρα από την εξαιρετική λειτουργία και συμφωνία που κάνει ο Παναθηναϊκός, επιτέλους, εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι μια πραγματική ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ίσως είναι γιατί ο κύριος Αλαφούζος και ο Κοτσόλης κάνουν στην ουσία το χατήρι του
0: 100%.
2: Με τον οποίο έχουν πολύ καλή σχέση μέχρι στιγμής, έτσι λογικά. Επίσης, τώρα εγώ σκέφτομαι ότι ο προπονητής δεν θα ρίσκαρε για να αποκτήσουμε ένα ποδοσφαιριστή αν δεν τον πίστευε. Και αν δεν είχε την πληροφόρηση και από τον ίδιο,
0: ακριβώς,
2: και από τις εντάσεις που θα πάρουν, ότι είναι υγιής, τέλος πάντων.
0: Έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν, να θυμίσω στους φίλους.
2: Βέβαια. Μα κοίτα, στην Κοπενχάγη ο Κρίστενσεν, οι εμφανίσεις του, έκαναν τη Λέστερ να δώσει 16 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει, έτσι. Και αν δεν είχε τον τραυματισμό πέρυσι στην ηλικία που είναι, η τιμή της θα έχει φύγει πάνω από το 20. Θα ήταν, είπε 20 εκατομμύρια και πάνω. Τώρα φαντάζεσαι ότι παραμένει 9 εκατομμύρια. Σορτζάν Σερμάρκ που ήταν όλη τη χρονιά επί της ουσίας είχε πρόβλημα. Άρα, δηλαδή, να θυμίσω μόνο την περίπτωση του Μπέρκ να πω ότι όταν είχε έρθει στο Παναθηναϊκό, εγώ έχω κάποιους συνεργάτες οι οποίοι έχουν διαρκεία στο Αμβούργο γιατί είναι Γερμανοί. Οι άνθρωποι πανηγύριζαν γιατί θεωρούσαν ότι γλίτωσαν από τον Μπέρκ. Έτσι μου λέγανε τότε. Ο οποίος Μπέρκ δεν είχε πιάσει στο Αμβούργο και θυμάστε όταν, όταν ήρθε. Τι έκανε εδώ.
0: Ωραία, να πω και εγώ δύο πραγματάκια γιατί δεν έχουμε, ούτε δύο λεπτάκια δεν έχουμε. Να πω για τον για το κεντρικό αμυντικό τον έλα.
2: Από την Τράντοσπορ.
0: Ναι, ναι, πέσα πάνω στην
2: εγώ το λέω Βαμπρόκελεν. Το λέω Βαμπρόκελεν, εγώ γιατί μου θυμίζει αυτό.
0: Ναι, το Φαντρόκελεν λοιπόν. Πρόσεχε να δεις τώρα τι μπορεί να γίνει. Μάλλον ο Ακαϊντίν, ο οποίος ήταν παλιά στον Παναθηναϊκό, θα πάει στην ομάδα, οπότε αυτό είναι καλό για τον Παναθηναϊκό γιατί πιο εύκολα πιστεύω. Αν και να πω στους φίλους ότι μέχρι τη Δευτέρα θα έχει τελειώσει το θέμα αυτό, όπως σας είχα πει και προχθές ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχει τελειώσει και του Κρίστιανσεν, έτσι λέμε και τώρα για τον Φαντρούκελεν, έτσι.
2: Ναι.
0: Οπότε θα τελειώσει το θέμα του Ολλανδού Στόπερ που πάει προς την έξοδο, αν όντως ο Ακαϊντίν θα πάει στην ομάδα του. Οπότε πιστεύω ναι, να έχουμε είτε θετικό, είτε θετικά ή αρνητικά.
2: Κοίτα, τα διαχειρίζεται πολύ καλά το θέμα το Παναθηναϊκός και προς όφελός του και επειδή είναι ξεκάθαρος και δίνει τα λεφτά που να δώσει και προχωράει και για τις επόμενες κινήσεις, νομίζω ότι υπάρχει αμφίδρομη σχέση με τους αγοραστές και πωλήσεις και είναι σε καλό αυτό, είναι σε καλό δρόμο ο Παναθηναϊκός.
0: Λοιπόν, έτως, ένα όνομα ακόμα να σου πω και να σε αφήσω.
2: Βέβαια.
0: Που βγήκε πριν από φρέσκο, Ματίας Σβάντμπερκ.
2: Ματίας Λεσόρ.
0: Όχι, είναι στη Βόλσμπουργκ, είναι 27 ετών. Αγωνίζεται στη θέση εκεί στο 8 που ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Και να δούμε.
2: Εκεί θα είναι μεγάλο το σύριαλ, πιστεύω, γιατί
0: εκεί θα πρέπει εκεί να κάνει υπομονή ο Παναθηναϊκός.
2: Μπράβο,
0: έτσι.
2: Και ο κόσμος, γιατί εκεί θα επενδυθούν τα περισσότερα χρήματα, νομίζω, φέτος.
0: Ακριβώς. Δεν βλέπω να γίνεται άμεσα, όπως με τους άλλους δύο που είπα, αριστερό μπακ και τον Φαντρόκελεν που λέγαμε προηγουμένως. Και κλείνοντας να πω ότι ο Πελίστρη ήρθε, θα περάσει τις απαραίτητες εξετάσεις, θα μιλήσει με τον προπονητή και θα δούμε τι θα μέλει η γενέστα, τι θα γίνει, γιατί υπάρχει και ενδιαφέρον, όπως είπαμε, από τη ΧΑΛ. Φίλε.
2: Έγινε, Σάκη μου. Τα υπόλοιπα
0: από Δευτέρα
2: να έχει γίνει και το φιλικό, να έχουμε έτσι και μια
0: αύριο, λοιπόν, μπράβο, στις 9 είναι το φιλικό. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Πάμε να κλείσουμε.
2: Επίσης και τη Δευτέρα να θυμίσουμε ότι είναι η παρουσίαση της φανέλας για όποιον επιθυμεί στο Δημαρχείο της Αθήνας.
0: Ακριβώς. Και έχω περιέργεια να δω με ποια φανέλα θα αγωνιστεί αύριο ο Παναθηναϊκός.
2: Πάνε πράσινη, νομίζω.
0: Νομίζω. Σε χαιρετώ.
2: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου, Γιώργο, επίσης.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Ήταν ο Γιώργο Τσαμπάς, μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Φτάσαμε στο τέλος. Ο Σάκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είχε την οργάνωση της παραγωγής. Ευχαριστώ όλους εσάς που ήσασταν απόψε μαζί μας. Έρχεται ο Δημήτρης Στρατάκης. Θα παίξει φουλ επίθεση αυτό το παλικάρι μέχρι και τις 10. Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Προσοχή στους δρόμους. Καλά να περνάτε. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Γεια σας.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Εδώ στους 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. 8 και 2 πρώτα λεπτά ξεκινάει η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 10, όπου θα αναλάβει σήμερα ο Γιώργος ο Τσουράκης, ο αγαπημένος φίλος, στο μικρόφωνο για το επόμενο 2 ώρο, ο Δημήτρης Στρατάκης.

στους 94,3 μας ακούτε στην Αττική, στον Αργοσερωνικό, στην Εύβοια και στα νότια πράστα της Αττικής, εννοείται, γιατί μας ρωτάτε, σε όλο το λεκανοπέδιο, από Ράδιο Ένωση 97,3 στον Ομοβιωτίας αλλά και στη Φωκίδα.

Στην Αρκαδία Τρίπολη Μεγαλόπολη από τους 104,6, στον Ομό Ηλίας, στον Πύργο και στην Αμαλιάδα και στη Ζαχάρο βεβαίως από 98,6. Στον Ομό Λακωνίας, Σπάρτη Μονεμβασιά Ελαφώνησος από 104,6. Στον Ομό Αιτώλου Ακαρνανίας, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, αλλά και σε ένα κομμάτι του Ιωνίου στους 100,9. Στον Ομό Θεσπρωτεία, στην Ιγουμενίτσα από 98,6, αλλά και στην Κέρκυρα και στην Κεφαλονιά, όπως και στη Ζάκυνθο λίγο πριν που σας είπα, από τους 98,6. Στα Δωδεκάνησα στη Ρόδο από Prime 103,7 και έχουν μεγάλη σημασία βεβαίως αυτά που λέμε αυτή την περίοδο, διότι έχουν μεγαλύτερη σημασία μάλλον, διότι πολλοί κόσμος είναι ήδη σε διακόπες ή θα φύγει. Σε διακόπες καλό είναι να κρατήσουμε την επαφή εδώ με τον σταθμό, με τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στην Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε από τον Super Sport 104, Βρεξέλλες μέσω του Ράδιο Άλμα, στην Αυστραλία μέσω του Ράδιο Σπάρτη και σε όλη την Ευρώπη μέσω του δορυφόρου του Σελασάτ.

spinning lost in. Το Viber 6939-943-943, γνωστό της πάση πλέον, θεωρώ, 6939-943-943, στέλνετε τα μηνύματά σας για ό,τι σας απασχολεί, για ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, και εφόσον δεν υπάρχει υβριστικό περιεχόμενο ή προσβλητικό, θα το συζητήσουμε παρά αυτά. Άλλωστε, οι εκπομπές που κάνουμε είναι οι περισσότερες διαδραστικές. Μιλάμε με τους ακροατές. Θα σας πω, πολύ πιθανό να βγάλουμε και τηλεφωνήματα στον αέρα στην σημερινή εκπομπή. Και στη σημερινή εκπομπή.

Εννοείται ότι μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά, πατώντας. Υπάρχουν πολλές πλατφόρμες που μπορείτε να μας ακούσετε, αλλά και μέσω του site του 943 Sports, πατώντας στο link που λέει live, μας ακούτε αυτόματα. Τα φιλιά μου λοιπόν σε όλο τον κόσμο που μας ακούει και ιδιαίτερα στον ελληνισμό των απανταχού, ιδιαίτερα στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη αλλά και στην Αυστραλία. Ελπίζω να είμαστε καλό δέσιμο με την πατρίδα. Ιουλίου σήμερα του Σωτηρίου έτους 2026, κατά καλό καιρό, η ζεστή έχει τσιμπήσει, η αλήθεια είναι, υπάρχει και μια υγρασία που την κάνει ώρες έτσι πολύ δυνατή, για κάποιους αφόρητη, δεν νομίζω όμως, καλά είναι, προς το παρόν είναι καλά, μην το λέμε ούτε του πάτερ. Με αυτά που γίνονται στην Ευρώπη που ακούμε, ούτε του πάτερ, πραγματικά. Σαν σήμερα λοιπόν στις 10 του Ιούλη το 1911 κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. Σαν σήμερα 10 Ιουλίου του 1940 αρχίζει η μάχη της Αγγλίας που θα διαρκέσει 114 ημέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά.

Σαν σήμερα το 1960 η Σοβιετική Ένωση νικά 2-1 στην παράταση τη Ιουγκοσλαβία, την τότε ενωμένη Ιουγκοσλαβία, στο Parc des Princes στο Παρίσι και κατακτά το πρώτο κύπελο Εθνών Ευρώπης. Έτσι λεγόταν τότε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ή Euro όπως το ξέρουμε σήμερα. Το 1960 επάλε ποτέ Σοβιετική Ένωση νικά 2-1 στην παράταση την επάλε ποτέ Ιουγκοσλαβία.

Να και ένα στιλιστικό. Το 1964, 10 Ιουλίου, η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία. Μίνι φούστα.

Και κλείνουμε με τα γεγονότα του σαν σήμερα. Το 1985, Γάλλοι κομάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warrior στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Κατά την επιχείρηση, ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του.

Λοιπόν, πάμε στις γεννήσεις. Σαν σήμερα το 1856 γεννιέται ο Νίκολα Τέσλα, Σέρβος, φυσικός και εφευρέτης, από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Επίκαιρος στα χρόνια μας, στα τελευταία μας χρόνια, με τα αυτοκίνητα Τέσλα, έτσι, και γενικώς στη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος σε πολλά πολλά πράγματα. Νίκολα Τέσλα, λοιπόν, Σέρβος, φυσικός και εφευρέτης, έφυγε από τη ζωή το 1943. Σαν σήμερα είχε γεννηθεί και το 1911 ο Στρατής Τσίρκας. Δεν ήταν το όνομά του, ήταν φιλολογικό ψευδώνυμο του Γιάννη Χατζιανδρέα, του Έλληνα συγγραφέα. Πέθανε το 1980.

πάμε και στους θανάτους το 2015. Σαν σήμερα 10 Ιουλίου έφυγε από τη ζωή ο Μαρ Σαρίφ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μισελ Δημήτρη Σαλούπ, του Αιγύπτιου ηθοποιού. Είχε γεννηθεί το 1932 ο Μαρ Σαρίφ, ο ιδιαίτερα γοητευτικός ηθοποιός εξ Αιγύπτου ορμόμενος.

Ο φίλος μας ο Αλκίνος έχει στείλει ένα μηνυματάκι. Φίλε μου, καλησπέρα. Καλή εκπομπή να έχεις. Ευχαριστώ πολύ, Αλκίνο. Να ρωτήσω κάτι, στην Ικαρία υπάρχει συχνότητα για να ακούμε το σταθμό? Έχω την αίσθηση ότι στην Ικαρία θα μας ακούτε από τους 103,7, από Prime 103,7. Αλκίνο, ε. Είσαι εκεί ή θα πας? Έχεις σκοπό να πας? Ωραία Ικαρία. Και τα γλέντια της και τα όλα της και η ανθρωπή της και η τρέλα της. Ο φίλος μου Χάτζημαν, καλησπέρα στο γίγαντα εργάτη των Ερτζιανών. Έτσι φίλε μου αγαπημένα. Καλή εκπομπή φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ακούω λίγο πριν το πανηγυράκι, 9 και σήμερα. Σήμερα έχει εκδήλωση. Χάτζημαν, χορεύει όλο.

πάμε στις τελευταίες ειδήσεις που έχουν γίνει τα τελευταίες ώρες, τα τελευταία λεπτά. Ο Παπα-Νικολάου, όπως σας έλεγα και χθες που με ρώτησε ο Βασίλης Γερασίμου τι γίνεται με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, το είχα πει από χθες, ο Παπα-Νικολάου έκλεισε στον Ολυμπιακό και εννοείται ότι θα κλείσει και την καριέρα του εκεί. Ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2028. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου συνεχίζει στον Ολυμπιακό για ακόμη 2 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ. Ο εμβληματικός αρχηγός των Πειραιωτών θα είναι στο λιμάνι μέχρι το 28, αφού ικανοποιήθηκε το αίτημά του για διετές συμβόλαιο. Έτσι οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια με τον 35χρονο forward να μένει για πάντα στον Ολυμπιακό, όπως καταλαβαίνετε.

Παπα-Νικολάου, να σημειώσουμε ότι και το 12 και το 13 και το 26 στις 3 λοιπόν από τις 4 Ευρωλίγκες του Ολυμπιακού ήταν παρόν, έτσι. Έχει κατακτήσει ακόμα 6 πρωταθλήματα Ελλάδος, το 12, το 16, το 22, το 23, το 25 και το 26 το φετινό. 5 κύπελα, το 10, το 11, το 22, το 23 και το 24 και 4 Super Cup. 22, 23, 24, 25. Έχει κάνει λοιπόν και έχει πάρει τα πάντα στον Ολυμπιακό. Ο εμβληματικός αρχηγός και το πολύ καλό παιδί αυτό, ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Να διαβάσω μια παράγραφο από την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, που για μένα έχει τη μεγαλύτερη σημασία από την ανακοίνωση. Μεταξύ άλλων λοιπόν λέει, πάνω απ' όλα μοιραζόμαστε μια κοινή διαδρομή γεμάτη προκλήσεις, δύσκολες στιγμές, απογοητεύσεις, πίστη, επιμονή και αδιάκοπη προσπάθεια. Μια διαδρομή που μας οδήγησε σε σπουδαίες επιτυχίες και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε να διεκδικούμε ακόμη περισσότερες. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου συνεχίζει η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Δεν είναι μόνο αρχηγός της ομάδας μας, είναι ένας αθλητής που με το ήθος, την αφοσίωση και την αγωνιστική του συνέπεια έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον σύλλογο και αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους όσοι φορούν τη φανέλα του Ολυμπιακού. Με τις ίδιες αξίες και την ίδια φιλοδοξία συνεχίζουμε μαζί με στόχο να διεκδικήσουμε ακόμη περισσότερες επιτυχίες, καταλήγει η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Κώστα Παπα-Νικολάου για την ανανέωση του αρχηγού.

Άλλη μια είδηση έτσι πολύ πρόσφατη. Την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη φέρεται να φτάνει ο Σάντα Μαρία για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, ενώ αυτή την ώρα στον ημιτελικό του Wimbledon υπάρχει μια τιτανομαχία, θα έλεγα, μεταξύ Γιάννικ Σίνερ και Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σίνερ προηγείται από ό,τι βλέπω με 2-0 στα σετ, παίζεται αυτή τη στιγμή το τρίτο.

Πρόκριση χθες της Γαλλίας επί του Μαρόκου. Θα έλεγα πολύ πιο εύκολα από ό,τι περιμέναμε. Εγώ περίμενα την πρόκριση της Γαλλίας, αλλά όχι με τόση ευκολία. Το Μαρόκο δεν κατάφερε σε καμία των περιπτώσεων να κοντράρει τους Γάλλους. Οι Γάλλοι από το πρώτο ημίχρονο έπρεπε να κερδίζουν και με 2 γκολ διαφορά, δεν θα μας έκανε καμία εντύπωση. Οι Γάλλοι, οι οποίοι πραγματικά φαίνονται η πιο δυνατή ομάδα, τουλάχιστον με αυτά που έχουν δείξει ως τώρα, οι ομάδες, οι εθνικές ομάδες του Μουντιάλ και το πρώτο φαβορί. Σήμερα στις 10 Ισπανία-Βέλγιο, ο δεύτερος πρώιμη τελικός, ενώ το Σάββατο τα μεσάνυχτα Νορβηγία-Αγγλία και ξημερώματα Κυριακής Αργεντινή-Ελβετία κλείνει το πρόγραμμα των πρώιμη τελικών. Μεγάλο φαβορί και οι Ισπανοί σήμερα, θεωρώ. Θεωρώ ότι η Ισπανία-Γαλλία θα είναι το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών. Αλλά αυτά βεβαίως είναι θεωρίες και προγνωστικά. Στο χορτάρι είναι όλα τα οποία τα μετράμε.

Έχουμε μπει και στην περίοδο των προκριματικών του Champions League, του Europa League και του Conference League. Χθες είχαμε τα πρώτα μάτς του πρώτου γύρου. Την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε και τα δεύτερα. Άρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία. Την μεθεπόμενη μπαίνει και ο Παναθηναίκος στη μάχη. Ο Παναθηναίκος που καλείται να περάσει τρεις προκριματικούς γύρους για να μπει στην link phase του Conference League. Ελπίζω να είναι έτοιμος και να τα πάει καλά. Ήδη έχουν ξεκινήσει προβλέψεις. Το γνωστό το Football Match Data έκανε τις προβλέψεις του για ΑΕΚ και Ολυμπιακό στα playoffs του Champions League. Για να δούμε παρέα τι δίνει, τι προβλέψεις δίνει στους δύο ελληνικούς συλλόγους. Τον Αύγουστο και δύο παίζουν. Ο ΜΕΝ Ολυμπιακός ξεκινά τις υποχρεώσεις από τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League. Η ΑΕΚ θα παίξει στα playoffs του Champions League. Με μία πρόκριση περνά στη link phase του Champions League. Ο Ολυμπιακός θέλει δύο προκρίσεις για να περάσει στην link phase του Champions League, που ήταν και πέρυσι. Λοιπόν, τις προβλέψεις του σχετικά, όπως είπαμε πριν, έκανε το Football Match Data, που βλέπει τους κιτρινόμαυρους να ανεβαίνουν όντως τους ισχυρούς, διότι αυτή την ώρα που μιλάμε είναι στους ανίσχυρους, και να αντιμετωπίζουν μία εκ των Τσέλιε, Ομόνια, Λάσκ, Λίντς, Αυστριακή, συγγνώμη, Άρχους και Βίκινγκ. Τυχόν αποκλεισμό των Δανών από τη Λεχ Πόζαν θα κάνει χαλάστρα, όπως λέμε στην ελληνική ομάδα, που όμως βολεύεται και με τον αποκλεισμό Ερυθρού Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ ή Σλόβαν Μπρατισλάβα στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Όσο για την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δίνεται να περνά από τον τρίτο προκριματικό και να μπαίνει αναμενόμενα στους ανίσχυρους των playoffs, με Λιόν και Μπόντο Γκλιμπ να είναι οι επικρατέστεροι πιθανοί αντίπαλοι.

Επειδή πολλοί φίλοι μας ρωτάτε για τον Στάνιτς, υπάρχει μια μικρή στασιμότητα. Μας άκουγα και τον Κώστα Σαμοθράκη στον Σάκη του Μπουζούνη που έλεγε ότι δεν έχει βγει κάτι από πλευράς εξέλιξης. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει χαλάσει βεβαίως η μεταγραφή. Αυτό δεν σημαίνει ότι προχωράει η μεταγραφή. Κάπου είμαστε στο ενδιάμεσο. Πάντως, εάν θεωρηθεί ένα θετικό στοιχείο για τον Ολυμπιακό, είναι ότι ο Πέταρας Στάνιτς δεν είναι διαθέσιμος ούτε για το δεύτερο σημερινό φιλικό της Λουντογκόρετς. Γεγονός, κατά πάσα πιθανότητα, που επιβεβαιώνει τα ρεπορτάζ ότι βρίσκεται πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Διότι όπως καταλαβαίνετε, αν δεν υπήρχε θέμα μεταγράφης, ο Στάνιτς θα έπαιζε και στο φιλικό της Λουντογκόρετς, διότι ο προπονητής ποντάρει πολύ απάνω του. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σε επίπεδα πολύ ψηλά για την μεταγραφή του Στάνιτς. Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι μικρός, 24 ετών, και εν πάση περιπτώσει, από ό,τι δείχνουν τα τελευταία ρεπορτάζ, είναι πολύ πολύ κοντά στον Ολυμπιακό και είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Όπως και του Ρόκα είναι κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής. Άμεσες οι εξελίξεις. Νομίζω ότι μπορεί και μέσα από το Κυριακό οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές να έχουν κλείσει τον Ολυμπιακό.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
4: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: play the game. Λοιπόν, επανήλθαμε. 94,3 εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Συντονισμένοι, δεν φεύγει κανείς. Και πόσο μάλλον όταν ο Ηρακλής είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Θα μας πει για το beach volley, θέλω φίλοι να μας πεις. Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είσαι Ηρακλή?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα. Βεβαίως θα πούμε για το beach volley, γιατί
0: πήγα. Μ' αρέσει πολύ το beach volley, να ξέρεις.
1: Απέχουμε από εδώ στην Νέα Μάκρη 12 μόνο χιλιομετράκια.
0: Απλωθεί κοντά
1: μπροστά εκεί Αμμουδίτσα, μπροστά το καράβι. Αυτό το ωραίο, το τεράστιο beach bar, το ιστορικό beach bar του Μπάμπη Μανιάτη, το οποίο φιλοξενεί κορυφαίους αγώνες beach volley, έχοντας πιστοποιημένα γήπεδα, τρία πιστοποιημένα γήπεδα με ολυμπιακής ποιότητας άμμο. Ωραία, και πραγματικά σήμερα ήταν γεμάτα και τα τρία γήπεδα με άντρες και γυναίκες.
0: Αυτά είναι, ωραία, πολύ ωραία.
1: Διάδες, ντουέτα, οι οποίοι πάλευαν μέσα στον ήλιο και βέβαια με λαψά τα σώματα όλων. Ωραία.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Αυτό είναι το τρίτο τριήμερο, το τρίτο τριήμερο πανελληνίου προαθλήματος. Προηγήθηκαν δύο, έρχεται άλλο ένα, το τέταρτο και τελικό. Ολοφάνερο ότι ένα τριήμερο να εκτεθούν αυτά τα παιδιά στο βάζουμε και τις προπονήσεις. Με λαψί όλοι, έτσι δεν είναι Δημήτρη?
0: Έτσι βέβαια, βέβαια.
1: Και εσύ από την Κρήτη ερχόμενος, τι λέω τώρα, έτσι, τι λέω?
0: Με λαμψός.
1: Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά από καυτό ήλιο, αυτό λέω.
0: Ναι, ναι, έτσι, ναι, έτσι.
1: Έτσι, από καυτό ήλιο.
0: Κόσμο είχε, όταν λες τα γήπεδα ήταν, για πες μου.
1: Κάτι περίεργο, πολύ περίεργο, υπήρχε μια ηρεμία, υπήρχε μια περιορισμένη κίνηση σε ολόκληρη τη Νέα Μάκρη και την παραλία Μαραθώνα και όλη την υπόλοιπη παραλία έως το καράβι, και εκεί η παραλία Μαραθώνα είναι.
0: Τι ώρα ξεκινούν οι αγώνες, τι ώρα ξεκινούν?
1: Ναι, ξεκινούν πρωί-πρωί, για παράδειγμα το λέμε γρήγορα σήμερα Δημήτρη, ήταν 24 ντουέτα ανδρών και άλλα τόσα γυναικών, πάλεψαν για τέσσερις θέσεις. Θα τους δούμε τώρα αμέσως. Αυτοί οι οποίοι προκρίθηκαν, τα τέσσερα ντουέτα, έτσι, πάνε και θα συναντήσουν αύριο τους...
0: Τι έχουμε κάτι?
1: Πάνε οι τέσσερις που προκρίθηκαν σήμερα, πάνε να συναντήσουν τους 8 που έχουν προκριθεί ως ελίτ. Άρα αύριο θα έχουμε το ταμπλό των 12 ντουέτα ανδρών και γυναικών. Θα παλέψουν για τις θέσεις των τελικών της Κυριακής.
0: Της Κυριακής.
1: Ξεκινούν πρωί οι αγώνες και ολοκληρώνονται 5-6 το απόγευμα. Μας ενδιαφέρει, Δημήτρη, να πούμε ότι οι δυο τελικοί ανδρών και γυναικών θα είναι προγραμματισμένοι να συμβούν των γυναικών 3 η ώρα την Κυριακή και των ανδρών στις 4, άρα με ζωντανή μετάδοση της ΕΡΤ. Άρα λοιπόν μπορούμε να συντονιστούμε, μπορούμε να πάμε εκεί.
0: Έτσι. Αυτό είναι το καλύτερο, αν μπορούσαμε να πηγαίναμε βέβαια.
1: Στο Σινιά, καλεσμένος, εσύ εδώ συζητάμε, έτσι. Λοιπόν,
0: κάνε λόγια για μένα μόνο, αλλά γενικώς για τον κόσμο να το παρακολουθήσει και είναι.
1: Αύριο και μεθαύριο πιστεύω.
0: Ναι, θα έχει περισσότερο κόσμο.
1: Θα υπάρχει κινησούλα. Μέσα στους αγώνες ήμασταν εμείς και εμείς.
0: Ναι, έτσι, ναι.
1: Δηλαδή οι συνοδοί, φίλοι κλπ. των ντουέτων. Πολύ ωραίο το κλίμα, φιλικότατο το κλίμα, χαλαρό, ήρεμο.
0: Ναι, έτσι, ναι.
1: Ξαναλέω, όλοι κοιτάσαμε να δούμε το τόπι πέρα δόθε, να δούμε κάνα καλό καρφί,
0: ναι,
1: μια
0: ναι.
1: άμυνα διαρκείας,
0: έτσι,
1: και ναι. βεβαίως να φτιάξουμε λίγο χρωματάκι, επιμένω.
0: Έτσι. Ναι, ναι, βέβαια, να μας δει ο ήλιος, έτσι είναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει αύριο. Αύριο λοιπόν από αύριο έχουμε το κυρίω ταμπλό. Έχουμε λοιπόν έχουμε τη δεύτερη ημέρα, η δεύτερη ημέρα του τρίτου σταθμού, και πάμε σε έναν τέταρτο σύνταγμα 24η, 25η και 26η του
0: Ιουλίου.
1: Εκεί λοιπόν η ευκαιρία είναι πολύ πολύ πιο γενικευμένη για όλο και περισσότερο κόσμο, γιατί κεντρικό το σημείο, όλο και κάποια ώρα θα περάσουμε από εκεί, έτσι Δημήτρη?
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Σωστά, έτσι σωστά. Είναι. Και καλό είναι λοιπόν να πάει ο κόσμος να τον παρακολουθήσει, ναι, αφού είναι.
1: Η θάλασσα έχει απλό κυματισμό, ένα ωραίο ρεύμα, είχε εκεί στα 3-4-4,5 μπουφοράκια. Μια χαρά, ωραία θέα, βλέπαμε απέναντι Εύβοια και Νέα Μάκρη Ραφίνα στο βάθος Τζιά και Βάλε.
0: Αυτά είναι. Μια χαρά. Σε ζηλεύω, Ηρακλή, σε ζηλεύω που μπόρεσε να πας.
1: Το τοπίο ωραίο, θα επαναλάβουμε αύριο την ίδια βόλτα.
0: Πάλι από το πρωί ξεκινούν και τελειώνουν 5 με 6 εκεί.
1: 5 με 6, ναι. Θα βρίσκομαι μετά τις 1. Έως τις 4-4,5 θα βρίσκουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Εκεί έτσι θα δω κάποιους elite, κάποιους elite βολεϊμπολίστες, άντρες και γυναίκες, κυρίως άντρες, όπως το ντουέτο, τους φίλους του Κασάτσου, τον Σταύρο Ντάλα και τον Δημήτρη Χατζηνικολάου, έτσι.
0: Ναι, σωστά. Θεωρείς ότι υπάρχει κάποιο φαβορί και στους άντρες και στις γυναίκες, ξεχωρίζουν?
1: Τους ονόμασα, εκτός αν κάνει την έκπληξη ο γιος μου, ο Θοδωρής ο Παπαδημητρίου.
0: Ναι.
1: Γιατί ο γιος μου, 40 ετών, όσο είναι ο γιος μου.
0: Ναι, αχα,
1: παίζανε μαζί
0: βόλεϊ,
1: παίζανε μαζί βόλεϊ, πρωταθλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά, εκτός αν κάνει την έκπληξη, μπορεί ο Θοδωρής, ακραίο
0: Θοδωρής του Παπαδημητρίου με...
1: Παπαδημητρίου, με μια στιγμή να σου πω αμέσως, για να τα βρω. Εδώ μπήκαμε στο entry list. Παναγιώτης Ιωαννίδης.
0: Παναγιώτης Ιωαννίδης, Θοδωρής Παπαδημητρίου, μάλιστα.
1: Παναγιώτης Ιωαννίδης, είναι και νούμερο 2
0: στο ranking.
1: Στο ταμπλό. Στο ranking, ακριβώς. Έκπληξη μπορούν να πραγματοποιήσουν.
0: Θύμισε μου το νούμερο 1, ποιοι είναι?
1: Σταύρος Δάλλας, Δημήτρης Χατζηνικολάου, πρωταθλητές του 25.
0: Του 25, περσινή.
1: Του 25. Αντώνης Καρίκας και Δημήτρης Καλλιοζής είναι άλλο ένα ντουέτο οι οποίοι μπορούν να καταγράψουν την έκπληξη. Έτσι. Δηλαδή είναι τρία ντουέτα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει όταν συναντηθούν. Να δω και σε λίγο και την κλήρωση πώς έχει γίνει. Τώρα μάλλον πρέπει να γίνεται η κλήρωση εκεί.
0: Α, έχουμε αυτή τη στιγμή κλήρωση.
1: Ναι, γιατί ναι. Εκτός αν τα έχουν έτοιμα τα brackets, δεν το κοίταξα αυτό. Λοιπόν, στις κυρίες,
0: ναι.
1: στις κυρίες λοιπόν, πάνε για πρωτάθλημα η Κωνσταντίνα Τσοπούλου με την Μυρτό Καλαμαρίδου. Είναι νέες κυρίες, νέες αφίξεις, αυτά τα κορίτσια. Και με την ευκαιρία λοιπόν, Δημήτρη, να συνεχίσουμε με ωραίες διεθνείς ειδήσεις. Μια πολύ ωραία διεθνή είδηση εξωτερικού για το beach volley.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αφορά την Ελλάδα. Λοιπόν, δύο κοριτσάκια μας κατηγορίας κάτω των 18, δηλαδή κορασίδες. Κοριτσάκια είπα, κορασίδες.
0: Ναι.
1: Κατερίνα Φραγιαδάκη και Αγγελική Χαρισάκη, παίζουν λοιπόν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Χάγης, εδώ στην Ολλανδία. Ωραία, Ευρώπη. Παίζουν εκεί στα παράλληλα του Ατλαντικού, απέναντι από το UK, ωραία, απέναντι από τη Βρετανία. Έτσι, λοιπόν, πραγματοποίησαν στην εκκίνηση, πραγματοποίησαν μια τεράστια νίκη, επικράτησαν τον Αστραλόν Γκάμποριντ Γκρόκοτ με 2-1. Ιτήθηκαν 21-17 στο πρώτο σετ. Επανέλαβαν το δεύτερο με 21-19, το κέρδισαν, επανήλθαν, όχι επανέλαβαν, και επικράτησαν στο τρίτο με 15-12. Συνέχισαν με αντίπαλες τις άπαιχτες Βραζιλιάνες Λετίσια Κιάρα, από τις οποίες, Λετίσια και Κιάρα, από τις οποίες ιτήθηκαν με 21-16-21-14, αλλά συνεχίζουν κανονικά στην επόμενη φάση, γιατί παίρνουν την πρόκληση ως τρίτες καλύτερες. Σήμερα έπαιζαν με τις Ουκρανές Σκούρατ Βάπνιαρ, χωρίς να έχει το αποτέλεσμά τους σημασία βαθμολογική, έτσι Δημήτρη. Λοιπόν, εδώ γεννιέται μια ελπίδα, μήπως αυτά τα δύο κοριτσάκια πάρουν ένα καλό δρόμο, γιατί το έχουμε ξαναπεί, το beach volley ζει τα κάτω του σε άντρες και γυναίκες. Στους άντρες είναι πολύ πολύ μέτριο το επίπεδο, στις γυναίκες κάτι φαίνεται εδώ με αυτά τα δύο κοριτσάκια. μήπως έχουμε μια νέα Θάλια Κουτρουμανίδου, Βάσο Καραντάσιου, Εφησφυρί, Μαρία Τσιαρτιάνη, Βίκυ Αρβανίτη. Ονόμασα πέντε μεγάλες κυρίες του beach volley που έχουν διακριθεί σε παγκόσμια και
0: ολυμπιακά πρωταθλήματα. Μεγάλες αθλητρίες, ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Ενώ σε άντρες δεν πηγαίναμε και τόσο καλά. Τα έχουμε ξαναπεί, μην τα ξαναλέμε.
0: Ναι, οκ, okay, ναι. Τα είπαμε και χθες. Δεν με κουράζεις.
1: Πήγαμε λοιπόν και στη Χάγη. Mm-hmm. Ωραία, Δημήτριε. Να πάμε Χέρκουλης.
0: Ναι, ναι, πάμε, πάμε.
1: Πάμε Χέρκουλης, Μόνικος, Μονακό, όλοι Μονακό. Ανοίγουμε τηλεοράσεις. Ναι. Γιατί σε μία ώρα από τώρα, σε 55 λεπτά από τώρα, έχουμε την κόντρα τριών ελίτ του μήκους. Σίμον Εχάμερ, με την καλύτερη επίδοση στον κόσμο, 8.51. Επιτευχθήσα στη διάρκεια αγώνα δεκάθλου. Mm-hmm. Ο Ελβετός τα κατάφερε μια χαρά. Ματία Φουλουρλάνη, ο Ιταλός, επανέρχεται από τον τραυματισμό του. Δεν έχει σημασία να δώσουμε τις επιδόσεις του, γιατί έρχεται από τραυματισμό. Ό,τι και να διαπράξει αυτό το παιδί θα είναι μια πολύ πολύ καλή επάνωδος. Μπορεί και να μας κουφάνει, να πάει και πιο μακριά από όσο μας έχει συνηθίσει. Και βέβαια ο δικός μας, ο Μίλτος Τεντόγλου, με τα 8 μέτρα και 49, την δεύτερη καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, πίσω από τον Χάμερ. Έχουμε λοιπόν μια κόντρα των τριών, αλλά βέβαια είναι ικανοί να εισέλθουν εκεί ανάμεσά τους και άλλοι, έτσι λοιπόν, όπως οι Τζαμαϊκανοί. Ξαναλέω, ξαναθυμίζω τον Δημήτρη την προσπάθεια του Γουανιόνι να καταρρύψει το ρεκόρ στο σπάνιο αγώνισμα των 1000 μέτρων. Για να δούμε τι θα διαπράξει αυτός ο σούπερ Κενιάτης.
0: Όταν λες σπάνιο αγώνισμα, τι εννοείς ακριβώς?
1: Δεν διεξάγεται τακτικά.
0: Μάλιστα.
1: Συνήθως το χιλιάρι είναι μια ρουτίνα καθημερινή στην προπόνηση.
0: Μάλιστα.
1: Το χιλιάρι είναι μια ρουτίνα προπόνησης για όλους όσους τρέχουν αποστάσεις από 800 και πάνω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για τον Γουανιόνι το χιλιαράκι αυτό είναι μια χαρά, βάζει πως το λένε αντοχή στην ταχύτητα.
0: Να το πω έτσι, αν
1: γίνεται κατανοητό, έτσι Δημήτρη.
0: Καταλαβαίνω τι λοιπόν, καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, πάμε βουνό.
0: Πάμε βεβαίως, πάμε και βουνό.
1: Ωραία, μαραθώνιος Φαέθοντα. Είναι ο μαραθώνιος του Ολύμπου, ανεβαίνουν και κατεβαίνουν εκεί οι λάτρεις του βουνού, οι δρομείς λάτρεις του βουνού, ανεβαίνουν και κατεβαίνουν την δυτική πλευρά του Ολύμπου. Όχι την ανατολική, όπως συνέβη προχθές, τέλος Ιουνίου, με τον Ολύμπους Μαραθών. Έχουμε λοιπόν μαραθώνιος Φαέθοντας. Ξεκινάει από τον Κοκκινοπυλό, πάνω από την Ελασσόνα. Δυτικός Ολύμπος εξελίσσεται προς το χιονοδρομικό κέντρο του στρατού. Ωραία. Και φτιάχνουν εκεί οι δρομείς έναν μεγάλο γύρο για να συμπληρώσουν τα χιλιόμετρα τα οποία χρειάζεται να ολοκληρώσουν, να τρέξουν και να τερματίσουν. Είναι ένα σημαντικό γεγονός, νομίζω ότι πρέπει να το τονίσουμε. Κατά τα άλλα, σήμερα Σάββατο, αυτή την ώρα, διεξάγονται, Δημήτριε, 4 και 5 και 6 και 7 απογευματοβραδινοί αγώνες σαν αυτόν του ζωγράφη, στον οποίο είχαμε παραβρεθεί πριν 15 μέρες και οι δυο.
0: Ναι, έτσι, Δημήτρη. Έτσι,
1: αυτό. Αυτά είναι. Λοιπόν, τι άλλο πρέπει να σου πω, για να δούμε τι άλλο έχω σημειώσει εδώ.
0: Ναι, για τις σημειώσεις σου, ναι.
1: Λοιπόν, είπαμε για τον ΑΟ Λουτρακίου, να μην τα ξαναλέμε αυτά, έτσι. Ωραία, είπαμε λοιπόν. Για τον beach volley, ναι, ονομάσαμε τις μεγάλες κυρίες. Έτσι, να τονίσουμε ότι το beach volley ξεκίνησε ως πρωτάθλημα.
0: Μιας και είπες για τον ΑΟ Λουτρακίου, εάν ναι, τελικά τα καταφέρει ο κύριος Βέλιτς, μπορεί σε λίγο να τον έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής να μας πει για τον ΑΟ Λουτρακίου.
1: Και να συντονιστώ να δω.
0: Βέβαια, εννοείται αυτό.
1: Αν θα με δικαιώσει σε όσα είπαμε χθες.
0: Για να δούμε, ναι.
1: Ωραία, για να δούμε τι θα γίνει.
0: Αν επιτρέψουν υποχρεώσει του κύριου Βέλιτς, θα τον έχουμε σε λίγο στη γραμμή μας. Ναι.
1: Μακάρι. 1994 συνέβη το πρώτο πρωτάθλημα beach volley με πρωταθλητές τότε. Δύο δύο μεγάλους βολεϊμπολίστες, τον Μιχάλη Τριανταφυλλίδη και τον Στέλιο Καζάζη. Ήταν οι πρώτοι προαθλητές του Beach Volley, έτσι για να λέμε κάποια πράγματα ιστορικά. Ωραία. Να μιλήσουμε για τον Στίβο, διεξάγεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K23 γυναικών και ανδρών, δηλαδή ας το πούμε νέων, ενήλικες anyway, τα παιδιά αυτά, σε διεθνείς συναντήσεις. Πολύ πολύ γρήγορα, Δημήτρη, τονίζω επιδόσεις που συνέβησαν εντός της εβδομάδας στο Λινιάνο της Ιταλίας. Η πολύ πολύ ελπιδοφόρα, ικανοτάτη 23χρονη Εμμανουέλα Πλάκα από την Σαλαμίνα, Σαλαμινομάχος η μικρούλα, ναι, έτρεξε τα 800 μέτρα σε 2 λεπτά 02 και 80, πάρα πολύ καλή επίδοση. Από μόνη της αυτή η επίδοση είναι η 8η ταχύτερη στις λίστες του ΣΕΓΑΣ όλων των εποχών, αλλά η Εμμανουέλα, μια συμπαθεστάτη μικρή κυρία, έχει διαπράξει ήδη φέτος, έχει διαπράξει και την 4η ταχύτερη, την ατομική της επίδοση. Τα πήγε πάρα πολύ καλά, αναδύθηκε νικήτρια στην σειρά της, την τιμώρησαν όμως, την τοποθέτησαν σε αργή σειρά. Άρα προσέφερε, ας το πούμε, λειτουργήσε ως λαγουδίνα στις επερχόμενες. Για παράδειγμα η δεύτερη, μια κυρία από την Νότια Αφρική, κυνηγώντας την Εμμανουέλα, διέπραξε ατομική επιδόση. Έτσι, δηλαδή ευνόησε η Εμμανουέλα τις επερχόμενες. Έχουμε και άλλες πολύ καλές επιδόσεις. Έχουμε μια ατομική επίδοση, Νάνση Κοκορού, η αθλήτρια από τη Σπάρτη, καταγόμενη από τη Σπάρτη, αλλά γυμνάζεται στη Θεσσαλονίκη, ανήκει στον ΑΠΚ Νεάπολης. Είναι επαξιωματικός του ναυτικού, πώς καταφέρνει αυτά, καράβι, μονάδα και προπόνηση. Μπράβο στην Νάνση, πραγματοποίησε στα 3.000 μέτρα στίπλ μια νέα ατομική επίδοση, πραγματικά. Τα κατάφερε με το παραπάνω. Όπως
0: είναι το παράδειγμα, κοπελιά, αν θες, όλα τα καταφέρνεις, με λίγο παραπάνω βέβαια, κόπο και κούραση, αλλά τα καταφέρνεις.
1: Τα κατάφερε με το παραπάνω. 10.07.20 η επίδοσή της, μαζί της στην Μπαρτσελώνα, σε ένα στάδιο κάτω από το λόφο, κάτω από τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Οι αδελφές Λιμπιώνα και Λάουρα Ζενέγια πραγματοποίησαν, όπως την είδα στο live streaming, μια πάρα πολύ ωραία κούρσα 400 μέτρων εμποδίων. Είχαν ρυθμό, είχαν ανταγωνισμό μεταξύ τους και η Λιμπιώνα κράτησε, είχε διάρκεια στην τελική ευθεία, 58-48 η επίδοσή της. Με διαφορά 11 εκατοστών, δηλαδή με διαφορά που τη βλέπει το photo finish, η Λάουρα ακολούθησε 58-59. Σε αυτό το meeting ο ακοντιστής Δημήτρης Τσίτσος υπερπροσπάθησε να προσπεράσει τα 80 μέτρα, δεν τα κατάφερε, είχε λίγο άγχος, δεν είχε ρυθμό, πραγματικά φάνηκε αγχωμένος. Τελικά κατάφερε επίδοση 78 μέτρων και 77 εκατοστών, πραγματοποίησε την 79 και 27, πραγματοποίησε την ανατροπή. Ο Ισπανός Μάνου Πόζα είχε το 78-77. Ο Δημήτρης Τσίτσος ήθελε την βολή πάνω από το 80 μέτρα, νέα ατομική επίδοση θα ήταν και βεβαίως θα πήγαινε με αέρα στο Μπίρμιγχαμ, γιατί οι βολές πάνω από το 80 μέτρα δίνουν πρόκριση στον τελικό και ίσως να δώσουν και 7-8. Έτσι, Δημήτριε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να μείνουμε κάπου εδώ, να
0: βγάλουμε και το εκεί. Ναι, σε λίγο θα το βγάλουμε και το Βέλιτς. Αν τελικά τα καταφέρουμε, θα τον βγάλουμε. Αυτά. Ωραία. Σου εύχομαι καλό Σαββατοκυριακό. Σου εύχομαι να παρακολουθήσεις ωραίο θέαμα, αυτό είναι σίγουρο και στο σκηνιά.
1: Να περνάτε καλά και ξαναλέω, συντονιζόμαστε στην ΕΡΤ για το meeting Hercules, ναι, που παίζεται, ναι, ναι, σε, σε λιγότερα από 45 λεπτά ο Μίλτος Τεντόγλου. Και πολύ πολύ γρήγορα κλείνω με πέντε λέξεις. Οξάνα Κορενιόβα, αυτή η Ουκρανή που έχει γίνει Ελληνοπούλα, 13 μέτρα και 80 στο τριπλό άλμα. Πρώτευσε σε αγώνα στην Γιο Ένσου της Φιλανδίας και έδειξε ότι άξια θα ταξιδέψει έως τον Μπέρμιγχαμ, έχοντας πολλές ελπίδες για πρόκριση στον τελικό.
0: Συμπλήρωσα
1: και αυτό.
0: Άψογα. Απόλυτη ενημέρωση σήμερα από τον Ηρακλή.
1: Να είσαστε όλοι καλά. Ευχαριστώ.
0: Και εσύ.
1: Τα λέμε, Δημήτρη.
0: Καλό βράδυ.
1: Και έξω από τον αέρα. Τα λέμε.
0: Εννοείται. Καλό βράδυ σου εύχομαι. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ήταν ο Ηρακλής Αθανασόπουλος. Με νέα από beach volley, με νέα από στίβο. Beach volley εκεί στο Σκηνιά. Όσοι πιστοί προσέλθετε, που λένε, ένα ωραίο θέαμα με σιγόντο τη θάλασσα και την δροσούλα. Λοιπόν, στις 10 Ισπανία-Βέλγιο, από RTL Sport μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση. Μπορείτε βέβαια να μας ακούτε και εμάς το Τζουράκι και να βλέπετε χαμηλωμένη τη φωνή της τηλεόρασης. Στο Λος Άντζελες θα γίνει το παιχνίδι, ο δεύτερος προημιτελικός του φετινού Μουντιάλ. Έχουν βγει ενδεκάδες. Πάμε να τις δούμε παρέτσα. Λοιπόν, ο Ντελαφούεντε για την Ισπανία κατεβάζει τον Σιμών, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Ρουίθ, Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα και ο Γιαρθάμπαλ. Ο Ρούντι Γκαρσία, ο προπονητής της Εθνικής του Βελγίου, Κουρτουά, εννοείται Κουρτουά, Καστάν, Εγκόη, Μέχελε, Ντεκάιπερ, Ράσκιν, Τίλεμανς, Τροσάρ, ο οποίος κάνει θαυμάσιο Μουντιάλ, Ντεμπρόινε, Ντοκού και Τελάρε. Αυτές είναι οι ενδεκάδες και της Ισπανίας και του Βελγίου. Θεωρώ ότι η Ισπανία έχει τον πρώτο λόγο, αλλά νομίζω ότι θα έχει και γκολ το απόψινό μάτς. Για να δούμε.

Πριν λέγαμε για το Diamond Link που γίνεται στο Μονακό, εκτός από τον Τεντόγλου και η κυρία Ελίνα Τζένκο έλαβε μέρος, η οποία πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση, για πολλούς όχι αναμενόμενη, διότι δεν ήταν και στα καλύτερά της. Τερμάτισε στην τρίτη θέση της διοργάνωσης. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, να θυμίσουμε, το 2022 ξεκίνησε νοθρά τον αγώνα της με βολή στα 54-58, αλλά τελικά η βολή με 58-20 της χάρισε την τρίτη θέση. Πρώτη κατεταγή η Κινέζα η Ζιγου Γιάν με βολή στα 68-75, μακράν από τη δεύτερη, η οποία ήταν η Σέρβα η Αντριάννα Βιλάνγκος με 59-53. Επαναλαμβάνω, με 58-20 τρίτη η Έλληνα η Τζένκο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
8: Η ώρα είναι 9.

0: Λοιπόν, 9 και 2 πρώτα λεπτά, περάσαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Ολική ανατροπή, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Παρέτησα μέχρι τις 10, ελπίζω με ενδιαφέροντα θέματα. Τελικά ο κύριος Βέλιτς δεν θα καταφέρει λόγω υποχρεώσεων ψηφιακών, όπως μου είπε, που έχει. Άρα τη Δευτέρα όμως θα τον έχουμε κοντά μας. Έχουμε κλείσει τηλεφωνικό ραντεβού, θα πούμε ωραία πραγματάκια. Μάνο, με ακούς, καλησπέρα. Πώς είσαι?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καμιά χαρά εσύ.
0: Ο κύριος Βέλιτς.
1: Νέος προγονής του Λουτραγκίου.
0: Βέβαια.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ο οποίος μας υποσχέθηκε να πούμε πολλά ωραία πραγματάκια για τη νέα του έτσι πρόκληση την Δευτέρα.
1: Βέβαια.
0: Και για Όφη βεβαίως, και για Παναθηναϊκό, και για Μουντιάλ, για τα πάντα.
1: Σωστό, έτσι.
0: Ποδοσφαιράνθρωπος δυνατός.
1: Ναι, είναι το όμορφο, είναι ότι το Λουτράκι του δίνει μια μεγάλη ευκαιρία τώρα με μεγαλομέτωχο τον Γιάννη Βαρθενογιάννη, έτσι.
0: Έτσι, ναι,
1: να διεκδικήσει άνοδο στη Β' Εθνική, και γιατί όχι μετά από μερικά χρόνια ακόμα και στην μεγάλη κατηγορία.
0: Ναι, αυτό εξαρτάται από πολλά και διάφορα βέβαια, αλλά ναι, έτσι. Όταν υπάρχει οικονομική επιφάνεια...
1: Πολύ κοντά στην Αθήνα, ένα μικρό Μοντεκάρλο ουσιαστικά μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο.
0: Σωστά.
1: Τώρα που η Δημοτική Αρχή πρέπει να πάει πιο καλά τα πράγματα. Θα έχει και κόσμο περισσότερο, υποθέτω.
0: Να διαμορφώσει και καλύτερα το γήπεδό του.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Θα δούμε.
0: Λοιπόν, πάμε Μουντιάλ, τι λες?
1: Ναι, πάμε Μουντιάλ. Πάμε Μουντιάλ, σήμερα έχουμε το παιχνίδι του Βελγίου απέναντι στην Ισπανία. Η εθνική ομάδα της Ισπανίας που σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχει εντυπωσιάσει, έτσι.
0: Όχι, έτσι.
1: Είναι μια πραγματικότητα, ειδικά στο τελευταίο της παιχνίδι που νίκησε 1-0 την Πορτογαλία. Εντάξει, ήταν... ποιος θα βάλει τον γκολ περισσότερο.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Θα έπαιρνε και την νίκη. Έτσι φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη.
0: Ναι.
1: Έτσι ήταν, τελικά το έβαλε η Ισπανία, πήρε την νίκη, η οποία η Ισπανία βέβαια είναι αίτητη σε 35 παιχνίδια. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Όντως.
1: 18 παιχνίδια το Βέλγιο. Όπου το Βέλγιο έχει πάει σιγά σιγά σταδιακά, έχει την τρίτη καλύτερη επίθεση αυτή τη στιγμή, έτσι, πίσω από Αργεντινή και Γαλλία. Έχει 13 γκολ, η Γαλλία 16-14, η Αργεντινή. Βελτιώνεται το Βέλγιο σιγά σιγά από αγώνα σε αγώνα, και βέβαια είχαμε αυτή τη μεγάλη την νίκη του ποδοσφαίρου πάνω απ' όλα στο 4-1 επί της ομάδας των ΗΠΑ, γιατί καλή και χρυσή ομάδα των ΗΠΑ, πολύ βελτιωμένη με τον Ποτσετίνο, αλλά λόγω και του θέματος που είχε δημιουργηθεί με τον Μπαλογκούν, θα ήταν πολύ άσχημο, γενικά για τον ποδοσφαίρο, να έχει περάσει οι ΗΠΑ.
0: Ναι. Πολύ πιθανό να τις έκανε κακό αυτή η ομή παρέμβαση του.
1: Αλλά γενικά για το ποδόσφαιρο θα ήταν κακό αυτό.
0: Ναι,
1: να έχει περάσει δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Να έχεις άδικο. Έτσι είναι.
1: Που βελτιώνονται πάντως. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, και πιστεύω το 30 και ακόμη πιο πολύ το 34 θα είναι πολύ πιο ισχυρή η εθνική τους ομάδα.
0: Εγώ επειδή έτυχε να τον παρακολουθήσω παρά το γεγονός ότι ήταν αργά το παιχνίδι, νομίζω ότι καλά, το σκορ δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα της αναμέτρησης, έτσι, το 1-4 ή το 4-1, ό,τι προτιμάτε. Ναι. Απλώς δεν είχε την εμπειρία εκεί στα κρίσιμα οι Αμερικάνοι να κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν, τέλος πάντων, και ήταν και τυχεροί οι Βέλγοι.
1: Ναι, ήταν και το μάτς περίεργο, έτσι.
0: Ήταν και περίεργο, υπήρχε εκεί περιραίωσα ατμόσφαιρα.
1: Λόγω της είχαν προηγηθεί ακριβώς αυτό, και είπα καλό για το ποδόσφαιρο. Εδώ αποδείχθηκε περίτρανα η δύναμη του ποδοσφαίρου, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί θα ήταν διαφορετικά να έχει νικήσει η δύναμη της πολιτικής. Θα δούμε, και θέλω να δω και ποιες θα είναι οι περαιτέρω κινήσεις, γιατί όπως είπε ο Ιφαντίνο, εγώ βλέπω τις αποφάσεις της ανεξάρτητης επιτροπής, άλλες μου αρέσουν, άλλες όχι, αλλά δεν επεμβαίνω σε αυτά. Τώρα, αν δούμε τα μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής που εξέτασε την υπόθεση, είναι Νοτιοαφρικανοί και Νοτιοαμερικανοί. Οπότε αυτοί χαμογελούν πολύ εύκολα, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Καταλάβες, και αυτό είναι ένα θέμα.
0: Εντάξει τώρα, να είχαμε να λέγαμε τώρα και από τον Ινφαντίνο τώρα.
1: Εννοείται.
0: Τι να πει τώρα, ο άνθρωπος εκεί.
1: Εννοείται. Τώρα, το σημερινό παιχνίδι έχει φαβορή εύκολο ή δύσκολο, έχει σίγουρα. Εθνική Ισπανίας, έτσι. Με το Γιαμάλ που, όπως είπε ο Ντελαφόνιντα, ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, ακόμα δεν είναι στον καλύτερο του εαυτό. Δεν έχει δει την καλύτερη του φόρμα. Περιμένουμε, προσδοκούμε περισσότερο, ελπίζω να είναι συγκεντρωμένος. Έχει κίνητρο βεβαίως, γιατί θέλει που ακολουθεί τα χνάρια του Μέση και του Ρονάλντο να δείξει ότι πιθανότατα θα είναι αυτός ο διάδοχός τους.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Πιθανότατα, γιατί έχει δρόμο η πορεία είναι αυτή που καθιερώνει τον κάθε επαγγελματία γενικά, ποδοσφαιριστή, τραγουδιστή.
0: Η διάρκεια.
1: Έτσι είναι. Οπότε ο Γιαμάλ του δίνεται σήμερα μια πρώτη στάξη ευκαιρία να δείξει το κάτι παραπάνω. Γιατί με την Πορτογαλία, όπως είδαμε, ο Νούνο Μέντες τον έπαιξε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, όντως. Δεν φάνηκε.
1: Κατάφερε να ξεφύγει. Ναι.
0: Δεν φάνηκε.
1: Τώρα βεβαίως η Ισπανία έχει και τον Πέδρη, που είναι ένας από τους τέσσερις καλύτερους κεντρικούς μέρους στον κόσμο. Έτσι, ο Πέδρη, ο Ρόντρι.
0: Το θέμα είναι, Μάνο μου, ο Πέδρη έμεινε στον πάγκο, να ξέρεις, έτσι. Δεν τον έχει στην ενδεκάδα. Έμεινε στον πάγκο. Δεν τον έχει στην ενδεκάδα, να είναι στον πάγκο. Εντάξει, οκ. Έχει υλικό πολύ.
1: Ναι, σίγουρα έχει. Από την άλλη πλευρά, το Βέλγιο που έχει έναν από τους καλύτερους τροφλάκες στον κόσμο, έτσι. Τον Κουρτουά, ο οποίος λέει για μένα, έχω δύο σπίτια. Την Ισπανία το ένα που παίζει με τη Ρεάλ Μαδρίτη και είναι εκεί πολλά χρόνια και μάλιστα ο γιος του Νίκο έχει διπλή επιχορότητα και βελγική και ισπανική. Οπότε θα νιώθω κάπως παράξενα, λέει, σε αυτό το παιχνίδι. Βεβαίως προσθέτει ότι εμείς το βασικό μας στόχο τον πετύχαμε, ήταν να φτάσουμε μέχρι τα προημιτελικά. Τώρα από εδώ και πέρα ό,τι άλλο καταφέρουμε να κάνουμε
0: θα είναι
1: μια ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία.
0: Έτσι, τεράστια υπέρβαση ήταν.
1: Οπότε σημαίνει ότι η τωρινή εθνική Βελγίου θα παίξει πιο άνετα, χωρίς άγχος. Το άγχος θα το έχουν οι Ισπανοί.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τώρα από εκεί πέρα τι θα γίνει.
0: Θεωρώ ότι θα έχουμε θέαμα πάντως, θα έχουμε γκολ.
1: Καλό θα είναι. Καλό θα είναι αυτό.
0: Τους Γάλλους πώς σου είδες εχθές? Εγώ περίμενα τους Μαροκινούς λίγο καλύτερα.
1: Ναι,
0: δηλαδή, να ήταν...
1: περίμενα ότι οι Μαροκινοί θα τους προβληματίσουν περισσότερο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Δεν μπορούσαν να κρατήσουν μπάλα, αλλά μάλλον είναι και θέμα. Καλά είναι να τα λέμε, αλλά.
1: Ναι,
0: πώς να την κρατήσεις με αυτούς τους Γάλλους εκεί μπροστά?
1: Έτσι είναι, καλά. Η επιθετική τριπλά των Γάλλων δύσκολα πιάνεται.
0: Απίστευτη.
1: Δεμπελέ, ο Μέση, λέω. Ο Λίσε. Και ο Εμπαπέ. Εντάξει, είναι στα φαντάσματα, έτσι. Αν τους βλέπεις, αλλού τους βρίσκεις.
0: Έτσι, όπως το λες. Ξαφνικά τους βλέπεις μπροστά.
1: Ναι, έτσι είναι. Και λες τι έγινε τώρα.
0: Απίστευτη παίχτες, απίστευτη. Και γκολάρα, ρε παιδί μου, Εμπαπέ, έτσι. Μου θύμισε βέβαια το Μέση. Έχασε το πέναλτι, μετά έβαλε και αυτό τον γκολ.
1: Ναι, είδες τώρα, έχασε.
0: Πώς γίνεται.
1: Θα ήταν πρώτος αυτός.
0: Ναι.
1: Τι είναι το παιχνίδι τώρα.
0: Έτσι
1: είναι το παιχνίδι. Και βέβαια ο τύπος σήμερα αποθέουν τους Γάλλους. Η Κιπλέη είναι ασταμάτητη. Απόλυτη κυριαρχία της ομάδας του Ντεσάν. Το France Info λέει «Υπεριαλιστική Γαλλία». Μια νέα θρηλυκή γενιά ποδοσφαιριστών γεννιέται. Κλείδωσε για τρίτη συνεχόμενη φορά θέση στα ημιτελικά. Το Eurosport λέει «Εξαιρετικός ο Εμπαπέ, επέβαλε το ρυθμό του». Εξέπληξε τους πάντες η σταθερότητα που δείχνει πλέον ο Ντεμπελέ με το δεύτερο γκολ στράγγισε τη νίκη. Η Φιγκάρο λέει ο Ντεσάν επιβεβαιώνει πλέον και η Γαλλία ότι είναι το φαβορί για το παγκόσμιο κύπελο. Δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδραση η αντίπαλός της να παρουσιάσει. Εντάξει, είναι
0: θέμα. Θύραμβε. Εντάξει. Θα μου κάνει εντύπωση μεγάλη αν δεν περάσει τον τελικό. Η Ισπανία ή η Βέλγιο με τη σημερινή νικήτρια παίζει, έτσι.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Με αυτά που βλέπουμε τώρα, τουλάχιστον, ναι, αυτό.
1: Έτσι. Τώρα αν δούμε και τις 10 μεγαλύτερες αποτυχίες εθνικών ομάδων σε αυτό το 23ο παγκόσμιο κύπελο, θα βάλουμε στη 10η θέση σίγουρα την Τσεχία που από τον πρώτο γύρο έμεινε έξω. Μετά θα βάλουμε στην 9η θέση τη Σκωτία που πήγαινε για τρίτη θέση και τερμάτισε τέταρτη, που είναι πολύ πιθανό η Σκωτία να πάρει τώρα προπονητή αφού παραιτήθηκε ο Τσιμ Κλάρκ. Το Ράφα Μπενίτεθ, έτσι. Μετά, 8η θέση είναι το Εκουαδόρ, που αλλιώς το περίμενε ο κόσμος, αποκλείστηκε. 7η θέση είναι η Βραζιλία, έτσι. Που αλλιώς πίστευα θα φτάσει πιο ψηλά με τον Αντσελότη, τελικά η ταλοποίηση δεν πέτυχε. Ήταν πρώτη φορά από το 1990 που αποκλείεται στα προημιτελικά. Τότε ήταν στο Τωρίνο και παίξε απέναντι στην Αργεντινή. Με μια παλιά του Μαραντόνα ο Κανίκη έκανε το 1-0 έξω η Σελεσάου. 6η θέση έχουμε την Ολλανδία, έτσι που πολλοί πίστευαν ότι θα πάει ψηλά. 5η θέση η Πορτογαλία, που έχασε σε αυτό το μάτς το δύσκολο από την Ισπανία. Περίμεναν πολύ, όχι τόσο από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, έτσι, που είναι σταθερή αξία, από τον Βιτίνια, από τον
0: Ζωάο
1: Νέβες, από τόσους άλλους ποδοσφαιριστές, ο Λεάου,
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο ο Κριστιανό. Μετά τέταρτη θέση έχουμε την Νότιο Κορέα, όπου τα βάλανε μετά, όπως θυμόμαστε όλοι, με τον προπονητή. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διέταξε έρευνα, γιατί κυκλοφορούν φήμες ότι είχαν στήσει κάποιο μάτς.
0: Καλά, τέλος πάντων. Πάντως όντως η Νότια Κορέα είχε καλύτερη ομάδα, νομίζω.
1: Ναι, ξεκίνησε με νίκη, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Με την Τσεχία στο 2-1.
0: Ναι, και με ωραία μπάλα. Αλλά κατέρευσε μετά.
1: Μετά πάμε στην Ουρουγουάη. Τα λάθη του Μοσλέρα, του Ραφλάκα, συν την εσωτερική διαμάχη, τοξικότητα που υπήρχε με τον Μπιέλσα και τους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Το πλήρωσα.
0: Δύσκολος άνθρωπος εκείνος εκεί ο Μπιέλσα. Νομίζω δύσκολα συνεργάζεσαι μαζί του.
1: Είχε παίξει το όνομά του κάποια στιγμή για να λάβει την Εθνική Ελλάδος. Ναι, δεύτερη θέση είχαμε την Τουρκία, που και αυτή ήταν. Πήγε με πολλές προσδοκίες και αξιώσεις σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Τελικά δεν έκανε τίποτα. Ναι. Και βεβαίως πρώτη μεγαλύτερη πτυχία της Γερμανίας, έτσι, στο παιχνίδι με την Ουρουγουάη, όπου ο Νάγκελσμαν έφυγε, ο Κλοπ στη θέση του, πιθανότατα θα πάει συνεργάτης του. Τεχνικός διευθυντής ο Ζάμερ ή ο Φέλερ, θα δούμε. Και η ζωή συνεχίζεται.
0: Εντάξει, θα τους μαζέψει λίγο ο Κλοπ εκεί, θα τους μαζέψει λίγο, αλλά.
1: Πρέπει.
0: Χρειάζεται να βρει και ποδοσφαιριστές, έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ότι πρέπει να αλλάξουν, γιατί αυτοί, όπως είχαν κάνει το 2014, πήραν τον παγκόσμιο κύπελο, είχαν βάλει στο παιχνίδι ένα πανεπιστήμιο δικό τους.
0: Ναι.
1: Αυτό τους είχε οργανώσει. Οπότε δούλεψε η κατάσταση, αλλά μετά το αφήσανε. Ναι, αυτό είναι το λάθος. Όταν έχεις κάτι καλό, εκεί πάνω πατάς και προχωράς. Όχι επειδή πέτυχες μια φορά, εντάξει, τώρα τα μάθαμε όλα. Δεν είναι στα πράγματα.
0: Δεν ξέρω, συνήθως βέβαια δεν έχουν αυτινοτροπία οι Γερμανοί, αλλά.
1: Ναι, εντάξει, τι να πεις.
0: Δεν ξέρω τι παίχτηκε εκεί.
1: Μετά, πάμε στη Γιουβέντους τώρα. Μετά τον Κομολή που έχει φύγει, τον διευθύνοντα σύμβουλο, σήμερα λύθηκε η συνεργασία και με τον Ποντεστό. Όπως λέει ο Ιταλικός τύπος, άτολμος, δίκος πρωτοβουλίες. Δεν παρουσίασε κάτι στην κυρία.
0: Να. Εντάξει. Να κάνουμε τώρα με τον Μοντεστό. Δεν είχε δείξει τέτοια εικόνα. Πάντως στη Γιουβέντους το έδειξε αυτό.
1: Ναι, στη Γιουβέντους. Τώρα τι να πεις. Μετά στην Πορτογαλία ο Ιωαννίδης δεν χρησιμοποιήθηκε στο πρόσφατο φιλικό παιχνίδι της Πορτογαλίας, το Ρένσε. Λέει τον προφύλαξε ο προπονητής τον Μπόρζες, επειδή μετά το δραματισμό του, όπως ξέρουμε, έλειπε από τον Νοέμβριο, έχει να παίξει, έτσι. Έχει ξεκινήσει μια ειδική θεραπεία και με την προπόνηση που κάνει. Έχει επιβαρυνθεί πολύ, λέει, γι' αυτό έχει μια μυαλγία κόπωσης και δεν ήθελε να τον επιβαρύνει περισσότερο και δεν το χρησιμοποίησε. Θα δούμε. Μετά στην Αγγλία τώρα. Στην Αγγλία ο Ντέκλαν Ράις έχει μια ίωση, ένα πρόβλημα στον οπισθιομυριαίο. Ελπίζουμε μέχρι να πέρα καλά. Ίωση έχει και ο τροφλάκας της Νορβηγίας ο Νίλαν, που παίζει στη Σεβίγια. Ενώ είναι τιμωρημένος από πλευράς Άγγλων ο Κουάνσα, ο Στόπερ, τραυματίας ο Χέντερσον και αμφίβολος ο Ρι Τζέιμς, ο δεξιός μπακ

0: αυτός παραιτήθηκε προπονητής αλλά παραμένει στην ομάδα ως τεχνικός σύμβουλος. Μετά έχουμε Ρομπέρτο Μαρτίνεθ Πορτογαλία, θα βγει Αγκύρε Μεξικό που τη θέση την πήρε ο Ράφα Μάρκες. Πρέπει να πούμε ότι ο Μανέ, γιατί το πρωί κυκλοφόρησε ότι αποσύρει την εθνική του ομάδα της Σενεγάλη, το διέψευσε αργότερα. Mm. Ήταν fake news, είπε το BBC. Οπότε ο κόσμος θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική ομάδα της Σενεγάλης. Υπάρχουν και τα fake news στην εποχή μας, έτσι.
1: Καλά, βέβαια. Ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Παρά το γεγονός ότι έχουμε βάλει πολλά χρόνια το διαδίκτυο στη ζωή μας, ναι, δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει εύκολα. Βρίσκονται
0: και. Μπορεί, ναι. Σωστό.
1: Είναι πολλά και διάφορα.
0: Και κοίτα να δεις τώρα ο Έριξεν που για δεύτερη φορά στη ζωή του κατέρευσε, όπως ξέρουμε όλοι, στον παιχνίδι με τη Δανία.
1: Ναι.
0: Έχει ξεκινήσει ειδική θεραπεία πάλι και μάλιστα μίλησε με τους παράγοντες της Βόλφσμπουργκ, η οποία να θυμίσουμε έχει υποβαστεί δεύτερη κατηγορία. Μάλιστα η Κόβεντρι είχε κάνει πρόσφατα κρούση για να πάρει τον Κουλιεράκι. Δεν έχει απαντηθεί ακόμα.
1: Ναι.
0: Και έχει συμφωνήσει και η διοίκηση της γερμανικής ομάδας. Okay. Μόλις τελειώσει η θεραπεία σε 10 μέρες, επιστρέφει στις προπονήσεις μαζί με όλη την ομάδα για να πάμε για να την ξαναφέρουμε στη μεγάλη κατηγορία. Θα δούμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχω εδώ από το φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος με ρωτά.
0: Γιώργο στο Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Α, χαιρετισμούς, ωραία.
1: Για το Ρόκατα, τον. Ο Γιώργης είναι πολύ έτσι.
0: Ξέρω.
1: Φανατικός του Ολυμπιακού, φίλος του Ολυμπιακού. Για το Ρόκα, για το Γιώργο Ρόκα.
0: Για το Ρόκα δεν ξέρω κάτι, αλλά θα πω κάτι άλλο. Για τον Ισμαήλωβες, επειδή
1: Ισμαήλωβες,
0: ήμουνα και πρόσφατα στη Στοκχόλμη, όπως ξέρεις, είχα ρωτήσει τότε για τον Ισμαήλωβες. Αλλά τούχος ποδοσφαιριστής, αλλά ακόμα έχει δρόμο για να παίξει σε ομάδα, ειδικά αν μπει στους ομίλους της Champions League.
1: Ναι.
0: Θα χρειαστεί χρονικό περιθώριο
1: για να. Λογικό είναι.
0: Για να βελτιώσει κάποιες αδυναμίες.
1: Κατάλαβες. Καλά, κοίταξε να σου πω τώρα κάτι. Και ο Κάρμο που έχει προσδοκίες Ολυμπιακός από εκείνον έχει να παίξει πολύ καιρό το παιδί.
0: Είναι ερωτηματικό ο Κάρμο.
1: Βέβαια, έτσι είναι.
0: Είναι ερωτηματικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός λογικά πρέπει να ξεκινήσει με Πιρόλα και Ρέτσο.
1: Πιρόλα, Ρέτσο, ναι.
0: Έτσι. Ναι. Και ανάλογα είναι πάνω απ' όλα να μπει στο League Face. Έτσι.
1: Ναι,
0: μεγάλο ρόλο. Έτσι. Γιατί εκεί, αν μπει προλόγος μέχρι 31 Αυγούστου, προλαβείς να κάνεις και κάτι το παραπάνω αν έχεις εξασφαλίσει αρχικά τα 20 εκατομμύρια της εισόδου. Μπορεί τα άλλα. Λέω το καλημέρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει σε άλλο τραπέζι, στο μεγάλο τραπέζι πάλι.
1: Στο μεγάλο τραπέζι.
0: Οπότε μπορείς εκεί να έχεις δει μέχρι τότε τι πάει καλά, τι δεν λειτουργεί. Για την άμυνα λέω τώρα για παράδειγμα.
1: Και να το χειριστείς κατάλληλα.
0: Εγώ με τις άποψεις πάντα οι ελληνικές ομάδες, αυτές ειδικά που στην Ευρώπη, έπρεπε να βρουν ποδοσφαιριστές από τη Β' Ιταλίας, ταλαντούχτο, όπως είναι ο Πιρόλα. Μπορεί να βρεις 2-3 καλούς έτσι και εξελίξιμους, ούτως ώστε έναν θα πουλάς, έναν θα παίρνεις.
1: Ναι.
0: Και θα έχεις βγάλει τα λεφτά σου.
1: Μιας που μου λες τώρα για αυτές τις κατηγορίες ποδοσφαιριστές, κάτι ανάλογο είναι και ο Ρόκα που ζητάει γνώμη ο Γιώργος. Ο Γιώλε Ρόκα, ο οποίος είναι ένας, επειδή τον έχω παρακολουθήσει, πολύ καλό δεξιοπόδαρο εξτρέμ, πρόσεχε, ο οποίος παίζει από την άλλη πλευρά, από αριστερά.
0: Εντάξει.
1: Ξέρεις, αυτή είναι.
0: Ο Ποτίνος.
1: Ναι.
0: Εγώ αναφέρω τον Ποτίνο.
1: Ναι,
0: δεξιοπόδαρος και παίζει αριστερά. Ο Πάπης Σταυρόπουλος. Το ίδιο.
1: Ναι. Έχουν μεγάλη πέρα.
0: Ένας από τους μεγαλύτερους τριπλέρ που έχει γνωρίσει η Ελλάδα ήταν ο Μπάμπης Σταυρόπουλος και είναι καλά ένα άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε ένα παιχνίδι με την Παναχαϊκή, με το Μανσεραϊκό μάλλον, είχε περάσει στη γωνία του κόρεν 5 ποδοσφαιριστές.
1: Τι λες.
0: Το θυμάμαι σαν τώρα. 5. Γιατί τώρα μην κοροδευόμαστε. Οι σημερινοί ποδοσφαιριστές, καλή χρυσή, τρέχουν τα 100 μέτρα σε 10 δευτερόλεπτα που λέει ο λόγος.
1: Ναι, αλλά δεν έχουν την τέχνη που έχουν.
0: Από τεχνική κατάρρευση και φαντασία, ίσως και κάτω του μηδενός αρκετοί.
1: Ναι. Καλά, είχαν και μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων νομίζω οι παλαιοί. Περισσότεροι.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, συμβαίνει τώρα από τις ακαδημίες ξεκινάει το λάθος.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Έτσι. Άσε τα παιδιά μέχρι 12-13 χρονών.
1: Να παίξουμε, ρε
0: παιδί. Να τι δεξιότητες έχουν. Δεν το βάλεις σε πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Το καταστρέψεις το παιδί.
1: Τακτική. Τα λέγαμε και χθες με τον Παλικαράκη που ήταν εδώ με τον.
0: Μα έχει τρελάνει τώρα αυτή η τακτική. Τακτική. Θα μάθεις από 18 και κάτω.
1: Ναι,
0: και πάνω.
1: Ναι. Ας τα παιδιά να παίξουν, να δείξουν αυτό που πρέπει.
0: Είναι, έχουμε τεχνίτες ποδοσφαιριστές τώρα, 5 στα δάχτυλα είναι όλοι και όλοι Έλληνες, λέω έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Φορτούνης, ο Κωνσταντέλιας, ο Τζόλης που παίζει εξωτερικό, ο Καρέτσας που παίζει

0: εξωτερικό και τον βρήκαμε εκεί.
1: Ναι.
0: Είναι άλλη. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, τώρα, ενώ ναι. άλλη εποχή, κάθε ομάδα.
1: Είχε μπαλαδόρους. Έτσι, έτσι. Πολύ μπαλαδόρο δεν ξεκίναγε η δουλειά.
0: Βασίλη Μωραϊτέλη. Που τον θεωρώ από τους πλέον αδικημένους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν τον ομολογώ ότι ναι, δεν τον εντάξει. ξέρω καθόλου.
0: Ό,τι ήταν ο Δελικάρης στον Ολυμπιακό, ήταν
1: λες?
0: Ο Μωραϊτέλης στον Πανίο.
1: Ναι, πάντως ναι, ναι, κάθε ομάδα έχει για τον παιχταρά της ή για τον παλαδόρο της. Έναν έως τρεις. Έναν έως τρεις, όχι μόνο έναν.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και αυτό βεβαίως ξεπεταγόντουσαν τότε από τις αλάνες και τα λοιπά, γι' αυτό και γινόταν αυτή η δουλειά. Αλλά και τώρα ρε παιδί μου, μπορούν μέσα από τη διαδικασία αυτή. Έτσι, έτσι.
0: Δεν μπορεί το παιδί να το βάλει στην τακτική.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς θα δείξει αν ξέρει μπάλα ή όχι, αν έχει φαντασία, αν έχει χάρισμα κάτι.
1: Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα τώρα. Αυτή είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι πολλά και διάφορα τα οποία συμβαίνουν και εκεί στις ακαδημίες. Φταίνει οι γονείς, φταίνει πολλά και διάφορα τώρα.
0: Αλλά οι γονείς σας έχουν γιο το μέση όλοι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Τα ίδια μας έλεγε εδώ και το παλικαράκι που ήταν χθες.
0: Εγώ έχω πάει σε. Είχαν καλέσει σε κάτι ακαδημίες του Παπάγου.
1: Ναι.
0: Να τους βραβεύσω μετά. Ήταν ένα τελικό. Παιδιά τώρα 9 μέχρι 11 χρονών.
1: Ναι.
0: Και τι γίνεται, ακούω μια μάνα τώρα έτσι.
1: Ναι.
0: Φάτου τα πόδια.
1: Πουα.
0: Εγώ τα χάσα, ντράπηκα. Λέω του προπονητή, τι κάνει αυτή.
1: Φάτου τα πόδια, μαμά, ε.
0: Ναι, ναι, μαμά.
1: Και λέει,
0: εγώ πληρώνω από αυτούς. Λέω δεν πάμε πουθενά έτσι.
1: Δεν πάμε.
0: Εσύ πληρώνεις από αυτούς, εντάξει, το κάτι σπίτι σου, ξέρω εγώ. Άλλαξε επάγγελμα, μαμά, δεν κάνει. Τι πληρώνεις, δεν πρέπει να μπει στο σπίτι σου.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτσε εκεί, μην είναι
1: ρεύμα. Μεγάλη γάγκρενα. Μεγάλη γάγκρενα.
0: Επειδή είχαν τσακωθεί παίκτες, ο ένας δεν έδινε το χέρι του άλλου. Και εγώ δεν έδωσα το φίλο μου, του λέω. Τώρα φλέγα, θυμάμαι να σου.
1: Τα πιτσιρίκια τώρα, τα μικρά,
0: Τα πιτσιρίκια θέλει εσύ, αν είχε νικήσει, να παίρνει ο Γάλλος δίπλα σου και να γίνει άλλη το κεφάλι του. Τι να πει το παιδάκι.
1: Και κάποιοι να ξέρει, αυτό είναι το χειρότερο. Κάποιοι γονείς μπορεί να επικροτήσουν αυτή την κίνηση.
0: Οι γονείς, από εκεί ξεκινάει το στραβό. Σε όλα τα πράγματα. Τι να λέμε τώρα, κορδευόμαστε. Αυτά που κλείνουμε κάθε μέρα, γονείς στενε. Άμα εγώ με σπίτι μου βρίζω, τι θα κάνει το παιδί μου. Θα λέει, θα με χειροκροτήσει. Μπράβο, θα λέει, το ίδιο θα ακολουθήσει.
1: Ο φίλος μας ο Αλκίνος λέει, Δημήτρη, πες το Μάνο και για τον Άγγελο Ράμφο. Από τα καλύτερα δεκάρια.
0: Ναι, ναι,
1: σε ποια ομάδα έπαιζε ο Άγγελος Ράμφος?
0: Στον
1: Απόλλωνα.
0: Τι να πούμε, ο Βασίλης ο Κυριακός, σεντερφόρ, τι να λέμε.
1: Τι είχε, κάθε ομάδα είχε μπαλαδόρους, τέλος, είχε ένα ως τρεις μπαλαδόρους, αλλά μιλάγανε στην μπάλα ρε παιδί. Ναι. Τώρα εδώ που τα λέμε, μιας και πιάσαμε τώρα κουβεντούλα για τον Ολυμπιακό και για τους μπαλαδόρους, ο Φορτούνης δεν έλειπε τώρα τα δύο χρόνια αυτό στον Ολυμπιακό. Εχθές έριξε ένα φάουλ και λέγαμε όλοι, ορίστε, δεν είχε στημένα καταρχάς ο Ολυμπιακός. Έκανε ο Ροντινέι ό,τι στημένο υπήρχε, το δεξιμπάκι.
0: Αλλά δηλαδή... ρωτήσαμε πολλές φορές στις προπονήσεις, παιδί μου, τι κάνουν εκεί, αυτό ήθελα να δω.
1: Δηλαδή, όταν
0: κερδίσεις ένα φαουλ ομάδα, δεν πρέπει κάτι να κάνεις, ένα συνδυασμό, μια κομπίνα, κάτι διαφορετικό για να εφηνδιάσεις τον αντίπαλο.
1: Που πρόσεχε τώρα τα στημένα. Είναι
0: γιατί όλοι δεν έχουν τον Πλατινί ή τον Φορτούνι, τρόπος του λέγει, να εκτελεί τα φάουλ να τα περνάει από τον
1: τύπο.
0: Αυτομάτως πρέπει να σκεφτεί ο προπονητής κάποιους τρόπους καινούριους. Κάτι να κάνει.
1: Φαντάζομαι δουλεύουν, αλλά ξέρεις η δουλειά μέχρι την πράξη ξέρεις ότι έχει διαφορά. Αν δεν το έχεις κιόλας να το.
0: Δεν υπάρχει φιλοδοξία προσωπική. Δηλαδή, γι' αυτό λέω παράδειγμα προς μίμηση για όλους, είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Αγαπάει αυτό που κάνει. Ναι. Τα εκατομμύρια τα έχει λύσει αυτά τα θέματα του. Ναι. Ο Ρονάλντο έχει λεφτά να ζήσει 18 ζωές μαζί με τα τρισέγγωνά του. Ναι. Αλλά βλέπεις ότι είναι 41 χρονών. Και σου λέει εγώ για να κοντράρω ένα 20χρονο παιδί πρέπει να κάνω 2 ώρες επιπλέον προπόνηση. Ποιος 30 το κάνει αυτό ή 25 εγώ σου λέω. Δεν υπάρχουν 25 που δεν μπορούν να σουτάρουν έξω από την περιοχή. Ποιος έχει πάρει μια χοντρή μπάλα μόνος του να κάτσει να σουτάρει 100 σου την ημέρα και μετά θα φεύγει η μπάλα μόνη της. Κανένας.
1: Μάνο, τα χρόνια που έπαιζα στις ακαδημίες του Πανιώνιου έπαιζε και ο Σαραβάκος πριν να πάει στον Παναθηναϊκό. Και δεν μπαίναμε μέσα.
0: Ναι.
1: Διότι περιμέναμε τον Δημήτρη Τσαραβάκο να στήσει τους κόνους για να χτυπήσει τα φάουλ μετά την προπόνηση.
0: Βλέπεις.
1: Τους κόνους έκανε τα στημένα του και μετά τους κόνους, πρόσεχε τώρα, έκανε και 1.000.000 ποδαράκια. λέω τώρα εγώ 1.000.000 για να δώσω. Μπαίναμε στις 10 ώρα το βράδυ. Διότι ο Δημήτρης ο Σαραβάκος έκανε ατομική προπόνηση μετά το πέρος. Δηλαδή τίποτα δεν είναι τυχαίο έτσι.
0: Πώς το κάνω αυτό, παίζουμε εσύ σήμερα.
1: Τώρα δεν νομίζω να υπάρχει κανένας.
0: Ο Φορτούνης μια φορά το είχε κάνει πριν από 3 χρόνια ή 4.
1: Που έκανε με τον.
0: Ειδικό. Τον ανέβασε. Τον ανέβασε, αλλά μετά δεν τον ξαναπήρε.
1: Τι ήταν τη χρονιά που τραυματίστηκε, Μάνο,
0: ναι,
1: εκείνη η χρονιά.
0: Και, αλλά θα έπρεπε αυτό να το κάνουν οι περισσότεροι.
1: Βεβαίως.
0: Μόνο να πάρει ένα.
1: Έτσι είναι. Χωρίς να δουλέψει μόνο σου. Αλλά ειδικά με τα στημένα που είναι πλέον το 30% των γκολ που μπαίνουν τώρα. Τέλος πάντων. Ωραία κουβεντούλα κάναμε, είπαμε και κάποιους ποδοσφαιριστές.
0: Ευχαριστώ στον Γιώργο, στο Λεωμίνο.
1: Ωραιότατα, θα τα μεταφέρω.
0: Και καμιά φορά να πάμε...
1: Βεβαίως. Λοιπόν, Μάνο μου, σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, σε εύχομαι. Να είσαι καλά. Γεια. Μάνος Ταραμόπουλος. Βόλτα στα διεθνή ύδατα, αλλά και να αναπολύσουμε τα παλιά, τους μπαλαδόρους, οι οποίοι πλέον είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Τώρα ποια δάχτυλα, το ενός χεριού, των δύο. Υπάρχουν και τώρα, δηλαδή καλά, καμιά φορά ωρεοποιούμε και τα παλιά, το παρελθόν, διότι θυμόμαστε τα μικράτα μας, αλλά πραγματικά όλες οι ομάδες είχαν μπαλαδόρους. Είχαν δηλαδή παιδιά που μιλάγανε στην μπάλα. Κατεβάζανε την μπάλα και νόμιζαν ότι κάνανε κέντημα πλέξιμο.

Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα ανοίξω γραμμές. Να μιλήσουμε όσοι θέλετε, εν πάση περιπτώσει, και έχετε την επιθυμία. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43, επαναλαμβάνω. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Εδώ είμαι, σας περιμένω μέχρι τις 10.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 9:30.

Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο μισάωράκι της σημερινής εκπομπής, 10 του Ιούλη του 2026. Ακούτε την εκπομπή «Ολική Ανατροπή». Στο μικρόφωνο ακούτε τον Δημήτρη Στρατάκη. Ο Σίνερ κέρδισε 3-0 τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Έτσι λοιπόν του έκοψε τα φτερά για άλλη μια κατάκτηση στο Wimbledon. Ο Σίνερ, ο μεγάλος νικητής στον σημερινό ημιτελικό, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Σβέρεφ στον τελικό του Wimbledon, αφού κέρδισε σήμερα επίσης 3-0 τον Άρθουρ Φέρι.

Ο Σβέρεφ είναι το νούμερο 3, το νούμερο 3 της κατάταξης. Ο Σίνερ είναι το νούμερο 1 πλέον. Αυτοί είναι οι δύο φιναλίστ του μεγάλου τελικού του Wimbledon για το 2026, την Κυριακή στις 12 Ιουλίου. Στις 6 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί στο κεντρικό κόρτ του Λονδίνου ο τελικός, ο μεγάλος τελικός του Wimbledon. Να πούμε ότι από ό,τι διαβάζω, Σίνερ έχει κερδίσει τις 9 από τις 10 φορές που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με τον αντίπαλό του της Κυριακής, με τον Σβέρεφ. 9 στις 10 ο Σίνερ έχει κυριαρχήσει. Άρα μεγάλο φαβορί ο Σίνερ, όπως καταλαβαίνετε.

0: Για να δούμε, έχουμε την πρώτη γραμμούλα στον αέρα. Καλησπέρα σας.
1: Κύριε Στρατάκη.
0: Ω, κύριος
1: Σο... Τι κάνετε κύριε Στρατάκη.
0: Καλά, καλά κύριε Μπέλο μου, καλά, εσείς τι κάνετε.
1: Ο κύριος που περιμένατε σήμερα έχει πάει να χορέψει το κορμί του, να το λεκνήσει.
0: Τα μας έστειλε μήνυμα, τον καλούνε σε όλους τους χορευτικούς, τα όλα τα χορευτικά έτσι events εδώ στο Λεκανοπέδιο. Όπως καταλαβαίνεις, άμα είσαι καλός, έχεις και προτάσεις. Κύριε Μπέλο, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι γίνεται κύριε Στρατάκη,
0: έτσι. Τι να κάνουμε, ο φίλος μας είναι διεθνής. Ποιο μάτς, το Ισπανία.
1: Ισπανία-Βελγίου, ναι βέβαια.
0: Βλέπω Ισπανία ρε φίλε, τώρα εντάξει, τι να δω τώρα, Ισπανία. Εσύ δεν βλέπεις Ισπανία, εσύ πάντα έχεις αυτή την, τη διαφορετική άποψη, έτσι.
1: Όχι, δεν βλέπω Ισπανία, θα πάνε χαλαρά, δεν τους καίει κάτι, πάνε χωρίς άγχος.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι μπορούνε.
1: Ισπανοί μπορούνε.
0: Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα. Βέβαια, πολλοί κόσμος εχθές έβλεπε και το Μαρόκο. Είδες το Μαρόκο ότι πέρασε και δεν ακούμπεσε. Τι εννοείς φιλικό, εννοείς ότι...
1: Φιλικό.
0: Ναι. Εννοείς ότι δεν δώσανε αυτά που έπρεπε να δώσουν οι Μαροκινοί ή δεν μπορούσανε.
1: Εσύ είδες να μπορούσανε ή
0: δώσανε. Όχι, δεν μπορούσανε. Δεν μπορούσανε λόγω, δεν μπορούσανε.
1: Καταρχάς,
0: Σωτήρη μου, δεν κρατάγανε την μπάλα έτσι, δεν μπορούσαν να την κρατήσουν την μπάλα. Οι Γάλλοι είναι δράκουλες, θα τα έχω ξαναπεί τώρα. Δεν είναι ξαφνικά, όπως λέγαμε εδώ και με τον Μάνο Σταραμόπουλο πριν, τους έβλεπε μπροστά σου. Ειδικά οι 4-5 παίχτες μεσοεπιθετικά είναι απίστευτοι. Έτσι είναι. Τι να πιάσει και τι να αφήσει. Εμπαπέ, Ντεμπελέ,
1: Πολύσε. Και 5 έπαιξαν 5,5.
0: Ναι, για πες εδώ στοιχηματικά, ναι.
1: Και έχασα και μια κάρτα.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου. Καλά, γιατί δεν βγάζει κάρτες τώρα. Αυτό με τις κάρτες έγινε μεγάλο σούσουρο στο Μουντιάλ. Ε?
1: Ναι, δεν βγάζουν κάρτες. Θα δεις το πέναλτι, αφού κάνεις πέναλτι, ρε φίλε, δώσε κάρτα.
0: Ναι, σωστό. Δώσε κάρτα. Δώσε καρτούλα. Εντάξει, τώρα δεν ήταν για κάρτα αυτό το πέναλτι τώρα. Εντάξει, αλήθεια είναι, αλλά είναι θα μπορούσε να έχει πολύ περισσότερες κάρτες από. Πόσες κάρτες είχε τελικά?
1: Μία.
0: Τουλάχιστον τρεις θα μπορούσε να έχει λίγο.
1: Και εμείς τρεις θέλαμε.
0: Ναι, το ξέρω. Πήγαινες για Γαλλό, μας τα έλεγε χθες ο Γιώργης εδώ.
1: Καλά ήταν. Και αυτός πήγαινε για Γαλλό νούμερο.
0: Ναι.
1: Άμα είχε δώσει ένα πέναλτι ακόμα θα κάνει πανηγύρι.
0: Πάκα, θα γινόταν μεγάλο μακελιό.
1: Ναι. Παγόραζε τα μπαρμπέι τους, πιστεύω.
0: Είναι ακόμα εκεί στα μπαρμπούτια.
1: Εκεί το κορμί του λιώνει στην παραλία.
0: Λογικά μας ακούει τώρα. Λογικά. Τόσο και αν, μετά το Μάνο Σταραμόπουλο έριξε τη βουτιά του. Ναι, είναι τα νερά τώρα τέτοια εκεί που ναι, θα ήταν μια χαρά,
1: Γατούλη, βρέξε το κορμί σου τώρα και θα έχεις δύσκολο χειμώνα.
0: Καλά. Ανοίγες.
1: Εγώ μιλάω για το άθλημά μου, για τον μπάσκετ.
0: Για τον μπάσκετ λέω κι εγώ. Λέω για κάτι διαφορετικό. Καλά. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα γιατί το γύρισες μόνο στο μπάσκετ.
1: Όχι, το πρότεινε.
0: Στο πρότεινε ο ίδιος ο Γιώργος.
1: Στο πρότεινε ο ίδιος, ναι, γιατί δεν κλέβει εκκλησία, λες, από τόσο.
0: Εντάξει τότε. Φίλε, τώρα από το που τα λέμε. Όταν έχεις να πάρεις, ρε φίλε, 16-17 χρόνια πρωτάθλημα, δεν μπορεί να είσαι τώρα κόκορας. Έτσι, πρέπει να πας με χαμηλά την μπάλα, πρέπει να πας με κάποια τακτική. Μουλοχτή.
1: Εγώ του πρότεινα και τα τρία. Και το
0: ναι, να τα θυμάμαι, τα θυμάμαι.
1: Και το ελληνικό μπάσκετ.
0: Το θυμάμαι. Τέλος πάντων, θα δούμε, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα μόνο μπάσκετ λοιπόν. Εσύ έχεις Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα, έτσι.
1: Μόνο Ευρωλίγκα παίζουμε.
0: Μόνο Ευρωλίγκα.
1: Μόνο Ευρωλίγκα. Το κάναμε δυνατό.
0: Το κάνατε πολύ έτσι, ρε παιδί μου, άγριο. Μόνο Ευρωλίγκα εκεί.
1: Μόνο Ευρωλίγκα.
0: Mm-hmm. Πώς βλέπεις τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, λοιπόν, μιας και μιλάμε για Ευρωλίγκα.
1: Έχω τελειώσει.
0: Ναι, μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα, τέλος πάντων. Μέχρι σήμερα.
1: Εσύ που είσαι αντίπαλος, πώς τις βλέπεις?
0: Καλές. Δεν μπορώ να πω ότι είναι καλές τώρα για να μάθω. Ποιος θα πει τώρα ότι δεν είναι καλός ο Μπαντιό, ας πούμε.
1: Ο Παπα-Νικολάου θα απογράψει ή θα πάει στους Ισπανούς?
0: Ο Παπα-Νικολάου υπέγραψε.
1: Υπέγραψε σήμερα.
0: Υπέγραψε, ανακοινώθηκε. Πού είσαι? Είσαι στο μαγαζί,
1: δεν
0: στη δουλειά.
1: Δεν έχω.
0: Καταρχάς και να μην είσαι, να δεν μπαίνεις καν στα νέα του
1: Ολυμπιακού.
0: Ναι. Δεν σε ενδιαφέρουν να ακούσει Ολυμπιακού και πας κατευθείαν και. Ναι. Υπέγραψε ο αρχηγός, έχει κάνει και δηλώσεις. Έχει κάνει και δηλώσεις. Δεν κατάλαβα τώρα με τον Παπα-Νικολάου, γιατί με ρωτάγανε και πολλοί φίλοι χθες. Τι με περιμένατε τον Παπα-Νικολάου, δηλαδή να γίνει καμιά κέντα για να αρχίσετε τα ωραία. Ε?
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Εγώ το είπα, Παπα-Νικολάου είναι δεδομένο. Πάει, τελείωσε.
1: Είχαν βγάλει ένα πανό ο Παπα-Νικολάου, Γόκαπ και Ντόρσεϊ.
0: Ναι, ποιοι το είχαν βγάλει.
1: Ζητάμε ισότιμη
0: καταστροφή
1: από τον Γκαέο Ολυμπιακό.
0: Αυτό που μάλλον θα χαιρετήσει, στο λέω σαν πληροφορία, είναι ο Γόκαπ.
1: Μπορεί και άλλο να χαιρετήσει.
0: Ντόρσεϊ.
1: Δεν είπα το όνομά του εγώ.
0: Ναι, εγώ λέω Ντόρσεϊ. Πολύ πιθανό.
1: Εγώ λέω Αμερικανάκι.
0: Αμερικανάκι αμυγός, όχι Ελληνοαμερικανάκι, αμυγός Αμερικανάκι.
1: Αμυγός Αμερικανάκι.
0: Αμυγός. Μάλιστα, θα δούμε, ρε φίλε. Θα δούμε. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ανισχύεται. Το συζητάμε και θα πρέπει να ανισχυθεί, διότι έχει κάνει ζημιά ο Μπαρτζόκας. Τον έχει. Του έχει βγάλει την τσέπη, του έχει φόδρα τον έχει πάει τον.
1: Δεν μου έχει κάνει κάτι, δεν κέρδισε απέναντι μου ο Μπαρτζόκας, γιατί μπερδεύεστε Ολυμπιακοί.
0: Τι εννοεί δεν του έχει κάνει κάτι ο Μπαρτζόκας.
1: Βγαίνει ο Γιώργος και λέει, χθες ο Παναθηναϊκός βλέπει εφιάλτες, δεν με κέρδισε.
0: Αλλά τι έκανε.
1: Δεν με κέρδισε το τελικό. Τη Ρεάλ κέρδισε.
0: Δεν λέει μόνο για τελικό, λέει παίξανε τώρα τόσα παιχνίδια παίξανε μεταξύ τους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κάτι σερί. Τα όσα λίγα ξέρω από μπάσκετ, κάτι σερί. Κάτι σερί του Ολυμπιακού, αυτά τα ξεχνάς.
1: Τα ξεχνάς. Θα πάει στον Προμηθέα, Προεδρός.
0: Καλά τώρα. Εντάξει, άστο. Άστο.
1: Θα κατηφορήσεις με τα ισχύ.
0: Ναι, ισχύει. Ισχύει τελικά, ισχύει, ναι. Ισχύει.
1: Γιατί μου είπε και ο φίλος μου ο Μανολέκης, άμα τελειώσει θα κατηφορήσει.
0: Ωραία. Αν τελειώσει νωρίς να τα πούμε λοιπόν για από κοντά. Ωραία, άψογα. Θα τα πούμε λοιπόν.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, λέω.
0: Να είσαι καλά και στον κόσμο που σε ακούει.
1: Να πω και κάτι για χτες. Με πήρε ένα μαλλικάρι και μου είπε ότι ναι. Είπα κάτι κακό. Βγήκα και έγραψα ένα μήνυμα για κάποιον κύριο που είναι από τον Πλαταμόνα, τον Βασίλη.
0: Ναι.
1: Εγώ πρέπει να το πω, δεν το ξέρω και δεν έχω γράψει καν μήνυμα. Απλό το λέω.
0: Δεν είπανε για σένα, υποθέτω, είπανε για κάποιο Σωτήρι. Ο Σωτήρης δεν είναι μονομπέλος. Έτσι.
1: Και, μου είπαν
0: και δεν είναι και τη δική σου ιδιοσυγκρασία και νοοτροπία αυτά τα πράγματα. Για όνομα
1: του Θεού.
0: Έτσι. Ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός κύριος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να σου πω, με ρωτάει ένας φίλος, ο Λευτέρης λέει: ο Χουάντσολ είναι καλός για το θρύλο. Καλησπέρα. Κάτι θέλει να πει ο Λευτέρης.
1: Ούτε νεκρός δεν μπορεί.
0: Καλά, μην τα λες αυτά. Μη σου σκάσει Χουάντσο με τα κόκκινα εκεί στο μαγαζί και παραγγείλει σικοτάκι, το οποίο είναι εξαιρετικό. Χουάντσο με τα κόκκινα, με τη φόρμα του Ολυμπιακού.
1: Δεν φεύγει. Θα κλείσει την
0: καριέρα του. Παρέα με τον Μπαρτζόκα.
1: Δεν φεύγει. Ναι. Να κλείσει την καριέρα στον Παναθηναϊκό.
0: Α, έτσι, Έχεις πληροφορίες, δηλαδή, είναι έγκυρες ή να πούμε.
1: Ένας μπορεί να φύγει για να μείνει ο Τελειόπουλος.
0: Καλό, Τελειόπουλος.
1: Αν φύγει, θα φύγει μόνο ο Γκραντ.
0: Ο Γκραντ, μάλιστα.
1: Για να χωρέσει ο Τελειόπουλος. Εκτός αν ο Τελειόπουλος φύγει και πέσει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο Τελειόπουλος, ρε φίλε, λέει ότι είναι τελειωμένο ότι πάει στη Θεσσαλονίκη απάνω.
1: Τελειωμένο δεν έχει συμβόλαιο.
0: Α, αλλά είναι πολύ πιθανό από ότι. Άρη, όχι πάω.
1: Και για τον Τόρση λένε ότι έχει υπογράψει πάνω και περιμένουν να ανακοινωθούν, αλλά έχει συμβόλαιο.
0: Αυτά τα λέει ποιος το λέει, τα λένε όλοι φίλοι του Παναθηναϊκού, νομίζω.
1: Όλοι τα λένε,
0: όλοι. Πάντων, θα δούμε, μπορούμε να δούμε πολλά. Ωραία, γιατί λοιπόν προεξοφλείς την παραμονή του Χουάντσο οπωσδήποτε, ενώ ο Τόρση θα έρθει στον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί να γίνει τράμπα, δεν μπορεί να γίνει τραμπίτσα, ωραία.
1: Όχι, δεν μπορεί να γίνει.
0: Μάλιστα. Πάντως εγώ να απαντήσω στο φίλο μου τον Λευτέρη, ο Χουάντσο είναι καλός για το θρύλο, ναι.
1: Εννοείται είναι καλός.
0: Ο Χουάντσο είναι καλός και καλό παιδί είναι και καλός ηθοποιός είναι και καλός σουτέρ είναι τα πάντα και ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία νομίζω του Ολυμπιακού, έτσι το σουλούπι του.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι λέει.
1: Είναι τίμιο παιδί αυτό.
0: Τίμιο, και τι θα πω, επειδή είναι τίμιο λέω κι εγώ. Επειδή είναι τίμιο.
1: Δεν μπορεί να παίζει με τη βάση.
0: Καλά, λοιπόν.
1: Παίρνει να κερδίσει.
0: Γεια σου, Σωτηράκο μου, να είσαι καλά, φίλε.
1: Άντε,
0: να είσαι καλά, γεια. Παίζω ένα 10 και πολύ μήπως λέω το επόμενο τηλέφωνο είναι από τον Γιώργο από το Λονδίνο. Το Γιώργο από το Λονδίνο όπως τον λέμε εμείς, δεν είναι στο Λονδίνο τώρα ο άνθρωπος. Λοιπόν, διότι τον προκάλεσε ο Μπέλος τώρα, κανονικά πρέπει να πάρει. Αν δεν πάρει πάει να πει ότι είναι ιδιαίτερα απασχολημένος και εντάξει, έχει δίκιο. Για να δω, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα φίλε Δημήτρη.
0: Καλησπέρα.
2: Αλέξανδρος, με ξέρεις, από την Πειραιά.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε. Ναι, βεβαίως. Έχουμε ξαναμιλήσει. Εννοείται το έχουμε ξαναμιλήσει. Τι κάνεις, Αλέξανδρε. Καλά, καλά, φιλαράκι μου. Καλά.
2: Καταρχήν, να σου δώσω συγχαρητήρια γιατί αντικατέστησε επάξια τον Θέμιο που έλειπε από σε διακοπές.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, μια χαρά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Σε πάρα πολύ καλό και εσύ, αλήθεια είναι.
0: Σε ευχαριστώ. Και... προσπαθώ να κρατήσω ένα μέτρο, δύσκολα βέβαια πράγματα. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι.
2: Είναι αυτό που έχουμε συζητήσει πολλές φορές μεταξύ μας.
0: Ναι,
2: για το πώς πρέπει να είμαστε όταν βγαίνουμε
0: έτσι.
2: Σε δημόσιο χώρο στο ραδιόφωνο. Ειδικά,
0: ειδικά ναι, στο ραδιόφωνο μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος. Ακόμα και ένας να μας ακούσει πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι. Λίγο από παραπάνω από ό,τι μιλάμε στο καφενείο μεταξύ φίλων κτλ. Τώρα. Ναι, εντάξει.
2: Και βέβαια, προφανώς δίνεις και το χαρακτήρα σου πέρα από αυτό.
0: Ναι, έτσι, έτσι.
2: Το χαρακτήρα σου προς τα έξω αυτή τη στιγμή. Γιατί ό,τι κάνει, το κάνει μόνο επειδή είναι το ραδιόφωνο, το κάνει γιατί είσαι και εσύ έτσι.
0: Σωστά, σωστά, έτσι.
2: Όπως λοιπόν, πέρα από αυτό, να ασχοληθούμε και λίγο με τα αθλητικά τώρα.
0: Ναι, ναι, για πάμε.
2: Η Γαλλία πέρασε νομίζω δίκαια από το Μαρόκο.
0: Ναι, όντως.
2: Περίμενα το Μαρόκο να έχει κάποια αντίδραση.
0: Όλος ο κόσμος.
2: Ναι, δεν έκανε τίποτα το Μαρόκο, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Οι Γάλλοι πέρασαν πολύ εύκολα και θα μπορούσαν να είχαν βάλει και περισσότερα γκολ, πιστεύω εγώ. Έχασε και πέναλτι του Εμπαμπέ. Ήταν πολύ καλή ομάδα σε γενικές γραμμές.
0: Ρε παιδάκι μου, εγώ νομίζω ότι δεν παίζεται. Ε? Τι λες. Δεν παίζει τη Γαλλία, δύσκολα παίζεται.
2: Δεν έχω για φαβορί εγώ, για να το πάρει κιόλας.
0: Ξέρεις τι πιστεύω. Ναι, ναι, εννοείται, όλος ο κόσμος την έχει φαβορί.
2: Ναι.
0: Ότι δεν ταιριάζει ιδιαίτερα με το στυλ της Αγγλίας. Εάν πάει Γαλλία-Αγγλία στον τελικό, να ξέρεις ότι θα δυσκολευτεί πολύ η Γαλλία. Αυτό έτσι, αυτή την, το στυλ παιχνιδιού αυτό λέω, είναι άλλο στυλ η Αγγλία, άλλο στυλ η Γαλλία και εκεί θα υπάρχει και προς τα εκεί πάει μεταξύ μας, λέω εγώ.
2: Να σου πω την αντιδρομή της αυτό γιατί και να σου πω γιατί. Γιατί η Γάλλοι είναι πιο τεχνητοί στους ποδοσφαιριστές, ενώ οι Άγγλοι είναι δύναμοι.
0: Πιο δυνατοί, μπράβο, ακριβώς. Έτσι, έτσι.
2: Όπως το αυτό το παιχνίδι θα γίνει τώρα Νορβηγία-Αγγλία, έχει πολλά κοινά πράγματα.
0: Ναι. Θεωρώ ότι οι Άγγλοι θα περάσουν.
2: Όχι, λέω, δεν λέω σαν αποτέλεσμα.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Είναι ανάλογα με αυτό που λέμε για τον τελικό, τον επικείμενο τελικό. Ναι.
2: Και κάτι να πω που θα ανοίξω για να το ξέρει το Ολυμπιακό. Ότι εγκρίθηκε το Σαλοκαρεχάκι το καινούριο για να...
0: Ναι, εγκρίθηκε το ύψος.
2: Ναι, έχουν καθορίσει και το ύψος θα πάει στα 52 μέτρα.
0: Ναι.
2: Απλώς στη Βουλή, το θα περάσει στη Βουλή για το...
0: Mm-hmm.
2: Να περάσει αυτό και να αρχίσει ο Ολυμπιακός τα έργα πλέον στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Πολύ βασικό αυτό.
2: Αυτή είναι η κανονική...
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Θέλω να σου πω μια ερώτηση, Δημήτρη.
0: Παρακαλώ, ό,τι θέλεις.
2: Τι γίνεται με τον Ντόρσεϊ, γιατί ακούγονται πολλά πράγματα εκεί.
0: Πολλά ακούγονται, αλλά είναι στο επίπεδο της φημολογίας και της παραφιλολογίας. Δεν ξέρω. Πραγματικά εγώ δεν ξέρω. Θεωρώ ότι θα μείνει και ο Ντόρσεϊ. Αυτός που πολύ, πολύ πιθανό να φύγει είναι ο Γόκαπ. Έχει πειραχτεί δίκη στο Ολυμπιακό και με τις δηλώσεις του. Υπάρχει μια τρομερά καλή πρόταση για τον Γόκαπ από κάτω εκεί από τα πετρέλαια. Όπως λέω εγώ, γιατί ποτέ δεν θυμάμαι από πού είναι ακριβώς. Και πολύ πιθανό να φύγει ο Γόκαπ.
2: Νομίζω από το Ντουμπάι, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, από το Ντουμπάι, αυτή δεν είναι η ομάδα που είναι στην Ευρωλίγκα. Αυτή. Ντουμπάι.
2: Και επίσης θα ακούσει και κάτι για τον Ολυμπιακό για Σεγγέλια.
0: Έχει ακουστεί πολύ καιρό να το ξέρεις. Και εγώ το έχω ακούσει. Το έχω ακούσει στα δημοσιογραφικά έτσι, γραφεία κυκλοφορεί Εβραίων, να ξέρεις. Ταιριάζει στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω πραγματικά. Έχουμε να δούμε πολλά βέβαια μέχρι τέλος της μεγάλης.
2: Είναι πολύ καλός και έμπειρος παίχτης αυτός.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ καλός παίχτης.
0: Ναι. Δεν ξέρω ο κόσμος αν τον υποδεχτεί καλά. Ξέρεις, καταλαβαίνεις τώρα τι λέω.
2: Ναι,
0: όντως. Τέλος πάντων, θα δούμε.
2: Έχουμε πολύ μπροστά. Τόσο για το ποδόσφαιρο, ο Στάνης και ο Φινίδος αργούν να πραγματοποιηθούν αυτές οι δύο μεταγραφές.
0: Ναι. Πάντως είναι κοντά και του Στάμετς και του Ρόκα, να ξέρεις.
2: Ναι, το ξέρω ότι είναι κοντά. Απλώς είναι εντύπωση καθυστέρηση που γίνεται και ειδικά στον Στάμετς.
0: Είναι, τώρα μεταξύ μας είναι και πολλά τα χρήματα εκεί, έτσι.
2: Συμφωνώ.
0: Νομίζω ότι πληρώνει και μια σχετική υπεραξία ο Ολυμπιακός, αλλά να την πληρώσει, δεν πειράζει.
2: Ναι.
0: Γιατί πραγματικά είναι καλός ποδοσφαιριστής.
2: Και επίσης να εξέπληξε η προσφορά της Κάνσας, τον Ανδρέ Λουίς.
0: Ναι, είναι αρκετά μεγάλη. Δεν ξέρω αν ισχύει βέβαια 100%. Γιατί δεν βγαίνει και κάτι από την πλευρά του Ολυμπιακού. Ό,τι βγαίνει από τους Αμερικάνους.
2: Ναι.
0: Με ότι αυτό συνεπάγεται. Και η αλήθεια είναι ότι τόσα λεφτά δεν δίνουν συνήθως οι Αμερικάνοι. 17-18 εκατομμύρια. Δεν βγαίνουν δηλαδή από το MLS τόσα λεφτά. Αλλά δεν ξέρω. Έχει ο ποδοσφαιριστής μπροστά του πολλά χρόνια. Και είναι καλός, έτσι. Βραζιλιάνος. Έχει δηλαδή, είναι brand name, δεν είναι, άσχετα τώρα αν δεν έπιασε τον Ολυμπιακό Δεν έπιασε. Δεν πήρε τις ευκαιρίες που θα έπρεπε να πάρει, λέω εγώ, αλλά τέλος πάντων.
2: Αυτό ακριβώς θα πει να πω και εγώ τώρα.
0: Ναι,
2: ναι. Απλώς νομίζω ότι ο Αντρέ Λουίζ είναι λίγο αδικημένος λόγω της υπεραριθμίας των ξένων.
0: Ναι, αυτό τον έφαγε, έτσι πως το λες.
2: Να βάλει να παίξει για να δείξει πράγματα.
0: Ναι,
2: και έμεινε πίσω, προφανώς, έτσι.
0: Πολύ πιθανόν, πολύ πιθανόν.
2: Να σε ευχαριστήσω για τον χρόνο του.
0: Εγώ φιλαράκι μου, σε ευχαριστώ πολύ που πήρες. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε ξανά γιατί θα βγάζω γραμμές πολύ τακτικά στον αέρα.
2: Ναι, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία πάντα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Και εσύ, και εσύ. Λοιπόν, για πάμε και στην επόμενη γραμμή. Νομίζω έχουμε και επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα σας.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ναι. Λοιπόν, μ' ακούτε?
0: Σας ακούω, πέστε μου το όνομά σας.
3: Θα σου πω. Original Γιώργος Λονδίνο.
0: Ναι.
3: Παύλα Ιντερνασιονάλε Playboy. Παύλα Παρνασσός.
0: Αυτός λοιπόν, είσαι εσύ.
3: Εγώ ακριβώς.
0: Α, είσαι εσύ. Original Γιώργος από το Λονδίνο. Ναι.
3: Μπράβο.
0: Πώς το πες όλο μαζί, ξαναπέρασε το λίγο. Original.
3: Λοιπόν, Μικρέακου.
0: Ναι,
3: Γιώργος Original Λονδίνο, 33 ναι. χρόνια πριν.
0: Ναι.
3: Παλεφίπ Λονδίνου Πάντινγκτον.
0: Ναι. Ναι.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Πάντικτον ναι. έμενα, φίλε,
3: Παύλα
0: όταν.
3: Παρνασσός, ναι. Παύλα Ιντερνασιονάλε Playboy.
0: Okay. Όλα αυτά είσαι εσύ.
3: Μπράβο.
0: Και το Playboy μου αρέσει.
3: Λοιπόν,
0: το τελευταίο.
3: Ιντερνασιονάλε, μικρέ.
0: Μ' αρέσει που με λες μικρό πάντως. Μ' αρέσει που με λες μικρό.
3: Πρόσεξε με.
0: Ναι.
3: Σε παρακαλώ. Λοιπόν,
0: παρακαλώ.
3: Πήραμε το Τσέλικα, το δάσκαλο. Ναι. Και θα πάει τώρα, άρχισαν να φοβούνται. Οι κόκκινοι άρχισαν να φοβούνται οι γάβροι. Λοιπόν. Το Τσέλικα πήραμε, το δάσκαλο.
0: Εντάξει. Ναι.
3: Έτσι. Καταλαβαίνεις σου λέω, ο Τσέλικα ή πάει Τσέλικα.
0: Το Ιώτα Τσέλικα.
3: Ήδη άρχισαν να φοβούνται.
0: Ναι.
3: Πρώτον, δεύτερον.
0: Τρέμουν, όχι φοβούνται.
3: Το καλύτερο που είπε ο προηγούμενος, όχι ο προηγούμενος, ο προπροηγούμενος.
0: Ο προπροηγούμενος, Σωτήρης.
3: Ο Χουάντρου είναι τίμιο παιδί για να πάει στον Ολυμπιακό.
0: Γιατί δηλαδή, άμα πάει στον Ολυμπιακό θα είναι άτιμο.
3: Δεν ξέρω εγώ λέω ο καθένας κάνει οποιαδήποτε
0: εγώ λέω ότι είτε έτσι αλλιώς τίμιο παιδί είναι
3: το ξέρω λοιπόν και έχει και το fair play και έχει μεγαλώσει και αλλιώς στην Ισπανία αυτός λοιπόν τώρα
0: κάτσε μη σου πάει στον Ολυμπιακό ή τον δεις με κόκκινα και τρελαθείς και στενοχωρηθείς
3: όχι καλά αποκλείεται είναι τίμιο παιδί
0: εντάξει
3: καλά το είπα πριν. Πάμε στην μπάλα. Πάμε στην μπάλα. Μετά τον Πανάθα, μετά τον που έπρεπε να μείνει κάθε με, αλλά τώρα έχουμε τον καινούριο, τον Τούρκο το, που έπρεπε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, τώρα έχουμε τον καινούριο. Έφερε εκεί που πονάει ο Παναθηναϊκός στην άμυνα, έφερε ειδικό προπονητή για την άμυνα. Είναι Δανός Σκανδιναβός. Τίμοι ποδοσφαιριστές. Βέβαια, σαν προπονητής αυτός είναι, αλλά θα περάσει νοοτροπία. Αξίζουν τα λεφτά τους οι Σκανδιναβοί, δεν ξέρουν μπάλα, ματώνουν φανέλα.
0: Ναι.
3: Παναθηναϊκός έχει καλή προϊστορία με αυτούς.
0: Όλες οι ομάδες.
3: Θα αποκτήσει κορμιά και θα πέσει άμυνα. Αυτό είναι δεδομένο καταρχήν.
0: Mm-hmm.
3: Πέρα από αυτό, έχει νεολαία, νέους ποδοσφαιριστές. Έχει έμπειρους στην άμυνα, στα στόπερ κυρίως που πόναγε, που είναι νευραλγικός. Και τώρα στο κέντρο θα δούμε τι θα κάνουμε και το κάτι παραπάνω.
0: Mm-hmm.
3: Λοιπόν. Τώρα αυτά ήθελα να πω, να μιλήσει και κανένας άλλος.
0: Ωραία. Λοιπόν, όσο έχουμε χρόνο.
3: Καληνύχτα.
0: Γεια σου φίλε μου, χάρηκα πολύ. Playboy, Playboy Παρνασσός, αυτά κράτησα.
3: Έχετε το χρόνο.
0: Ναι, εδώ είμαστε.
3: Τον Παλεφή Πλοντίνου εξορμήσεις 33 χρόνια πριν σε όλη την Ευρώπη.
0: Πάμπικτον φίλε, έμενα Πάμπικτον. Πάμπικτον έμενα, μ' ακούς. Όταν πήγα στο Άρσεναλ Ολυμπιακός. Στο Άρσεναλ Ολυμπιακός.
3: Πήγαινε στο υπόγειο να δεις κανένα μάτς. Έτσι δεν είναι πέστη να
0: δεις. Όχι, πήγα λίγο ρε παιδί μου. Έμενα απλώς στην περιοχή. Λοιπόν, όλα καλά.
3: Πρώτα θα εξομολογηθείς και μετά θα σε εξομολογηθείς.
0: Θα εξομολογηθώ στην πορεία.
3: Εξαιρετικά που έμενα. Πού? Τσέπερς Μπους. Και πήγαινα εκεί συνέχεια. Πάντινγκτον και.
0: Τώρα έχεις έρθει εδώ, Ελλάδα είσαι.
3: Ναι.
0: Πού είσαι?
3: Πάω Πανάθα 35 χρόνια και εξωτερικά από μικρό παιδί ανήλικος. Έπαιρνα τρένα, λεωφορεία, ότο στο.
0: Τρέλα. Μπράβο.
3: Λέω, φίλε, τώρα ήμουν μέσα στη Χάιφα.
0: Τώρα που μένω.
3: Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε άλλη φορά.
0: Ωραία. Σύμφωνοι, φιλαράκι μου, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος στο Πάμπινγκτον. Ο Playboy Παλνασσός. Τέτοια ωραία τρέλα θέλω, ωραία τρέλα όμως, ωραία. Ούτε να προσβάλλει ούτε τίποτα, έτσι να μιλάμε όμορφα, ωραία, να κάνουμε την πλάκα μας. Για παιχνίδι μιλάμε. Το λέω, το ξαναλέω.

Οι ομάδες ετοιμάζονται να μπουν, οι ομάδες και της Ισπανίας και του Βελγίου, για να δω, έχουν μπει. Γίνεται το διαδικαστικό πριν την έναρξη του αγώνα. Σαν τελετή έναρξης είναι, απίστευτα πράγματα.

0: Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε.
0: Ρε φίλε, ένα 10 σε έδινα. Ένα 10 κάποια στιγμή λέω δεν υπάρχει.
1: 1-0-1. Λοιπόν, την Ισπανία over 13.
0: Ναι.
1: Σε corner.
0: Ναι. Ναι. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, παλαιτούμε στο Παναφάτο του Παναθηναϊκού. Πες του κυρίου, γιατί ήμουν πρόεδρος συνήθως με φιλάθλων Ολυμπιακού το 2012.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει μία, είχαμε τη Βύση και τη διώξαμε και αυτή το πουλί στο σπίτι και έβγε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει καμία.
0: Okay. Έτσι. Εντάξει. Μπορεί να ήταν πριν το 12.
1: Καλό το Πάτικτον, αλλά το Μπέιζγουότερ είναι πολύ καλύτερο.
0: Έτσι.
1: Για να ξέρεις, να μαθαίνεις κιόλας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Μπαμ, τον έμενα όταν πήγα Άρσεναλ Ολυμπιακός. Αυτό ήθελα να του πω, αλλά δεν μ' άφησε. Ναι.
1: Το γατάκι τι είπε εκεί, το γατάκι πάλι.
0: Όχι γατάκι ο Τίγρης, όχι γατάκι ο Τίγρης, ο Τιγράκος. Ο Τιγράκος.
1: Αλλά βάφει τα νύχια του, πες.
0: Μεγάλη κόντρα.
1: Δεν με παρεξηγεί καθόλου, το ξέρω.
0: Εννοείται, πλάκα κάνουμε και για τον κόσμο, έτσι. Μην έχουμε άλλα. Μην έχουμε άλλα, γιατί δεν θέλουμε και πολύ.
1: Καθάρισε και τη θέση του με το θέμα Σωτήρης για τα μηνύματα που διαβάζω.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Όπως σου έχω πει, η τοξικότητα έχει δύο παράγοντες. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει αυτόν που τα λέει και αυτός που διαβάζει τα μηνύματα για να δημιουργήσει την τοξικότητα. Παραδείγματος χάρη ο Θέμης. Του έχω πει 300 φορές τα μηνύματα μην τα διαβάζει Θέμη, ιδίως τα τοξικά. Αλλά αυτός εκεί. Μετά βγαίνει ο άλλος να απαντήσει πάνω στον άλλον. Ο τρίτος πάει γίνεται.
0: Ναι, και γίνεται τζέρτζελο, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι.
1: Κατάλαβες. Γιατί, γιατί αυτοί που στέλνουν τα μηνύματα, άμα βγουν να μιλήσουν, δεν τα στέλνουν. Δεν μιλάνε όπως τα στέλνουν τα μηνύματα. Το καταλαβες. Μιλάνε πολύ πιο και καλυμμένα. Με παράλογος.
0: Όχι, εγώ να ξέρεις, δεν διαβάζω πάρα πολλά μηνύματα.
1: όταν
0: αντικατέστησα το θέμα, πάρα πολλά.
1: Εκτός από τον Καναρίνη που βγήκε δύο φορές και αποκάλεσε κολοβά του τον Όφη που το άφησες και σήμερα στην εκπομπή του βγήκαν Ολυμπιακοί, κάναν παράπονο και κακώς τον άφησες και το είπε στο Θέμη στον Πονηρό σε μένα ήξερε να κάνει πάμε παρακάτω Γιώργο η εκπομπή είναι δική μου. Σήμερα που βγήκε ο Καναρίνης και αποκάλεσε όπως αποκάλεσε τον Γιώργο το Μενίδη γιατί δεν του είπε πάμε παρακάτω και δικιά μου είναι εκπομπή Θέμη. Για να μας απαντήσεις αύριο Θέμη να τα ακούσουμε.
0: Δεν το ξέρω, φίλε, δεν την άκουσα καν την εκπομπή σήμερα. Δεν την άκουσα.
1: Την άκουσα εγώ όμως. Λοιπόν, πάμε στην ουσία όμως.
0: Μισό λεπτό, ρε Γιώργο, να βγάλουμε και κάνα άλλο παιδί. Άλλον ένα, αν έχουμε. Ναι.
1: Θα συμφωνήσω με τον κύριο Σταραμόπουλο μέχρι Κεραίας. Και θέλω να ξέρετε ότι ο Μπάμπης ο Σταυρόπουλος και προπονητή τον είχα και μέσα στο σπίτι μου.
0: Σωστά, είσαι το εγγάλι.
1: Πολύ φίλος με τον πατέρα μου και τα λοιπά. Έμενε ακριβώς σε 17 μέτρα από το σπίτι που μεγάλωσα στο Ιράλιο, στον Άγιο Σπυρίδωνα. Είχε το προπό και του στέλνω την καλησπέρα μου. Μπαλαδόρος μεγάλος στον Ολυμπιακό και Ολυμπιακά ρασυχή. Λοιπόν, το τεχνικό ποδόσφαιρο δυστυχώς έχει καταστραφεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Φίλε, καλή εκπομπή, καλό υπόλοιπο να βγάλει κι άλλο.
0: Γεια σου, Γιώργο μου, να είσαι καλά, φίλε Ρακομού, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε, έχουμε άλλο ένα φίλο στη γραμμή για πολύ λίγο όμως. Καλησπέρα. Ναι, όχι, έπεσε η γραμμούλα. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε χρόνο ιδιαίτερο. Έχουμε ένα λεπτό, ούτε ένα λεπτό. Your voice runs low, a satin tone. It finds the places I've outgrown. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματα, να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση, να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα, 8 η ώρα εδώ με την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Θα το καθιερώσω σε κάθε εκπομπή. Το τελευταίο μισάωρο θα είναι τηλεφωνάκια, διότι έτσι πρέπει να είναι. Να υπάρχει διαδραστικότητα στο ραδιόφωνο, να βγαίνει ο κόσμος να σας λέει τα δικά του. Τα δικά του πάντα μέσα στα πλαίσια, να μην τα ξαναλέμε, έτσι, μέσα στο πλαίσιο της μη προσβολής και της ευπρέπειας. Ήταν εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Τσουράκης. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είστε πάντα εδώ συντονισμένοι στον 943 Intervet & Sports, την πιο ζεστή, την πιο φιλόξενη ραδιοφωνική γωνιά των Ερτζιανών. Εδώ στο πανέμορφο Ήλιον, στην πανέμορφη δυτική Αθήνα. Να περάσουμε δύο ωρίτσες, όπως κάθε Παρασκευή, άλλωστε με τη γνωστή δική μας ανεμελιά. Εν μέσω Μουντιάλ, βεβαίως. Εν μέσω Μουντιάλ, στο οποίο λάμπουν τα άστρα, λάμπουν τα αστέρια, η αλήθεια είναι. Οι stars των ομάδων τις έχουν πάρει από το χεράκι και πάνε. Εμπαπέ, Μέση. Καλησπέρα Λευτέρη. Το άλλο το θηρίο, ο Βίκινγκ, ο Χόλαντ. Κι άλλοι. Για τους φαν του, απογοήτευση βεβαίως ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Απογοήτευση Βραζιλία, απογοήτευση Γερμανία. Στο καλό και να μην μας γράφουν, δεν πειράζει. Η Ισπανία παρουσιάζει ένα πάρα πολύ συμπαγές σύνολο. Η Αργεντίνη είναι όσα βάλουμε και όσα φάμε. Οι Γάλλοι, παιδιά, ικανοί να σε ισοπεδώσουν. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Νέα ώρα, ίδια ήθη, ίδια μούρλα. Οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί. Θα τους επαναλάβουμε όμως. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι δύο και είναι πάντα ανοιχτές για όλους εσάς. Εννοείται, ενθαρρύνουμε την επικοινωνία με τους ακροατές και τις ακροάτριες. Να παίρνετε τηλέφωνο, παιδιά, να βγαίνετε και στον αέρα. Μην τρέπεστε. Κανείς δεν γεννήθηκε ξέροντας, όλοι μάθαμε στην πορεία. Είναι το 210-220-5943. Επαναλαμβάνω, 210-220-5943. Η δεύτερη γραμμή, το 215-215-5943. Επαναλαμβάνω, 215-215-5943. Σήμερα κληρώθηκε και η Δωράρα. Το τρίμερο στην Αμοργό. Εύχομαι αυτοί που θα πάνε να περάσουν πολύ ωραία στο μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού. Βεβαίως κληρώθηκε και ένα τραπέζι για τέσσερις στο Ψαρονεύρι, το δικό μας στέκι του Intervet & Sports. Βεβαίως έχει ανοίξει και η τηλεόραση του σταθμού μας στο Ελλάδα TV. Είναι ο υπολογιστής δίπλα και βλέπω ότι είναι αφεντομουτσουνάρα μου. Παναγία και Χριστέ. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματα δωρεάν στο 69-39-943-943. Άλλη μια βόλτα. 69-39-943-943. Στο φίλο μου το Λευτέρη, καλησπέρα Τσούρ, καλή εκπομπή. Αδερφέ μου, καλησπέρα Πέννη. Σήμερα ξεκίνησε νομίζω το μεγαλύτερο κύμα αδιούχων. Το μεγαλύτερο κύμα εκδρομέων. Στην Αθηνών Κορίνθου, να ξέρετε, το μεσημέρι κυρίως. Η κίνηση ξεκινούσε από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου στο Σκαραμαγκά. Να φύγετε κύριοι, να πάτε αλλού. Αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι βεβαίως, νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο.
Έχουν ξεκινήσει όλοι οι υποψήφοι και παίρνουν σβάρνα τις ρούγες που λένε στα χωριά. Λαϊκές, καφετέριες, στέκια, ένας κακός χαμός. Καλησπέρα στον δικό μας άνθρωπο, στον εκλεκτό φίλο, στον Χάραντ Λεμποκαρπούζο, ο δικός μας εδώ πολιτευτής με το Πασόκ στη Δυτική Αθήνα. Θέλω να καλησπέρισω όμως και τη Μαρία Σιρεγγέλα, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αθήνα, αγαπημένη φίλη, εκλεκτή φίλη. Γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε χρώματα. Στηρίζουμε και αγαπάμε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα Αποστολία. Από Θεσσαλονίκη λέει η Αποστολία. Τώρα είμαι βραδινή βάρδια. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα σε όλους τους συναδέλφους και συναδέλφες που έχουμε τώρα βάρδια. Τσουράκι, με αρέσει η φωνούλα Ζουγατουλίνη μου, μικρούλι μπέμπι. Βρέσει η Αποστολία μου. Δεν είμαι ούτε γατουλίνη ούτε μικρούλι ούτε μπέμπι. Είμαι 48 χρονών παρακάτι. Πάντως ευχαριστώ για την φιλοφρόνηση για τη φωνή μου. Να είσαι καλά. Να πάρεις ένα τηλέφωνο ακόμα και σήμερα και απόψε, να ακούσουμε και τη δική σου φωνή. Ο Βασιλέξα από το Καματερό έλεγε πάντα για σένα. Έλεγε για την Αποστολία, ναι, την καλησπέρα μου, το έτσι τα αλλιώς. Δεν σε έβρισκε, σε έψαχνε, τι γίνεται. Καλοκαιράκι φίλες και φίλοι, και στα πάρκα έχουν ξεκινήσει τα γλέντια εδώ και αρκετό καιρό. Απόψε στο πάρκο Τρίτσης έχουν οι ηλίοι του ηλίου, οι πυριώτες δηλαδή. Θου κύριε φίλε και το στόματί μου, το δικό τους γλέντι.

Θα πάμε με χαλαρή μουσική μέχρι και λίγο πριν τις 12. Παιδιά, Παρασκευή είναι.

η Κατερίνα Σαλαμίνα. Καλησπέρα Φλόρεντς. Καλησπέρα και στην Σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία, Σωτηρία μου, να ξέρεις. Καλησπέρα και στη Σόφη στην Καλυθέα.

Λοιπόν, όπως προείπα, στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης, στο περιβαλλοντικό πάρκο Αντώνης Τρίτσης, εδώ στο Ήλιον, έχουν το γλέντι τους οι ηλίοι του ηλίου, το πάρτι τους. Μ' αρέσει να τα λέω πάρτι όλα αυτά. Αντάμωμα λοιπόν με τον Νίκο Οικονομίδη, τον ξέρετε νομίζω, που έχει βγάλει το νησιώτικο, το γλέντι. Ο χαμάνα μάνα μάνι, το μεράκι μου με πιάνει. Και τον Θεόφιλο, παραδοσιακό πρόγραμμα, ξεκάθαρα. Όχι όμως μωραϊτικό όπως θα περίμενε κανείς. Θα είναι νησιώτικο. Λοιπόν, η Αποστολία λέει, από Θεσσαλονίκη Αποστολία, έχω πάρει τηλέφωνο και έχω μιλήσει με Παλιουράκο, με Ιωάννου και την κοπελιά που έχει ο σταθμός, το Βασιλάκη, τον είχα πάρει τηλέφωνο, δεν μπορούσα να καταλάβω τίποτα, εντωμεταξύ έχασα το τηλέφωνο του, οκ, εντάξει, δεν πειράζει. Από Θεσσαλονίκη Αποστολία είναι, 44 ετών, 1,77-69 κιλά, μελαχνίνα, βρωνιασμένη, ένα χρόνο παιδιά, οπότε όποιος είχε βλέψεις για την Αποστολία, την πάτησε. Είναι αραβωνιασμένη. Η ασφάλεια λέει του νόμου 425 λίγησε 15 μέρες. Άσε μας ρε, Last Direct, Παρασκευή βραδιάτικα ή Μάρτον, Παναγία μου.

Να ξέρετε ότι και εγώ βρίσκομαι στην αρχή της άδειας μου από την πρώην μου εργασία, βεβαίως. Δεν μπορώ να σας πω, παιδιά, δεν μπορώ να σας πω πόσο ήρεμα, πόσο χαλαρά νιώθω μέσα μου. Να ξέρετε ότι όλοι ζούμε σε μια έτσι περίοδο, ρε παιδί μου, περίεργη. Έχουμε ένα βάρος μέσα μας. Μας βαραίνει η καθημερινότητα, μας βαραίνει το κόστος της ζωής, φίλες και φίλοι. Εν τω μεταξύ, η Ισπανία με το Βέλγιο είναι στο 20 λεπτό και είναι στο 0-0 ακόμα το μάτς.

0: Μόλις είχαν οι Ισπανοί έτσι μια αρκετά σημαντική φάση με ένα αριστερό έτσι φαλτσαριστό πλασέ του Λαμίν Γιαμάλ που πέρασε λίγο έξω από την δεξιά γωνία του Τίμπο Κουρτουά, του goalkeeper των Βέλγων. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Πραγματικά, εγώ είμαι λίγο σουρεάλ στο μυαλό και λίγο περίεργος. Όταν λέω Βέλγοι, το μυαλό μου πάει στο τεύχος του Αστερίξ ο Βελίξ, ο Αστερίξ στους Βέλγους. Δεν ξέρω. Είναι έτσι το μυαλό μου, περίεργο. Λοιπόν, όταν ήμουν μικρός, να σου πω έτσι μια μικρή ιστοριούλα. Όταν ήμουν μικρό παιδάκι, μιας και είναι οι Βέλγοι που παίζουν αυτή τη στιγμή, αλλά και οι Ισπανοί, γιατί υπάρχει και τεύχος του Αστερίξ στους Ισπανούς, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, όταν ήμουν μικρό παιδί, είχα μια πάρα πολύ μεγάλη συλλογή από Αστερίξ και Οβελίξ. Είμαι φανατικός των κόμιξ του Γκοσίνη και του Ιντερζό, οι οποίοι κατά κύριο λόγο είχαν συγγράψει το Αστερίξ και Οβελίξ, αλλά και άλλα νομίζω, και τον Ούμπαπα και τον Ζερόμ και Μπόμπι Λου, και αυτά ήταν πάρα πολύ ωραία κόμιξ. Λοιπόν, όταν ήμουν μικρός, λοιπόν γύρω στα 13-14, με μεγάλο κόπο είχα μαζέψει μια πάρα πολύ ωραία συλλογή Αστερίξ και Οβελίξ, όλα τα τεύχη παρακαλώ, και κάποια τα οποία ήταν περιορισμένες εκδόσεις και αρκετά παλιά, σε άριστη κατάσταση, και επίσης είχα πάρει και κάποια τεύχη τα οποία είχε βγάλει η Mammoth Comics στα αρχαία ελληνικά, στα κριτικά, στα ποντιακά, τα οποία μάλιστα τα είχα έτσι μελετήσει αρκετά καλά και τα καταλάβαινα. Λοιπόν, και κάποια στιγμή, έτσι όπως ήμασταν στο εξοχικό των γονέων μου, στην Ηλούτσα θα την πω εγώ, εσείς οι σύγχρονοι τη λέτε Αρτέμιδα, ένα Σάββατο πρωί τον πιάνει μια προκοπή του πατέρα μου να πλύνει τα μπατζούρια. Τα μπατζούρια κλειστά στο δωμάτιο, το τζάμι όμως ανοιχτό. Και κάτω από το τζάμι ένα τραπεζάκι το οποίο χώριζε το παιδικό δωμάτιο που κοιμόμουν εγώ με την αδερφή μου, και πάνω στο τραπεζάκι όλα τα τέφια σε ρίξ και οβελίξ. Και μόλις τον έπιασε η προκόπη τον μπαμπακούλη μου να πλύνει τα μπατζούρια, έπλυνε και τα Αστερίξ και Οβελίξ. Γίνανε μούλια εννοείται. Τώρα μια συλλογή η οποία ήταν αρκετά σπάνια, κάποια τεύχη, όπως το εκτιμώ, σίγουρα αυτή τη στιγμή θα είχε έτσι μια αξία γύρω στα 2,5 με 3.000 ευρώ όλο το πακέτο. Αλλά εντάξει, okay, συμβαίνουν και αυτά. Είχα πάρει όμως μια μεγάλη στεναχώρια. Τι να κάνουμε. Γενικά δεν είμαι ο τύπος που αρέσκεται στο να συλλέγει πράγματα. Κάτι άλλο το οποίο ασχολούμαι έτσι με αρκετή θέρμη είναι ο μοντελισμός, ο μηχανοκίνητος μοντελισμός, όμως όχι ο στατικός. Γιατί οι περισσότεροι φίλοι τον μοντελισμό τον έχουν συνυφασμένο με τον στατικό μοντελισμό, όχι εγώ με τον μηχανοκίνητο μοντελισμό, όχι με τα τηλεκατευθυνόμενα μαξάκια που πουλάει το Τζάμπο και ο Μουστάκας. Μίλαμε για τηλεκατευθυνόμενα τα οποία έχουν θερμικούς κινητήρες, έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες χωρίς ψύκτρες. Παίζουν με καύσιμα αρκετά μεγάλης περιεκτικότητας σε νίτρο, είτε τα ηλεκτρικά παίζουν με μπαταρίες αρκετά μεγάλης χωρητικότητας σε βολτ. Τεντέν, άχρε Μάνο Σταραμόπουλε, και ο Τεντέν ήταν τρομερός. Τεντέν, τι μου θύμισες τώρα. Το σκυλάκι του Τεντέν ήταν ο Μιλού, νομίζω, Μάνο. Ενώ του Οβελίξ ήταν ο Ιντεφίξ. Και οι detectives, οι ντυπών, οι οποίοι ήταν εγκαφατζίδες. Από χόμπι, εν πάση περιπτώσει, αυτό μου αρέσει και κάνω τα εδώ και κάμποσα χρόνια. Με αυτοκινητάκια, είτε θερμικά είτε ηλεκτρικά. Θερμικά αρχικά, λανθασμένα οι περισσότεροι τα ονομάζουν βενζινοκίνητα. Βενζινοκίνητα, τα ξέρετε, είναι μόνο αυτά που είναι σε κλίμακα 1:5, τα πάρα πολύ μεγάλα, τα οποία συνήθως έχουν κινητήρες από αλυσοπρίωνο. Είναι αυτή η μορφή τους. Τα άλλα, τα πιο μικρά, από ένα 8 κλίμακα μεγέθους και πιο κάτω, οι κινητήρες τους λέγονται θερμικοί. Και αυτό γιατί? Γιατί την καύση του καυσίμου την προκαλούν όχι με σπινθήρα όπως οι βενζινοκίνητοι κινητήρες, αλλά με την συμπίεση όπως το κάνουν οι κινητήρες ντίζελ. Έχουν δηλαδή μία αντίσταση η οποία δίνει την πρώτη σπίθα και από εκεί και ύστερα την συμπίεση του καυσίμου την κάνει με την, μάλλον την καύση του καυσίμου και την έκρηξη στον θάλαμο καύση την κάνουν με τη συμπίεση. Και από εκεί και ύστερα υπάρχουν και τα ηλεκτρικά, να ξέρετε, τα οποία έχουν τα brushless, τα μοτέρα, αυτά που είναι χωρίς ψύκτρες, τα οποία μπορούν να πάρουν στροφές πάρα πολύ υψηλές, πολύ υψηλότερες από τα μοτεράκια, τα συμβατικά, από τα οποία είναι με καρβουνάκια. Και είναι και αυτά, όπως ήθιστε να το λέμε στη γλώσσα των μοντελιστών, competition, αγωνιστικά. Και ελικοπτεράκια και αεροπλανάκια και σκαφάκια, από όλα πετάμε και από όλα πιλοτάρουμε. Μάνα μου, να σου πω κάτι. Ανήκουμε σε μια γενιά που ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Το συζητούσα με ένα φίλο που πάω και κουρεύομαι εδώ στην περιοχή μας, στον Άγιο Νικόλαο. Πετύχαμε ωραία κινούμενα σχέδια, πετύχαμε ωραίες σειρές. Εκεί που ήμουνα και κουρευόμουν, θυμηθήκαμε ας πούμε το Μεθοριακό Σταθμό, θυμηθήκαμε και κόμιξ, τα οποία βλέπαμε στην τηλεόραση. Εγώ θυμήθηκα τον Μπόλεκ και τον Λόλεκ και θυμήθηκα επίσης και ένα σύριαλ το οποίο πρωταγωνιστούσε ο πολύ γνωστός παλιός ηθοποιός, ο Νάσος, ο Κεδράκας, τον φωτογράφο του χωριού. Πάρα πολύ ωραίο σύριαλ, πολύ νοσταλγικό, ασπρόμαυρο, το οποίο διαδραματιζόταν σε κάποια χωριά της, αν δεν κάνω λάθος, της κεντρικής και βορείου Ελλάδος. Τότε που, να σας πω κάτι, οι άνθρωποι ήταν πιο απλοί και στη σκέψη και στη ζωή. Δεν δαιμονοποιώ τη σύγχρονη εποχή, δεν δαιμονοποιώ την τεχνολογία. Αν την χρησιμοποιείς την τεχνολογία προς όφελός σου, μόνο καλό μπορεί να σου κάνει. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι, φίλες και φίλοι, αφινόμαστε στην τεχνολογία εν λευκό. Γιατί τότε υπνοτίζεται το μυαλό. Στην Κρήτη λέμε πέτρα που κυλάει δεν χορταριάζει. Πρέπει λοιπόν και εμείς, παράλληλα με την τεχνολογία, με τα βοηθήματα τα οποία δίνει η σύγχρονη εποχή, παράλληλα να βάζουμε και το κεφάλι μας να λειτουργεί, να δουλεύει.
1: ...94,3... Interveten, Ελλάδα Sports.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 10:30.

Επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του 943 Intervet & Sports. Μας ακούτε στην Αττική στους 94,3. Έχουμε πάρα πολλές συνεργασίες και σχεδόν είμαστε σαν να είμαστε πανελλαδικής εμβέλειας, ενώ η Ισπανία σημειώνει ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ με ένα πολύ ωραίο πλασέ. Να δω ποιος το κόλλησε το τεμάχιο. Ο Ραθάμπαλ νομίζω. Θα δούμε τώρα, θα μας το δώσει εδώ η κρατική τηλεόραση. Όχι, ο Ρουίζ στο 30 λεπτό. 1-0 μπροστά οι Ήβυρες. Ο φίλος ο Θοδωρής μου στέλνει κάθε καλοκαίρι το κάμπινγκ με τον Νίκο Καλογερόπουλο, παιδιά. Τι ηθοποιάρα. Ο οποίος Νίκος Καλογερόπουλος γυρίζει στον υπαρόδο, πραγματικά ξεχώρισε από την νεαρή του ηλικία με τον τρόπο της ερμηνείας του. Και νομίζω σαν το παλιό καλό κρασί, όσο περνούσαν τα χρόνια, τόσο πιο εμφαντικός γινότανε. Και στο σύριαλ αυτό, το οποίο παίζει ένα διπλό ρόλο, παίζει και τον ρόλο του Μάιμο, ο οποίος ήταν κάποιος που ήταν κάτοικος εκεί της περιοχής, όπου ήταν το κάμπινγκ, στο οποίο διαδραματιζόταν το σύριαλ, και ήταν με νοητική στέρηση. Και τον έκανα τόσο πολύ πετυχημένα, παιδιά, τόσο πολύ πετυχημένα. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ήταν η ηθοποιός η Ντενίς Μπαλτσαβιά, η οποία έπαιζε τον ρόλο της Βασίλος και τη φώναζε με τη χαρακτηριστική φωνή. Έλεγε την Ατάκα μου ή Βασίλο. Καλησπέρα φίλε Μπάμπη. Παιδιά, πάρετε τηλέφωνο από μέρα, μην τρέπεστε. Καλησπέρα Σωτηρία εκεί στα Πατήσια. Λέει, είναι πολλά πατήσια. Είναι ένα πατήσι εδώ, ένα πατήσι εκεί και ένα πατήσι παραπέρα. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε εδώ, να ξέρετε. Όπως ξεκίνησα να λέω πριν, στους 94,3 μας ακούτε στην Αττική, στον Αργοσαρονικό, στην Εύβοια και στα νότια πρόσβαση της Αττικής, γιατί ξέρετε, είναι ο ημιτός και αν δεν υπάρχει ένα μεταδότης κάνει παράσιτα. Ενώ εμείς ακουγόμαστε καμπανά.

Στη Βιωτία μας ακούτε από το Ράδιο Ένωση στους 97,3 για Βιωτία και Φωκίδα. Στην Αρκαδία μας ακούτε στους 104,6. Στην Ηλία στους 98,6. Στη Λακωνία 104,6 επίσης. Έτωλα Καρνανία 100,9. Θεσπρωτεία 98,6. Και Δωδεκάνησα από τον Prime 103,7. Στη Ρόδο, στην Κύπρο από το Super Sport Κύπρου 104. Στις Βρυξέλλες από το Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία από το Ράδιο Σπάρτη. Και στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη μέσω του Ελλάς ΣΑΤ. Έχω και μια έτσι πληροφορία. Όχι ο παπάς του χωριού, ο φωτογράφος του χωριού ήταν Μπάμπη. Με τον Νάσο και Δράκα, το ανέφερα πριν. Αλλά ο παπάς του χωριού ήταν ο Παπατσιάφης, ο οποίος είχε ανεβάσει ένα παιδάκι, ήταν και δάσκαλος στο χωριό, και είχε ανεβάσει ένα παιδάκι, τον Καρασβίγκα, και τον είχε γρατζουνίσει η γάτα. Και του λέει, ποιος κατέβασε τα μούτρα, λέει, Καρασβίγκα. Ναι, ναι, μια σκηνή που προσπαθεί ο μαθητής να μάθει τη λέξη γάτα και τη λέει κατσούλα. Φίλε, είναι πολύ χαρακτηριστική. Αδερφέ, έχουμε τρομερή σύνδεση, να ξέρεις, εγώ και εσύ. Το ίδιο σκεφτήκαμε. Που του λέει, ποιο είναι αυτό το γράμμα το γου, ποιο είναι αυτό το γράμμα το α, ποιο είναι αυτό το γράμμα το του, ποιο είναι αυτό το γράμμα το α. Και λέει, πάμε τα και ζευγαρωτά τώρα. Γου και α, γα, του και α, τα. Και όλο μαζί, κατσούλα. Να, του λέει, μη στα χρωστάω, μη ζυθροκέφαλε.

2-12-25-943 και 2-15-2-15-59-43 οι τηλεφωνικές γραμμές. Στο Viber στέλνετε στο 69-39-943-943. Εν τω μεταξύ, σε μια φάση της Ισπανίας έπεσε ένας παίχτης της Ισπανίας πάνω στο διαιτητή. Λες και του έκανε κινητό screen. Πώς δεν τον σόριασε κάτω, να τους μείνει και στα χέρια. Λοιπόν, ο Μπάμπης μου στέλνει, ναι, λέει, χαιρετίσματα στην όμορφη Λίμνο. Χαιρετισμού στη Λίμνο, φίλε Μπάμπη. Παιδιά, η Λίμνος είναι πραγματικά πολύ όμορφο νησί, να ξέρετε. Και οι κάτοικοι της Λίμνου είναι πολύ φιλόξενοι. Είχε πάει πέρσι ένας πολύ καλός μου φίλος με την οικογένειά του. Ευχαριστήθηκε φιλοξενία, μπάνιο και ψάρι, παιδιά. Ευχαριστήθηκε ψάρι χωρίς να το πληρώνει βαπορίσια όπως το πληρώνουμε εδώ στην Αθήνα. Και έχουμε και μια έτσι πάρα πολύ καλή φάση για την Ισπανία πάλι, την οποία ναι, δείχνει ο διαιτητής ότι έκανε κοντρόλ με το χέρι ο Άλεξ. Τώρα θα δούμε, ναι. Δεν έδωσε συνέχεια στην φάση. Οπα, καλησπέρα στον Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο. Ποιοι τρακάρανε ρε φίλε εδώ πέρα, τι γίνεται εδώ, εσύ ρε Κωνσταντίνε, τι γίνεται εδώ ρε φίλε. Λοιπόν, τι αμάξια είναι αυτά, το ένα είναι Hyundai, i10, i20 λογικά, και το άλλο Mercedes, ρε τι κακό που πάθαμε. Παιδιά, και το Hyundai είναι... Το έχει λιώσει από πίσω, το έχει κάνει. Αδερφέ, ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρχουν θύματα, έτσι. Όχι γατσούλα ρε Πένι, κατσούλα την έλεγε αυτός. Μου λέει ο Μπάμπης εδώ, πόσο ισχύει αυτό που λέω. Ναι, Μπάμπη μου, ναι, είχε τραυματίες, μου λέει εδώ ο Κωνσταντίνος, ναι. Ελπίζω να μην ήταν βαριά, αδερφέ. Λοιπόν, ο φίλος εδώ της εκπομπής και φίλος μου προσωπικός, ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, είναι σε οδική βοήθεια και μας στέλνει έτσι διάφορα περιστατικά τα οποία πάει να συνδράμει. Μπάμπη μου, αυτό που είπα για την Λίμνο, μου το είπε φίλος έτσι πολύ στενός μου πέρυσι. Και μου το έλεγε και γνωστός για φέτος, επειδή συζητούσαμε για τα δελτία κοινωνικού τουρισμού, τα οποία φίλες και φίλοι ρίσκονται παρόλο πολλοίς κόσμος που πληρούσε τις προϋποθέσεις έμεινε απ' έξω. Δεν φτάνουνε, κύριε Μητσοτάκη, αυτά που δίνετε. Πρέπει να δώσετε κάτι παραπάνω. Ή όλοι ή κανένας, φίλε. Έτσι δεν έχει πει ο Μεγάλος Αλέξανδρος. Όταν διέσχιζε με τα στρατεύματά του την έρημο της Γεδροσίας, η οποία ήταν η πιο άνυδρη έρημος της Ασίας, και κάποια στιγμή του βρήκανε ένα... του γεμίσανε μια περικεφαλαία με νερό για να πιει, και όταν του την πήγανε, του λέει ο θρύλος, λέει, η ιστορία λέει ότι είπε υπάρχει νερό αρκετό για όλο το στρατό, και του είπανε όχι. Τότε ο Μέγας Αλέξανδρος, σε μια ένδειξη ηγέτη, άντρα ηγέτη και μεγαλοψυχίας, πήρε την περικεφαλαία και έχισε το νερό, και έτσι ένιωσαν οι άντρες του να ξεδιψάνε και εκείνοι μαζί του με αυτή την κίνηση μεγαλοσύνης. Βαράν και τα δικά μου τα Viber. Φίλες και φίλοι.

Αυτό το GLA που μεταφέρεις, Κωνσταντίνε, είναι λες και είναι της ρωσικής μαφίας, φίλε. Πολύ ευγενική, μου λέει ο Μπάμπης, και χαρούμενη η κάτοικη της Λίμνου. Φίλε Μπάμπη, να σου πω κάτι. Τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως η Λέσβος, η Λίμνος, η Χίος λίγο λιγότερο βέβαια, δεν είναι τόσο, πώς να το πω, δεν τα έχει πάρει τόσο πολύ μπάλα της τουριστικής ανάπτυξης. Είναι μεν τουριστικά ανεπτυγμένα, αλλά δεν τα έχει πάρει τόσο πολύ μπάλα αυτού του μαζικού τουρισμού. Γιατί ο κόσμος, ο σύνθησε, προτιμά τις Κυκλάδες, προτιμά τα Δωδεκάνησα, προτιμά την Κρήτη, προτιμά τις Σποράδες, προτιμά το Ιόνιο. Σου λέει άλλος που θα πάω, λέει στη Λέσβο ή θα πάω στη Λίμνο, και όμως είναι πανέμορφα νησιά. Είχα την τύχη να υπηρετήσω την στρατιωτική μου θητεία στο νησί της Λέσβου και έκανα παρέα και με Λίμνιους, οι οποίοι και εκείνοι μου είχαν πει τα καλύτερα για το νησί τους. Παιδιά, το Βέλγιο ισοφαρίζει. Βάζει δύσκολα στους Ισπανούς, στους Ήβηρες. Οι Βέλγοι που θρυλείται ότι αυτοί ανακάλυψαν τις τηγανιτές πατάτες και όχι οι Γάλλοι, και λανθασμένα τις ονομάζουμε, λέει, French fries. Οι Βέλγοι, παιδιά, είναι σκληροτράχηλη ομάδα. Είναι πολύ σκληροί για να πεθάνουν. Πάρα πολύ ωραία η φάση. Πολύ ωραία κεφαλιά, πολύ ωραία η εκτέλεση. Πολύ ωραίο όμως και το στήσιμο της φάσης, φίλες και φίλοι. Με τους επιθετικούς του Βελγίου να... στο χτίσιμο της φάσης να είναι offside και στην κατάλληλη στιγμή να τραβιούνται προς τα μέσα, να ακυρώνεται το offside ως μη γεννόμενο, ως μη υπαρκτό μάλλον, και τελευταία στιγμή, την κατάλληλη στιγμή, να χτυπάνε σαν τη μέλισσα, σαν τη σφίγγα με το κερί. Λοιπόν, Μπάμπη μου, στη Λέσβο ήμουν στο χωριό Πέραμα του κόλπου της Γέρας, υπηρέτησα στην 8η μοίρα αμφιβίων καταδρομών. Το 1900 πήγα 2 Μαΐου του 1998 μετά τη βασική εκπαίδευση και τις άλλες εκπαιδεύσεις από το ΚΕΕΔ και τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες ειδικότητες, και απολύθηκα από εκεί, έφυγα από εκεί 28 του Ιούλη του 1999. Έκατσα εκεί 14 μηνάκια γεμάτα και την άκουσα στερεοφωνικά, το ευχαριστήθηκα όμως.

στείλτε παιδιά, στείλτε εδώ στο 6939-943-943 στο Viber του σταθμού όλοι όσοι ακούτε που κάνατε φαντάρι. Να κάνουμε έτσι φανταροκουβέντα. Λοιπόν, να ξέρετε ότι οι περισσότεροι που έχουμε υπηρετήσει ειδικές δυνάμεις, γιατί είναι πολύ τιμητικό αυτό για εμάς, γιατί όποιος πάει ειδικές δυνάμεις, σχεδόν όλοι είμαστε εθελοντές. Όταν λοιπόν πέφτουμε πάνω σε φανταροκουβέντα, εγώ το αφήνω να μιλήσω τελευταίος πάντα. Λένε άλλοι διάφοροι τα δικά τους, okay, ναι. Όλα καλά, όλα χρειάζονται, όλα χρειάζονται. Μάλιστα, νομίζω εχθές ή προχθές έγινε και ένα περιστατικό στο αεροδρόμιο του Ζακύνθου με τον πιλότο μας του F-16, προσγείωσε το F-16 χωρίς εξοπλισμό προσγείωσης, χωρίς τροχούς προσγείωσης, με την κοιλιά, είχε αδειάσει τα καύσιμα. Πήρε φωτιά το αεροπλάνο, αλλά παρόλα αυτά ο πιλότος ήταν κοντά στο αεροπλάνο και έδινε οδηγίες κατάσβεσης, προφανώς για να πετύχει την λιγότερη ζημιά που θα μπορούσε να προκαλέσει η φωτιά. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο έτσι φαντάζομαι εγώ. Λοιπόν, τι μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Μπάμπης, ήμασταν τυχεροί που ήμασταν σε τέτοια όμορφα νησιά. Εγώ θα σου πω, φίλε Μπάμπη, ότι η Λέσβος είναι ένα πανέμορφο νησί. Και λόγω της φύσης, της θητείας και της μονάδας την οποία υπηρέτησα, περπάτησα το νησί από άκρη σ' άκρη και είδα πάρα πολλές ομορφιές, τις οποίες δεν θα τις έβλεπα ακόμα και αν πήγαινα για τουρισμό. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Αντώνη τον Κολερό που είναι από τη Λίμνο.

Μου λέει ο Κωνσταντίνος, ζω τα μένα, να σου πω για Λέσβο, γυναίκα έχω από εκεί. Το ξέρω, ρε φίλε, ότι από εκεί είναι η Τζορτζίνα, αλίμονο. Είναι όμορφο νησί, παιδιά, είναι όμορφο. Το βορειοανατολικό Αιγαίο είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχει νησιά τα οποία είναι κατά κύριο λόγο οικογενειακά, να ξέρετε.

Εγώ, παιδιά, θα πάω στη Λούτσα, να ξέρετε. Αρτέμιδα τη λένε οι φρέσκοι καινούργια, λέγω Λούτσα την έχω μάθει. Εν τω μεταξύ, παιδιά, στο Sky παίζει το Fast and Furious το 10, όπου συμπροταγωνιστεί και ο Jason Momoa, αλλά και ο Alan Ritchson, τον οποίο τον γνωρίσαμε από τον ρόλο του στον ήρωα Jack Reacher, αλλά και από τον ρόλο του επίσης στο στην ταινία που έχει παίξει, παιδιά, με το Henry Cavill, τον Superman, στο Υπουργείο, μάλλον Ungentlemanship Warfare Ministry, κάπως έτσι. Είναι κάτι αντίστοιχο του Άδοξη Μπάσταρδη, να ξέρετε, του Ταραντίνο, αυτή η ταινία. Ωραίος τοπιός, ωραίος τύπος. Παίζει βεβαίως και ο αγαπημένος μου Τζον Σίνα. Όταν ήταν μικρός ο γιος μου, του έλεγα: παίζει ο Τζον Σίνα, ο Γιάννης ο Σινόπουλος από τα κάτω τρεχανέικα του νομού Ηλίας.

Αλλά η Φωτεινούς πάντο γνώσης υπένει. Τι Παρίσι όμως μου στείλες ρε Πένι. Όρτο Παρίσι. Α, Παρίσι θα πας στις διακοπές. Εντάξει μάλλον λέω μου, okay. Να σου πω την αλήθεια μου, δεν το ζηλεύω το Παρίσι. Γαλλία έχω πάει μικρός στο Στρασβούργο. Δεν μπορώ να πω ότι ξετρελάθηκα. Ενώ ας πούμε στο Λονδίνο που έχω πάει 3-4 φορές, παρόλο που δεν είναι και τίποτα το ιδιαίτερο, το έχω αγαπήσει. Το Στρασβούργο που θεωρείται, πώς να το πω, τουριστική πόλη της Γαλλίας. Με πολλά αξιοθέατα, πολύ γραφική. Δεν ξετρελάθηκα. Η Βουδαπέστη μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ και η Ζυρίχη. Μικρός έχω πάει η Ζυρίχη. Μου άρεσε πάρα πολύ όλη αυτή η οργάνωση και η, πώς να το πω, η καθαριότητα, η αλφαδιά. Η αποστολή θα πάει στην Ερεσό 2 Αυγούστου με δύο φίλες. Εν τω μεταξύ, έχω τις δύο κάμερες εδώ που με πιάνουν για το Ελλάδα TV και κάνω γκριμάτσες μόνος μου. Δεν είναι τίποτα, θα μου περάσει. Καλησπέρα, Άλεξ Ηλιάδη, αδερφέ μου, αγαπημένε φίλε. Δεν έστειλα, παιδιά, τις καλησπέρες που συνηθίζω να λέω στους φίλους μας ακούνε από την εργασία τους και από τα αυτοκίνητά τους, γιατί τα καταστήματα κλείσανε 9-9.30 ώρα μέχρι να κάνουν ταμεία και τα λοιπά. Κάποιοι είναι ακόμα στο δρόμο, φίλες και φίλοι. Οπότε να στείλουμε την καλησπέρα μας σε αυτούς, να στείλουμε καλησπέρα στους οδηγούς των λεωφορείων, των πούλμαν, των τρόλεϊ, στους μηχανοδηγούς, στους σειρμούς του μετρό, του ηλεκτρικού αλλά και του προαστιακού αλλά και του τραμ, στους οδηγούς των ταξί που φροντίζουν ο κόσμος να πηγαίνει εγκαίρα και με ασφάλεια στον προορισμό του, αλλά και στους οδηγούς που είναι στην εφοδιαστική αλυσίδα, φροντίζουν να τροφοδοτούν την αγορά με όλα αυτά τα καταναλωτικά αγαθά τα οποία αγοράζουμε, καταλήγουν στο καλάθι της νοικοκυράς και στο τέλος είτε στο ψυγείο είτε σε κάποια ντουλάπα. Αδέρφια μας, τους οδηγούς των φορτηγών. Παιδιά, τον Ντόγλου στα 8.52 έκανε την κορυφαία επίδεση στον κόσμο σήμερα.

Κοιτώντας εδώ λίγο το site του Σαν σήμερα, βλέπω ότι σαν αύριο, σήμερα έχουμε 10 του Ιούλη, σαν αύριο 11 Ιουλίου του 1988, όταν ήμουν 10 ετών ακριβώς, είχε γίνει η τρομοκρατική ενέργεια με 9 νεκρούς και 71 τραυματίες παρακαλώ, που αποδόθηκε στον Παλαιστίνιο Αμπού Νιντάλ, στο ελληνικής ιδιοκτησίας κουρασγερόπλιο City of Poros, που έπλεε στα ανοιχτά του Αργοσαρονικού με 471 επιβάτες. Το θυμάμαι πραγματικά έτσι πολύ χαρακτηριστικά. Έχει γίνει πολύ μεγάλο, μεγάλο θέμα. Πάρα πολλοί νεκροί, πάρα πολλοί τραυματίες. Και ασυνήθιστη ελληνική κοινωνία έτσι, με τέτοια σκηνικά, ας πούμε. Πειρατεία κατά μεσής της θάλασσας, ελληνικό πλοίο με νεκρούς, με πάρα πολλούς τραυματίες, κρουαζιερό πλοίο.

0: Σαν αύριο το 82, η Ιταλία κατακτά για τρίτη φορά το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, νικώντας το διοικητικό της Μαντρίτης στη Δυτική Γερμανία με 3-1. Σε εκείνο το Μουντιάλ νομίζω είχε λάμψει το άστρο του Πάολο Ρώση. Περισσότερα θα μπορούσε να μας πει ο Μάνος Ταραμόπουλος, δεν ξέρω αν μας ακούει ακόμα. Τον Πάολο Ρώση, φίλες και φίλοι, το οποίο είχα την τύχη κάποια στιγμή να του σφίξω το χέρι, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί βρεθήκαμε στο... βρέθηκα μάλλον την ίδια ώρα στο μαγαζί του, στο μαγαζί του αείμνηστου Μίμη Δωμάζου στην πλατεία Βικτωρίας, όπου μετά από τη βράβευσή του εδώ από την ΕΠΟ, δεν θυμάμαι βέβαια ποια χρονιά ήτανε, πάλι ο Μάνος Ταραμόπουλος μπορεί να μας διαφωτίσει πάνω σε αυτό, βρέθηκε ο Πάολο Ρώση με τον με τον Αντώνη τον Αντωνιάδη, τον Μίμη το Δωμάζο και άλλους έτσι παλέμαχους του ποδοσφαίρου στο μπαράκι που διατηρούσε ο στρατηγός στην πλατεία Βικτωρίας. Έτυχε να είμαι εγώ με 2-3 φίλους και πραγματικά ένας πολύ ωραίος τύπος και ευγενέστατος πραγματικά, ρε παιδιά. Δηλαδή η αληθινή μεγαλοσύνη στον άνθρωπο είναι όταν τον πλησίασε κάποιος ο οποίος είναι άγνωστος. Βέβαια τον πλησιάσαμε τον άνθρωπο έτσι με πολύ επιφυλακτικότητα και πάρα πολύ ευγενική διάθεση, όχι με κανιβαλισμό να πάω να του πεις «Έλα ρε Πάολο, πού είσαι ρε παιχτούρα» κτλ. Πήγαμε πάρα πολύ ευγενικά και πολύ επιφυλακτικά και μας αντιμετώπισε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, μας χαιρέτησε έναν έναν. Με τον ίδιο τρόπο θυμάμαι κάποτε όταν ήμουν παραγωγός στον Big Win Sport FM το 2006, που είχε κάνει τα 10 χρόνια ο σταθμός, είχε κάνει το πάρτι σε ένα κλαμπ, θυμάμαι, στο Φάλιρο, στο θερινό Σίσα, και εκεί είχα γνωρίσει τον Γιώργο Δελικάρη, έτσι με πολύ τυχερός που είχα κάνει και αυτή τη γνωριμία. Παιδιά, πραγματικά ένας από τους πολύ μεγάλους αστέρες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πραγματικά έτσι πολύ ευγενικός άνθρωπος, πολύ γλυκός, πολύ ευπροσίγορος. Να είναι καλό άνθρωπος, να είναι ειλικρινά, να έχει υγεία. Ξέρετε, πολλές φορές γνωρίζουμε κάποιους ανθρώπους στους οποίους τους έχουμε αν όχι είδωλα, τους έχουμε πάρα πολύ ψηλά και φτάνει η ώρα, η τύχη να τους γνωρίσουμε από κοντά και πραγματικά καταρρύπτεται ο μύθος τους, γιατί είναι τίποτα, είναι ντενεκέδες ξεγάνωτοι. Και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, τους οποίους δεν το φανταζόσουν, που πραγματικά ήταν στην περίοδό τους, ήταν πραγματικά μεγάλοι, μέγιστοι, και να τα φέρει έτσι η τύχη να βρεθείτε στον ίδιο χώρο και να κάνετε τη γνωριμία μαζί τους και να είναι τόσο ταπεινοί και τόσο ευγενικοί μαζί σας, που να μεγαλώσουν στη συλλογική συνείδηση ακόμα περισσότερο. Και νομίζω ότι αυτό χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο και τη μεγαλοσύνη την οποία μπορεί να κρύβει μέσα του. Εμείς θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11. Εσείς μην φύγετε, για 2 λεπτάκια θα λείψουμε. Θα πάρουμε και μια ανάσα, πιούμε και μια γουλιά νερό, γιατί όλο αυτό το μπούρου μπούρου. Εδώ να μείνετε συντονισμένοι στον 943 Interveten Sports. Διαδικτυακά μας ακούτε και από το site του σταθμού, το www.sports943.gr. Για όλο τον πλανήτη παρακαλώ. Όλα ίδια και όλα αλλιώς η εκπομπή. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο μέχρι και λίγο πριν τις 12. The tension hangs like designer smoke. No one laughs, no one jokes. Να δούμε και ένα μήνυμα που έστειλε εδώ ο φίλος ο Τριαντάφυλλος. Ο Γιώργος Δελκάρης, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κύριου Χελάκη, έχει πάθει άνοια δυστυχώς. Αυτό, φίλε Τριαντάφυλλε, δεν το γνώριζα. Αλλά αν το έχει πει ο Γιώργος Χελάκης, που ήταν έτσι, είχαν μια προσωπική σχέση, τότε πρέπει να είναι αλήθεια, δυστυχώς. Και τελευταία μαθαίνουμε για αρκετό κόσμο θερίζουν οι καρκίνοι και οι άνοιες. Δυστυχώς είναι της εποχής οι αρρώστιες. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα των 11 και επιστρέφουμε εδώ. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. 943 Interveten Sports. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: 94,3 Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 11.

Λοιπόν, παραπήρα, παρά έκανα μάλλον διάλειμμα. Νερό δεν ήπια όμως. Ο φίλος μου ο Ιάκωβος μου λέει: καλή σου εσπέρα, φίλε, αλλά νομίζω ότι ο Γιώργος Δελικάρης έχει αποδημήσει εδώ και χρόνια. Έχω παίξει μπάλα μαζί του μπροστά στο καφενείο Αργοναύστη στην Κλεισόβη τη Καλή Πόλη του Πειραιά. Λυπάμαι που το λέω, αλλά ο φίλος μου ο Αβραάμ το γνωρίζει. Καλή συνέχεια, αγαπητέ. Ιάκωβέ μου, θα το κοιτάξω ευθύς αμέσως και θα πω. Θα το πω στον αέρα.

Λοιπόν, Ιάκωβέ μου, εδώ βλέπω στην Wikipedia ότι δίνει ως ημερομηνία γέννησης 22 του Ιούλη το 1951 για τον Γιώργο Δελικάρη. Είναι στα 74, οδεύει στα 74 του χρόνια. Δεν δίνει ημερομηνία θανάτου, αλλά το πιο πιθανό είναι να ζει ο άνθρωπος, αλλά να ισχύει αυτό που είπε ο Γιώργος Οχελάκης, που γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι είχαν και προσωπική φιλία. Οπότε το πιο πιθανό είναι να ισχύει αυτό που είπε ο Οχελάκης, φίλε. Όπως και να έχει όμως, να σου πω κάτι, Ιακωβέ μου, αν ο άνθρωπος πάσχει από άνοια, πραγματικά είσαι σαν ζωντανός νεκρός, ρε φίλε. Δεν μπορείς να αυτοεξυπηρετηθείς, δεν μπορείς, χίλια δύο πράγματα.

Γεννημένος στον Πειραιά. Έχει παίξει στον Αργοναύτη του Πειραιά, στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό στο τελείωμα της καριέρας του, με 32 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της χώρας μας.

Λοιπόν, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Μου κάνει εντύπωση που παίρνετε τηλέφωνο και ντρέπεστε να βγείτε στον αέρα. Δεν πειράζει. 2-12-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Διονύση από τον Πύργο. Καλησπέρα και εννοείται στο φίλο μου τον Ευθύμη τον Γιδάκο στη Λεμεσό.

Στα social media, παιδιά, με βρίσκεται ως εξής: Γιώργος Τσουράκης με κεφαλαία ελληνικά, στο Facebook, το Messenger, αλλά και το κανάλι μου στο YouTube. George Τσουράκης 78 στο Instagram και Mac Tsur στο TikTok.

0: Εν τω μεταξύ στο Ισπανία-Βέλγιο, να ξέρετε, πέφτουνε κορμιά, έτσι. Τρομερές μονομαχίες μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων. Έχει αρχίσει και γίνεται λίγο σκληρό το παιχνίδι, όχι αντιαθλητικό, λίγο σκληρό. Kevin De Bruyne σε ένα corner. Διώχνουν η αμυντική της Ισπανίας, όχι, μάλλον έχει σταματήσει η φάση. Προφανώς έχει καταληγιστεί επιθετικό φάουλ. Ναι, ήταν ένας παίκτης του Βελγίου εκεί πέρα, ρε παιδιά, με το 23 και δεν ήταν και ο Τζόρνταν κιόλας, ούτε ο Λεμπρόν. Και σόριασε τον κόσμο κάτω, τους έσπρωχνε όλους. Ε, μάστρο, που πας. Άμα ήμασταν σε καφενείο, θα φωνάζουμε, πού πάει, ρε, 23 εκεί πέρα, ρε, μέσα στην περιοχή, ρε, και τους πρόγνεις όλους, ρε. Πού πάει. Λοιπόν, να σου πω ένα εφτράπελο μου συνέβη πρόσφατα. Έχω πάει σε ένα ακροπολείο εδώ στο Καματερό. Ακροπολείο Θανάσης, την καλησπέρα μου κιόλας. Να αγοράσω κάποια τσουβάλια με κάποια σακιά με κάρβουνα. Εν τω μεταξύ είναι Σάββατο πρωί, έχει πάρα πολύ δουλειά. Κακό, χαμός, κόσμος πολλής κλπ. Είναι και ένας πέλας εκεί, όπως είπε, παίρνει να ψώνισε μάλλον κοντά στα 1000 ευρώ σε κρεατικά για το σπίτι του. Δεν λέει, θέλω 5 κιλά μπριζόλες, αλλά μου τις διπλώσετε 1-2. Θέλω 10 κιλά κιμά, αλλά μου το διπλώσετε 1-500 γραμμάρια. Κάτι τέτοια έκανε. Καλό πελατώνει όμως. Λοιπόν, και έχω πάει εκεί. Εν τω μεταξύ έχει κόσμο, δεν υπάρχει κάποιος να με εξυπηρετήσει. Και φωνάζουν μια κοπέλα μέσα από το εργαστήριο για να με εξυπηρετήσει. Και λέει το αφεντικό, Ραμόνα, γεύχεσαι έξω. Και σου λέω, παιδιά, τον τζουβέλα έχετε πίσω.
1: Έλα να μου πείσεις.
0: Γεια σου, ρε Άλεξ. Ο οποίος, παιδιά, ο Αλέξανδρος Σουβέλλας, τρομερά ανωδικός, πολύ δυνατός stand-up comedian και έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία κίνηση με την εταιρεία παραγωγής του φυσικά. Σε κάθε πόλη της Ελλάδος που πάει και κάνει μια παράσταση, χαρίζει, προσφέρει και έναν απεινιδωτή, παρακαλώ, στην κάθε δημοτική αρχή. Ο οποίος τοποθετείται στην κεντρική πλατεία της κάθε πόλης. Εκπαιδεύεται βέβαια και κάποιος στη χρήση του απεινιδωτή. Ο οποίος μια φορά θα σου χρειαστεί, αλλά θα σε βγάλει παλικάρι, θα σε σώσει. Παιδιά, στέλνετε και μηνύματα στο Viber το προσωπικό μου, δεν έχω πρόβλημα. Θέλετε να το πω στον αέρα. Γουστάρετε να πω το τηλέφωνο μου στον αέρα, ρε παιδιά. Τι γίνεται.

Λοιπόν, σημειώνετε. 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Επίσης έχω παρατηρήσει κάτι τον τελευταίο καιρό και θέλω να το θίξω έτσι ραδιοφωνικά. Α, δεν είπα καλησπέρα παιδιά στο Δημήτρη τον Στρατάκη και στο Γιώργο τον Ιωάννου. Δεν είπα καλησπέρα σε αυτά τα δύο τα δημοσιογραφικά αγόρια. Και στο Βασίλη τον Γερασίμο εννοείται. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να θίξω τελευταία είναι για την αύξηση των...

Σε κατάστημα εστίασης της περιοχής μας, εξαιρετικό φαγητό, να ξέρετε, πιτσαρία. Η οποία πιτσαρία είναι εδώ στην περιοχή του Αγίου Νικολάου γύρω στα 40 χρόνια. Εξαιρετικό φαγητό. Αλλά παρατήρησα ότι η σαλάτα του Σεφενό ήταν νοστιμότατη. Ήταν αισθητά πιο μικρή από αυτό που είχε συνηθίσει το μάτι μου. Ξέρετε, καμιά φορά για να χορτάσουμε θέλει να χορτάσει και το μάτι πριν το στομάχι. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν πίνω καφέδες. Έχω δύο παρασπονδίες. Μ' αρέσει το καλό φαγητό, όχι το junk food, γιατί θα μου πεις τώρα, θα φας ένα σουβλάκι μια φορά στις 15 μέρες ή δυο τη λιχτά μια φορά στις 15 μέρες ή μια πίτσα. Δεν είναι junk food αυτό. Junk food είναι αν τρως μέρα παραμέρα. Μ' αρέσει όμως το καλό μαγειρευτό φαγητό και έχω τρελή αδυναμία στα παγωτά, παιδιά. Είμαι πραγματικά άνθρωπος που μπορώ να ζω με παγωτό. Και τα τελευταία χρόνια έχω πάρει και κάποια έτσι παραπανήσια κιλά, τα οποία, ξέρετε, τα κιλά χάνονται. Μαλάκες να μην είμαστε, με την καλή έννοια πάντα. Λοιπόν, ξεκάθαρα από τα παγωτά. Και μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Ιάκωβος: αν θες, φίλε μου Γεώργιε, πες σε ρυθμό υπαγόρευση, τον αριθμό κλήση του σταθμού, γιατί υπάρχουν και βραδίκαυστοι. Έλα βρε Ιάκωβε μου, να σε καλά. 2-10 2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ιάκωβε μου, να σου πω κάτι. Μου έχει τύχει ακροατής, καλή ώρα σαν εσένα, ευγενέστατος άνθρωπος, καλή ώρα πάλι σαν εσένα, ο οποίος μου είχε στείλει μήνυμα στο Viber του σταθμού και ζητούσε το τηλέφωνο του Viber του σταθμού. Με πέθανε, με κούλανε εντελώς. Λοιπόν, η Πέννη εδώ μου λέει: μην το πεις στο τηλέφωνο, θα παίξουν φάρσες. Δεν έχω πρόβλημα.

0: Λοιπόν, και έχουμε τον φίλο μας τον καλό, τον Ιάκωβο, που ζήτησε το τηλέφωνο του σταθμού πριν από λίγο στο Viber, να βγούμε λίγο αέρα. Γεια σου, Τζακ.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, έχεις υπαρξιακά. Λέει, δεν θα... στο δρόμο είσαι, εντάξει, οκ.
1: Νόμιζα ότι είσαι σπίτι.
0: Πώς.
1: Και δεν είμαι και Ολυμπιακός.
0: Ωρε φίλε, ζημιά εδώ.
1: Ζημιά, είναι χαρά που είναι.
0: Είναι Ολυμπιακό κρατούμενο το ραδιόφωνο. Παίζει να είμαι και από τους... Πρέπει να είμαι και στους 2-3 Παναθηναϊκούς του σταθμού. Δεν είμαστε παραπάνω.
1: Ωραία, γι' αυτό τα λέω όλα αυτά. Εθνικός είμαι.
0: Έλα ρε φίλε.

0: Ο Εθνικός ήταν. Ο Εθνικός. Έχω ακούσει ότι ήταν η ομάδα των εφοπλιστών και των αριστοκρατών στον Πειραιά. Αληθεύει αυτό, Τζακ?
1: Άσε τι ήτανε. Κάτσανε κάτι κλέφτες στα πόδια μας και τελειώσαμε.
0: Κάτσανε
1: κάτι κλέφτες. Άσε, γιατί θα μου βάλει χέρι ο χελάκι.
0: Όχι, μου δεν ακούει ο Γιώργαρος τώρα.
1: Ακούει, ξέρω εγώ.
0: Δεν ακούει, στο λέω εγώ.
1: Εδώ πήγα να μας φάνε και το γήπεδο που έχουμε στα νταμάρια πάνω στο Κερατσίνι.
0: Ωρε φίλε, γιατί έτσι?
1: Τι ωραία φίλε, γιατί έτσι? Γιατί τους καλοπέρασε που πήραν το Καραϊσκάκι.
0: Τους καλάρισε που πήραν το Καραϊσκάκι.
1: Όχι μας πήρανε, πήραν το Καραϊσκάκι.
0: Ναι, και το γήπεδο στα νταμάρια τι το θέλανε για προπονητικό κέντρο?
1: Εμένα ρωτάς. Στον δρόμο μας πετάξανε. Και θέλαμε να κάνουμε και ένα γήπεδο εκεί δίπλα στο ΣΕΦ.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν λένε τι θέλουν να κάνουν, θέλουν να το πάρουν όλο, λέει, την περιοχή για ανάπλαση.
0: Καταλαβαίνεις ότι η κάθε ομάδα, τώρα θα σου πω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό, το οποίο το αντιλαμβάνομαι και εγώ ως απλός φύλαθλος. Μην νομίζω ότι είναι δημοσιογραφικό όλο αυτό που θα σου πω. Ο κάθε σύλλογος θέλει να κάνει τη δική του ανάπλαση, να φτιάξει μαγαζιά, να φτιάξει ιστορίες εκεί πέρα, να μπουν επιχειρήσεις, να μαζέψει το χρήμα, φίλε. Είναι μάλιστα πάρα πολύ, πώς το λένε, ξεκάθαρο νομίζω στα, πώς το λένε, στο μυαλό των ανθρώπων όπως είσαι εσύ και εγώ, που είμαστε απλοί άνθρωποι πολίτες και του μόχθου προφανώς.
1: Ρε,
0: δεν τα έχουμε στον τόκο.
1: Σηκώσαν όλη την παραδιακή 5 με 6 μέτρα.
0: Ναι,
1: και κλείσαν τη θέαση από όλα τα σπίτια, σωστά?
0: Ναι, φίλε, άστο.
1: Λοιπόν, άστο. Μην το συζητάμε τώρα για να μπλέξουμε.
0: Είναι λίγο περίεργη η περίπτωση εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, και θα σου πω και για την ανάπλαση του ελληνικού. Πρέπει να παίζει μεγάλη μπίζνα, κύριε φίλε. Πρέπει να παίζει χοντρή μπίζνα. Να μου το πεις, δεν είναι. Και ένα μυστικό παραμένει μυστικό, ακόμα και το ξέρουν χιλιάδες. Μόλις το μάθει μια γυναίκα, πάβει να είναι μυστικό.
1: Καλά. Λοιπόν, απέναντι μας
0: νοικιάζεται
1: ένα σπίτι. Καλούτσικο.
0: Ωραία.
1: Ζήταγε λοιπόν ο ιδιοκτήτης τόσα για να το πουλήσει.
0: Πόσα? Για να το πουλήσει, να το νοικιάσει.
1: Παράδειγμα είναι, θα καταλάβεις γιατί το λέω.
0: Okay.
1: Πάει λοιπόν αυτός που ενδιαφερόταν και του άνοιγε τρύπες στην ταράτσα.
0: Του άνοιγε τρύπες στην ταράτσα.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει έβαζε νερά και τις χειρότερες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτός τον μπάλωνε, αυτός τα άσκησε.
0: Ναι, ναι.
1: Μην πω την πανιά.
0: Ναι.
1: Μετά πλημμύριζε αυτό. Και πήγε μετά και το ζήταγε κοψοχρονιά. Σου θυμίζει κάτι αυτό?
0: Ναι, κάτι μου θυμίζει αυτό.
1: Κάτι μου θυμίζει. Μπράβο.
0: Ωρε φίλε. Όπως να σου πω κάτι ρε εσύ. Όπως έχουν πουληθεί όλες οι ΔΕΚΟ, που ας πούμε η ΔΕΗ ήταν κερδοφόρα και πουλήθηκε. Τι να σου πω τώρα, γιατί πουλήθηκε ας πούμε? Για πόσο, 80 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια, πόσο, 120?
1: Τι λες μωρέ τώρα, πλάκα μου κάνεις μόνο τόσο?
0: Ναι.
1: Εδώ πουλήσανε το ερείπιο που το έκανα φτιάξει κιόλας του Κεράνη εδώ κάτω που είχε πάρει φωκιά.
0: Ναι.
1: Και θέλανε να το πάρουν κάτι τύποι από μια χώρα της εδώ εκεί στην Ανατολή. Όπως έχουν πάρει ένα σωρό πράγματα.
0: Ναι.
1: Εδώ στην Ελλάδα. Και είπαν ότι το δώσανε 5 εκατομμύρια και αυτοί το είχαν πουλήσει, το αγοράσανε 50. Και το κάνανε κέντρο, όπως το λένε, για αυτούς τους μετανάστες.
0: Δομή φιλοξενής μεταναστών.
1: Όχι να μένουν, υπουργείο, όπως το λένε εκεί, κατάσταση σαν το υπουργείο.
0: Άντε ρε φίλε.
1: Αυτό το ξέρω γιατί δουλεύει φίλος μου μέσα.
0: Ναι, κατάλαβα. Οπότε πέφτει και το ενίκιο, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ήθα λέει για τα νίκια.
1: Ναι.
0: θα πηγαίνει σαν φόνο τα ράντα, εις πράτη. 10 λέει. Τι 10. Ενίκια, να τα κατοστήσουμε, να φας τη γλώσσα σου.
1: Τον Μπουρλότο.
0: Ναι, όχι τον Μπουρλότο, από την ταινία. Με τον Παπα Μιχαήλ, αν έχει τύχη, διάβαινε. Που ήταν στον νοικοκυρά του ή σαν φόνο τώρα.
1: Είχε βρει λεφτά αυτό μετά.
0: Μπράβο, είχε βρει ένα λαχείο το οποίο του το είχε πετάξει στα πόδια ο Χρήστος Τσαγανέας.
1: Ναι, τα είχαμε τη Ρωσίδα τη γυναίκα.
0: Όχι. Αυτό είναι άλλη ταινία.
1: Όχι, ωραία, δεν είχε μια Ρωσίδα γυναίκα.
0: Όχι. Είναι άλλη ταινία.
1: Και ένα πράκτορα κάθε φορά και τον είχε φυλακίσει σε ένα δωμάτιο.
0: Δεν υπήρχε όμως Ρωσίδα γυναίκα. Είχε μια ανιψιά η οποία είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αυστραλία. Την οποία υποδιόταν μια ηθοποιός εκείνη την εποχή, η οποία ήταν πανέμορφη και πολύ ωραία μάτια. Που κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Θα το θυμηθώ.
1: Ωραία, που τον έπιασε λάκι μετά το Τσακανέα.
0: Τον έπιασε?
1: Λάκη.
0: Το ναι, ναι, τον ίδιο τον ίδιο κορόιδο.
1: Συγγνώμη, γιατί είμαστε και στον αέρα. Εσύ μου έκαλες.
0: Όχι, και... κανονικά, μια χαρά τα λέμε όλα.
1: Προσέχω τα λεγόμενα.
0: Πάρα πολύ. Η Λίλιαν Μινιάτη, να ξέρεις, υποδιότανε την ανιψιά του Τσαγανέα. Έπαιζε ο Ζανίνο, έπαιζε ο Παπαγιανόπουλος, ο Ζανίνο, ο Νίκος Φέρμας. Είμαι, να ξέρεις ότι είμαι αφισιονάδο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, φίλε.
1: Βρήκες και κόλλησες τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για μεταξύ τρέλα και αρρώστια.
1: Που και μετά του άλλου πίτω, το θυμάσαι.
0: Για πες το.
1: Και μεταξύ του ενός που και του άλλου που θα πούμε εμείς.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Ηλίας του 16ου.
1: Ακριβώς.
0: Να σου πω, έχει πάει ο ηθοποιός, ο καραφλός, ο Ράλης Αγγελίδης στο Βέγκο που το παίζει φαρμακοποιός και του λέει, λέει κύριε φαρμακοποιός μου, ναι. Και λέει και τι θες να σου κάνω, να πονάς και ενδιάμεσα.
1: Πάλι κάνει το λες αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, η οποία ηθοποιός που είχε πάει για να, κάνει το, να πάρει το φάρμακο αυτό, υποδιόταν συνέχεια τη μάνα του Βουτσά, έτσι, η Μέρη Μεταξά.
1: Έκανε και την ψευδή.
0: Έτσι, η οποία έκανε την ψευδή στο 20 γυναίκες και εγώ, η οποία, φίλε, να ξέρεις, ήταν τρομερά μεγάλη φίρμα και κυκλοφορούσε με πάρα πολλά και έδινε πάρα πολλά αυτόγραφα καθημερινά. Ήταν πολύ φίρμαρα η Μέρη Μεταξά.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, πολύ. Και ωραία ηθοποιός. Και να σου πω κάτι, όλοι αυτοί οι ηθοποιοί δεν ήταν σπουδαγμένοι άνθρωποι. Ήταν άνθρωποι καθημερινοί. Και είδες πόσο ωραία παίζανε και πόσο φυσικά. Αλλά οι περισσότεροι, ξέρεις, παίζανε πολύ συγκεκριμένους χαρακτήρες. Αλλά αυτούς που τους χαρακτήρες που παίζανε, τους παίζανε με τέτοια επιτυχία, ας πούμε.
1: Όπως οι άλλοι που παίζουν το δικαιόρο.
0: Α, ναι, ρε φίλε, στο Σοφεράκι. Στο Σοφεράκι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Με τον Φωτόπουλο και τη Μαρούλα Γιούλη. Η οποία Μαρούλα Γιούλη, φίλε, να ξέρεις, ήρθαν παρόδο εκείνη την εποχή, ήταν το νούμερο ένα αστέρι.
1: Δεν μου λες, συγγνώμη, ναι, για την αδιάκριτη ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτό το ειδήσιο εμπαρόδο που λέει το καταλαβαίνουν οι άλλοι, ή πρέπει να το εξηγήσουμε.
0: Το καταλαβαίνω εγώ, μου φτάνει.
1: Γιατί υπάρχουν και παράδομοι, μην μπλέξει κανένα.
0: Όχι, όχι, δεν πειράζει. Μ' αρέσει να μιλάω καθώς πρέπει. Θεσμικά.
1: Α, ωραία.
0: Όπα, όπα, πάμε. Πάμε διαλυματάκι, μην κλείσεις.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Εδώ είμαστε πάλι. Τζακ, είσαι εδώ κοντά μας.
4: Αμέ,
3: ωραίος. Λοιπόν, το Ηρίστο Εμπαρόδο είναι το παρεπιπτόντος, ρε παιδί. Μου αρέσει να το λέω Ηρίστο Εμπαρόδο.
4: Το ξέρω. Γιατί υπάρχει ένα άλλο.
3: Ποιο?
4: Μια που τα αναφέραμε.
3: Και αρχή διαλόγου κάναμε.
4: Μπράβο.
3: Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ και το ασκαρδαμικτή, να ξέρεις.
4: Αυτό είναι άλλο.
3: Το ασκαρδαμείο. Ναι, αλλά είναι ωραίο, ρε παιδί μου. Ηρίστο Εμπαρόδο, ασκαρδαμικτή.
4: Τώρα πιάσαμε, πώς το λένε, φλέβα.
3: Δεν μου λες, Τζακ.
4: Έλα.
3: Τι ηλικίας είσαι?
4: 70.
3: 70? Ναι. Α, είσαι σχεδόν διαλύκια με τον πατέρα μου. Ένα χρόνο μικρότερο.
4: Λέω, αφού έχω παίξει μπάλα με τον Δελικάρι εδώ.
3: Εντάξει, να σου πω κάτι, μπορεί να σου είναι μικρότερος. Να σου είναι στατσικό.
4: Τι να ήμουν?
3: Στατσικό.
4: Όχι βρε, εδώ έχει ένα καφενείο και συχνά δαμε όλοι, το λέγανε Αργοναύτη το καφενείο.
3: Ναι, ναι, το διάβασα στο μήνυμα.
4: Και μετά έφτιαξε αυτός, όταν τελείωσε τον Παναθηναϊκό, μια δικιά του καφετέρια.
3: Ναι.
4: Εδώ πιο κάτω, την Κατοικιδιακού.
3: Mm-hmm.
4: Και μετά έφυγε, γιατί ήτανε αλλά George Best αυτός.
3: Ήτανε?
4: Και στην παρά και στη ζωή.
3: Ήτανε George Best.
4: Μπράβο. Και στην παρά και στη ζωή.
3: Και μοιάζανε και φυσιογνωμικά.
4: Το μου το έχει αφήσει επίτηδες, άσε.
3: Ω, εντάξει. Λοιπόν, και η Σωτηρία μας βγάζει εδώ πέρα, μας στέλνει εδώ, μιας και λέει πιάσαμε τις περίεργες λέξεις, και αρκούντος.
4: Έτσι, ότι εγώ μένω άναυδος,
3: ναι.
4: 13.
3: Άναυδος?
4: 13.
3: Άναυδος 13. Εγώ μένω, λέει, κάτω Πατήσια.
4: Εγώ μένω άναυδος. Αυτό... Άναυδος, δεν
3: ξέρεις τι είναι. Ναι, χωρίς φωνή. Λοιπόν,
4: το έχω πει και μου κοιτάγανε καλά-καλά. Μου λέει, πού είναι αυτός ο δρόμος?
3: Αυτό το μένω άναυδος το είχαν πει κάποτε στον Ψαραντώνη, στον αδερφό του Νίκου του Ξυλούρη. Και ναι, του λένε, λέει ένας δημοσιογράφος, λέει, μένω άναυδος. Και λέει, και εγώ μένω, λέει, κάτω Πατήσια αυτές τις μέρες. Τον Ψαραντώνη φαντάζομαι τον ξέρεις, έτσι?
4: Ναι, μωρέ.
3: Λοιπόν, ας πω ένα ανέκδοτο. Λοιπόν, είναι να ανέβει ο Ψαραντώνης στην Αθήνα.
4: Θα περάσει καλά μαζί μου, το λέω.
3: Μια χαρά θα περάσουμε, το έχω καταλάβει. Πρόσεξε να δεις. Λοιπόν, έχουμε φλέβα εδώ, έχουμε ιστορία εδώ πέρα, παρέα. Λοιπόν, και είναι να ανέβει ο Ψαραντώνης στην Αθήνα να παίξει ζωντανά σε κάποια εκδήλωση. Τον βλέπει ένας χωριανός του με τη βαλίτσα, με τα όργανα. Λέει, Αντώνη, λέει, πού πας? Πάω, λέει, πάω στην Αθήνα, λέει, να παίξω. Λέει, και από πας, λέει, δεν μιλούν σαν εμάς, λέει. Να σου πω, λέει, να ξέρει να μην πιαστείς κορόιδο. Εκεί, λέει, όπου εμείς λέει, βάζουμε τσι, αυτοί βάζουν κάπα. Ευχαριστώ, λέει, σύντεκνο, εντάξει,
4: και
3: να σε καλά. Όχι. Κατεβαίνει ο Ψαραντώνης από το καράβι, δεν είχε αμάξι μαζί του. Κατεβαίνει, πάει με τα πόδια, ήθελε να καπνίσει και πάει. Ψάχνεται, είχαν τελειώσει τα τσιγάρα, πάει στο περίπτερο και του κάνει του περίπτερα. Λέει, γεια σκουμπάρε, λέει, καλησπέρα σας, του λέει ο περίπτερας. Τι θα θέλατε, παρακαλώ? Άθελα, λέει, ένα πακέτο, λέει, κιγάρα. Του λέει, τι είναι αυτό, λέει, που ζητάτε? Ένα πακέτο, λέει, κιγάρα. Μα τι είναι αυτό που ζητάτε? Ένα πακέτο, λέει, κιγάρα, μωρέ, που καπνίζουν. Αν του λέει, τσιγάρα θέλετε? Και του κάνει Ψαραντώνης, πες μόνο το εκρητικό, και μιλώ σαν το μαλάκα.
4: Εγώ το ξέρω με τη χτένα. Κατσάρα.
3: Α, οκ, ναι. Να ξέρεις ότι στον Ψαραντώνη αποδίδονται πάρα πολλά, πάρα πολλές ανέκδοτες, κομικές ιστορίες κατά κύριο λόγο, οι οποίες δεν απέχουν από την πραγματικότητα, αδερφέ. Είναι ένας άνθρωπος πολύ πηγαίος και πολύ αυθόρμητος, και θα σου πω γιατί, λόγω του και της καταγωγής μου, γιατί είμαι μισός κριτικός, μισός αρκάς, έχω υπηρετήσει και τα δύο κριτικά ραδιόφωνα της Αθήνας, οπότε έχω μιλήσει αρκετές φορές με τον Ψαραντώνη. Και είναι ένας άνθρωπος ευγενέστατος βέβαια, αλλά πολύ πηγαίος, πολύ σεβαστικός, πολύ πηγαίος και πολύ αυθόρμητος, πολύ αυθεντικός. Και ό,τι έχει θα στο πει στα ίσα, στα ντρέτα. Ιάκωβε, από πού έχεις καταγωγή, φίλε, αν επιτρέπετε?
4: Μισός είμαι κι εγώ.
3: Μισός?
4: Που λένε μισός είμαι κι εγώ, λέω. Μισός, θα μου πεις.
3: Ναι.
4: Από Ικαρία και από Κάρπαθο.
3: Α, πάρα πολύ ωραία, ρε φίλε. Ωραία μέρη, νομίζω. Δεν έχω πάει σε τα μέρη αυτά, αλλά νομίζω ότι είναι ωραία τα μέρη εκεί πέρα. Γενικά δεν είμαι, δεν είμαι πολύ φαν του Αιγαίου. Είμαι πιο πολύ φαν του Ιωνίου.
4: Παρόλο που. Αποφάσισε τη Γαλάζια Πατρίδα κι εσύ,
3: Δεν έχω πρόβλημα με τη Γαλάζια Πατρίδα. Έχω υπηρετήσει, έχω υπηρετήσει απέναντί τους, φίλε, δεν τους φοβάμαι εγώ αυτούς. Λοιπόν, να ξέρεις τι είναι πρόβατα.
4: Τώρα στο πολιτικό, εντάξει.
3: Και η Κάρπαθος, φίλε, έχει πολύ ονομαστούς λιράριδες.
4: Έχει, αλλά έτσι. Η λίρα τους διαφέρει από την.
3: Ναι, ναι, είναι πιο μικρή. Είναι
4: σα...
3: Ναι. Η λίρα τους έχει πάνω στο δοξάρι τα γερακοκούδουνα.
4: Ναι, γερακοκούδουνα
3: έχουν οι λίρες και πολλές φορές πολλών λιράριδων στην Κρήτη από βουνίσια χωριά. Λοιπόν, απλά στην Κάρπαθο παίζουν λιράκι, δεν παίζουν βροντόλιρα. Παίζουν λιράκι το οποίο έχει και βυζαντινό μπράτσο. Ναι. Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Ο Μιχάλης ο Καλλιδόνης είναι Καρπάθιος, είναι από Ικαρία, ξέρεις.
4: Όχι.
3: Που λέει το νάτσα, το έχεις ακούσει αυτό?
4: Ναι, το έχω ακούσει, αλλά δεν ξέρω αν είναι από πού τραβάει.
3: Ναι, ναι, ωραίοι, ωραίοι κι αυτοί. Μ' αρέσει, είμαι πολύ έτσι με την παράδοση. Έχω αρκετά μεγάλη ευαισθησία με την παράδοση, φίλε. Η παράδοση μας κρατάει ως λαό και νομίζω ότι μας καθορίζει εθνοτικά, νομίζω, Ιάκωβε. Η παράδοσή μας.
4: Τα
3: νομίσματα στο παγκάρι της Εκκλησίας.
4: Ναι, θα γίνεις, έγινα και εσύ. Το πρώτο νομισματοκοπείο της Ελλάδος.
3: Συνέγινα, βεβαίως.
4: Αυτό δεν λέω.
3: Ναι, Φερρυππίν, που λέει εκεί η Πέννη. Φερρυππίν να πούμε.
4: Α, ναι, ναι.
3: Τώρα έχουν αρχίσει και στέρνουν, ζηλέψανε και στέρνουν όλοι, να ξέρεις. Μα ζηλέψανε.
4: Φίλε, να μην σε κρατάω.
3: Λοιπόν, να σου πω και το άλλο. Όταν μπήκαν νεοσύλλεκτο στο Μεγάλο Πεύκο το Γενάρη του 1998, λοιπόν, για τις κρίσεις των υποψήφιων εφέδρων αξιωματικών, για τον ΙΕΑ δηλαδή, για να μπουν στην ΣΕΑ, στη ΣΕΑΠ, μας βάζαν όλη τη σειρά ανά 50 μέσα στο διοικητήριο και ήταν η αξιωματική του ΚΕΔ. Με τον διοικητή, τότε ήταν ο συνταγματάρχης ο Χρυσταντώνης, και μας κάνανε διάφορες ερωτήσεις. Και με ερώτησε εμένα κάτι τελείως άσχετο. Μου λέει ο συνταγματάρχης, τι σημαίνει ευπροσίγορος. Και από τότε, να ξέρεις, μου κόλλησε αυτό το πράγμα με τις εξεζητημένες φράσεις, οι οποίες έχουν αρχαΐζουσα ρίζα, αλλά και με τις εξεζητημένες λέξεις, οι οποίες είναι ωραίο να τις χρησιμοποιούμε στην καθομιλουμένη. Την ομορφαίνουν, τη στολίζουν.
4: Μα η αρχαία, ό,τι έλεγες, αν το ανέλεγες, το έβρισκες.
3: Ναι.
4: Καλός.
3: Ναι, ναι.
4: Προς τα πού. Ήγορος.
3: Και είχε,
4: δηλαδή
3: και,
4: αγορεύει,
3: και
4: μιλάει.
3: Είχε και μια μουσικότητα η οποία ανέπτυσε τον εγκέφαλο πάρα πολύ η αρχαία
4: ελληνική,
3: αλλά και η καθαρέωσα. Τώρα τα έχουμε κάνει άστα, μονοτονικά, σε λίγο τα γιώτα, τα ή μάλλον θα είναι όλα γιώτα, αδερφέ, τραγικό. Ξέρεις, όσο πιο πολύ γυμνάει στον εγκέφαλο, τόσο περισσότερες συνάψεις δημιουργούνται, που σημαίνει αυξάνεται η μνήμη, η διαχειριστική. Γίνεσαι δηλαδή πιο έξυπνος. Δεν μας στέλνουν έξυπνος. Μας στέλνουν λίγο ζώα.
4: Άμα πεθάνω, του λέω να πάω στο μυαλό μου να το καθίσω στο μουσείο. Γιατί μου λέει. Για θα έχει τόσες πτυχώσεις, του λέω. Γιατί πτυχώσεις, όσο πιο βαθιές είναι, τόσο σημαίνει δουλεύει το μυαλό.
3: Ναι, βέβαια. Σε κάθαρα.
4: Και με κοίταγε καλά-καλά. Μου λέει, πού το ξέρεις. Άσε ρε, του λέω, θα με μάθεις εσύ.
3: Έτσι, εγώ θα σου πω ένα πράγμα και να σε αποδεσμεύσω. Στα παιδιά μου, όταν ήταν μωρά, δεν μίλησα ποτέ μουρουδίστηκα. Μιλούσα πάντα κανονικά. Γι' αυτό ξεκίνησαν και μίλησαν και πολύ γρήγορα και μίλησαν με πολύ σωστή εκφορά λόγου από μικρά.
4: Τώρα μου θύμισε στην Αυστραλία, αλλά τέλος πάντων.
3: Α, όχι, να μου την πεις την ιστορία, ρε φίλε. Δικός μας είναι ο χρόνος εδώ. Ιάκωβε μου, είναι Παρασκευή βράδυ. Είμαστε για μας. Είμαστε
4: αλλά
3: για πάθη μας.
4: Θέλω να το πω στα γρήγορα.
3: Ναι.
4: Είχε μια χιουμοριστική εκπομπή κάτω τότε όταν ήμουνα. Και ήταν μια τύπησα η οποία μίλαγε στο παιδί έτσι. Ναι, και ξέρω εγώ.
3: Απαράδεκτο.
4: Και το παιδί, καλά η λύση είναι αυτή, λέει, και μου μιλάνε έτσι.
3: έτσι ακριβώς. Ιάκωβε μου, χάρηκα φίλε, να είσαι καλά.
4: Δεν πιστεύω να κατέβαινες καθόλου Πειραιά.
3: Πειραιά πάω πάρα πολύ συχνά και ήμουνα μάλιστα προχθές κατέβηκα στην Πειραϊκή, γιατί είχαμε ένα reunion με παλιούς συμμαθητές και μία συμμαθήτριά μας η οποία εδώ μεγάλωσε στο Ήλιον, αλλά ο σύζυγός της ήταν Πειραιώτης, Δυστυχώς το παλικάρι συγχωρέθηκε σε πολύ νέα ηλικία, αλλά εκείνη παρέμεινε στον Πειραιά και τον έχει αγαπήσει τον Πειραιά και μένει στην Πειραϊκή, σε πολύ όμορφο μέρος, σημείο της Πειραϊκής. Και
4: ξέρεις, δεν φεύγει.
3: Είναι αρκετά πιο κάτω από το Σταυρό. Και δεν φεύγεις από αυτά τα μέρη όταν μένεις εκεί, νομίζω.
4: Εγώ σου λέω ήμουν Αυστραλία, πήγα Αμερική, μετά εδώ.
3: Ωραίος. Αυστραλία, μετά Αμερική, ρε μάγκα, έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο, όλο τον πλανήτη. Δεν ήσουν ναυτικός, ήσουν ναυτικός, Ιάκωβε.
4: Όχι, όχι.
3: Μάλιστα. Γιατί είπα να σου τραγουδήσω το «Εμείς οι ναυτικοί» του Μαργαρίτη, αφού δεν ήσουν ναυτικός, οκ. Okay.
4: Όχι, όχι, όχι. Θεός με φυλάξει.
3: Αν επιτρέπετε, τι επαγγελώσουν, ας πούμε, αν θες λες, αν θες λες. Ναι.
4: Ο τεχνολόγος τρεφούμενων που τελείωσε τη γεωπονική.
3: Πολύ δυνατός. Πάρα πολύ δυνατός.
4: Μετά δούλεψα σε αλατοποιείο στα Τρίκαλα. Mm-hmm. Μετά πήγα στη Βέκο στους Χυμούς. Κλήθηκα με γραφικές τέχνες.
3: Α, είσαι πολύ πράγμα.
4: Στην Αυστραλία που έκανα.
3: Ναι, ναι.
4: Και μετά ασφαλιστή, στην Εθνική Ασφαλιστική.
3: Το τεχνολόγος γιατί δεν το συνέχισες όμως. Δεν είχε ψωμί. Το τεχνολόγος τροφίμων.
4: Ρε Γεωργή, τώρα πλάκα μου κάνεις.
3: Γιατί?
4: Ήμουνα στα Τρίκαλα προϊστάμενος ορατοποιού,
3: ναι,
4: και αναγκαζόμουν και εμένα στο διβάνι, στο ξενοδοχείο.
3: Ναι.
4: Θα μου δίνανε και άλλα μου δίνανε.
3: Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα.
4: Καλάβες. Μετά το δημόσιο υπαλλήλικη με τίποτα δεν το ήθελα, οπότε...
3: Κατάλαβα.
4: Γιατί είχα προτάσει και από αγροτική τράπεζα και τέτοια. Άστο. Άστο.
3: Εντάξει. Δεν βαριές. Όλα καλά.
4: Μια ερώτηση μπορώ να κάνω.
3: Ό,τι θέλεις, φίλε, ό,τι θέλεις.
4: Ο Κώστας, ο συνεργάτης σας, κοίτα που δεν θυμάμαι το όνομά του, που το λέτε μωρέ κομινιάρι εδώ στον Πειραιά, που το λέω Χελάκης.
3: Κώστας, ο Σαμοθράκης.
4: Μπράβο, είναι καλλιπολιτής.
3: Πώς είναι? Αν είναι?
4: Καλλιπολίτης εδώ στον Πειραιά.
3: Δεν, το ξέρω τον κύριο Κώστα, έχουμε έτσι φιλική σχέση, αλλά δεν ξέρω. Όταν μιλήσω μαζί του, θα τον ρωτήσω όμως και θα το πω και στον αέρα.
4: Γιατί κάποια στιγμή σαν να το πέταξε ο αυτός ο Χελάκης, δεν το πιασα.
3: Α, ναι, δεν το ξέρω. Θα τον ρωτήσω όμως να μιλήσουμε.
4: Γιατί το ραδιόφωνο είναι καρφωμένο εδώ.
3: Ωραίος. Θα σου πω, εγώ είμαι Παναθηναϊκός στο φρόνημα, αλλά με τον κύριο Κώστα έχουμε πολύ μεγάλη συμπάθεια.
4: Να σου πω και κάτι ακόμα.
3: Ό,τι θέλεις.
4: Και έχω πάει στο Παναθηναϊκός Εθνικός.
3: Ναι.
4: Έχω αργήσει και πάω στη Θήτα 13.
3: Mm-hmm.
4: Επανανεύω, ξέρεις, εκεί γινόταν χαμός. Δεν υπήρχε ούτε σκαλί ούτε τίποτα.
3: Ναι, μωρέ, εντάξει.
4: Και επανανεύω και ένας μου έκανε μαμού και λέει ένας από πάνω, κανένα δυο μάλλον. Δεν άστονε, δικός μας είναι, λέει. Ξέρεις γιατί.
3: Γιατί?
4: Γιατί η Εθνική είναι χειρότερη από τον Ολυμπιακό για εσάς. Από εσάς για τον Ολυμπιακό.
3: Α, οκ, okay. Ναι, εντάξει. Το καταλαβαίνω.
4: Και ανέβηκα και πήγα πάνω.
3: Ναι, κατάλαβα.
4: Και μάλιστα έβαλε ένα γκολ ο Χατζιάνογλου στο 6ο λεπτό, δεν το ξεχάσω.
3: Τώρα πριν πόσα χρόνια. Πόσα χρόνια. Σε πειράξαν όμως που φώναξε γκολ.
4: Όχι, κανένα, τίποτα.
3: Εντάξει, οκ. Okay. Δεν θέλω να σου κάνω την αντίστοιχη αν ήσουν σε άλλη θύρα, πώς το λένε, φανατικών. Άστο, τα αφήνουμε να περάσει.
4: Να σου πω και ένα μυστικό.
3: Ό,τι θέλεις. Άντε, ρίχτω.
4: Ήμουν Ολυμπιακός.
3: Πώς.
4: Πιτσιρικάς ήμουν Ολυμπιακός.
3: Κι εγώ.
4: Λοιπόν.
3: Μέχρι τα 7 μου ήμουν Ολυμπιακός, με είχε κάνει η μαμά. Λοιπόν, και μας έβαζε ο πατέρας μου στο εικονοστάσι, κάναμε το σταυρό μας με την αδερφή μου, το θυμόμαστε και γελάμε. Και μας έλεγε, θα πείτε, πάω Θεέ μου, Παναθηναϊκέ μου και θα κάνω το σταυρό σας. Και έτσι μας έκανε Παναθηναϊκούς, φίλε.
4: Λοιπόν, τότε από την Κυρικά που ήμουν,
3: ναι,
4: είχαν τα παιδικά εισιτήρια με 5 δραχμές νομίζω.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Και κάθε Κυριακή φεύγαμε όλοι οι φίλοι από εδώ και πηγαίναμε στο Καρεσκάκι. Είτε Ολυμπιακό, είτε Παναθηναϊκό. Μια Κυριακή που έπαιζε ο Ολυμπιακός με τον Παστεραϊκό, ήταν ο Ολυμπιακός, όχι στα χαλιά του, σχεδόν κόντευε να πέσει. Και κερδίσαμε στον Ολυμπιακό, στο λέω αυτό.
3: Ναι.
4: Την γκολ, κάτι offside, κάτι πέναλτι. Να τραβά στα μαλλιά σου και λέω τι γκολ ήταν αυτό. Και πέσανε με βάνε. Κάτι αφρισμένα στόματα. Έλα, λέω, άσε το διάλογο από εδώ πέρα. Δεν θέλω να σας ξέρω.
3: Εντάξει, okay, συμβαίνουν και αυτά όμως, φίλε. Συμβαίνουν και αυτά.
4: Δεν έχω ξαναπατήσει στο γήπεδο. Όχι από τότε βέβαια.
3: Να σου πω την αλήθεια μου, δεν είμαι και εγώ τρελός φαν του γήπεδου. Ενώ ας πούμε ο πατέρας μου έχει πάει με τον Παναθηναϊκό σε όλα τα. Σε όλα. Σχεδόν στα πιο πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια, πάντα στα επίσημα, πήγαινε στο γήπεδο 2 ώρες νωρίτερα και γύριζε 3 ώρες αργότερα. Μιλάμε τώρα για αρρώστια Παναθηναϊκή. Εγώ δεν έχω γίνει έτσι και δεν έκανα και τον σκέψω ότι δεν πίεσα και το γιο μου να γίνει Παναθηναϊκός. Ο γιος μου είναι εκτζής.
4: Βέβαια, Γιώργη, έλα. Μια φορά θυμάμαι, πέρασε ο Ολυμπιακός, ήταν μια τέταρτο, δεν θυμάμαι χρονιά, θα τα βρήσω όμως, εντάξει, την Κάλιαρη, του Ρίβα. Mm-hmm. Και την ίδια μέρα προκλήθηκε...
3: Του Αντωνέλο Ρίβα.
4: Του Τζίτζι Ρίβα.
3: Του Τζίτζι Ρίβα, μάλιστα.
4: Και παλιού.
3: Ναι, ναι, ναι, οκ. Okay.
4: Και την ίδια μέρα πέρασε η Άκη την Ίντερ. Mm-hmm. Και φεύγουμε όλοι οι πιτσιρικακοί από πάνω από εδώ, από την Καλλίπολη και πάμε στη λέσχη του Ολυμπιακού την παλιά. Ναι. Και τα κάνουμε προς το Πασαλιμάνι και κατεβαίνανε από το πλάι όλοι οι Αγτζίδες. Και κάποια στιγμή έρχονται και κάτι Παθηναγί που δεν ξέρω τι διάλογο κάνα εκείνη την ημέρα. Και πανηγυρίζαμε όλοι μαζί.
3: Έλα ρε εσύ.
4: Λοιπόν, άμα τα έχεις δει, δεν ξέρω πάντα στο γήπεδο.
3: Ναι, κατάλαβα. Mm-hmm. Ο οποίος Ρίβα έπαιζε στην Κάλιαρη την, μεταξύ 63-76. Εγώ ήμουν ακόμα γέννητος, να ξέρεις.
4: Πόσο γνώρισες, συγγνώμη που ρωτάω.
3: Είμαι 40, τον Οκτώβριο κλείνω τα 48.
4: Μην πεις 16.
3: Πώς?
4: Μην πεις 16.
3: Όχι, τον Οκτώβριο λέω κλείνω τα 48.
4: Όχι, λέω μην πεις 16 το Οκτώβριο.
3: 20, 20. Α. 18 ο γιος μου, 20 εγώ.
4: Εγώ είμαι 16.
3: Ωραίος, ζυγάρα, ωραίος, μια χαρά, φοβερός, τελειώσατε. Ζυγός ρε, παγιατάκι, λεφάκης, ωραίος.
4: Σου λέω, έχω καρφωμένο το ραδιόφωνο σε εσάς.
3: Εδώ, 9.43, Intervetten Sports να ακούς, φίλε, και κάθε Παρασκευή εμένα. Όχι όμως, την επόμενη και τη μεθεπόμενη, έχω άδεια καλοκαιρινή, δεν θα κάνω την παραπάνω. Σε 3 Παρασκευές από τώρα, θα με ξανακούσεις.
4: Έχεις άδεια.
3: Έχω άδεια από την πρωινή μου, θα φύγω ρε, φίλε. Πώς?
4: Γεμάτα έφερες.
3: Ναι, δεν, τα γεμάτα τα άφησα στη δουλειά. Έφερα μόνο τα άδεια.
4: Έτσι.
3: Όχι, κατάλαβες τώρα εδώ πέρα. Βρήκες άνθρωπο. Γεια σου, Τζακ, την αγάπη μου, φίλε.
4: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
3: Καλό βράδυ, να είσαι καλά, ρε φιλαράκι. Να είσαι καλά, για χαρά. Να σας πω κάτι. Τέτοιους ακροατές έρωτας από τον Ιάκωβο. Βγήκαμε εδώ, είπαμε τα πάντα. Πιάσαμε, κάναμε, ράναμε. Έτσι θέλω να είμαστε ρε παιδιά, να είμαστε δραστήριοι, να λέμε πράγματα. Θέλω, ειλικρινά το θέλω πάρα πολύ, να μην μου ντρέπεστε. Είστε πολλοί που βγαίνετε κιόλας εδώ στο τηλέφωνο και σας λέω να βγούμε αέρα και μου λέτε όχι, όχι, όχι, ντρέπομαι. Μα γιατί? Συνότι το ραδιόφωνο έχει αυτό το καλό. Δεν σε βλέπει ο άλλος. Δεν χρειάζεται να βάλεις μπούργα. Εν τω μεταξύ, στην μία οθόνη παίζει το μάτς του Βέλγιο, της Ισπανίας μάλλον με το Βέλγιο, και στην άλλη οθόνη παίζει το Fast and Furious, το 10. Το οποίο Fast and Furious, παιδιά, έχει, όσο περνούσαν τα Fast and Furious, τόσο πιο παραμύθι γίνονταν. Δηλαδή, εγώ που είμαι μεγάλος φαν και θειασότης των ταινιών δράσης, κάποια στιγμή έπαψα να τα παρακολουθώ. Ναι, οκ, okay, γουστάρω πάρα πολύ τα αυτοκίνητα, τα γρήγορα αυτοκίνητα. Δεν έχω γρήγορα αυτοκίνητο εγώ αυτή τη στιγμή. Εντάξει, οκ, okay, δεν πειράζει, αλλά μ' αρέσει να τα βλέπω. Αλλά ρε παιδί μου, πολύ παραμύθι, πολύ... Τι να πω ρε γάμο του. Είναι τώρα ο άλλος τραβάει με το τσάρτζερ, ο Ντόμ το Ρέτο, 2 ελικόπτερα. Και τα έκανε σε μια γέφυρα και τον είχαν πιάσει τα ελικόπτερα με σειρματόσχηνα. Και κάπως το έκανε και τα ελικόπτερα συγκρούστηκαν. Και από την Plymouth, μάλλον από την Σεβέλ του Jason Momoa, πετάγεται ένας πιτσιρικάς και μπαίνει στην τσάρτζερ του το Ρέτο. Και γίνεται ένας πανικός εδώ. Πετάχτηκε ο πιτσιρικάς σαν το Σούπερμαν. Ρε φίλε, δεν βλέπονται αυτά τα πράγματα. Καλύτερα βάλε τη Μαντάμ Σουσού, ξέρω εγώ, το κάτι κουρασμένα παλικάρια. Αυτό τα αυτά. Καλύτερα να βλέπω τον Κωνσταντάρα να παθαίνει φω εγκεφαλικό παρά αυτό το πράγμα. Dom Toretto. Τέλος πάντων. Παιδιά, το Βέλγιο την έχει στριμώξει αρκετά την... Όχι, λάθος. Η Ισπανία το έχει στριμώξει αρκετά το Βέλγιο. μάγκες. Αλλά βλέπεις το Βέλγιο κάνει κάτι περίεργες, κάτι αντεπιθέσεις, κάτι πιέζουνε, τρέχουν οι μάγκες. Αγαπημένος μου παίχτης, αν με ρωτήσεις τώρα στο γήπεδο αυτή τη στιγμή που παίζουν 22 παίκτες, ποιος είναι ο αγαπημένος μου? Kevin De Bruyne. Και ο Γιαμάλ νομίζω είναι το next big thing, ας πούμε, ο De Bruyne. Ο Γιαμάλ, με συγχωρείτε, ο Λαμίν Γιαμάλ, για τον οποίο ο πρόεδρος του Μαρόκου και μόλις το παστέλωσε η Ισπανία, Εσπάνια, ύστερα από ένα πάρα πολύ δυνατό μακρινό σουτ, απέκρουσε ασταθώς ο Τιμπό Κουρτουά και πήρε το rebound. Θα δούμε τώρα ποιο παλικάρι. Όχι, παιδιά, όχι ο Κουρτουά. Έχει γίνει αλλαγή ο Κουρτουά, μάλλον λόγω τραυματισμού. Δεν ξέρω ποιος έχει μπει. Αγαπημένος μου τερματοφύλακας του Βελγίου, παλαιότερα, ο Ed De Hooy, με τα δόντια. Λοιπόν, να δω ποιος το παστέλωσε από την, για την Ισπανία, το νούμερο 6. Γίνει απλά τη ρε μάγκα, να σε δω λιγάκι. Εμάς τώρα

0: Λοιπόν, το δεύτερο γκολ για τους Ισπανούς, το 88 λεπτό, το κόλλησε ο Μερίνο. Να ξέρετε ότι θεωρώ ότι αν ήταν ο Κουρτουά, δεν θα είχε γίνει αυτή η φάση, γιατί αυτό ήταν τσαφ. Ήταν μακρινό το σούτ, αρκετά δυνατό η αλήθεια είναι, αλλά ρε φίλε, αποκρούσε με αστάθεια εκεί μπροστά που είναι και η περιοχή σου γεμάτη επιθετικούς της Ισπανίας. Είναι δυνατόν. Δηλαδή θεωρώ ότι αν αποκλειστεί το Βέλγιο θα αποκλειστεί από αυτή τη φάση ξεκάθαρα. Και πάμε γρήγορα γρήγορα στην κυρία Ελένη από το κυρία Ελένη από το Επιτάλιο.
1: Καλησπέρα.
0: Κυρία Ελένη, να σου το πω πυριώτικα.
1: Ναι, να μου το πεις.
0: Έχετε παλαβώσει και θέκη χάμου εδευτού.
1: Γιατί. Αχ, βρε Γιώργο, τι ωραία μας τα λες.
0: Κυρία Ελένη μου, τι μου γίνεστε.
1: Καλά.
0: Καλά όλα. Λοιπόν, να ξέρετε, έχω χάσει και το Στέλιο που είναι από το Επιτάλιο και τη Δήμητρα την έχω χάσει. Έχουν πάει σε άλλα καταστήματα.
1: Ναι, νομίζω μπορεί να είναι στην Αθήνα, θα ρωτήσω.
0: Όχι, στην Αθήνα είναι και η Δήμητρα. Και το άλλο παιδί, ο Στέλιος, δεν θυμάμαι το επιθετό του.
1: Ναι, τον έχω ξέρω, ναι.
0: Μπράβο, που δουλεύουν στο Σκλαβενί τα παιδιά. Η Δήμητρα ξαναγύρισε στην Αθήνα, αλλά δεν είναι σε κατάστημα που συνεργάζομαι εγώ και τους έχω χάσει. Αλλά ξέρω ότι είναι καλά και τα δύο τα...
1: Ναι, ναι, εντάξει, είμαστε, γνωρίζω εδώ πέρα, το, μέχρι και συγγενείς με τον μπαμπάτσι και θα ρωτήσω, ναι.
0: Μια χαρά.
1: Και στην Αθήνα ξέρω τι είναι, ναι.
0: Λοιπόν. Τι κάνει εκεί ο νόμο. Σήμερα να ξέρετε ότι έχουν αντάμωμα οι ηλίοι του ηλίου.
1: Δηλαδή από το νομό ηλίοι.
0: Ο σύλλογος ηλίων.
1: Σύλλογος.
0: Η αρχαία Ολυμπία, όπου πρόεδρος του συλλόγου είναι ο πολύ καλός μου φίλος και παλιός αντιδήμαρχος ο κύριος Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, που τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ κατά καιρούς. Κάνουν αντάμωμα ηλίων. Κάνω εγώ τους ηλίους, πυριώτες λέω. Οι πυριώτες λοιπόν θα μαζευτούν στο πάρκο, να ξέρεις. Έχει πανηγύρι. Αλλά ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Που δεν έχει πρόγραμμα με λαϊκοδημοτικά, νησιώτικα τους έχει βάλει.
1: Καλά είναι και τα νησιώτικα.
0: Εντάξει, οκ, αλλά να είχαμε τώρα ένα καψάλι, μια Τζένι Κατσίγια, αν ξέρω, ένα βελισάρι.
1: Α, έχουν κατέβει κάτω εδώ. Βλέπω στο νομό Ηλίας πάντα σε τέτοια πανηγύρια με τέτοιους. Ο νομός Ηλίας είναι πρώτος.
0: Α, έχουν πάει στο πανηγύρι του Λάλα.
1: Παντού έβλεπα, είχα πάει μια βόλτα και στη Βόρεια Ηλία πάνω, κάτω. Όλο, ναι, όλο τέτοιοι αυτοί τα...
0: Ωραία τα μέρη, κοίταγα από πάρα πολύ.
1: Από τα πανηγύρια, Καψάλης και οι υπόλοιποι.
0: Ο Καψάλης, να ξέρεις, έχει πάρει γυναίκα και από τα χωριά της προσυζύγου μου. Έτσι.
1: Και εδώ νομίζω στο νομό Ηλίας έχει πάρει τη δεύτερη, δεν ξέρω.
0: Η δεύτερη του σύζυγος, η Παναγιώτα, η Κοκκίνη, είναι από εκεί. Από του, είναι ή από του Ζάχα ή από τα Διάσελα.
1: Ναι, και εμείς το φέραμε συνέχεια, πέρσι δεν είναι το καλοκαίρι, 6-7 φορές.
0: Ωραίος ο Καψάλης, ωραίος.
1: Ναι, ναι.
0: Και να ξέρεις ότι από τα Διάσελα είναι και ο Κωνσταντοπούλου. Μεγάλη παρακαταθήκη για τον ομό Ηλίας.
1: Τι έλεγες τώρα, κάτσε, περίμενε.
0: Η ζωή Κωνσταντοπούλου είναι από τα Διάσελα.
1: Δεν είναι από τα Διάσελα.
0: Από τα Διάσελα είναι.
1: Ο μπαμπάς είναι από Κρέστανα.
0: Εγώ ξέρω ότι από τα Διάσελα ο Κωνσταντόπουλος. Από Κρέστανα, δεν πειράζει, πάλι εκεί.
1: Ο Κωνσταντόπουλος, όχι, είναι μακριά. Λίγο πιο πάνω από τα Κρέστανα, από το Γρήλο, γιατί ξέρω είναι από
0: το Γρήλο είναι.
1: Ναι, είναι από το μαμά.
0: Μάλιστα,
1: εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και ναι, και από τη γιαγιά της, εντάξει, ο πατέρας είχε πάρει τη Λένα Αλεξίου.
0: Και ο Κουλουμπής ήταν από τα Κρέστανα.
1: Ναι, και ένα και από γιαγιά της εκεί που έχει το όνομά της, είναι από Γαργαλιάνους.
0: Εντάξει, οκ. Γαργαλιάνε, ναι, Μεσσηνία.
1: Ναι, ναι, ναι, πιο. Είναι εδώ κοντά Κρέστανα.
0: Εκεί γύρω τριγύρω είμαστε.
1: Ναι, η ζωή είναι λίγο το, ναι.
0: Είναι, πάνω, να σου πω, κυρία Ελένη, είναι λίγο βουίνα. Είναι λίγο βουίνα, ξέρεις.
1: Εντάξει, τι ωραίο γέλιο να μ' αρέσει.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Λοιπόν, είναι κάτι που όλοι το ξέρουμε, αλλά δεν τολμάμε να το πούμε.
1: Έλα, τι να πούμε, έλα, ντε.
0: Δεν πειράζει, όλα καλά, όλα καλά.
1: Λοιπόν, όλα καλά. Τελειώνει σήμερα, θα πάρεις άδεια.
0: Θα πάρω αδειούλα, γιατί είμαι, όπως το λέμε στην Κρήτη, είμαι παντονιαρισμένος, να αντέχω άλλο. Αλήθεια.
1: Κάνεις δύο και άλλη.
0: Όχι, δεν έχω την πρωινή μου τη δουλειά. Εδώ δεν είναι δουλειά, εδώ είναι αγάπη. Αυτό δεν είναι δουλειά, δεν σκάβουμε εδώ.
1: Ήσουνα και στην Αλεπού. Δηλαδή εννοώ το κέντρο. Ναι, ναι. Όνομα, Αλεπού,
0: ήμουνα στην Αλεπού. Ναι. Λογικά από τη νέα σεζόν θα είμαι κάπου αλλού. Θα ενημερώσω.
1: Αχ, πολύ ωραία. Λοιπόν, Σου εύχομαι καλά να περάσεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ στην Αττική θα είμαι πάλι, αλλά δόξα τω Θεώ έτσι εκτός Αθήνας, κάπου λίγο να πάω και με τα παιδιά μου λίγο να χαλαρώσουμε.
1: Βεβαίως, να παντάκια εκεί πέρα, να περάσεις καλά καλοκαίρι.
0: Και να σου πω, Ειρήνη, στο παρόδο τα παιδιά μου είναι κατά το ίμι σπυριώτες, να ξέρεις.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Κυρία Ελένη μου, την αγάπη μου σου στέλνω.
1: Λοιπόν, καληνύχτα. Καλές διακοπές σε όλους τους ακροατές και σε αυτούς που παίρνουν ένας από την, πώς το λένε, Κύπρο κάτω, στην Κύπρο, το ξέχασα, ωραίο.
0: Ο Ευθύμης, ο Γιδάκος, να είναι καλά.
1: Ο Ευθύμιος και ο άλλος Αμαλιάδα που παίρνει από την Αμαλιάδα.
0: Ο Σάκης, ο Αμαλιαδέος, βέβαια.
1: Ναι, ναι,
0: δικά μας παιδιά
1: παραλίες,
0: όλοι.
1: Ωραίες παραλίες.
0: Ναι, ναι, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, δεν σε καθυστερώ και πάλι καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.
0: Την αγάπη μου, να είστε καλά.
1: Και σε δύο εβδομάδες πάλι που θα ξανάρθω.
0: Εδώ θα είμαστε παραίτσα, κυρία Ελένη. Ναι, ναι. Υγεία
1: ωραία,
0: να έχουμε μόνο.
1: Να κάνεις καλή παρέα.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν,
0: γεια σας.
1: Τα λέμε. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας και χαρά σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, και μου λέει εδώ ο Τζακ, τελικά Γιώργη, εκείνα τα μπάζα από τη Λακούβα τα πήραν. Δεν τα πήραν, αδερφέ. Ένα μπάλωμα. Κάναν τρομάρα τους. Εκείνη την εκπομπή έγινε το Σούργιολο. Να ξέρεις, εγώ τον έκανα ρόμπα τον αντιδήμαρχο της Λακούβας. Ρόμπα ξεκούμπο ότι τον έκανα τον αντιδήμαρχο της Λακούβας. Δεν τόλμησε, δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ θα καληνυχτήσω. Να είστε όλοι καλά. Να περνάτε καλά, να αγαπάτε τους δικούς τους ανθρώπους, αλλά κυρίως να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί εσείς θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο σας αξίζει. Να αγαπάτε βεβαίως τους δικούς τους ανθρώπους, γιατί κάποια στιγμή θα γίνουν αναμνήσεις σε φωτογραφίες και θα τους αναζητάτε. Εμείς τα λέμε σε δύο εβδομάδες πάλι. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο πρόγραμμα του 943 Interveten Sports. Την αγάπη μου, γεια σας!
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.